Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σε μια τριμερή συνάντηση με τον Πούτιν και τον Τραμπ και εξέφρασε την ελπίδα η αμερικανική πλευρά να βρει τρόπο να τους φέρει σε κάποιο είδους διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με ανακοίνωση του State Department, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί σήμερα στη Νέα Υόρκη με τον Ρώσο ομολογό του Σεργέη Λαυρόφ, μια συνάντηση που επιβεβαιώθηκε επίσης και από τη ρωσική πλευρά. Τρίωρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα των στενών περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, την άμεση αποδέσμευση Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση, αναφέροντας μάλιστα πως έχει προγραμματιστεί άλλη μία στο πολύ κοντινό μέλλον. Μετά τη συνάντησή του με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Τόνισε ότι οι Ιρανοί συνομιλούν με τις ΗΠΑ, ωστόσο δεν μπορεί να τους επιτρέψει να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε τονίσει πως ο ίδιος έχει να λάβει μία απόφαση, είτε να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, σε μια έντονα φορτισμένη.

0: Όλος των Ηνωμένων Εθνών με στόχο τη διατήρηση μιας πολιτισμένης διεθνούς κοινότητας. Εκεί όπου επιχειρείται να επιβληθεί ο νόμος του ισχυρότερου, εμείς οφείλουμε να υπερασπιστούμε τη δικαιοσύνη και το κοινό συμφέρον, τόνισε. Σφοδρή επίθεση κατά του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν εξαπέλυσε η κυβέρνηση του Ισραήλ για όσα ανέφερε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδρασή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Παράλληλα, τον κατηγόρησε για άγνοια που, όπως υποστήριξε, δεν αποτελεί δικαιολογία. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Σχετικά με την Γάζα, ο Ταγί Περντογάν τόνισε πως η Παλαιστίνη είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γενοκτονική νοοτροπία, πρόσθεσε. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν. Μετά την ομιλία του, ο Τούρκος πρόεδρος συναντήθηκε και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες. Κατά τη συνάντησή τους, αναφέρθηκε στο Κυπριακό, δηλώνοντας ότι στην Κύπρο καμία πρόταση που δεν αναγνωρίζει την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού δεν θα μπορέσει να αποδώσει. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του κατά την πρώτη μέρα των εργασιών της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις επαφές του με τους Υπουργούς Εξωτερικών του Ιράν, του Πακιστάν αλλά και του Μπαχρέιν, επισημένοντας τους κινδύνους για την παγκόσμια και επισιτιστική ασφάλεια αλλά και την ενεργειακή αλυσίδα. Εν ώψη και της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα θα εργαστεί για την ενίσχυση της πολυμέρειας και του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα αυξάνει το διπλωματικό της αποτύπωμα, βρίσκεται παντού στον κόσμο, ενισχύει τις διπλωματικές της συνεργασίες, πρόσθεσε. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους συλληφθέντες αφορούν παράβαση των νομών περί προστασίας περιβάλλοντος και των ευρωπαϊκών οδηγιών περί αποβλήτων. Σε ανακοίνωση της, η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου αναφέρει ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία. Η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου τονίζει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της. 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα δέχτηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σύμφωνα με την νεκροψία και νεκροτομή που ολοκληρώθηκε χθες. Θανάσιμες ήταν οι δύο βαθιές μαχαιριές που δέχθηκε στον τράχυλο, καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Η 25χρονη βιολόγος δέχτηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες προκάλεσαν βλάβες στα ζωτικά της όργανα, το σηκώτη, τον αριστερό πνεύμονα και στο στομάχι. Η κοπέλα φαίνεται προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμεθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογες. ανάλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά.

0: βόρειο, δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πρωινό Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου 2026. Σας καλημερίζουμε όλες και όλους. Και σήμερα έχει ήδη τελεστεί. Έχουμε περάσει ήδη στο... Και πέντε ξημερώματα, ώρα Ελλάδος. Μπήκαμε στο φθινόπωρο. Έχουμε σήμερα την φθινοπορεινή ησημερία. Το καλοκαίρι λοιπόν έδωσε και επισήμως θέση του στο φθινόπωρο. Σήμερα 3 και 5 ώρα Ελλάδος, έτσι όπως λέει το κέντρο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Αυτή τη στιγμή, 3 και 5, ο ήλιος διέσχισε το ουράνιο, τον ουράνιο ησημερινό, περνώντας από το βόρειο στο νότιο ημισφαίριο. Από εκεί λοιπόν και έπειτα, από τις 3 και 5 και μετά, στο βόρειο ημισφαίριο οι μέρες θα αρχίσουν να σταδιακά να μικραίνουν, ενώ οι νύχτες θα μεγαλώνουν μέχρι το χειμερινό ηλιοστάσιο του Δεκεμβρίου. Καλό φθινόπωρο λοιπόν σε όλους και σε όλους. Επισήμως και ήρθαν με τις βροχές, ήρθε με όλα του, όλα αυτά τα οποία έχουμε και από εχθές. Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα, καλό πρωινό. Έτσι, καθώς σ' αρέσουν και σένα οι φθινοπορεινές και χειμωνιάτικες ημέρες, όπως και σε πολλούς άλλους. Να είμαστε λοιπόν καλά, δυνατοί και γεροί και να είμαστε όλοι υγιείς. Τέσσερις εποχές λοιπόν και Βιβάλτι, με αυτό ξεκινάμε και να πούμε και την καλημέρα μας και στον Τάκη από το Λαγονίσι, ο οποίος τώρα οι υπόλοιποι θα ζηλέψουμε, αλλά εκείνος δουλεύει, οπότε δεν μπορεί να το απολαύσει στον βαθμό τον οποίο μπορούμε να το απολαύσουμε εμείς αν σκεφτούμε το πού πηγαίνει. Το σημερινό λοιπόν πρόγραμμα έχει όσοι ο Λουκά και Δελφούς με διανυκτέρευση, αύριο Θερμοπύλες, Καλαμπάκα και Παρασκευή, Μοναστήρια και Επιτροφή στην πόλη μας. Ζευγάρια από την Αλιάκη του Τραντικού και πολύ καλή ξαναγώ. Το πρώτο ταξίδι φέτος, δείγμα του πόσο καλά πήγε η δουλειά. Και φέτος, Τάκη μου, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή διαδρομή και να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Έτσι με ωραίο καιρό να έχετε, όπως αρμόζει, φθινοπωρινό και ωραίο, και φυσικά να μπορέσουν να περπατήσουν εκείνοι, να απολαύσουν όλα αυτά τα οποία έχουμε να δείξουμε και έχουμε να δείξουμε πάρα πολλά σε αυτή την χώρα, σε αυτή την πατρίδα. Λοιπόν, είμαστε με έναν Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έστειλε τις δικές του απειλές εναντίον Ιράν και των γειτόνων. Ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, υπερασπίστηκε χθες πλήρως την δική του εξωτερική πολιτική, όλες τις βασικές του επιλογές, χωρίς την παραμικρή διάθεση αυτοκριτικής, παρουσίασε τον εαυτό του ως νικητή, αν θέλετε, εντός εκτός εισαγωγικών το βάζετε, και αναφέρθηκε σε ελάφυρα, απειλώντας εκ νέου το Ιράν αλλά και την Κούβα. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε αναμονή και τη συζήτηση και τη ομιλία του Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και με έναν Πρωθυπουργό, ο οποίος διεκδικούμε τρίτη θητεία για τη διατήρηση της σταθερότητας. Το σχέδιό του για την Ελλάδα το 2030 παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις χθεσινές του επαφές στο πρόγραμμά του στο Σαν Φρανσίσκο, καθώς συνεχίζεται και σήμερα. Συναντήθηκε χθες με τον Δήμαρχο της πόλης, ενώ είχε και συζήτηση στο Πανεπιστήμιο και ομιλία στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ. Όλα αυτά λοιπόν για τα οποία ο Έλληνας Πρωθυπουργός για το Σαν Φρανσίσκο, ο Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται ήδη στην Νέα Υόρκη και τις επαφές που έχει και εκείνος εν ώψη και της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και βεβαίως στη διάρκεια αυτής με ομολόγους του αλλά και βεβαίως και στη δική του ομιλία. Την ίδια ώρα έχουμε έναν ευρωπαϊκό συναγερμό για τα καύσιμα και μέτρα στήριξη που ζητά εδώ η ελληνική βιομηχανία, το οποίο και όχι μόνο η ενεργοβόρα βιομηχανία στην χώρα μας, αλλά και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Οι κυβερνήσεις όλη την Ευρώπη έχουν λάβει μέτρα για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Μένει να δούμε τι ακριβώς και πώς θα δράσει ακόμα περισσότερο η Ευρώπη για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ελάφρυνση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Από την άλλη, έχουμε με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρούν τα βήματα για την υλοποίηση των εθνικών θαλασσιών πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο, ενώ προετοιμάζεται και η επανέναρξη των εργασιών για το καλώδιο με την Κύπρο, και χθες, να ξέρετε, υπεγράφει η ένταξη των θαλασσιών πάρκων στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027, το οποίο χρηματοδοτείται, να σας πω, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, και όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε μια ευρωπαϊκή σφραγίδα για το έργο αυτό. Έχουμε βεβαίως την συνέχιση και τα ζητήματα για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη σε εξέλιξη. Έχουμε νέες καταθέσεις, έχουμε εξελίξεις, όλα αυτά θα τα ακούσουμε. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το αυστηρότερο ποινικό πλαίσιο για πάτες εις βάρος των ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων που προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, καθώς η έξαρση αυτών των περιστατικών οδηγεί την κυβέρνηση στην επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο τιμωρούνται οι συγκεκριμένες αυτές πράξεις. Όλα αυτά είναι διότι καθημερινά βλέπουμε και όλο και περισσότερο εφάνταστες περιπτώσεις όπου κανείς μπορεί να εξαπατήσει τους συμπολίτες μας. Όλα αυτά λοιπόν βέβαια έρχονται στο να αλλάξουν και να φέρουν αλλαγή στον τρόπο, αλλά βεβαίως και τις ποινές που θα διώκονται όλοι αυτοί οι οποίοι κάνουν τέτοιες πράξεις. Από την άλλη, ανοίγοντας και λίγο έτσι το παράθυρό μας στον υπόλοιπο κόσμο, ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος φέρεται να έδωσε εξηγήσεις ενώπιον των βελγικών αρχών, όπως εμφανίστηκε, καθώς εμφανίστηκε εκεί και ο θέλος για την εμπλοκή του ονόματος στο Qatar Gate. Το αποτέλεσμα σταματάει και πάβει να ισχύει και το ένταλμά του εδώ για την χώρα μας. Και τέλος, έτσι να σας πω έτσι τα ψηλά τοπία και στους μεγάλους τίτλους που διαβάζουμε εδώ και στην, γενικότερα στην εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα, ότι περισσότερο από 90 σχολεία έχουν βάλει λουκέτο τα τελευταία 7 χρόνια στην Βρετανική πρωτεύουσα, στο Λονδίνο, και λόγω έλλειψης μαθητών. Και εκεί λοιπόν προβλήματα και ζητήματα που έχουν να κάνουν τόσο με το δημογραφικό αλλά και βεβαίως και τη στεγαστική κρίση. Γιώργο Ραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Στην μουσική επιμέλεια είναι η Σοφία Γαλάνη. Στις και ο Πέτρο και ο Θανάσης Καραγιάννης. Στις μουσικές συνδέσεις με το χτες και το σήμερα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ο Πέτρος Μαραίτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Φροντίζει για τη δική σας καλημέρα, η οποία έρχεται μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-0170-174. Επίσης θα διαβάσουμε ό,τι στείλετε είτε στο διαδίκτυο στη σελίδα του sky.gr, είτε μέσω του κινητού 19619, είτε μέσω του κινητού επίσης μήνυμα στο Viber. Καλημέρα λοιπόν σε όλες και σε όλους. 698-123-1003 ο αριθμός Viber. Εύκολο, στείλετε αυτό, μπορείτε να στείλετε αυτό που θέλετε, την άποψή σας, τη γνώμη σας, την παρατήρηση, φωτογραφία αν κάτι συμβαίνει τώρα στους Αττικούς και όχι μόνο δρόμους στην περιοχή σας, από την βρωμιά, την εγκατάλειψη, από ό,τι άλλο θέλετε να καταγγείλετε εδώ. Το βλέπουμε και βεβαίως γίνεται ρεπορτάζ. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε στην παράθεση των περισσότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως επιμελήθηκε η Αθηνά Μαράκη, και συνέχεια η ακρόαση και το ρεπορτάζ αλλά και το δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Τρίωρη συνάντηση είχαν εχθές Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αργατζή, διαβίβασε σύμφωνα με ιρανικά μέσα στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, τον κύριο Στίβ Βίτκοφ, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα της στρατιωτικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων αλλά και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση, αναφέροντας μάλιστα πως έχει προγραμματιστεί άλλη μια συνάντηση στο πολύ κοντινό μέλλον. Μετά πάντως στη συνάντηση με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, τον κύριο Μπέρναμ, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Τόνισε ότι οι Ιρανοί συνομιλούν με τις ΗΠΑ, ωστόσο δεν μπορεί να τους επιτρέψει να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Από τα βήματα πάντως της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ, νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση. Ήταν να καταλήξει η συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Την λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστινίους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ, ο κ. Μακρόν επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέμα που μας ντροπιάζει όλους, λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη. Παράλληλα, διαδοτήθηκε ποια είναι η αξιοπιστία μας εάν εξακολουθούμε να παραμένουμε αδρανείς ό,τι αφορά την Γάζα. Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε πως η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του, καταγγέλλοντας παράλληλα την έξαρση της βίας από επίκους στη Δυτική Όχθη. Ο Μακρόν πάντως προειδοποίησε για τον κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας στον κόσμο, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση να ενισχυθεί ο ρόλος των ΗΕ με στόχο τη διατήρηση μιας πολιτισμένης διεθνούς κοινότητας. Σφοδρή ήταν η επίθεση κατά του Γάλλου Προέδρου, του Εμμανουέλ Μακρόν, που εξαπέλυσε κυβέρνηση του Ισραήλ για όσα ανέφερε από τα βήματα του ΟΗΕ. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδραση του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Παράλληλα, τον κατηγόρησε για άγνοια που, όπως υποστήριξε, δεν αποτελεί δικαιολογία. Το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε, μάλλον στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος τώρα, Ταγί Περντογάν, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στην βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Πρόσθεσε πως η τουρκική πρόταση για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Αναφερόμενος τώρα στο Κυπριακό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Μετά την ομιλία του, ο Τούρκος πρόεδρος αντίθεκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κύριο Γκουτέρες, και κατά τη συνάντησή τους, ο κύριος Ερντογάν αναφέρθηκε στο Κυπριακό, δηλώνοντας ότι στην Κύπρο καμία πρόταση που δεν αναγνωρίζει την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκικοκυπριακού λαού δεν θα μπορέσει να αποδώσει. Επενδύσεις και τεχνολογία βρέθηκαν τώρα στο επίκεντρο της κλειστής συζήτησης που συμμετείχε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, που διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών, ιδρυτών, ταχαίως αναπτυσσόμενων εταιριών τεχνολογίας και ανώτατων στελεχών από το οικοσύστημα της καινοτομίας της Silicon Valley. Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτό συζητήθηκαν οι προοπτικές νέων επενδύσεων στην Ελλάδα και η δυναμική του ελληνικού οικοσύστηματος καινοτομίας. Την ίδια ώρα, ο κ. Μητσοτάκης, συνεχίζοντας το πρόγραμμά του στο Σαν Φρανσίσκο, μίλησε και συναντήθηκε το απόγευμα εχθές με τον δήμαρχο της πόλης, ενώ πριν από την ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ συμμετείχε σε αυτήν τη συζήτηση που είπαμε. Σε αυτά λοιπόν όλα συζητήθηκαν πολλά και όπως έχουμε έτσι σταχυλογήσει και με όλα όσα θα ακούσουμε ευθύς αμέσως από τον απεσταλμένο μας, τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο κ. Μητσοτάκης στις ομιλίες του είπε και αναφέρθηκε ότι διεκδικούμε τρίτη θητεία για τη διατήρηση της σταθερότητας και το σχέδιό του παρουσίασε και στους ομογενείς για την Ελλάδα του 2030 ως επόμενες μέρες και βεβαίως τα επόμενα χρόνια. Γιώργος Παπακοσταντίνου από την Νέα Υόρκη, καλημέρα. Από το Σαν Φρανσίσκο μάλλον. Γιώργο, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης, επαφές λίγο πριν και την ομιλία του την Πέμπτη στον ΟΗΕ, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ομιλίες άλλων ηγετών, Τραμπ, Ερντογάν, Μακρόν, όλα αυτά τα οποία ούτως ή άλλως παρακολουθείτε και εσείς και εσύ ως πολιτικός συντάκτης, όλα αυτά τα οποία όμως και ο Πρωθυπουργός στις σχετικές του επαφές εκεί, με όλες τις ομιλίες του και τις συζητήσεις του, στο επίκεντρο είναι η Ελλάδα, είναι οι επενδύσεις, είναι η χώρα μας. Τι νεότερο έχουμε και τι πληροφορίες έχουμε?
1: Αυτή τη στιγμή, Δημήτρη, η Αθήνα και με βασική γραμμή τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά ταυτόχρονα και με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, χαράστη, αν θέλεις, ένα διπλό διάδρομο. Από τη μία η οικονομία, από την άλλη η γεωπολιτική και η ελληνική διπλωματία. Και εξηγώ αμέσως, γιατί όπως αυτά προανέφερες και εσύ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτό το πρώτο 48ωρο της παραμονής στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έστειλε πολύ σαφή.
0: Έπεσε η γραμμή, θα τον βρούμε αν μπορέσουμε, είναι στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, θα έχουμε μια επαφή μαζί του, θα την προσπαθήσουμε. Τώρα, την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στην Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας στις ναυσιπλοείες υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, σε δήλωσή του κατά την πρώτη ημέρα εργασιών της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε σε επαφές του με τους υπουργούς εξωτερικών του Ιράν, του Πακιστάν και του Μπαχρέιν, επισημένοντας τους κινδύνους για την παγκόσμια και επιστημιστική ασφάλεια και την ενεργειακή αλυσίδα. Εν άψη τώρα και της Προεδρίας της Ελλάδος στο Συμβουλίο Ασφαλείας τον Οκτώβριο, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η χώρα μας θα εργαστεί για την ενίσχυση της πολυμέρειας και του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα αυξάνει το διπλωματικό αποτύπωμα, πρόσθεσε, και βρίσκεται παντού στον κόσμο, ενισχύει και τις διπλωματικές της συνεργασίες. Επιστρέψαμε και αποκαταστήσαμε την τηλεφωνική σύνδεση με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Γιώργο, συνεχίζουμε το ρεπορτάζ και μας έλεγες πέραν όλων των επαφών αλλά και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών και ηγετών, έχουμε και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού.
1: Ακριβώς, και όπως προσπαθούσα να σου πω, τα μηνύματα για την οικονομία κυριαρχούν, δηλαδή από το Σαν Φρανσίσκο αφενός προς τους επενδυτές, με βασική ιγμή τις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας αλλά και ένα προσκλητήριο, διότι όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αρκετές από τις παρεμβάσεις του, αυτή τη στιγμή είμαστε μία από τις οικονομίες που βγαίνει.
0: Αυτά. Εδώ είμαστε. Θα τον βρούμε τον Γιώργο. Δεν υπάρχει ζήτημα. Θα συνεχίσουμε στην παρουσίαση των δεδομένων και των ειδήσεων. Αύξηση το 16% κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων μέσα σε ένα χρόνο από τον Αύγουστο του 25 έως και τον περασμένο Αύγουστο στην χώρα μας. Σύμφωνα με την Eurostat, το ίδιο διάστημα η Ευρώπη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αύξηση ανήλθε κατά μέσο όρο στο 23,8%. Την ίδια ώρα, οι τιμές των καυσίμων βρέθηκαν και στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο Αλέξης Τσίπρας, σε βίντεο του που ανήρθησε χθες, ανέφερε ότι η κυβέρνηση διαθέτει τα εργαλεία για δραστικές παρεμβάσεις, ενώ υποστήριξε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,40 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ 1,80 ευρώ. Ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Ανάμεσα στην εξαγγελία και στην τιμή λείπει το βασικό. Η αριθμητική, απάντησε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Πειράκια από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος επανέλαβε τη θέση του κινήματος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τροπολογία για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέθεσε στη Βουλή η κυβερνητική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Περισσότερα βεβαίως και απαντήσεις και στα ερωτήματα των συναδέλφων Οικονόμου και Πιταρά θα δώσει σήμερα το πρωί γύρω στις 9 παρόπου. Θα βρίσκεται στο κεντρικό στούντιο της τηλεόρασης του Sky ο κύριος Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του συνέντευξη εδώ στον Sky ως Ελλάς. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία είχαμε. Αλλά εσείς μπορείτε επίσης εδώ στο 9 με 10 και νωρίτερα στο 8 με 8.30 με τον Άρη Πορτοσάλτε. Όλα αυτά τα οποία ανέλησε και ανέπτυξε χθες το βίντεο του κύριου Τσίπρας με όλα αυτά τα οποία απάντησε ο Νίκος Φιλιππίδης στην πραγματική βάση των δεδομένων. Στην πραγματική πραγματικότητα, διότι σε αυτή επιμένουμε εδώ τουλάχιστον στο Sky και ιδίως ο Άρης Πορτοσάλτε και ο Νίκος Φιλιππίδης. Σήμα κινδύνου τώρα εκπέμπουν οι φορείς της βιομηχανίας για τις επιπτώσεις που έχει η ενεργειακή κρίση, ιδιαίτερα στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις και ζητούν από την κυβέρνηση να αξιοποιήσει ευρωπαϊκά εργαλεία στήριξης όπως έχουν κάνει και άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κυβερνήσεις τώρα σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν λάβει μέτρα για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την μείωση φόρων και επιδόματα έως και έκτακτη φορολόγηση κερδών της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Ταυτόχρονα, όλες ζητούν να υπάρξει μια συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση, διαφωνούν ωστόσο στο περιεχόμενό της και στον τρόπο. Αυξημένες κατά 12% στα 13,1 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν στο 7μηνο οι τουριστικές εισπράξεις, καθώς ήταν περισσότεροι κατά 8,6% οι επισκέπτες, ξεπερνώντας τα 20 εκατομμύρια, αλλά και μεγαλύτερη η μέση δαπάνη ένα ταξίδι κατά 2,9%. Για τον Ιούλιο καταγράφεται αύξηση εσόδων παρά την μείωση του αριθμού των επισκεπτών. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού εχθές στο Εγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι παράβαση των νόμων περί προστασίας περιβάλλοντος και των ευρωπαϊκών οδηγιών περί αποβλήτων. Στην ανακοίνωσή της τώρα η βιομηχανία Μπισκότων Παπαδοπούλου αναφέρει ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία. Η βιομηχανία Παπαδοπούλου τονίζει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματος της. 15 μαχαιριές όλο το σώμα δέχθηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμένησας σύμφωνα με την νεκροψία νεκροδομή που ολοκληρώθηκε χθες. Θανάσιμες ήταν οι δύο βαθιές μαχαιριές που δέχθηκε στον τράχυλο καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Η 25χρονη βιολόγος δέχθηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη οι οποίες προκάλεσαν βλάβες στα ζωτικά της όργανα, σηκώτη αριστερό πνεύμα και στομάχι. Η κοπέλα φαίνεται να προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κρίνει. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, στο τέλος της εβδομάδας, μπορεί ο δικηγόρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών να προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημμυλωδικών κατά των ανταλμάτων προσωρινής κράτησης. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να προσφύγει μόνο 58χρονος προκειμένου να ζητήσει απευθείας από τον ακριτή την αποφυλάκησή του και να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Οποίον τον ανακριτή θα οδηγηθούν το πρωί σήμερα 76χρονος και 21 ετών φίλοι του για το θάνατο του 82χρονου στην πλάση Βουλιαγμένης για μια ξαπλώστρα την προηγούμενη Κυριακή. Σε βαρύ κλίμα συνεχίστηκε χθες η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Στην αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος και στην πορεία της ανάκρισης στάθηκε κατά την κατάθεσή της κυρία Μαρία Καριστιανού, μητέρα δικοχαμένης Μάρθης. Οι συγγενείς των 57 νεκρών αναμένουν ηθική δικαίωση και σε μια διαδικασία επίπονης υπόμνησης αυτής της τραγωδίας. Η δίκη συνεχίζεται σήμερα. Για τρίτη μέρα κατέθεται χθες ο προστατευόμενος μάρτυρας στη δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Η αξιοπιστία του μάρτυρα αφισβητήθηκε από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων ενώ η κατάθεσή του συνεχίζεται και σήμερα. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί στη μία μετά το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τις ζημιές της πολυκατοικίας της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Ο τυφώνας Πόλο ενισχύθηκε στην κατηγορία 5 και εντάσσεται σε έναν από τους ισχυρότερους κυκλώνες που έχουν καταγραφεί στον ειρηνικό τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς κινείται ανοιχτά των νοτιοδυτικών ακτών του Μεξικού. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων, οι μέγιστοι σταθεροί άνεμοι του Πόλο έφτασαν τα 280 χιλιόμετρα την ώρα. Στην αθλητική ενημέρωση, στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού, τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Αγώνα με την Λίντα Φουρχφρίτσοβα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και στην αθλητική επικαιρότητα. 5.30 και τηλεδίσεων με την Αθηνά Μαράκη και επιστρέφουμε.
0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, εμφανίστηκε χθες σε δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ νωρίτερα, είχε αναφέρει πάντως πως έχει να λάβει μία απόφαση, είτε να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, είτε να το αφανίσει. Τριώρη συνάντηση είχαν χθες οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών τορμούς. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Μακρόν επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη και να παραμένουμε αδρανείς. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδρασή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σχετικά με τη Γάζα, τόνισε πως η Παλαιστίνη είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος πρόεδρος. Επενδύσεις και τεχνολογία βρέθηκαν στο επίκεντρο της κλειστής συζήτησης, στην οποία συμμετείχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών, ιδρυτών τεχαίως αναπτυσσόμενων εταιριών τεχνολογίας και ανώτατων στελεχών από το οικοσύστημα καινοτομίας στη Silicon Valley. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγροκαυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιντεοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα έως 24 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

και 34 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, καλό πρωινό. Χρόνια πολλά στην Ξανθήπη σήμερα. Στην Ξανθή, στην Ξανθούλα, στον Ξάνθυπο. Πολύ ξένη, ξένη, ξένια. Ανατολή του Ηλίου 7 και 13 πρώτα λεπτά. Δύση του Ηλίου 19 και 21 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και τα σημαντικά γεγονότα σήμερα. Το 1529 αρχίζει η πολιορκία της Βιέννης από τις δυνάμεις του Οθωμανού Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. 1821 η Τριπολιτσά πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. 1863 η Ιόνιος Βουλήτας τεμόφωνα υπέρ της Ένωσης των Επιτανήσεων με την Ελλάδα. 1942 αρχίζουν τα πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις, Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. 1974 νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με νομοθετικό διάταγμα της κυβέρνησης. 1999 αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών που θα οδηγήσει στο αποκληθέν σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. 63 π.Χ. γεννιέται ο Οκταβιανός ο Αύγουστος, ο πρώτος Ρωμαίος αυτοκράτορας. Το 1926 γεννιέται ο Τζον Κόλτρεϊν, Αμερικανός σαξοφωνίστας από τις κορυφαίες προσωπικότητες της τζαζ. Το 1939 φεύγει τη ζωή ο Σίγκμουντ Φρόιντ, Γερμανοευρέος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. Το 1973 φεύγει τη ζωή ο Παύλο Νερούδα, ενώ το 2004 φεύγει τη ζωή η μεγάλη Ελληνίδα συγγραφέας Δίδο Σωτηρίου. Και σαν σήμερα.

1930 σήμερα γεννιέται ο πατέρας της σόουλ, ο Ρέι Τσάρλς. Καλημέρα, Θεοδόση Πάνου. Καλημέρα, Αγγελία, από το Ζωγράφο. Καλημέρα, Φόφη. Καλό πρωινό. Είπαμε και τα χρόνια μας πολλά στις Ξανθίπες. Καλημέρα, Αλεχάνδρο. Λάζαρε Γιαννούδη, καλημέρα. Σε τρίπτα Μελίσια, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καθένα Σερέτη, καλημέρα. Καλό πρωινό. Διονύση Χατζημιχάλη, επίσης. Καλημέρα, Νίκο Υποφαντή. Καλημέρα, Αλεξάνδρα Καημένου. Βιβί Μπουγιούρα, καλό πρωινό. Από τον βεβαίως τον Ρέι Τσάρλς και τον πατέρα της Soul, πάμε εδώ σε έναν από τους πολύ πολύ επιδραστικούς της ελληνικής μουσικής, το ελληνικό ροκ, έτσι στη δεκαετία του 70 και όχι μόνο, ένας από τους αγέραστους και μουσικά αλλά και βεβαίως και στο πνεύμα αλλά και στη διάθεση. Σας σήμερα το 1949 γίνεται

Καλημέρα, Δημήτρη Παπουτσία από την Αυστραλία και τη Μελβούρνη. Και αναρωτιέται για με ποιο λέει σκεπτικό δίνεται τηλεοπτικό χρόνο στον Τσίπρα και του συνεργάτε του, ενώ δεν είναι εκλεγμένο ακόμα. Με τον λόγο ότι κατεβαίνει ξανά σε εκλογέ, αγαπητέ μου Δημήτρη, και έχει υπάρξει πρωθυπουργό. Έχει κυβερνήσει την χώρα και όπω ακούστε, αν αντέχει ή on demand μετά, να ακούσει τον Άρη 8 με 8,5 αλλά και 9 με 10, όλα αυτά τα οποία είπε χθες, πως ο Νίκος Φιλιππίδης δίνει απαντήσεις στην πραγματική πραγματικότητα των δεδομένων. Το δεδομένο που έχουμε σήμερα και το δεδομένο το οποίο ισχύουν για την οικονομία, είτε είσαι αριστερός, είτε είσαι δεξιός, είτε κεντρός, είτε άκρο αριστερός, είτε ακροδεξιός. Η οικονομία είναι μία, οι αριθμοί είναι αριθμοί και βεβαίως οι απαντήσεις δίνονται από τον καθήλυνα αρμόδιο Νίκο Φιλιππίδη. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως οφείλουμε να τα μεταδίδουμε και οφείλουμε να τα δίδουμε και την άποψη και του κύριου Τσίπρα και οποιοδήποτε άλλο, ο οποίος διεκδικεί την ψήφο, αγαπητέ Δημήτρη. Και θα συμφωνήσει ο Θεοδόσης Πάνου. Θεοδόση, δυνάμωσε το ραδιόφωνο σου τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, καθώς κατέρχεσαι τον Κηφισό. Και προσοχή, διότι η δρόμη έχει ακόμα. Δεν βρέχει τώρα, έχει βρέξει νωρίτερα. Προς το παρόν ακόμα δεν βρέχει. Φαίνεται μέχρι το μεσημέρι ήταν αυτό. Διότι σα σήμερα επίσης ίδια χρονιά με τον εδώ Κώστα Τουρνά γεννιέται το αφεντικό της ροκ. Και είναι ο ένας και μοναδικός Μπρους Σπρίγκστιν.

0: Φωτιά στα τόπια λοιπόν. Καλημέρες, καλό πρωινό με τα αφεντικό τη ροκ. Τον Μπρους Σπρίγκστιν που γεννήθηκε αυτό σαν σήμερα το 1949. Τρίωρη λοιπόν συνάντηση είχαν χθε Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο τη Γενική Ενλέψεω του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, ο κ. Ραγκατζή, διαβίβασε σύμφωνα με Ιρανικά μέσα στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, τον κ. Βουίτκοφ, του όρου Τεχεράνη για το άνοιγμα των στρατηγική σημασία στενών του ορμού. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα των στενών του ορμού περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ και την άμεση αποδέσμευση Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό φυσικά των αχθοπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Νωρίτερα, ο Αμερικανό πρόεδρο έκανε λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση, αναφέροντα μάλιστα πω έχει προγραμματιστεί άλλη μια συνάντηση σε πολύ κοντινό διάστημα. Από το βήμα τώρα τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Αμερικανό πρόεδρο τόνισε πω ο ίδιο έχει λάβει μια απόφαση. Είτε να καταλήξει συμφωνία με τη Χεράνη, είτε να φανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία.
1: Θα πρέπει να λάβω μια απόφαση. Θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία με το Ιράν που θα του επιτρέπει να οικοδομήσει μια σπουδαία χώρα, ίσως μια από τις πιο σπουδαίες χώρες στη Μέση Ανατολή, ακόμα και στον κόσμο, ή θα εξαλείψω τη δημοκρατία αυτή, την Ισλαμική δημοκρατία, και έτσι δεν θα δώσω την παραμικρή ευκαιρία να διασπείρει την καταστροφή στην ευρύτερη περιοχή. Θα δώσω την ελπίδα στις μελλοντικές γενιές. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές.
0: Αφήνοντας λοιπόν όλα αυτά τα οποία είχαμε με τις σημαντικές συναντήσεις και βεβαίως με την συνάντηση και με τον κύριο Μακρόν και όλα είπε ο κύριος Μακρόν αναφορικά και με το Ισραήλ, όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα περιθώρια της συνόδου του ΟΗΕ, δεν υπάρχει ραντεβού, δεν θα υπάρξει ραντεβού Ντόναλτ Τραμπ και Ερντογάν, όλα αυτά για τα οποία ο κύριος Ντόναλτ Τραμπ δίνει το δικό του μήνυμα στον κύριο Ερντογάν, του λέει δεν σε βλέπω εδώ, δεν έχουμε κάτι να πούμε. Οπότε λοιπόν όλα αυτά μένουν σε κάτι τελείως διαφορετικό. Διότι εκεί θα πάμε τώρα, θα πάμε στα ζητήματα των ελληνοτουρκικών. Δύο παράλληλες συναντήσεις με ειδικό ενδιαφέρον για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις είχαμε χθες. Από τη μια την τριμερή Ελλάδος-Αιγύπτου-Κύπρου και με αναφορές στις κοινές προκλήσεις και την εμβάθυνση των σχέσεων και από την άλλη των υπουργών εξωτερικών των χωρών της Μέκκας και της Αιγύπτου. Στην διπλή συμμετοχή του Καϊρού ήταν και το καρφί του κυρίου Δένδια μέσω του Αμερικανού πρέσβη του Τον Μπάρακ. Η Τουρκία θα γυρίζει για τα F-35. Και παρουσιάζει το διαφαινόμενο αδιέξοδο ως επιλογή. Μαρία Τσιλινίκου στο ρεπορτάζ.
2: Έναν σχεδόν μήνα μετά την αμυντική συμφωνία της Μέκκας ανάμεσα σε Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, οι υπουργοί εξωτερικών των χωρών συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη με τον Αιγύπτιο ομόλογο τους. Ο Ερντογάν είχε εκφράσει την επιθυμία του να επεκτείνει τη συμφωνία και σε άλλες χώρες της περιοχής. Είχε προηγηθεί η επίθεση γοητείας της Τουρκίας στην Αίγυπτο με την επίσκεψη του Χακάν Φιντάν, δηλώνοντας ότι οι σχέσεις των δύο χωρών εξελίσσονται σε άριστο επίπεδο. Ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στο Κάιρο, έστειλε μήνυμα στην Άγκυρα χωρίς να την κατονομάσει, πως η Αίγυπτος είναι ένας στρατηγικός σύμμαχος με την οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει συμφωνία για την αποκλειστική οικονομική ζώνη.
3: Εμείς, οι Έλληνες, τις καλές μας σχέσεις με την Αίγυπτο δεν τις συναρτάμε από τις σχέσεις με οποιοδήποτε άλλο κράτος, ούτε θεωρούμε τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο στρεφόμενες κατά οποιοδήποτε άλλο κράτος.
2: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου επιβεβαιώθηκε εκ νέου στην τριμερή σε επίπεδο Υπουργών Εθνικής Άμυνας.
4: Συμφωνήθηκε η σημασία της ενίσχυσης των πλαίσιων στρατιωτικής και αμυντικής συνεργασίας για τη στήριξη συλλογικής ικανότητας, ταχείας και ενίας αντίδρασης σε τυχόν μελλοντικές εξελίξεις που αφορούν πηγές απειλών κάθε είδους κατά των τριών χωρών.
2: Νωρίτερα, ο Νίκος Δένδιας παρουσίασε στον πρόεδρο της Αιγύπτου την ελληνική οπτική για την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή. Από την πλευρά του, ο Αλ-Σίσι τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας των τριών χωρών για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.
5: Ο μηχανισμός αυτός έχει καταστεί ένα επιτυχημένο πρότυπο περιφερειακής συνεργασίας με στόχο την επίτευξη ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
2: Η στρατηγική σχέση αποτυπώθηκε προημερών και σε επιχειρησιακό επίπεδο στην πολυεθνική διακλαδική άσκηση Μέδουσα. Με διάθεση για τα γνωστά τουρκικά παζάρια μετέβει ο Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, προβάλλοντας την προσωπική σχέση που έχει με τον Τραμπ προκειμένου να απομακρύνει τα εμπόδια για τα F-35.
6: Müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz.
2: Βασικό αγκάθι στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των Αμερικανικών μαχητικών είναι η S-400 με τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα να ρίχνει την μπάλα στο Κογκρέσο προσθέτοντας το παζλ και τις αντιδράσεις από το Ισραήλ.
7: Çevre ülkelerin de farklı görüşler benimsediğini biliyoruz. Ve Tabii ki bütün bu görüşleri de göz önünde bulunduruyoruz. İlişkimizde hiçbir parazit yok.
2: Ο Ερντογάν προσβλέπει σε μια ευκαιρία απευθείας διαπραγμάτευσης με τον Τραμπ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση στο πρόγραμμα του Αμερικανού Προέδρου.
0: Αυτά λοιπόν με την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά και μένουμε σε αυτά, διότι είχαμε και δηλώσεις και του κυρίου Ερντογάν και ομιλία του κυρίου Ερντογάν στον ΟΗΕ, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν με βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Πρόσθεσε πως η τουρκική πρόταση για την εξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Αναφερόμενος τώρα στο Κυπριακό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Πάμε να τον ακούσουμε.
8: Εγώ με το Ακτινίστε.
0: Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θέλουμε τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν με βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η πρότασή μας για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Η κυριαρχία και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκικοκυπριακού λαού πρέπει να αναγνωριστεί και πρέπει να τερματιστεί πλέον. Η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία αυτός έχει υποβληθεί. Καλό τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να συνάψει με αυτήν πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις.
8: Κουζέι Κύπρος, Τουρκ Τζουμουριέτινι.
0: Τώρα, επενδύσεις και τεχνολογία βρέθηκαν στο επίκεντρο της κλειστής συζήτησης στην οποία συμμετείχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η διοργάνωση General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών, ιδρυτών, ταχαίως αναπτυσσόμενων εταιριών, τεχνολογίας και ανώτατων στελεχών από το οικοσύστημα καινοτομίας της Silicon Valley. Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν οι προοπτικές νέων επενδύσεων στην Ελλάδα αλλά και η δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας. Έμφαση δόθηκε στην προσέλκυση ιδρυτών τεχνολογικών εταιριών, την ενίσχυση των ελληνικών startups αλλά και την αξιοποίηση του επιστημονικού και επιχειρηματικού ταλέντου. Στο επίκεντρο βρέθηκε και τεχνητή νοημοσύνη με αναφορά στις ευκαιρίες που δημιουργούνται για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Πρωθυπουργού επίσης και σε εκδήλωση που υπήρξε στην Endeavor Greece στο Σαν Φρανσίσκο, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα δικαιώματα των εκλογών του 2027, αναδεικνύοντας εκ νέου τον στόχο μιας τρίτης κυβερνητικής ηττίας. Κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι καθώς η κυβέρνηση έρχεται στο τελευταίο χρόνο της ηττίας της, επιχειρεί να περιγράψει το όραμά της για την Ελλάδα του 2030.

0: Πάμε τώρα σε όλα όσα δήλωσε χθες και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, στην ανάγκη λοιπόν για άμεση κατάπαυση των αυτοπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας στις ναυσιπλοείες, υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του κατά την πρώτη ημέρα εργασιών της 81ης Συνόδου της Γενικής Έλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις επαφές του με τους Υπουργούς Εξωτερικών του Ιράν, του Πακιστάν και του Μπαχρέιν, επισημένοντας τους κινδύνους για την παγκόσμια και επιστημιστική ασφάλεια και την ενεργειακή αλυσίδα. Εν ώψη της Προεδρίας της Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Ελλάδα θα εργαστεί για την ενίσχυση της πολυμερίας και του διεθνούς δικαίου.
1: Αυτό το οποίο προκύπτει είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση όλων των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσοπλοείας. Αποτελεί πραγματικά ένα σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια και όχι μόνο, αλλά και για την επισητιστική ασφάλεια, για την ασφάλεια όλης της ενεργειακής αλυσίδας στον κόσμο, το να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των θαλάσσιων διαδρόμων. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης να συζητήσουμε με ομολόγους μου για θέματα τα οποία αφορούν την περιφερειακή ασφάλεια.
0: Εσωτερική επικαιρότητα, στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο της Κηφισού στο Εγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου αλβανικής καταγωγής 41 ετών και δύο ημιδαπούς, τον ιδιοκτήτη του οχήματος 46 ετών αλλά και τον ιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Ακόμα στο στάδιο της διερεύνησης, ωστόσο, οι κατηγορίες που αποδίδονται στους συλληφθέντες αφορούν σε παράβαση των νόμων περί προστασίας περιβάλλοντος και των ευρωπαϊκών οδηγιών περί αποβλήτων. Στην εγκλώση της τώρα η εταιρεία βιομηχανία Παπαδοπούλου, μπισκοτοβιομηχανία, αναφέρει ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία. Η εταιρεία Παπαδοπούλου, λοιπόν, τονίζεται ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με την δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματος της. Οι απαράδεκτες τώρα δηλώσεις περί χαργεντίσματος καταδεικνύουν την τοξικότητα στη δημόσια συζήτηση. Η κόντρα Σδούκου Φαραντούρη ξέφυγε με σεφδοτήσεις που δεν περιποιούν τιμή και σίγουρα δεν εξυπηρετούν το συμφέρον των πολιτών. Αν περπατήσει, η κυρία Σδούκου καταγγέλει προσωπική σεξιστική επίθεση και από την άλλη ο βουλευτής του Πασόκ ζητά τα ρέστα. Όπως λέει, είχε προηγηθεί επίθεση της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας που χρησιμοποίησε την ίδια έκφραση. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Χρυσαμπάτου.
2: Και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της κβαντικής ιατρικής. Άρα μη μου μιλάτε για τσαρλατάνους όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαργεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού.
3: Επειδή θέλετε να τα ακούσετε,
2: από το 2004,
3: όταν εγώ έδινα μάχη, ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19
2: και, εγώ έδινα
3: και νομικός σύμβουλος, εσείς χαργεντιζόσασταν σε υπουργός.
4: Νέος γύρος αντιπαράθεσης ξέσπασε μία μέρα μετά την άγρια τηλεοπτική κόντρα Σδούκου Φαραντούρη. Ο ευρωβουλευτής του Πασόκ, που κατηγορήθηκε για σεξιστική συμπεριφορά, επανήλθε επιμένοντας τη δική του εκδοχή. Για αμετανόητη στάση έκανε λόγο η Αλεξάνδρα Σδούκου.
2: Μόνο μου ζήτησε και τα αρέστα. Όχι, συγγνώμη. Ζήτησε και τα αρέστα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να δώσω περαιτέρω διάσταση σε αυτό.
5: Όχι, απλώς γιατί.
2: Όλοι κρινόμαστε.
3: Αντιπαρατίθεμαι μόνο πολιτικά και όχι προσωπικά. Οτιδήποτε λέω είναι πολιτική αντιπαράθεση.
5: Κύριε Φάντου,
4: και η κόντρα των δύο στελεχών προκάλεσε νέα σύγκρουση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ.
2: Ο δημόσιος διάλογος δεν πρέπει να ξεφεύγει. Τελεία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σαφές. Και εγώ θα σας μιλήσω όχι ως πολιτικός, θα σας μιλήσω ως γυναίκα. Ότι δεν μπορεί να απευθύνεσαι σε μια γυναίκα και να της λες χαργεντίζεσαι με υπουργούς ή με οτιδήποτε άλλο.
6: Κυρία Σδούκου είπε συγκεκριμένα στον κύριο Φαραντούρη ότι χαργεντίζονταν με την κυρία Καριστιανού. Προφανώς η κυρία Σδούκου εννοούσε ότι πολιτικά είχε κάποια συνάφεια ο κύριος Φαραντούρης με την κυρία Καριστιανού. Σε αυτό απάντησε ο κύριος Φαραντούρης.
7: Καταλαβαίνω καλά ότι επιχειρείται αυτός ο συμψηφισμός. Εξηγεί η κυρία Σδούκου ότι αναφέρεται στην προσπάθεια Φαραντούρη να ενταχθεί στο κόμμα Καριστιανού.
4: Σε απάντηση των ισχυρισμών του Νίκου Φαραντούρη, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, δημοσίευσε την απόδειξη εγγραφής στο κόμμα, υποστηρίζοντας ότι είναι μέλος του από το 1997.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Τσαγκάρη. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Καλή αντοχή εκεί που τα έχετε βάλει με όλα αυτά τα οποία τα έχετε στην αρχή, την καταπολέμηση όλων αυτών των δεδομένων και τη αγορά. Καλή αντοχή. Τηλεφωνικές καλημέρες από την κυρία Ρουβούλα από το Παγκράτη, από την κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, την κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, τον κύριο Σπύρο από το Βοτανικό. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα τα οποία έχουν και προκαλούν τις πολιτικές κόντρες και το ενεργειακό ειδικά τσουνάμι καθορίζει και την πολιτική αντιπαράθεση. Το παράθυρο μείωσης υποόρους του ειδικού φόρου κατανάλωσης που άφησε ο Πρωθυπουργός στυλιτεύει η αντιπολίτευση που τον κατηγορεί ότι ψεύδεται. Μην παρασυρθούμε στην παροχολογία, απαντάει η κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Πινελόπη Γκάλιο.
8: Τα καύσιμα και η ανωδική τάση των τιμών τους φουντώνουν την πολιτική αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό από το Σαν Φραντσίσκο να σπέβδει να προλάβει τους επικριτές του και τους κινδύνους μιας εύκολης παροχολογίας.
9: Remind people that, you know, whatever progress you have made, we have made is always, you know, fragile. If another, government came into power that decides to again, you know, spend beyond our means, it wouldn't take very long for the bond markets to turn against us.
8: Ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι ψεύδεται για τους περιορισμούς σχετικά με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ανοίγοντας νέο γύρο αντιπαράθεσης.
10: Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%.
11: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν.
8: Και ενώ η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει την τιμή πετρελαίου θέρμανσης τις επόμενες μέρες, ο επικεφαλής της Ελλάς αναφέρθηκε και σε συγκεκριμένες τιμές που θα μπορούσαν να ανακόψουν το ράλι ανόδου στα καύσιμα.
10: Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
12: Μέσα σε λίγους μήνες έχουμε διαθέσει πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Και ως ποσοστό του ΑΕΠ, η Ελλάδα είναι τρίτη χώρα στην Ευρώπη σε μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση.
8: Βολές προς την κυβέρνηση εξαπολύουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
13: Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μας κατηγορούσε για λαϊκισμό, τώρα και εκείνος λέει ότι θα θέσει και μάλιστα μετεπιτάσεως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
14: Παίρνει από τους πολλούς για να τα δώσει στους λίγους.
15: Άνοιγμα των λιγνητών, όχι κυρώσει στη Ρωσία, εξορίξεις και κρατικό δηληστήριο επιτέλους.
16: 7 χρόνια ίδια μεθοδολογία. Απομείωση του δημοσίου συμφέροντος.
8: Οι κυβερνητικές ανακοινώσεις αναμένεται να αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης και τον ντίζελ.
0: Η ποινική διερεύνηση τώρα της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζεται με τις αρχές να εξετάζουν την εμπλοκή και τρίτου προσώπου, αναζητώντας φυσικά το ρόλο μιας μάνατζερ και τις διασυνδέσεις της. Παράλληλα, η γραμματέας του ιατρείου στην Καρνεάδου με την κατάθεσή της βγάζει εκτός κάδρου τον γιατρό, όπως λέει, ήταν απόν. Βαγγέλης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ.
12: Στο κρίσιμο χρονικό διάστημα πριν από την κλήση στο ΕΚΑΒ επικεντρώνεται η κατάθεση της 28χρονης γραμματέως του ιατρείου της Καρνεάδου. Η εργαζόμενη που έχει ήδη καταθέσει 2 φορές προανακριτικά κλήθηκε ως μάρτυρας ύστερα από αίτημα της υπεράσπισης των 2 προφυλακισμένων γιατρών και τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
17: Κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης ερευνάται και στο πεδίο του συγκεκριμένου γεγονότος αλλά και στο πεδίο της ευρύτερης δραστηριότητας που ασκείται γύρω από αυτά τα θέματα.
12: Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει ότι στις 3:30, ενώ ο Μαζονάκης βρισκόταν ήδη στο ιατρείο, έφτασε άλλος ασθενής του 58χρονου, ενώ ο γιατρός είχε ξαπλώσει και κοιμόταν στον καναπέ. Ο γιατρός φέρεται να παρέμεινε μαζί του έως περίπου στις 4:10, ενώ έγγραφο που έχει προσκομίσει στην ανάκριση δείχνει συνταγογράφηση εξετάσεων στις 4:06.
18: Δεν συμπίπτουν απόλυτα καταθέσεις μεταξύ τους, ενώ ως προς τους χρόνους και ως προς άλλα στοιχεία που είχαμε συλλέξει κατά τη διάρκεια της προανάκρισης. Οπότε φαντάζομαι ότι θα κληθούν και από την ανάκριση να δώσουν διευκρινήσεις.
12: Οι υπόλοιπες εργαζόμενες αναμένεται επίσης να περάσουν από το ανακριτικό γραφείο, καθώς οι καταθέσεις τους θα αντιπαραβληθούν με τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας.
18: Είναι μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη και θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι υπάρχει οποιοδήποτε άλλος εμπλεκόμενος με οποιονδήποτε τρόπο.
19: Άλλος εννοείται εκτός ιατρείου.
18: ή και εντός ιατρείου.
12: Ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να αιτηθεί μέσω του συνηγόρου του από φυλάκιση με κατοίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση.
0: Κλείνουμε τα ρεπορτάζ μου όσα συνέβησαν εχθές στην δίκη Λιγκερίδη. Με όλο το ρεπορτάζ αυτή είναι γαλάρι. Εδώ, 8:30, ο κύριος Θανάσης Λιγκερίδης και η συνήγορος της οικογένειας.
19: Ποιοι είναι οι δολοφόνοι του παιδιού μου? Ο φυσικός και η ηθική αυτούργη. Ποιοι οδήγησαν σε αυτή τη δολοφονία? Ποιοι κάνουν αυτά τα οπαδικά επεισόδια συνέχεια?
4: Για ακόμη μία φορά οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη ζητούν δικαιοσύνη. Ζητούν να δικαιωθεί η ψυχή του παιδιού τους και δεν κρύβουν την πικρία τους που η δίκη δεν έχει τη δημοσιότητα που θα έπρεπε να έχει.
19: Γιατί προσπαθούν όλοι να κρύψουν αυτή τη δίκη? Ποιος είναι πίσω από αυτή τη δίκη? Ποιος προσπαθεί να κουκουλώσει όλη αυτή τη βία?
20: Κάποιοι θέλουν να μας έχουν εδώ μέσα κρυμμένους. Αλλά να είναι σίγουροι ότι αυτή η δίκη από μόνη της θα βγει στο φως. Γιατί έχει δολοφονηθεί ένας άνθρωπος από μια εγκληματική οργάνωση την οποία προσπαθούν να την αποδομήσουν.
4: Κατά την κατάθεσή του, ο μάρτυρας, ο οποίος τέθηκε σε καθεστώς προστασίας καθώς φέρεται να γνώριζε πρόσωπα και πράγματα για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση, έπεσε σε αρκετές αντιφάσεις, προκαλώντας την αντίδραση των συνηγόρων των κατηγορουμένων.
12: Είπα στους αστυνομικούς ότι έχω δει κάποια άτομα που βγήκαν εκτός γηπέδου για να συμμετάσχουν στα επεισόδια. Μπορώ να τους αναγνωρίσω εάν τους δω.
21: Διασύρατε 4 άτομα, κύριε. Δεν βρέθηκαν ενδείξεις για να παραπεμφθούν.
4: Οι γονείς του αστυνομικού ζητούν από το δικαστήριο να κληθούν όλοι οι κατηγορούμενοι που ήταν παρόντες πριν από 2 συνεδριάσεις, έτσι ώστε ο μάρτυρας να μπει με βεβαιότητα εάν αναγνωρίζει το πρόσωπο που φέρεται να έδωσε σύνθημα πριν από την έναρξη των επεισοδίων.
20: Περιμένουμε από την έδρα είναι να μας φέρει όλους που ήταν την Πέμπτη εδώ. Να μάθουμε επιτέλους ποιος είναι αυτός το πάμε.
4: Η κατάθεση του
22: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιερά Οδό από το ύψος της Οδού Νάξου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφόρου Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεω, λόγω πτώσης ενός φορτηγού σε φρεάτιο έχει προχωρήσει η τροχέα. Τα οχήματα εκτρέπονται στην Ιερά Οδό από το ύψος της Συμβολής της με την Οδό Μαρκώνη. Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντήθηκε χθες με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε σύντομες δηλώσεις του προς τον τύπο, Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι επιθέσεις σε δηληστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους, αλλά και για τις τιμές του ντίζελ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκχυρίας, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στο ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ. Παράλληλα, επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ και εξέφρασε την ελπίδα η αμερικανική πλευρά να βρει τρόπο να τους φέρει σε κάποιο είδους διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με ανακοίνωση του State Department, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, θα συναντηθεί σήμερα στη Νέα Υόρκη με τον Ρώσο ομολογό του Σεργέι Λαυρόφ, μια συνάντηση που επιβεβαιώθηκε επίσης και από τη ρωσική πλευρά. Εν τω μεταξύ, τρίωρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Βίτκοφ, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα των στενών περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση, αναφέροντας μάλιστα πως έχει προγραμματιστεί άλλη μία στο πολύ κοντινό μέλλον. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Μακρόν επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέμα που μας ντροπιάζει όλους στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη. Παράλληλα, διαρωτήθηκε ποια είναι η αξιοπιστία μας, αν

0: Μακρόν για άγνοια, που όπως υποστήριξε δεν αποτελεί δικαιολογία. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Σχετικά με τη Γάζα, ο Ταγίπ Ερντογάν τόνισε πως η Παλαιστίνη είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Είμαστε αντιμέτωποι με μια γενοκτονική νοοτροπία, πρόσθεσε. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Μετά την ομιλία του, ο Τούρκος πρόεδρος συναντήθηκε και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες. Κατά τη συνάντησή τους, ο Ερντογάν αναφέρθηκε και πάλι στο Κυπριακό, δηλώνοντας ότι στην Κύπρο καμία πρόταση που δεν αναγνωρίζει την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του Τούρκο-Κυπριακού λαού δεν θα μπορέσει να αποδώσει. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του κατά την πρώτη μέρα των εργασιών της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις επαφές του με τους Υπουργούς Εξωτερικών του Ιράν, του Πακιστάν αλλά και του Μπαχρέιν, επισημένοντας τους κινδύνους για την παγκόσμια και επισητιστική ασφάλεια και την ενεργειακή αλυσίδα. Εν ώψη και της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα θα εργαστεί για την ενίσχυση της πολυμέρειας και του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα αυξάνει το διπλωματικό της αποτύπωμα, βρίσκεται παντού στον κόσμο, ενισχύει τις διπλωματικές της συνεργασίες, πρόσθεσε. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους συλληφθέντες αφορούν παράβαση των νόμων περί προστασίας περιβάλλοντος και των ευρωπαϊκών οδηγιών περί αποβλήτων. 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα δέχθηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σύμφωνα με την νεκροψία και νεκροτομή που ολοκληρώθηκε χθες. Θανάσιμες ήταν οι δύο βαθιές μαχαιριές που δέχθηκε στον τράχυλο, καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Η 25χρονη βιολόγος δέχτηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες προκάλεσαν βλάβες στα ζωτικά της όργανα, το σηκώ της, τον αριστερό πνεύμονα και στο στομάχι. Η κοπέλα φαίνεται πως προσπάθησε να μηνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

έχει πολιτικά μηνύματα το τραγούδι, μην κοροϊδεύετε. Είδατε, αν έχουμε άδειο πορτοφόλι, έχουμε καλή καρδιά, θα μου πει να πληρώνει με την καλή καρδιά, αλλά δεν έχει σημασία. Ε, σωστό και αυτό. Σωστό. Από το 60 τα μηνύματα αυτά, παρακαλώ.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Προσπαθούμε λίγο να στεγνώσουμε εδώ στα νότια. Εντάξει, στεγνώσαμε να μου πεις ψάλτη. Σωστά, από χθες το απόγευμα. Ψυχρούλα. Κακό, εδώ που τα λέμε. Σήμερα λίγοι μου λένε εδώ οι υπηρεσίες, γιατί εγώ δεν τα παρακολουθώ αυτά, να ξέρετε. Έχουμε την φθινοπορεινή ησημερία, Α, μπήκαμε και επισήμως. Επισήμως, οκ. Okay. Ο νεαρός απέναντι, ο κύριος Γιώργος Δραχνός, επέστρεψε μετά από 18 μήνες διακοπές. Χρωματισμένος, κουρεμένος, ξυρισμένος, και οικονομημένος, σωστά. Πώς έφυγες και πώς ήρθες, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, ο Κορδιακός στη θέση του, έτσι δεν έχει φύγει, Γιώργο, πάρα πολύ. Έχει κόσμο, όχι, Χαλαρά πράγματα. Σαββατοκύριακα, πολύ ωραία. Λοιπόν, τι γίνεται, παιδιά, πώς πάνε τα πράγματα, πώς πάνε τα κέφια. Χθες βροχούλα μπόλικε και στο χωριό μας εκεί έβρεξε αρκετά, αλλά βλέπω την πιο πολύ βροχή την έριξε στην Κίμη. Τι τραβάει και αυτή η Εύβοια, κατεβαίνοντας τα Μπουγάζια που λέει και μια ψυχή από τα βόρεια προς τα δω. 115,6 χιλιοστά βροχής μέχρι λέει τις 6 το απόγευμα, γιατί μπορεί να έβρεξε κι άλλο. Μετά λέει στην Αρκαδία, στα Λαγκάδια Αρκαδίας, αλλά μεγάλη διαφορά, 75 χιλιοστά. Στην Αχαΐα 48 χιλιοστά. Εκεί βλέπω, στην Αχαΐα βλέπω πέσει πολύ βροχή. Αχαΐα, Κίμη και Αρκαδία. Στην Κρήτη τίποτα. Εν τω μεταξύ έχω ένα δικό μου άνθρωπο, θες, το ρωτάω, του λέω τι γίνεται εκεί. Μου λέει ήλιο. Τι ήλιο, ρε μεγάλε, του λέω. Τίποτα, μου λέει λίγο συνέφια σε μόνο. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα εκεί στον Άγιο Νικόλαο στο Λασίθι. Λοιπόν, ο δικός μου άνθρωπος είναι στο Ρέθυμνο, παιδιά, να ξέρετε. Λοιπόν, το ρωτάω τι γίνεται. Το μοναδικό πράγμα που μου είπε, να σας πω την αλήθεια, πέρα από το ότι έχει τουρισμό. Τώρα θα μου πει ο τουρισμός, σε μάνα ψάλτη. Ναι, παιδιά, ο τουρισμός, διότι βλέπω τα στοιχεία λέει του Επταμήνου. Για να το κολλήσω και αυτό εκεί, ας πούμε, πριν πω τα υπόλοιπα. Στον κρατικό κουρβανά μπήκαν από τον τουρισμό 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ και είχαμε λέει 20 εκατομμύρια αφίξεις στο επτάμηνο. Και τον Ιούλιο λέει δεν πήγαμε καλά. Τον Ιούλιο λέει είχαμε μία κάμψη των αφίξεων. Αλλά ακόμα το επτάμηνο, ξαναλέω, ο Αύγουστος δεν είναι μέσα. Σεπτέμβρης, Οκτώβρης δεν είναι μέσα, που είναι καλοί μήνες για τις παραδοσιακές περιοχές. Και θα μου πεις αυτό σε μάρα. Ναι, παιδιά, ο τουρισμός. Γιατί ο τουρισμός τώρα, τι να λέμε και τι να μην λέμε με βάση αυτά τα οποία συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Λοιπόν, βροχούλα πολύ χθες, έπεσε και η θερμοκρασία. Το πρωί κατεβήκαμε με 18 βαθμούς Κελσίου. Να σας πω την αλήθεια, δεν το έκανα το απονενοημένο με τη μηχανή. Αύριο θα το κάνω, γιατί σήμερα έχει και λίγο μια ψυχρασία. Έλεγε ότι μπορεί να έχει και βροχούλα κλπ. Λοιπόν, καλημέρα Ιωσήφακο. Έχεις χαιρετίσματα από τον Ιωσήφ. Μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία, άμα ξέρεις τον Ιωσήφ. Τι γίνεται, Ιωσήφ, πάμε για δουλειά, βέβαια, τι να κάνουμε. Τι έλεγα λέει, τώρα, με κόψε. Α, στο Ρέθυμνο λοιπόν μου λέγε και ο δικός μου άνθρωπος. Πήγανε λίγο προχθές να κάνουν μπάνιο. Λέω, καθίστε καλά, εδώ έχει πέσει η θερμοκρασία. Ω, μου λέει εδώ καλοκαίρι, λέει, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Πήγανε λίγο σε μια μεγάλη παραλία που είναι επί του μετόπου του Ρεθύμνου, κοντά στο Ρεθύμνο, και τους είπαν, λέει, δεν θα κολυμπήσετε σήμερα, γιατί έχει, λέει, κύμα και έχει και πολλά ρεύματα. Και τους απαγόρευσαν, λέει, οι ναυαγοσώστες της παραλίας να μπουν μέσα. Και μάλιστα, λέει, αυτοί οι οποίοι έκαναν την κίνηση να μπουν, πήγαιναν και τους έπιαναν από το χέρι και τους βγάζαν έξω. Ήταν τόσο, λέει, ισχυρά τα ρεύματα και τέτοιες οι συνθήκες που τους έλεγαν όχι, δεν θα μπει μέσα κανένας για την προστασία των λουωμένων, παρακαλώ πάρα πολύ, εντυπωσιακό. Λοιπόν, εμείς εδώ εντωμεταξύ στη βροχή, στο λεκανοπέδιο, είχαμε δύο πράγματα που θέλω να σας πω, τα οποία μου έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση. Το ένα είναι, έφυγε μια μπουλντόζα, το είδατε αυτό, έφυγε εδώ στην παραλιακή, λέει. Από ότι το είχαν βάλει, λέει, σε ένα επικαθήμενο, έφυγε, λέει, η μπουλντόζα, μπαμ, έπεσε κάτω. Ρε παιδιά, πώς πέφτουν οι μπουλντόζες, τι είναι οι μπουλντόζες. Θα μου πεις, δεν λες καλά που δεν τα κάνας από δίπλα να πέσει πάνω η μπουλντόζα, να έχουμε κι άλλα. Σωστό, σωστότατο. Το άλλο, το πιο τραγικό και πιο εξωφρενικό, εντοπίσανε, λέει, φορτηγό. Ακούστε να δείτε το, ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Ο οποίος, ο προκλητικός αυτός επί του Κηφισού, πήγε, λέει, σε πρατήριο, άνοιξε, λέει, φρεάτιο και έριχνε μέσα απόβλητα από βιομηχανία και πήγε να τσουπ στον Κηφισό και από τον Κηφισό στη θάλασσα. Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια εδώ στο Sky κυνηγάγαμε και με τον Νίκο τον Υποφάντη τις μπούκες τις περίφημες. Μπροστά στα μάτια μας τώρα, καταλάβατε. Πήγε αυτό σε μια βιομηχανία η οποία έκανε και ανακοίνωση. Παπαδόπουλος, δεν είναι μπισκότα. Λοιπόν, βγάλανε ανακοίνωση και είπαν ότι εμείς, του λέω, όντως έχουμε συνεργασία, αλλά υποτίθεται ότι αυτός τα παίρνει και τα ρίχνει εκεί που πρέπει να τα ρίξει, επισήμως. Δηλαδή για να γίνει ότι πρέπει ο καθαρισμός και τα σχετικά. Και πήγαινε ο τύπος Στον παράδρομο του Κηφισού, στο ύψος του Αιγάλεου, μπροστά σε πρατήριο, ανοίγει το φρεάτιο, τουπ, τα ρίχνει μέσα. Μετά μου λέτε μένα, Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, της Καλαμαριάς. Αλλά ρε, καρά, τα λέμε και για την ΑΕΚ, καρά, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ σήμερα, λέει, στην Ιερά Οδό, ένα φορτηγό έπεσε, λέει, σε φρεάτιο. Πώς έπεσε φρεάτιο? Ήταν ανοιχτό το φρεάτιο. Από το βάρος άνοιξε το φρεάτιο. Μαλακώσανε τα χώματα. Τι έγινε, ρε παιδιά? Καταραίουμε. Και αυτό είναι όλο το τραγούδι του Παπα Κωνσταντίνου. Καταραίω. Ε, και αυτό ωραίο, δεν άσχημο. Λοιπόν, τα οχήματα, λέει, εντωμεταξύ εκτρέπονται εκεί, στην Ιερά Οδό, από το ύψος της Συμβουλής με την Οδό Μαρκόνη. Άρα, όσοι κατεβαίνετε από εκείνο το σημείο, δεν το ξέρω και καθόλου, να σας πω την αλήθεια. Προφανώς περνάω, αλλά δεν ξέρω τους δρόμους εγώ. Ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Πάω, αλλά δεν ξέρω πού πάω. Θέλω να φτάσω κάπου. Μάλιστα. Από την άλλη μεριά, στα μεγάλα ζητήματα, χθες παρακολούθησα την ομιλία του Αμερικανού Προεδρου. Τι να κάνω κι εγώ, έχουμε πει ότι κάνουμε παρέα και αυθυγίνα. Ακούγαμε τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος. Τέλος πάντων, Αμερικάνος, τι να κάνω, πρέπει αυτό. Λοιπόν, θυμόμουν να σας πω, κάτσε γιατί δεν ακούω τίποτα, είμαι λίγο κουφάλογο τώρα τελευταία. Θυμόμουν, κυρίες και κύριοι, όταν ανέλαβε με αφορμή την ομιλία του, που την παρακολούθησα μετά τις δέουσες προσοχής, κράτησα και σημειώσεις, γιατί έπρεπε να καταλάβω και λίγο κάποια πράγματα, να ρωτήσω κιόλας. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν όταν ανέλαβε ο Αμερικανός Πρόεδρος που είπε: αρχίζει η χρυσή εποχή του ΗΠΑ, το θυμάστε? Ο χρυσός αιών! Σημερινός! Αυτός είπε. Και κάποια στιγμή ο συνάδελφος ο Μιχάλης Αιγνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εμπειρότητα του, έστειλε και κάποια στοιχεία ο άνθρωπος γύρω από την ομιλία και πώς συμπεριφέρονται τα κανάλια στην Αμερική, αν δείχνουν ή δεν δείχνουν την ομιλία κλπ. Και κάποια στιγμή στέλνει ο κ. Αιγνατίου, με αφορμή την ομιλία του Προέδρου και την κρίση στα καύσιμα κλπ. Κλπ. Τις τιμές των καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παιδιά, σπάνε το, γιατί λέμε για τα δικά μας, σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Το γαλώνει. Ειδικά, λέει, το πετρέλαιο κίνησης έχει πάει σφαίρα. Και μάλιστα υπάρχει σήμερα μια δημοσκόπηση αναφορικά με το πώς οι Αμερικανοί βλέπουν αυτή τη χρυσή εποχή που ξεκίνησε. Και λένε, ακούστε τώρα στοιχεία, το 78% πιστεύουν ότι ο Τραμπ δεν κάνει αρκετά για να τελειώσει τον πόλεμο στο Ιράν. Αυτό είναι από το CNN η δημοσκόπηση, η οποία το CNN μετέδωσε για 1-2 λεπτά, λέει, την ομιλία του και το κόψε και πήγε μετά στην ακρίβεια, για να καταλάβετε, έτσι. Οι 7 στους 10 Αμερικανοί θεωρούν ότι ο πόλεμος στο Ιράν έβλαψε, λέει, τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Πόσοι εγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται την εξωτερική πολιτική? Πρέπει να σας πω ότι είναι στο 29% αυτοί οι οποίοι τον αποδέχονται. Άρα δηλαδή το 71, αλλά λέω, δεν την αποδέχεται. Μάλιστα. 3 στους 4 πιστεύουν ότι ο πόλεμος στο Ιράν δεν άξιζε τον κόπο και το κόστος. Και το 65% θεωρούν, λέει, ότι οι αποφάσεις του Δονάλτιου έβλαψαν τη θέση και την εικόνα των ΗΠΑ στη διεθνή σκηνή. Αυτά όσον αφορά τους Αμερικανούς και τα της ομιλίας, τέλος πάντων, ο οποίος τι είπε εντωμεταξύ, είπε τα κλασικά, έχω σταματήσει 8 πολέμους, είμαι, λέει, μεταξύ του να εξαφανίσω το Ιράν ή να τους αφήσω, λέει. Δηλαδή, οι Ιρανοί βάλανε όρους για να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Ξαναλέω, οι Ιρανοί, παρά τα όσα περνάνε, λένε, κάνουν, συμβαίνουν κλπ, έβαλαν όρους για να ανοίξουν πάλι τα στενά του ορμούς, έτσι. Λοιπόν, μίλησε για την Κούβα. Θα πέσει, λέει, η κυβέρνηση της Κούβας, και απάντησε η Κούβα, λέει, πώς θα πέσει. Τέλος πάντων, και καταλάβατε τώρα που βρισκόμαστε. Εν τω μεταξύ, είδα νωρίτερα και την ομιλία του Γενικού Γραμματέα, του απερχόμενου, του Γκουτιέρες, του Πορτογάλου, ο οποίος είπε, λέει, ότι οι γεωπολιτικές ρόγμες έχουν εξελιχθεί, λέει, σε φαράγγια και οι υπερδυνάμεις δεν είναι πλέον τόσο σούπερ σε αυτή την εποχή που ζούμε. Που βεβαίως, από ό,τι φαίνεται, ότι ο Γκουτιέρες δεν μπορούσε να κάνει και πάρα πολλά. Νομίζει και τι να κάνει κι αυτός τώρα, στα όρια της δικιάς του ευθύνης ως Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θυμίζω ότι από το νέο έτος θα έχουμε νέο Γενικό Γραμματέα. Γίνονται τώρα διαβουλεύσεις, έτσι. Ποιος θα είναι αυτός? Μάλλον θα είναι, λέει, από τη Λατινική Αμερική. Μάλιστα. Είδα και την τελευταία ομιλία του Γάλλου Προέδρου. Είδα και τις αντιδράσεις της Ισραηλινής αντιπροσωπείας όταν ανέβηκε στον χώρο για να μιλήσει εκεί και ο Ταγί Περντογάν, ο οποίος πάλι κάθε χρόνο τα ίδια λέει και αυτός. Λέει αναγνωρίσε τα τουρκοκυπριακά, είπε ότι για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, για το διεθνές δίκαιο σχετικά λέει με την επίλυση των ζητημάτων που υπάρχουν σε αυτό. Αυτό μεταξύ το διεθνές δίκαιο το τραβάει ο ένας από εδώ, το τραβάει ο άλλος από εκεί και εμείς τα ίδια λέμε. Δεν λέμε. Το διεθνές δίκαιο δεν λέμε. Έτσι λέμε. Λοιπόν, εμείς θα μιλήσουμε Πέμπτη. Όχι εμείς, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει Πέμπτη. Νομίζω θα δώσει κάποιες απαντήσεις για τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Βέβαια, θα μου πεις αυτά είναι τα γενικά ψάλτη, τα ειδικά τι γίνεται. Στα ειδικά θα πω δύο μόνο πράγματα, δεν θέλω να πω περισσότερα για να μην σας ζαλίσω. Το ένα είναι η δήλωση που έχει κάνει ο αρμόδιος επίτροπος, ο κύριος Τζιτζικώστας, χθες σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, στη σύνοδο πραγματοποιήθηκε στην Ιρλανδία, που είπε ότι αν συνεχιστεί η κατάσταση, λέει, όπως είναι τώρα με την κρίση των καυσίμων, θα πρέπει να υπάρξει μια έκτακτη συνεδρίαση των αρμοδίων υπουργών για έκτακτα μέτρα. Ποια είναι τα έκτακτα μέτρα, πήρα να ρωτήσω, ρε παιδιά, τι είναι τα έκτακτα μέτρα. Έχουμε τεράστιο θέμα, λέει, ως Ευρώπη όσον αφορά το ντίζελ. Δεν έχουμε επαρκείς ποσότητες για το ντίζελ και έχουμε και θέμα με τα αεροπορικά καύσιμα. Αυτά όσον αφορά το ζήτημα των εκτάκτων συνθήκων, σύμφωνα με τον κύριο Τζιτζικώστα, πώς καταλαβαίνετε, το πράγμα γίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Και από την άλλη μεριά, θέλω να σας πω, γιατί χθες μου είπαν δύο μάλιστα φίλοι ακροατές, ο ένας ήταν και συνάδελφος, από το εξωτερικό, ότι λόγω των συνθήκων που επικρατούν με την κρίση στα καύσιμα, και τις τιμές προφανώς, είναι ότι σε κάποιες χώρες υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες βάζουν προσωρινό λουκέτο γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις λόγω των συνθήκων που έχουν ανοίξει με την τόσο ακριβή ενέργεια γενικότερα. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε ότι χθες υπήρξε μια ανακοίνωση που βγήκε από την ελληνική βιομηχανία που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι πρέπει να υπάρξουν μέτρα χθες. Μιλάμε για 700, λέει, μεταποιητικές μονάδες οι οποίες δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις συνθήκες που επικρατούν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Βασικό αίτημα να ενεργοποιηθεί το ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Θα μου πεις, Ψάλτη, και πού να τα βρει τα λεφτά το κράτος, πόσους να ενισχύσει όταν τα πράγματα είναι πεπερασμένα. Αλλά αυτό είναι το σκηνικό το οποίο υπάρχει. Και μέσα σε όλα αυτά μπλέκονται και οι πολιτικοί. Χθες βγήκε ο Τσίπρας και είπε ορισμένα πράγματα γύρω από την ιστορία των καυσίμων. Και νομίζω κρατάω μόνο το γεγονός, πέρα από τις προτάσεις που έβαλε σήμερα, ο Τσίπρας θα είναι στην τηλεόραση του Sky. 8:30-9:20. Μάλιστα. Λοιπόν, και είπε ο Τσίπρας και δύο τιμές. Και για το πετρέλαιο θέρμανσης, πόσο πρέπει να είναι, και το κίνησης. Μέχρι εκεί, λέει, μπορεί να είναι οι τιμές και μπορούν να γίνουν αυτά. Υπήρξε η αντίδραση από την κυβέρνηση ότι δεν βγαίνουν τα αριθμητικά κλπ. Είπε ο Τσίπρας βέβαια και για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πλαφόν το οποίο πρέπει να μπει και στα δηληστήρια. Βέβαια, η κυβέρνηση λέει ότι τα δηληστήρια δίνουν κάποια λεφτά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα έσοδα και τα κέρδη, μάλλον των δηληστηρίων, είναι πάρα πολλά λεφτά. Θα μπορούσε ενδεχομένως εκεί να υπάρξει μια βελτίωση της κατάστασης για το κόστος. Και κατά τα άλλα, θα μου πεις και πού μπορούν να δοθούν τα άλλα λεφτά, Ψάλτη. Θα ξαναπάω πάλι στα κλασικά, διότι διαβάζω σήμερα. Είμαι μελετηρός, τι να κάνω, στις εφημερίδες. Ότι τα. Πώς το λένε, τα χρήματα, λέει. Πάλι θα πάω στα ίδια, αλλά τι να κάνω. Τα χρήματα τα οποία θα δώσουν, λέει, ως προς τα προμερίσματα, ούτε καν μερίσματα οι τράπεζες, μπορεί, λέει, να φτάσουν και τα 600 εκατομμύρια ευρώ, κυρίες και κύριοι. 600 εκατομμύρια ευρώ, εντάξει, εγώ δεν λέω να τα πάρουν όλα από τις τράπεζες. Οι τράπεζες τη δουλειά τους κάνουν, ελπίζω δηλαδή, και πρέπει να βοηθήσουν όπως πρέπει να βοηθήσουν. Αλλά ενδεχομένως θα μπορούσαν ίσως και οι τράπεζες να συνδράμουν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο στο κομμάτι αυτό. Για τα υπόλοιπα που συνδράμουν, καλά κάνουν και συνδράμουν, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αλλά λέω εγώ τώρα, τέλος πάντων, γιατί τα πράγματα δεν βγαίνουν. Και μάλιστα, πλέον δεν βγαίνουν. Έβλεπα και κάποια στοιχεία σήμερα για την Ευρώπη και την Ελλάδα για τα καύσιμα, ότι για να βάλουμε λέει 40 λίτρα καυσίμων στη χώρα μας είναι λέει χοντρικά περίπου το 5% των μέσων αποδοχών, των μέσων μηνιαίων αποδοχών στη χώρα μας. Όταν λέει σε άλλες χώρες τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα. 5% ξαναλέω το μέσο μηνιαίο. Υπάρχουν για κάποιους που μπορεί το ποσό αυτό να είναι 1% αν παίρνουν πολλά λεφτά, αλλά μπορεί να είναι σε κάποιους και το 25% για 40 λίτρα καύσιμα. Εντάξει. Απτά τα ωραία. Θα μου πεις τι ωραία ρε Ψάλτη. Σωστό και αυτό. Έχετε δίκιο. Εν τω μεταξύ πλάκα πλάκα δεν προέκυψε καμία συνάντηση του, τουλάχιστον προς το παρόν του Ταγί με τον Δονάλτιο, ε. Περιμένω αυτή τα F35. Δεν μπορώ, δεν με δείχνει κάμερα. Αλλά τώρα μη χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Παραλλήλως, ε, μάλιστα. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λευτέρη. Λοιπόν, βάλε κάποιον εκπρόσωπο λέει, του Νέου Ηρακλείου να κοιτάξει το θέμα λέει, του γηπέδου στη Λεωφόρο Κίμης, το οποίο δεν έχει φωτισμό επαρκή και εκεί κάνουν προπόνηση μικρά παιδιά με κίνδυνο μεγάλο. Και επίσης λέει σάπιες εξέδρες. Σε καλό δρόμο είμαστε, Ελευθέροι. Νέο Ηράκλειο, ε! Καλημέρα, εκεί αρμόδιοι. Καλημέρα σας. Καλημέρα στο Βασίλη που μου λέει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Κατακλυσμό λέει αυτή τη στιγμή. Ρίχνει πολύ νερό. Το ίδιο μου λέει και ο Μπαντουβέρης, ε! Βρέχει λέει, βρέχει, απού βρέχει λέει, όχι απλώς βρέχει. Μάλιστα, καλημέρα Βαγγέλη. Εδώ πάντως στα Τουρκοβούνια λέει από τη μεριά του ψυχικού και ψηλή κουβέρτα έβαλα και με τον μπουφάρ θα βάλω να πάω για δουλειά. Καλημέρα Βαγγέλη μου. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, χθες κλείσαμε και τα παράθυρα πρώτη φορά. Πρώτα τα είχαμε ακόμα τέντα. Αλλά χθες και ήθελε και μια πικέ. Τη θυμάσαι την πικέ στο στρατό. Τη θέλαμε την κουβερτούλα. Διότι τα γερατιά είναι εδώ και χτυπάνε την πόρτα. Και μη γελάτε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις για την ειδήσεων επιστρέφουμε.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ιερά Οδό που είχε κλείσει νωρίτερα λόγω πτώσης φορτηγού σε φρεάτιο. Αισιόδοξος για την προοπτική επιτεύξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τριωρή συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών φέρεται να διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Την λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Γάλλος Πρόεδρος επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη και να παραμένουμε ανδρανείς. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητο, σχολίασε μεταξύ άλλων το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Ταγί Περντογάν από τη Νέα Υόρκη, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις ληφθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο παρατηρίου υγρών καυσίμων στο παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του παρατηρίου υγρών καυσίμων. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

τα τραγούδια αφιερωμένα στα Βερσινάδικα, για να φτιάξουμε κλίμα. Καλημέρα σας. Γράφει ένας φίλος ακροατής, τόσο ακριβή που είναι η βενζίνη, λυπάσαι να την κάψεις, λέει, σκέφτεσαι, λέει, να την πιείς. Βάλε μια

Στο νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής ψάχνουν να βρουν ένα άγριο ζώο. Τι ζώο να ήταν αυτό, το οποίο εμφανίστηκε ξανά. Μήπως δεν ήταν κανένας δικό μας και δεν είχε βενζίνη και αγρίεψε, δεν ξέρω. Για πάμε να δούμε τώρα μηνύματα δικά σας. Καταρχήν ο φίλος μου ο Κώστας. Καλημέρα Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το φορτηγό λέει στην Ιερά Οδό που το μαζέψανε έπεσε λέει σε σκάμα από έργα που γίνονται για οπτικές ίνες. Είναι λέει ακριβώς απέναντι από το αμαξοστάσιο του Δήμου της Αθήνας. Καλημέρα Κώστα. Καλά, πόσο μεγάλο είναι το σκάμα για τις οπτικές ίνες. Αλήθεια, θα μου πεις. Μπορεί να μαλάκωσε και από τη βροχή ενδεχομένως. Εντάξει, και άμα το φορτηγό ήταν και γεμάτο, δεν θέλει και πολύ για να γίνει στραβή. Σωστά, ένας ακροατής μου λέει: εσύ τι μπουλντόζα μου λέει. Αυτό λέει που ρίξανε δεν ήταν μπουλντόζα, ήταν εξκαφέας. Σωστό, έχεις δίκιο, Ευρυπίδη, καλημέρα. Αλλά μου έκανε πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση, ρε παιδί μου. Μπορεί εύκολα, ας πούμε, να που το βάλει. Αν δεν το έχει βάλει καλά, γιατί να μην πέσει. Καλημέρα, Χρυσούλα. Η Χρυσούλα είναι στις Αρχάνες του Ηρακλείου. Ο τουρισμός λέει καλά κρατεί, ο πρωτογενής τομέας πάει κατά εκεί που πάει. Αγοράστε λέει κανένα σταφύλι να ζήσουμε και εμείς, λέει και ψιλοβρέχει αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι, Χρυσούλα, τώρα που λέει για τα σταφύλια, ότι έχω την κόρη μου η οποία είναι τρελή με τα σταφύλια. Στην οικογένεια κανένα άλλο δεν τρώει σταφύλια. Λοιπόν, και έχω έναν εκεί στη Λαϊκή, τώρα θα πάω στη Λαϊκή, πάλι και θα μουρμουρίζουν κάποιοι. Έρχεται από την Κορινθία με πολύ ωραία σταφύλια. Πάρα πολύ ωραία σταφύλια. Λοιπόν, όχι μόνο ένας, αλλά εγώ τέλος πάντων τα παίρνω. Άμα παίρνω, από αυτόν πάω και παίρνω. Λοιπόν, και κάνουμε και παρέα τα πρωινά. Καλημέρα στο Leverkusen, Wunderbar. Ο φίλος μου ο Κώστας. Γεια σου, ρε Κωστή, καλημέρα. Γεια σου, Δημήτρη. Στο τιμόνι του 608 ο Δημήτρης. Λοιπόν, και με τον Ιωσήφ. Και με τον αυτόν και με τον άλλον. Θυμίσω, παιδιά, Viber, έτσι. 698-123-1003. 698-123-1003 είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου, αλλά δεν είναι κινητό τηλέφωνο. Δεν μπορούμε δηλαδή να απαντήσουμε. Απλώς στέλνετε καλημέρες, όποιο πιο εύκολο δηλαδή, καταλάβατε τώρα. Οπότε έχουμε βρει και νέα ιστορία στη διαδικασία αυτή. Ο Ανδρέας λέει τα φρεάτια λέει, τα βγάζουν οι γύφτοι, οι Ρωμά. Από την Ελευσίνα. Η αλήθεια είναι, παιδιά, εκεί στην Κορινθία, όταν ερχόμουν στην Εθνική. Τώρα κάτσε, επειδή βλέπω εδώ πέρα και θέλω να πω και κάποια στοιχεία με αφορμή αυτό το μήνυμα και για τις κομπίνες οι οποίες το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον από ό,τι βλέπω. Και θα αγριέψουν τα πράγματα, λέει. Άρχισε πολύ και αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Εκεί λοιπόν στην Εθνική Οδό που γύριζα στο ύψος της Κορίνθου. 4-5 στη σειρά ήταν εξαφανισμένα. Δεν υπήρχαν τρύπες κανονικές. Έτσι, στη δεξιά πλευρά του δρόμου, Γιωργάκη, εσύ τα. Δεν ξέρω αν τα είδες. Βέβαια, δεν ξέρω αν μετά έχουν διορθωθεί τα πράγματα αυτά. Αλλά έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Καλημέρα σας. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Καλημέρα στη Χαλκίδα. Χαιρετισμούς, άρε Χαλκίδα. Αλέξανδρο, αν περνάς εκεί από την οδό Αβάντων, να λες μια καλημέρα. Εγώ θα το παίρνω το μήνυμα εκεί, ψηλό μεγάλο σημάνα από ένα χρονικό διάστημα. Λοιπόν, την αγαπάω πολύ τη Χαλκίδα. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Καλημέρα, Νίκο. Να ξέρεις, λέει, όπως το βιτίο που πληρώθηκε για τα λύματα, έτσι λέει και η Ρωμά με τα μπάζα και τα διάφορα ίδια ανακαίνες πληρώνονται, λέει, από τον καθένα για να τα πάνε, λέει, στη χωματερή. Και αυτά τα πετάνε σε διάφορα σημεία, λέει, στις μεταφορικές, αλλά δεν τους σταματάει κανείς. Κάπου έβλεπε το μάτι μου. Πού το έβλεπε αυτό, σε κάποιες περιοχές, Πέριξ, παντού, όπου μπορούν να βρουν, δηλαδή, πάνε και πετάνε τα μπάζα. Όχι μόνο μπάζα, δηλαδή ξέρω εγώ ρε παιδί μου από ανακαίνιση σπιτιού ή ξέρω εγώ παλιά έπιπλα ή παλιά ξέρω εγώ από μπανιέρες και λοιπά, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, αλλά και μπάζα, δηλαδή πώς το λένε, από τείχους, από σπίτια, από αυτά, τα πετάνε παντού. Λοιπόν, τι λέει εδώ ο Αβραάμ, καλημέρα Αβραάμ, βέβαια, εμείς θα τα πούμε. Ο Αβραάμ λέει, η τηλεόραση του Sky λέει, θα έχει λέει, τον Τσίπρα και το ραδιόφωνο θα έχει τον Αβραμίδη. Θα βρούμε κάποια στιγμή τον Αβραάμ, τον φίλο μας, ο οποίος είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Του ζήτησα, ρε παιδί μου, να μου πει πόσο κοστίζει φέτος με τις σημερινές συνθήκες το να ζεστάνεις στο σπίτι σου. Είτε είναι με φυσικό αέριο, είτε είναι με πετρέλαιο θέρμανσης, είτε είναι με ξέρω εγώ, πέλετ, είτε είναι με ξύλα. Για να δούμε τι είναι πιο. Είμαι με ρεύμα. Να δούμε τι είναι πιο φτηνό ή τέλος πάντων πιο οικονομικό. Τώρα που λέω για το κόστος, καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Βασίλη στην Βόρεια Αυστρία που λέει το πετρέλαιο θέρμανσης 1,93 στην Αυστρία και με μείωση λέει στο φόρο. Και για άλλη μια φορά λέει τα οικονομικά του λαού χάλια, οι παχές αγελάδες τέλος, λέει ο Βασίλης. Καλημέρα Βασίλη. Βασίλη, ξέρετε, ανοίξατε καλοριφέρ στη Βόρεια Αυστρία.
Ενδεχομένως θα μου πεις. Ε? Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα, καλή διαδρομή. Εκεί πας για Σπρόπυργο από την Γλυφάδα, με το καλό για τη σημερινή ημέρα. Γειτόνισσα, πώς είσαι? Βροχή και δροσούλα. Αλήθεια, χθες το κατά τις 11.30 που 12 παρά που έφτασα εγώ, περίεργος πώς δεν είχε κίνηση 11 η ώρα και με βροχή. Έπιασε βροχή εκεί στο ύψος Νέας Φιλαδέλφειας περίπου. Είχαμε αρκετή βροχούλα και το μεσημέρι αρκετή βροχούλα σε εμάς. Καθαρίσανε και δρόμοι. Είχε καιρό να βρέξει, η αλήθεια είναι. Αντώνη, καλημέρα. Ο Ερντογάν μίλησε, λέει, για αποκλεισμένους Βορειοκυπρίους. Ναι, καλά, δεν είναι. Δε. Πάντα λέει τα ίδια ο Ερντογάν, ότι αναγνωρίστε μας γιατί εμείς είμαστε αυτό, οι αδικημένοι, και ότι δεν μπορεί να υπάρχει άλλη λύση εκτός από τα δύο κράτη. Εμείς λέμε από τη δική μας πλευρά ότι όλα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ξέρετε τώρα πώς γίνεται αυτή η ιστορία, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Γιάννη, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλημέρα, Γιάννη, χαιρετισμούς. Ευτυχώς υπάρχει η Κρήτη, παιδιά, βγάζουμε και καλά φράγκο εκεί από τον τουρισμό, μαζί με τη Ρόδο, την Κέρκυρα. Η Κέρκυρα, εντωμεταξύ, το άνθρωπο σκέφτηκα, η Κέρκυρα ήταν η Βόρεια Κέρκυρα. Ένας δρόμος, παιδιά, δεξιά-αριστερά, γεμάτο σκουπίδια, σακούλες πεταμένες, σε ένα σχολείο μπροστά. Τι γίνεται εκεί, δεν τα μαζεύουν τα σκουπίδια? Τι τα έχουν κάνει οι χωματεροί? Καλά που πουλάμε εντωμεταξύ και την Κέρκυρα για τουριστικό προορισμό. Περνάνε από εκεί τίποτα τουρίστες, θα βγάζουν φωτογραφίες, θα μας κάνουν ρεκλάμα στα κοινωνικά δίκτυα. Γεια σου Κώστα. Στα Χανιά, λέει, έβγαλε λίγο νερό το βράδυ. Α, δεν έβρεξε σε εσάς. Καλημέρα Κώστα. Λοιπόν, ένας φίλος που υπογράφει ως ταλέπορο security. Βάτε, λέει, το καταραίο του Παπα Κωνσταντίνου. Γιατί μετά τη βροχή, λέει, που έφαγα χθες, σήμερα είμαι, λέει, για τσαγάκι. Ω, περαστικά. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου εδώ στην Καλλιθέα. Με αφορμή, λέει, του καυγά στη Βουλή. Καλά δεν ήταν στη Βουλή, Σδούκου και Φαραντούρη, ήταν σε τηλεοπτικά παράθυρα. Άνοιξα το λεξικό, λέει, όπου διάβασα ότι το χαριεντίζομαι σημαίνει ερωτοτροπό. Οπότε αυτοί, λέει, που χρησιμοποιούν αυτό το ρήμα πρέπει να προσέχουν τι λένε και να μην ζητούν ρέστα. Γενικός και ειδικός. Καλημέρα, αγαπητέ μου φίλε. Γεια σου Κώστα. Αναρωτιέμαι τι επικίνδυνα απόλυτα μπορεί να έχει μία μπισκοτοβιομηχανία. Μα εντάξει, μπορεί να έχει κάνει σέρβις τα μηχανήματα τα οποία δουλεύουν, κύριε παιδί μου, τα λάδια. Πολλά μπορεί να είναι, δεν είναι, βέβαια. Βαλβολίνες, ξέρω εγώ. Πώς δεν έχουν μηχανήματα, αγαπητέ Κώστα? Λοιπόν, βέβαια, ξαναλέω, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η εταιρεία που είχε το βιτιοφόρο είχε συνεργασία να τα παίρνει αυτά τα υλικά και να τα πηγαίνει σε συγκεκριμένη επιχείρηση, η οποία ή τα ανακτούσε ή τέλος πάντων έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει επίσημα. Και αυτό, σύμφωνα σας λέω, πάντοτε με την ανακοίνωση της εταιρείας. Και αυτός, ξαναλέω, προκλητικά πήγε στο Κηφισό, προφανώς σε συνεργασία κλπ. Στο πρατήριο ανοίγει το καπάκι, μπαμ, τα ρίχνει μέσα, αυτά πέφτανε απευθείας στην Κίτη. Μια φορά δεν έχει άπαξ. Άπαξ. Και πέφτανε στη θάλασσα. Και πάλι εδώ στην παραλία και κάνουν μπάνιο μετά. Αν πεις. Γιατί μόνο αυτό σε μάνανε ψάλτη. Όχι, λέμε ρε παιδί μου. Λέμε για την κοινωνική συμπεριφορά. Πώς το λέμε εμείς το. Αχ, πώς το λέμε που λέμε μια λέξη που δεν υπάρχει άλλη. Μόνο οι Έλληνες την έχουν. Δεν θυμάμαι τώρα τη λέξη. Ούγαρ έρχεται μόνο του, όπως καταλαβαίνετε. Ναι, εμείς τα τραβάμε όλα αυτά. Και μετά τρώμε και τα ψαράκια από τη θάλασσα. Καθαρά, φρέσκα ψαράκια. Βέβαια. Ψαράκια! Το ξέρω. Ψαράκια. Γεια σου, Δέσποινα. Με αφορμή, λέει, το βιτιοφόρο που άδειαζε ελλείμματα στον Κηφισό, να επισημάνουμε, λέει, και την έλλειψη δικτύου αποχέτευση στην περιοχή του Βοτανικού. Ναι, εντάξει, γιατί μόνο στο Βοτανικό. Πάμε στην Ανατολική Αττική, τώρα τι φτιάχνουνε. Σωστό όμως, Δέσποινα, έχεις δίκιο. Δεν πρέπει υποδομές να υπάρχουν. Προφανώς. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο, καλημέρα, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στην Έφηση Ζωφριά, τον Εύδωρο, γεια σου ρε Εύδωρε. Τι ωραίο όνομα. Στο Ξυλόκαστρο, καλημέρα στη Δέσποινα στα Κάτω Πατήσια, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τον Παύλο στην Καλαμάτα, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη και τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο. Μηνύματα μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Χρόνια πολλά, γιατί γιορτάζει και κόσμο σήμερα. Στην Ξανθήπη και τον Ξάνθηπο. Χρόνια πολλά και καλά, παιδιά. Σαν σήμερα το 1821, η Τρυπολιτσά, η Τρίπολη δηλαδή, πέφτει στα χέρια, λέει, των Ελλήνων επαναστατών. 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι χάνουν τη ζωή τους σύμφωνα με αυτά τα οποία έγραψε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και είπε: «Το άλογο μου, λέει, από τα τείχη ως τα σαράγια δεν επάτησε γη». Πατούσε πάνω στα πτώματα,
αναφέρει χαρακτηριστικά. Να ξέρετε ότι για το λόγο αυτό οι Τούρκοι βγάζουν ανακοινώσεις στην επέτειο και λένε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσανε τους Τούρκους στον πόλεμο, στην επανάσταση οι Έλληνες. Ναι, έτσι είναι οι πόλεμοι, παιδιά. Οι Αλβανοί εντωμεταξύ έρχονται σε συμφωνία, λέει, με τον γέρο του Μοριά και αποχωρούν, λέει, χωρίς να υποστούν το παραμικρό. Σαν σήμερα η Ιόνιος Βουλή τάσεται υπέρ της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα. Το 1863, το 1942 ανοίγει το Auschwitz. Όπου έχετε πάει, να πάτε. Να πάτε για να δείτε τι έγινε τότε εκεί. Γιατί βλέπω διάφορα που τρέχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα γι' αυτό. Για να καταλάβετε τι έκαναν κάποιοι σε κάποιους, όχι μόνο στους Εβραίους, όχι. Και στους Τσιγκάνους και στους ομοφιλόφιλους. Θα σας τα πούνε εκεί όσοι είναι εκεί και κάνουν τις ξαναγήσεις. Να δείτε τα τεράστια δωμάτια με τα παπούτσια, με τις βαλίτσες και ελληνικές βαλίτσες, τα γυαλιά, τους σκελετούς, τα μαλλιά των ανθρώπων οι οποίοι τους βάζανε στους φούρνους. Τραγικό. Τραγικό, τραγικό στην κυριολεξία. Μάλιστα, λοιπόν, αυτά όσον αφορά και τα της ημέρας. Σήμερα ξαναλέω φθινοπορεινή ημερία, ε. Α, μπαίνουμε επισήμως. Θα σας πω την αλήθεια, εγώ είμαι... Δεν είμαι τόσο πολύ του καλοκαιριού, όχι τη δυσανασχετώ, αλλά μ' αρέσουν καλύτερα οι θερμοκρασίες τώρα. Είναι πιο ωραίες. Νάτος, ο Γιάννης. Ο Γιάννης, καλημέρα από το γρανίτι κάτω νευροκοπίου Δράμας, 6 βαθμούς Κελσίου. Θα έχετε ξεκινήσει να ζεσταίνεστε, Γιάννη, ε. Ξύλα στο τζάκι, τι γίνεται. Εκεί, αδερφέ μου. Ναι, μόλις θα πάμε σε διαφημίσεις, αμάν. Τι έχεις ποσοστά επί των διαφημίσεων. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Κλείνω. Ακούστε. Με αφορμή τα κυκλώματα των τηλεφωνικών διαφόρων λαμογείων. 12 εκατομμύρια ευρώ σπήρες, κυριότεροι από αυτούς, λέει, Ρωμά, τον τελευταίο χρόνο, η γνωστή ιστορία, είμαστε από το ΔΔΕ, βγάλτε τα χρυσαφικά στο δρόμο και τα λεφτά. 22,6 εκατομμύρια από το ηλεκτρονικό έγκλημα την περασμένη χρονιά. Είναι από κάποιες συμμορίες, τώρα ακούστε, 7,5 εκατομμύρια λέει τα κέρδη μιας συμμορίας στο Ζεφύρι. Είναι αυτοί που πέρανε και λέγανε γεια σας, είμαστε αυτοί και λοιπά, και μετά πέρανε από πίσω και λέγανε είμαστε από την αστυνομία, λέει, μόνο σας πήραν τηλέφωνο και λοιπά, αλλά ξέρετε, λέει, ότι σας θα έρθουμε, λέει, να μας τα δώσετε για να μην τα πάρουν οι άλλοι και λοιπά, έτσι. Μιλάμε για απίστευτη κομπίνα της κομπίνας. Όταν θα γυρίσουμε θα βρούμε βέβαια τον Κεραμιτζόγλου για να μας πει κάποια πράγματα, αλλά θέλω να σας διαβάσω και για μια μελέτη, λέει, στην οποία η χρόνια έκθεση στο φως στη διάρκεια του ύπνου, δηλαδή αν κοιμόμαστε μέρα όσοι δουλεύουμε ανάποδα κλπ και τα σχετικά, μπορεί να αλλάξει, λέει, το σχήμα και τη λειτουργία των καρδιακών μυών και να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Έλεος ρε παιδιά, διαφημίσεις.

0: προτάσεις φυσικά στο Christmas Theater.
1: Μας τώρα την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
0: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος

0: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια,

0: χρόνο για τραγούδια. Ναι, αρέ, μην μας βάζεις τραγούδια τώρα. Γιατί θα έχουμε τα λαβέρια, θα παίρνουν ακροατές και λένε μας κόβεις τα τραγούδια. Δεν θα βάζεις τραγούδια. Μετά τις 7 θα βάλουμε τραγούδι. Προς το παρόν στην παρέα μας ο κύριος Κεραμιτζόγλου. Καλημέρα, Γεώργιε.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη.
0: Τι έχουμε, Γεώργιε, τι συμβαίνει?
1: Ένα θέμα το οποίο μου προέκυψε με έναν ακροατή προχθές τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Ο οποίος κατέθεσε την αίτηση σε αυτό το πρόγραμμα Ανακαινίζω το σπίτι μου. Πήρε βεβαίωση επιλεξιμότητας.
0: Ναι.
1: Και με πήρε τηλέφωνο να με ρωτήσει πότε μπαίνουν τα λεφτά. Λοιπόν, όσοι έχετε λάβει βεβαίωση επιλεξιμότητας σε αυτό το πρόγραμμα Ανακαινίζω,
0: μάλιστα,
1: δεν είστε οι οριστικοί δικαιούχοι.
0: Όπα.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν είστε, ακόμα δεν έχουν βγει οι οριστικοί δικαιούχοι.
0: Άρα
1: έχετε πάρει βεβαίωση, ναι, ότι τηρείτε τα κριτήρια οικονομικά, κοινωνικά και όλα αυτά. Μόνο όταν σας έρθει το μήνυμα ότι είστε οριστική ένταξη, ότι έχετε λάβει την οριστική ένταξη στο πρόγραμμα.
0: Ότι επιλεχθήκατε στο πρόγραμμα, μπαίνει στο πρόγραμμα.
1: Ναι, τότε και μόνο τότε μπαίνετε στη διαδικασία να προχωρήσουν διαδικασίες για το πρόγραμμα να κινήσει το σπίτι.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως να είναι περισσότεροι αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει το αρχικό πράσινο φως, αλλά επειδή δεν υπάρχουν κονδύλια. Και πώς θα τους ξεχωρίσουμε, τι θα πάει κλήρωση?
1: Συγγνώμη, ξέρετε πόσοι έχουν πάρει βεβαίωση? 100.000. 100.000 που κατέθεσαν την αίτηση.
0: Ναι.
1: Εσείς οι 100.000 πήρατε τη βεβαίωση επιλεξιμότητα.
0: Μάλιστα.
1: Οι οριστικοί δικαιούχοι, ξέρετε πόσοι θα είναι?
0: Πόσοι?
1: Γύρω στις 15.000. Δηλαδή περίπου ένα στους 4.
0: Άρα πώς θα γίνει με κλήρωση, θα γίνει? Αφού
1: δεν θα γίνει με κλήρωση, απλώς θα μπουν τα κριτήρια. Δηλαδή,
0: αφού τα κριτήρια πήραν το πράσινο φως.
1: Ναι, αλλά μετά θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα
0: των κριτηρίων.
1: Ναι, θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα ποιοι πληρούν περισσότερο τις διαδικασίες.
0: Κάτσε για να Γιώργο, μισό, και θα με τρελάνεις. Υπάρχουν αρχικά κριτήρια. Βάζουν οι άνθρωποι τα στοιχεία τους και λοιπά. Τους ελέγχουν με βάση τη φορολογική δήλωση, υποψιάζομαι και λοιπά. Παίρνουν το πράσινο φως. Πώς θα τους ξαναελέγξουν μετά πάλι, αφού τους ελέγξανε?
1: Μετά θα μπουν τα κριτήρια. Για παράδειγμα, θα έχουν προτεραιότητα τα κενά. Και για ποιο λόγο θα έχουν προτεραιότητα τα κενά?
0: Αλλά τώρα δεν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα, δηλαδή, με λίγα.
1: Ναι. Πρώτα θα έχουν τα. Γιατί βρήκα και έναν άνθρωπο στο Υπουργείο. Πρώτα λοιπόν προτεραιότητα στα κενά, στα κλειστά. Για ποιο λόγο? Κυρίως για να μπουν καινούρια σπίτια,
0: ναι,
1: τα οποία θα νοικιάζονται.
0: Ναι, θα μπουν στην αγορά με λίγα λόγια, τώρα που είναι κλειστά.
1: Θα μπουν λοιπόν στην αγορά, που σημαίνει ότι γίνεται μια προσπάθεια να πέσουν και τιμές ενοικίων.
0: Okay.
1: Άρα λοιπόν.
0: Άρα ένα κριτήριο. Άλλο κριτήριο θα υπάρχει?
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν πάνε πιο πίσω,
0: ναι,
1: όσοι έχετε μόνιμο, δηλαδή όσοι καταθέσατε την αίτηση για μόνιμο, ότι έχετε μόνιμη κατοικία,
0: okay,
1: απλά θέλετε να το ανακαινήσετε. Και μετά θα είναι τα πιο χαμηλά εισοδήματα, θα είναι μετά η πολυτεχνία, δηλαδή μπαίνουν μετά κάποια επιμέρους θέματα.
0: Πότε θα γίνει αυτό, Γιώργη, πότε θα γίνει αυτό?
1: Ελπίζουμε σύντομα, μέσα στο φθινόπωρο. Τώρα βέβαια, αν πείτε φθινόπωρο, δεν έχουμε.
0: Αυτό θα είναι. Αλλά μέχρι το τέλος του χρόνου ή νωρίτερα, ρε παιδί μου?
1: Ελπίζουμε, υπάρχει αισιοδοξία, οι οριστικοί δικαιούχοι να
0: βγούνε.
1: Να βγούνε πριν το τέλος του έτους.
0: Έγινε, Γιώργη.
1: Αλλά μόνο τότε, δηλαδή όσοι έχετε πάρει τη βεβαίωση,
0: μην ξεκινήσετε εργασίες.
1: Μην αρχίσετε να κάνετε παραγγελίες για έπιπλα κουζίνας, μπάνια και δεν συμμαζεύετε.
0: Μάλιστα. Okay,
1: γιατί θα βρεθείτε προεκπίξεως ότι τελικά δεν υπάρχει χρήμα.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Κεραμιτζόγλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Σωστό, Δρετάκι, το φιλότιμο έψαχνα. Αυτή είναι η λέξη. Το φιλότιμο για το περιβάλλον. Το φιλότιμο. Αλλά ποιο φιλότιμο? Εδώ δεν βλέπεις ο άλλος, τέλος πάντων, φιλότιμο για την υγεία, για τη ζωή του ανθρώπου. Δεν είναι τέτοιο φιλότιμο? Το φιλότιμο το λέμε εμείς μεταξύ μας. Μπράβο, Ρετάκι, από το Παλαιό Φωλήρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννη, καλημέρα στην Αγόρια. Είναι ωραία η Αγόρια, μου άρεσε. Βέβαια ταλαιπωρήθηκα λίγο. Είχα πάει με κάτι χιόνια εκεί πέρα και ταλαιπωρήθηκα. Αλλά ωραία η Αγόρια. Νίκο, καλημέρα. Ο Νίκος είναι αψάγριος. Με αφορμή τον Ερντογάν υποψιάζομαι και αυτά που λέει. Οι πρόγονοι μας, λέει, σφαγιάστηκαν στη Σμύρνη, λέει, από τους Τούρκους. Σιγά μην τους σεβαστώ τώρα, λέει, και σιγά μην δεν πάρω εκδίκηση όταν μας δοθεί ευκαιρία. Τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, ρε Νίκο. Έχεις όμως, έχεις και τα δίκια σου εσύ εδώ που τα λέμε. Η αλήθεια είναι, έχεις και τα δίκια σου. Να σας πω, δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα τα μηνύματα που μου έχετε στείλει στο Viber. 698-123-1003. Θα σας στείλω εγώ απαντήσεις όσο ακούμε το αναλυτικό μαγκαζίνο. Λέει ο Παναγιώτης, για να κλείσω. Καλημέρα, λέει, από Βορδόνια Σπάρτης. Χθες το απόγευμα είχαμε αρκετή βροχή. Γιώργο, λέει, πες και για το λάδι καμιά κουβέντα. Τώρα λέει που είναι στα αζήτητα. Όταν είχε ανέβει η τιμή, ήταν μόνιμα πρώτο θέμα. Τώρα λέει που βρισκόμαστε οι αγρότες σε δεινή θέση, δεν μιλάει κανένας. Όντως, πρέπει να πω ότι νομίζω έκανα μια αναφορά. Έχω μιλήσει με κάνα δύο ανθρώπους σχετικά με την πορεία της φετινής ποσότητας. Φαίνεται ότι θα έχουμε λαδάκι και οι τιμές είναι αρκετά χαμηλά και αυτό δημιουργεί κάποια ζητήματα όσον αφορά τους παραγωγούς, η αλήθεια είναι. Τώρα, τι να πω περισσότερο, με καλεσμένο ελπίζω και αυτή τη εβδομάδα, ίσως και την επόμενη, να κάνουμε μια πιο αναλυτική συζήτηση για να δούμε πού βρισκόμαστε. Λοιπόν, πάμε στα ζητήματα τώρα τα υπόλοιπα, διαφημίσεις. Αμέσως μετά ο κύριος Δημήτρης Γιαννίρης σήμερα στο αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο εδώ στον Sky 100,3. Όταν θα γυρίσουμε, θα μιλήσουμε με τα φορτηγά, θα μιλήσουμε για με τον φίλο μας τον Αβραάμ και θα μιλήσουμε και για τα παγκόσμια ζητήματα τα οποία υπάρχουν με αφορμή την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αυτά τα οποία τεκταίνονται κλπ. Κλπ. Θα περάσουμε υπέροχα. Καλημέρα σας.
2: Εδώ είναι το Μάστερ Υπνοδωμάτιο, το Μάστερ Μπάνιο και το Μάστερ Καθιστικό.
3: Τα Μάστερ Χρώματα. Πού είναι?
2: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Μάστερ από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Μάστερ από την Craft Paints. Χρωματοπολιό. Στείλε χρώματα Μάστερ τώρα.
4: Το έχω δει στο σινεμά.
5: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
6: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
0: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
8: Ποιο ματ?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
2: Εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα διαρροπή.
4: Η ώρα στο πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
2: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, έναρξη φθινοπόρου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμη Χριστοπούλου στην αρχή συνταξία, η Σοφία Καλαβρού και η Σοφία Γαλάνη στην μήλια της παραγωγής και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ιερά Οδό που είχε κλείσει νωρίτερα λόγω πτώσης φορτηγού σε φρεάτιο. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να λάβει μέρος εργασίας εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Εχθές εκδήλωσε στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Για θέση της Ελλάδος στη διεθνή σκηνή είπε ότι η χώρα μας εξακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με πηξίδα το διεθνές δίκαιο, έχει ενισχύσει ουσιαστικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων και στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει τα σύνορά της που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αισιόδοξη για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ. Τριώρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στη Νέα Υόρκη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στίβ Βίτκοφ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του ορμούς. Την λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστινίους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Σε μια φορτισμένη έντονα ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Μακρόν επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη και να παραμένουμε αδρανείς. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν από τη Νέα Υόρκη, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα εφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν με στην βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σχετικά με την Γάζα, τόνισε πως η Παλαιστίνη είναι θέμα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος πρόεδρος. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιωτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου καυσίμων. Την πρόθεσή του να επιτρέψει ξανά την είσοδο στον Λευκό Οίκο των διαπιστευμένων δημοσιογράφων από τα μέσα ενημέρωσης που είχε αποκλείσει, μεταξύ των οποίων και το CNN, εάν αποφανθεί ο δικαστής κατά του αποκλεισμού, γνωστοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ.

0: Γνώση, Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αργατζή. Δήλωσε και διαβίβασε σύμφωνα με ενεργά μέσα στον ειδικό επισταλμένο των ΗΠΑ Στίβ Βίτκοφ του όρου τη Τεχεράνη για το άνοιγμα τη στρατηγική σημασία στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα των στενών περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση, αναφέροντας μάλιστα πως έχει προγραμματιστεί άλλη ακόμη μία στο πολύ κοντινό μέλλον. Από το βήμα τώρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο κ. Τραμπ τόνισε πως ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση. Είτε να καταλήξει συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία.
1: Θα πρέπει να λάβω μια απόφαση. Θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία με το Ιράν που θα του επιτρέπει να οικοδομήσει μια σπουδαία χώρα, ίσως μια από τις πιο σπουδαίες χώρες στη Μέση Ανατολή, ακόμα και στον κόσμο. Ή θα εξαλείψω τη δημοκρατία αυτή, την Ισλαμική Δημοκρατία, και έτσι δεν θα δώσω την παραμικρή ευκαιρία να διασπείρει την καταστροφή στην ευρύτερη περιοχή. Θα δώσω την ελπίδα στις μελλοντικές γενιές. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές.
0: Στη λύση των δύο κρατών με τους Παλαιστινίους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε αυτό το θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στην ορίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη χωρίς να αναλαμβάνουμε δράση». Υπογράμμισε πως η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του, στυλιτεύοντας παράλληλα την έξαρση της βίας από επίκους στην Δυτική Όχθη. Σόδρη επίθεση κατά του Γάλλου Προέδρου τώρα. Εμμανουέλ Μακρόν εξαπέλυσε κυβέρνηση του Ισραήλ για όσα ανέφερε από τον ΟΗΕ. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδρασή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου λίγες ώρες πριν και την προγραμματισμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Παράλληλα, τον κατηγόρησε για άγνοια που, όπως υποστήριξε, δεν αποτελεί δικαιολογία. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν από το βήμα της Γενικής Έλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στην βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Πρόσθεσε πως η τουρκική πρόταση για τη διεξαγωγή διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Αναφερόμενος τώρα στο Κυπριακό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θέλουμε τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν βάσει των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η πρότασή μας για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Η κυριαρχία και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκικοκυπριακού λαού πρέπει να αναγνωριστεί και πρέπει να τερματιστεί πλέον η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία αυτός έχει υποβληθεί. Καλό τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να συνάψει με αυτήν πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Κουζέι Κύπρος, Τουρκ Τζουμουριέτινι. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει σε εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ξεκινώντας επαφές του με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον Πρωθυπουργό του Καναδά. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, πετυχαίνοντας μεταξύ άλλων συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα, προσελκύει μεγάλο όγκο άμεσων επενδύσεων, έχει κατορθώσει να μειώσει την ανεργία κατά περίπου 10 μονάδες σε σχέση με το 19 και έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε πως η άνοδος της οικονομίας έχει συμβάλει στο να δοθεί έμφαση σε μια άλλη πτυχή του τριγώνου, την κοινωνική πολιτική, με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων την υλοποίηση σειράς λελογισμένων μειώσεων φόρων και τη συσσωρευτική αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 42%. Με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή, συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και οι προοπτικές αποκλιμάκωσης και σταθερότητα στην περιοχή. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας στην αυσυμπλοεία υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός σε δήλωσή του κατά την πρώτη ημέρα εργασιών της 81ης Συνόδου Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
2: Αυτό το οποίο προκύπτει είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση όλων των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσοπλοείας, αποτελεί πραγματικά ένα σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια και όχι μόνο

0: αλλά και για την επιστημιστική ασφάλεια, για την ασφάλεια όλης της ενεργειακής αλυσίδας στον κόσμο, το να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των θαλάσσιων διαδρόμων. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης να συζητήσουμε με ομολόγους μου για θέματα τα οποία αφορούν την περιφερειακή ασφάλεια.
1: Αύξηση 16% κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων μέσα σε έναν χρόνο από τον Αύγουστο του 25 έως και τον περασμένο Αύγουστο στην χώρα μας. Σύμφωνα με την Eurostat, στο ίδιο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αύξηση ανήλθε σε κατά μέσο όρο σε 23,8%. Την ίδια ώρα, οι τιμές των καυσίμων βρέθηκαν στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας σε βίντεο του πανήρτησε ανέφερε ότι η κυβέρνηση διαθέτει τα εργαλεία για δραστικές παρεμβάσεις, ενώ υποστήριξε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,40 ευρώ το και το ντίζελ στα 1,80. Ο λογαριασμός δεν βγαίνει ανάμεσα στην εξαγγελία και στην τιμή. Λείπει το βασικό, η αριθμητική απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τελικά οι αστυνομικοί για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου Χρόνων Καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου Υγρών Καυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα. Σε ανακοίνωση της πάντως, η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου αναφέρει ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία. Η εταιρεία Παπαδοπούλου τονίζει επίσης ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με την δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της. Στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, στο τέλος της εβδομάδας μπορεί ο δικηγόρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών να προσφύγει στο Συμβούλιο Πολεμιλωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να προσφύγει μόνο 58χρονος προκειμένου να ζητήσει απευθείας από τον ανακριτή την αποφυλάκησή του και να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Την οποία το ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα το πρωί 76χρονος και 21 ετών φίλη του για το θάνατο 82χρονος στην πλάτη της Βουλιαγμένης για μια ξαπλώστρα. 5 εφήβοι συνελήφθησαν για επίθεση σε δύο ανηλίκους το βράδυ της Κυριακής σε πάρκο της Κηφισιάς. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι 5 κατηγορούμενοι ηλικίες 15 και 16 ετών μαζί με άλλα άτομα προσέγγισαν δύο άλλους ανηλίκους 16 και 17 ετών και τους επιτέθηκαν, τραυματίζοντάς τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε κατηγογραφία για ληστεία και σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων και κατά συναυτουργία. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Για τρίτη μέρα, χθες κατέθεσε ο προστατευόμενος μάρτυρας στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Η αξιοπιστία του μάρτυρα αμφισβητήθηκε από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων και η κατάθεση του μάρτυρα θα συνεχιστεί σήμερα. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί στη μία μετά το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Η Βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δύο άτομα στο πλαίσιο έρευνας για ένα φερόμενο τρομοκρατικό σχέδιο με στόχο την εβραϊκή κοινότητα στην Βόρεια Αγγλία. Η αστυνομία τόνισε ότι δύο άνδρες περίπου ηλικίας 30 ετών συλλήφθησαν την Κυριακή στο κέντρο του Μάντσεστερ, ενώ πραγματοποιήθηκαν επίσης έρευνες σε Σάλφορντ και Λίβερπουλ.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση στις 22 Οκτωβρίου με την Καϊράτ Αλμάτι στην League Phase του Conference League. Την έναρξη της προπόλησης μεμονωμένων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες με την Παρίς 24 και τη Βιλερμπάν στις 30 του μήνα ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Εξαντλήθηκαν μέσα σε ελέγχες ώρες τα εισιτήρια για την πρεμιέρα της ομάδος του ΠΑΟΚ στο EuroCup απέναντι στην Μανρέσα για την επόμενη Τετάρτη. Η Ανόλευκη τέλος ολοκλήρωσε την τελευταία προπόνηση επί ελληνικού εδάφους και πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία για την πρεμιέρα στην League Phase του UEFA Nation League κόντρα Σερβία, η οποία θα διεξαχθεί αύριο 5 στις 10 παρά 4.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκαναπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Έχει αρχίσει η κίνηση στην λεωφόρο Χελμού Κρυονερίου, από τον Άγιο Στέφανο δηλαδή, προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Ομοίως, κατεβαίνοντας την Ελευθερίου Βενιζέλου Κηφισίας στη Νέα Ερυθρέα, έχει αρχίσει το ελαφρύ προς το παρόν ποτηλιάρισμα. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού φυσικά έχουν κίνηση, το ανωδικό από τα ΚΤΕΛ και το καθοδικό από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό ανατμήματα. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένουμε και δυσκολότερες του αναμενομένου είναι και η Βασιλίση Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα και το Χίλτον και ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά η Κατεχάκη να δημιουργεί μποτιλιάρισμα από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούση που βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλημέρα.
8: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Ρίξτε κάποια πάνω σας. Σήμερα έχει μια ψύχρα. Τώρα, όσον αφορά την Αττική, έχει συννεφιά αυτή την ώρα, παροδικά αυξημένη. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ασθενείς κατά βάση, αλλά από το μεσημέρι και μετά βαθμία ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχει βροχές, λίγη συννεφιά και θερμοκρασία εκεί έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρεια ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθιος καιρός από την αρχή της ημέρας, δηλαδή η Δυτική και η Βόρεια Ελλάδα ουσιαστικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς, στα δωδεκάνησα έως 27. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, αρκετή ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα. Η βόρεια άνεμη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο βεβαίως μπορείτε να ακούτε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Ψάλτη.
9: Sky 100,3.

0: Με βαριά συννεφιά ξεκινάει η μέρα σήμερα. Μπορεί και να βρέξει, μπορεί και να μην βρέξει. Τα ακούσατε νωρίτερα και από την κυρία Χριστίνα Σούζη. Για να δούμε. Το νου σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μια ομπρελίτσα να την έχετε μαζί σας αφενός. Και προσοχή στους δικυκλιστές, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα λόγο παραπάνω να τους προσέχουμε λίγο παραπάνω, διότι καταλαβαίνετε ότι είναι στην πιο δύσκολη θέση. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, ελπίζω να τον προλάβουμε. Μάλλον ελπίζω να τον βρούμε για να κουβεντιάσουμε λίγο τι γίνεται με τα φορτηγά, ρε παιδί μου, με τα καύσιμα, με την ιστορία του κόστους όλης αυτής της ιστορίας. Χθες έκανα μια κουβέντα με επαγγελματίες οδηγούς που μου λέγανε πως στην Ευρώπη υπάρχει μια λογική αντιμετώπισης των επαγγελματιών, όπου τους κάνουν έκπτωση στο πετρέλαιο κίνησης. Δηλαδή ανάλογα με τα καύσιμα τα οποία βάζουν για να κυκλοφορήσουν, για να μεταφέρουν προϊόντα κλπ, για να μην μετακυλίεται το κόστος όσο πιο πάνω πηγαίνουν τα καύσιμα, έχουν επιστροφές πολύ γρήγορα. Τι γίνεται, παιδιά, με τον πώς το λένε, με τα καλάβρητα και το τρένο εκεί που ανεβαίνει στα καλάβρητα? Γιατί με κυνηγάνε οι ακροατές, φίλοι των καλαβρίτων, ότι ακόμα έχουν περάσει 6 μήνες και τίποτα για το ζήτημα αυτό? Επίσης κάτι άλλο, τώρα πιας μιλάμε για τα τρένα, τι γίνεται με την ηλεκτροκίνηση από το Κιάτο προς την Πάτρα? Στο Ξυλόκαστρο μου λένε έχουν βάλει την γραμμή ηλεκτροδότησης, αλλά ακόμα δεν έχουν γίνει τα εγγένεια. Γιατί πρέπει να υφίσταται την ταλαιπωρία μέχρι το Κιάτο, μετά τα πολύ λίγα δρομολόγια που έχουν με τη ζελομηχανή μέχρι την Αχαΐα ή με λεωφορεία, και δεν τελειώνουμε με αυτή την ιστορία της ηλεκτροκίνησης? Θα μου πεις ρητορικά ερωτήματα, Ψάλτη. Δίκιο έχετε. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί τον ξύπνησα και νωρίς και ενδεχομένως έχει και διαφορετικό ωράριο. Ο Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας, χρόνια πρόεδρος, τώρα περνάει και έγινε Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Απόστολος Κενανίδης. Καλημέρα, κύριε Γραμματέα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ξυπνάω, το ξέρω, αλλά τι να κάνω, πρέπει να, να τα πούμε και εμείς.
1: Είμαι πρωινός.
0: Χαίρομαι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Ένα. Πόσο πιο ακριβή έχει γίνει η χρήση ενός φορτηγού σε σχέση με το παρελθόν, που οι τιμές ήταν καλύτερες? Δηλαδή, πόσα λεφτά πρέπει να βάλει παραπάνω ένας επαγγελματίας οδηγός, ένας ιδιοκτήτης φορτηγού, ρε παιδί μου, ο οποίος γεμίζει, ξέρω εγώ πόσα βάζει, 500 λίτρα, 300 λίτρα, πόσο φορτώνει, και τι γίνεται με την μετακύληση αυτού του κόστους? Την τραβάει το προϊόν που μεταφέρει ή ένα κομμάτι το κρατάτε εσείς για να μην μεταφέρετε όλη την αύξηση?
1: Βεβαίως. Θα πάρουμε από πέρσι. Εμείς περίπου τα ιδαλίκες,
0: ναι,
1: είναι περίπου 1200 με 1300 λίτρα τα ρεζερβουάρ τους.
0: Μια περιουσία ολόκληρη.
1: Ακριβώς. Στα 1000 λίτρα, παράδειγμα,
0: ναι,
1: το Φεβρουάριο του 2015, πέρσι, πουλάριζα με 1140 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Το Φεβρουάριο, φέτος,
0: ναι,
1: πουλάριζα με 1430 ευρώ. Αυτή τη στιγμή πουλάρω με 2200 ευρώ στα 1000 λίτρα. Πάντα μιλάμε,
0: ναι,
1: στα 1000 λίτρα. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε σχεδόν τη διπλάσια αύξηση μετά το Φεβρουάριο το 2025.
0: Κύριε Κερανίδη, αυτή η διαφορά, που είναι μεγάλη διαφορά, περνάει αυτόματα στις συμφωνίες που κάνετε για τη μεταφορά
1: όχι
0: προϊόντα?
1: Κατανοητό.
0: Ναι.
1: Σίγουρα όχι.
0: Ναι. Ένα κομμάτι περνάει, έτσι.
1: Σταδιακά πήραμε κάποιες αυξήσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως βλέπετε και παρακολουθείτε κι εσείς, καθημερινά το δίζελ ανεβαίνει. Κάθε μέρα.
0: Ναι, και είναι η πρώτη φορά που το ντίζελ ξεπέρασε τη βενζίνη.
1: Βεβαίως. Ναι, ναι. Έχει ξεπεράσει τη βενζίνη.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε πόσο ακριβό είναι το ντίζελ στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Αν βάλουμε την επιδότηση της πολιτείας που είναι 15 λεπτά και την επιδότηση των δηληστηρίων που είναι 10 λεπτά, μιλάμε για 25 λεπτά επιπλέον.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θα έπρεπε εδώ να ήταν 2,50.
0: Κύριε Κυνανιδή, άλλο ερώτημα, γιατί θέλω να το ακούσουμε και αυτό, ναι, γιατί δεν έχω και χρόνο, για να κλείσουμε έτσι. Μου λέγατε χθες ότι στην Ευρώπη οι συνάδελφοί σας έχουν έκπτωση στην τιμή του καυσίμου. Δηλαδή, όταν έρχεται η ώρα, ξέρω εγώ, κάθε μήνα, κάθε δίμηνο να πληρώσουν ΦΠΑ, δεν ξέρω πώς ισχύει και το σύστημα, τους αφαιρείται αυτόματα ένα ποσό από τα καύσιμα τα οποία χρησιμοποιούν για να διατηρήσουν χαμηλές τις τιμές.
1: Σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μειωμένος ο ειδικός φόρος καυσίμου. Καμία χώρα δεν έχει 70 λεπτά. Όλες οι χώρες έχουν κάτω από 40 λεπτά το ειδικό φόρο καυσίμου.
0: Nice.
1: Είμαστε πράγματι οι πιο ακριβοί. Ίσως είμαστε και οι πιο πλούσιοι. Γι' αυτό το λόγο γίνεται οι προσπάθειές μας να κατέβει ο ειδικός φόρος, να είμαστε ισότιμοι όπως με τα άλλα μεταφορικά μέσα.
0: Nice.
1: Παράδειγμα, τα καράβια, ξέρετε, δεν έχουν ειδικό φόρο. Τα αεροπλάνα, γενικά οι αλληλείς, οι γεωργοί. Οι μόνοι λοιπόν τα μεταφορικά μέσα που έχουν τόσο αυξημένο και ιδιαίτερα ειδικό φόρο είναι μόνο τα οδικά μεταφορικά μέσα.
0: Μάλιστα. Θα τα πούμε και πάλι, κύριε Κερανίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Απόστολος Κερανίδης, Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας. Μου λέει ο φίλος μου ο Φώτης, τώρα ακούω και αυτό το μήνυμα, μισό λεπτό, μάλλον ο Θανάσης από το Βόλο, ότι μου λέει αντίστοιχο πρόβλημα και με τα τουριστικά λεωφορεία. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο πιο δύσκολη είναι όλη αυτή η αλυσίδα και πώς πιέζει όλη αυτή η υπόθεση τον τελικό καταναλωτή, δηλαδή όλους εμάς που είτε προϊόντα είτε υπηρεσίες τις πληρώνουμε ακριβότερα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεσαι από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Κατά τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση στα ρατσόν.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 8 21 2-31-81-069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
4: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
5: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
4: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
3: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
6: www.ktismabathandroom.gr. Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
7: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
6: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
7: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
6: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτωλή χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
3: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
6: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
3: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
8: Υποδήματα STEP.
9: Μόδα.
8: Ποιότητα.
9: Επωνυμία.
8: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrands.gr.

0: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
1: Αυτό που βλέπουμε στα πρατήρια, ας πούμε, και τη μουρμούρα γενικότερα. Προτάσεις κάνουν τα πολιτικά κόμματα που λένε κάποια πράγματα, να μειώσουμε τους φόρους, να βάλουν στα υπερκέρδη από ό,τι ακούω τις απαντήσεις της κυβέρνησης. Επαναλαμβάνω, σήμερα το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας στην τηλεόραση του Sky, για προφανώς κυρίαρχο θέμα την ακρίβεια και αυτά τα οποία μέσω TikTok έβαλε στο παιχνίδι. Και μάλιστα να πω και καλημέρα στη φίλη μου την Έλλη που λέει Κηφισός άνοδος, το ύψος της Αχαρνών κολλήσαμε και μου έχει στείλει και μια σχετική φωτογραφία. Αυτά μ' αρέσουν εμένα στο Viber. Αυτά μ' αρέσουν. Οι φωτογραφίες οι οποίες είναι του ρεπορτάζ, καταλάβατε τώρα. 698-123-1003 είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου που επικοινωνούμε. Μηνύματα, δεν απαντάμε, δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε, έρχονται όλα εδώ μπροστά στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Στην παρέα μας ο Αβραάμ Αβραμίδης. Επειδή κάποιοι λέτε, ρε παιδιά, δεν είναι πραγματικό πρόσωπο και Αβραάμ και Αβραμίδης. Όμως είναι στην παρέα μας, είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Θεωρητικά το βρίσκω στη Χαλκιδική, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, να ξέρετε. Λοιπόν, για να κουβεντιάσουμε και να μου πει ο κύριος Αβραμίδης, ο φίλος μας, τι να επιλέξουμε, τι είναι πιο φτηνό για τη θέρμανση φέτος. Καλημέρα, αγαπητέ Αβραάμ.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ξύπνησα νωρίς, υποψιάζομαι, ζητώ συγγνώμη.
2: Όχι, αλλά.
1: Έτσι, μπαίνουμε σιγά-σιγά στο κολπάκι αυτό. Λοιπόν, Αβραάμ, θέλω τα φώτα σου. Τι είναι πιο φτηνό στην θέρμανση, είναι το πετρέλαιο, είναι το φυσικό αέριο, είναι το ρεύμα, είναι το πέλετ, είναι να μην χρησιμοποιούμε τίποτα, τι είναι?
2: Εντάξει, αυτό ισχύει, ότι η πιο φθηνή θέρμανση είναι αυτή
1: που δεν καταναλώνουμε.
2: Ναι, που δεν καταναλώνουμε.
1: Δεν χρησιμοποιούμε, ναι, σωστό γι' αυτό.
2: Καταρχήν να πω και στους φίλους ακροατές ότι χθες η τιμή χοντρική έφτασε 211 ευρώ τη μεγαβατόρα.
1: Του ρεύματος.
2: Το βράδυ 341. Βέβαια, αυτό είναι χοντροπυρική αγορά, δεν μεταφέρεται αυτούσια στον λογαριασμό.
1: Ναι.
2: Όσο αφορά τα μέσα και τους τρόπους θέρμανσης, δεν είναι ότι υπάρχει ένα σωστό μέσο θέρμανσης για όλους. Η επιλογή που κάνει ο καθένας έχει να κάνει με την περιοχή στην οποία μένει και τις κλιματικές συνθήκες ασφαλώς.
1: Ναι.
2: Διαφορετικά είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, η Φλόρινα για παράδειγμα, και η Καστοριά.
1: Ναι.
2: Πόσο παλιό είναι το κτίριο, τι κανονισμός έχει εφαρμοστεί όσο αφορά τη μόνωση και το κέλυφος. Σε τι θερμοκρασία φυσικά έχει κάποιος τα σώματα, θερματικά σώματα, τις ώρες λειτουργίας και ασφαλώς από την οικονομική δυνατότητα του κάθε νοικοκυριού.
1: Μάλιστα.
2: Τι εννοώ. Μπορεί η αντλία θερμότητας, που γενικά ο κόσμος γνωρίζει να είναι το πιο αποδοτικό μέσο, αλλά έχει μια αρχική επένδυση που είναι σημαντική. Ότι κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα ή να θερμανθεί, ή ανήκει σε αυτούς οι οποίοι δυστυχώς ζουν την ενεργειακή φτώχεια, δεν μπορεί να κάνει επένδυση.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί βέβαια νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει πραγματική ουσιαστική επιδότηση και άμεση, αλλά και έλεγχος. Μπορεί να γίνει έλεγχος. Για παράδειγμα, όλοι οι ενεργειακοί επιθεωρητές, σχεδόν όλοι, είναι κυνηγητές για το ΒΠΕ του εξοικονομώ. Οπότε θα μπορούσαν να δηλώσουν συμμετοχή και να ελέγχονται όλα τα προγράμματα.
1: Ωραία. Ας τον έλεγχο. Πάμε στην ουσία, σε παρακαλώ. Άκουσα που λες για το ρεύμα. Το ρεύμα, όντως, γιατί ακούω και από την κυβέρνηση ότι ενδεχομένως να τρέξει και μια διαφήμιση πηγαίνετε προς το ρεύμα για να ζεσταθείτε. Έχει νόημα να το κουβεντιάσουμε με τέτοια ακρίβεια στο φυσικό αέριο, ας πούμε? Γιατί αυτό που λέγαμε για την χονδρεμπορική τιμή, έχει νόημα μπαίνει στο παιχνίδι το ρεύμα για να ζεσταθούμε?
2: Ασφαλώς και μπαίνει. Το ρεύμα με τη λογική ότι κάποιος όμως έχει ένα κλιματιστικό inverter σύγχρονο με υψηλή απόδοση.
1: Ναι.
2: Εκεί ναι.
1: Ναι.
2: Εκεί, okay. Τώρα, όσο αφορά πώς ζεσταίνεται το μέρος και Αν κρύωνε μετά που κλείνει, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά άμα είναι καλά μονωμένο το κτίριο, δεν είναι θέμα μόνο δηλαδή τη πηγή θέρμανση. Μα έχουν και τα υπόλοιπα που βλέπουμε συνολικά.
1: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό και αυτό που προτείνουμε στην Κάινα, αν δεν έχει κάποιο κάνει το ΠΕΑ που λέμε, το πιστοποιητικό ενεργειακή απόδοση, να προχωρήσει κατευθείαν. Γιατί από εκεί προκύπτουν και σενάρια επαντιστοποίηση, τα οποία δεν είναι μπακάλικα φτιαγμένα και δεν είναι απλά μια πρόταση ενός υδραυλικού ή κάποιου γείτονα ή κάποιου μηχανικού.
1: Ωραία. Με βάση λοιπόν ένα νορμάλ σπίτι που ξέρω εγώ δεν είναι καινούριο, είναι πιο παλιό, άρα έχει πιο παλιά δεδομένα κλπ. Κατά σειρά, αν έπρεπε να βάλετε εσείς οι ειδικοί, ξεκινάμε με τι, με το ρεύμα.
2: Γιατί δεν θέλω. Υπάρχει ένα σενάριο για αυτόν και Αθήνα,
1: ναι,
2: το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Με τη λογική ότι είναι ένα διαμέρισμα, για παράδειγμα, 100 τετραγωνικών. 100 καθαρά, να θέλουμε να μην επιφάνει. Το πετρέλαιο φέτος από ό,τι φαίνεται θα πονάει πολύ. Τώρα αυτή η επιδότηση δεν ξέρω αν θα σώσει την ιστορία. Το αέριο θα είναι λίγο πιο κάτω. Δηλαδή τώρα ενδεικτικά, βέβαια, έχει να κάνει βέβαια με το κτίριο το ίδιο.
1: Είναι
2: η κατηγορία ΔΕΛΤΑ, ας πούμε, για παράδειγμα, ενεργειακά.
1: Ας δεχτούμε ότι είναι τα ίδια δεδομένα για το κτίριο. Άρα λες ότι το πετρέλαιο δεν βολεύει. Λέει λίγο καλύτερα το φυσικό αέριο.
2: Το πετρέλαιο θα χρειαστεί κάποιος γύρω στα 2.600 ευρώ φέτος, όπως ξεκινάνε τιμές.
1: Μάλιστα. Για όλη τη χρονιά, για όλο το χειμώνα.
2: Ναι.
1: Το φυσικό αέριο.
2: Το φυσικό αέριο είναι γύρω στα 1.200 από την
1: Κλαδόπολη.
2: Μιλάω για Θεσσαλονίκη όμως, έτσι.
1: Ναι, μεγάλη διαφορά.
2: Ναι, έχει διαφορά μεγάλη. Μετά έχουμε inverter αέρα, ουσιαστικά είναι τα κλιματιστικά,
1: ναι,
2: τα οποία θα είναι γύρω στα 800 ευρώ.
1: Ναι.
2: Και μετά είναι αντλία θερμότητας που είναι εκεί παραπλήσια, έχει να κάνει βέβαια και με το βαθμό απόδοσης.
1: Ναι.
2: Άρα τα νούμερα είναι πιο κάτω, έτσι.
1: Ναι, η αντλία θερμότητας είναι η καλύτερη επιλογή από αυτά τα οποία υπάρχουν. Ναι.
2: Είναι γιατί όμως, γιατί με την αντλία θερμότητας καταρχήν μπορεί να έχει βαπέδια. Άρα έχει τα εξοικονόμηση.
1: Μάλιστα.
2: Έχει και ζεστό νερό. Και μπορεί να έχει και δροσμό. Δηλαδή, ενώ με το κλιματιστικό έχει μόνο κλιματισμό.
1: Ναι.
2: Και δεν έχει στο νερό, αυτό.
1: Ναι. Να σας πω, Αβραάμ, το πέλετ, ξύλα κλπ.
2: Εδώ τώρα μπλέκει η αλλιώς ιστορία. Θα δούμε λίγο τι είναι σε κίνηση. Αν είναι κάποιο ενεργειακό τζάκι, βοηθάει. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Το τζάκι από μόνο του τους άλλους είναι λανθάνουσα θερμότητα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να το μετρήσουμε.
1: Ναι. Και ζεσταίνει και περιορισμένο χώρο, νομίζω, το τζάκι, έτσι δεν είναι.
2: Γι' αυτό λέω για ενεργειακό τζάκι, με τη λογική ότι έχει αεραγωγούς και μεταφέρει φυσικά θερμότητα στα άλλα δωμάτια.
1: Μάλιστα.
2: Απ' την άλλη, όμως, είναι και πρακτικό το θέμα. Δηλαδή, ένα λέει τα σπέλετ για ένα μεγάλο σπίτι, πρέπει κάποιο να το γεμίζει 3-4 φορές την ημέρα. Υπό άνοιξη, τον καθαρισμό.
1: Okay. Άρα και αυτό δεν πολύ συμφέρει από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Άρα γενικά εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει μια σύλληση, μια τέλεια λύση.
1: Με
2: πρέπει
1: βάση πάντως, σωστό, με βάση πάντως τη ταστικά μέρη της χώρας, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, λέω μεγάλες πόλεις, έβαλες αντλία θερμότητας, air condition, φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Αυτή είναι η σειρά θετικά, δηλαδή το πετρέλαιο είναι το πιο αρνητικό δηλαδή σε κόστος.
2: Ναι, τώρα μιλάμε για περιοχές που έχουν αέριο.
1: Ναι. Καλά, προφανώς. Άμα δεν έχει αέριο, τι να κουβεντιάσουμε. Λέει ένας ακροατής, το LPG λέει και δεν το αναφέρεται. Δεν ξέρω, το LPG μπαίνει στο παιχνίδι.
2: Κοίταξε, είναι παραπλήσιο με το φυσικό αέριο, έχει πιο υψηλή θερμογόνο δύναμη.
1: Ναι.
2: Αν μπορεί κάποιος να έχει δεξαμενή όμως, όχι να έχει μποτίες και να τα συνδέσει κάτω που δουλεύει το φυσικό αέριο,
1: ναι,
2: θα έλεγα ναι.
1: Μάλιστα.
2: Πολλοί το κάνουν στην αρχή και όλες λειτουργίες που δεν έχουν ακόμα αέριο και βάζουν μέσα στοιχεία στο μπαλκόνι, οπότε με μια ρύθμιση των ΜΠΕΚ μπορούμε να έχουμε υγρά αέρα.
1: Μάλιστα.
2: Άλλος φίλος κάποιος να βιάζει πολλές μέσα.
1: Ναι, άλλος φίλος αγροτής λέει, εμείς τα ορεινά πώς θα ζεσταθούμε, λέει, να πιάσουμε τους κάμπους, εδώ τα κλιματιστικά δεν αποδίδουν και φυσικό αέριο δεν υπάρχει ως δικτύο. Εδώ λέμε τα πράγματα ότι...
2: Αυτό ακριβώς εκεί πρέπει να εστιάσουν στο κέλυφο, στα κουφώματα, ενδεχομένως σε αυτοματισμούς, δηλαδή πρέπει να το αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι.
1: Ναι, αυτό έχει ένα κόστος όμως, έχει ένα κόστος.
2: Ναι, σαφώς έχει. Εκεί νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη επιδότηση.
1: Μάλιστα. Καλά, και ο φίλος μου ο Γιάννης βλέπει στα νησιά, είναι στην Κάρπαθο, να δείτε λέει πόσο είναι τα καύσιμα, άρα είναι πιο ακριβό προφανώς, δηλαδή το πετρέλαιο θέρμανσης για την χρήση του, και αυτό σωστό.
2: Ισχύει αυτό και ισχύει για τα μεταφορικά και για τα καύσιμα που έχουν και χρησιμοποιούν τα οχήματα.
1: Βέβαια.
2: Όπως έλεγε και ο προηγούμενος.
1: Σωστό. Αβραάμ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αβραάμ Αβραμίδης, κυρίες και κύριοι, είναι ενεργειακός επιθεωρητής, είναι και φίλος μας, πρωινός, στην παρέα μας. Του ζήτησα να μας δώσει κάποια στοιχεία παραπάνω για να καταλάβουμε όλοι περί τίνος πρόκειται και πώς πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κίνηση. Ο κύριος Κολιομιχάλης είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, αλλά Δημήτρη μας.
3: Καλημέρα, Γιώργο, φίλες και φίλοι. Κοιτάξτε, έγινε μια καραμπόλα 4 αυτοκινήτων στην Κατεχάκη, στο ύψος του Βύρωνα. Από την Ηλιούπολη δηλαδή προς το Βύρωνα. Μικρές υλικές ζημιές, ευτυχώς πέρασε ο Άιρον Θάνος από εκεί, ο ακροατής και φίλος, φίλος και ακροατής, και ενημερώνει. Πήγε η τροχέα γρήγορα, μεταφέρονται από ό,τι μαθαίνω τα οχήματα σιγά-σιγά στο σημείο, αλλά από την Ηλιούπολη μέχρι να φτάσετε σχεδόν στο Βύρωνα θα βρείτε κίνηση, να είστε προειδεασμένοι. Πολύ δύσκολος ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Έχουμε τη συνήθη κίνηση στις δύο εθνικές οδούς και στην Κηφισίας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, αγαπητέ Δημήτρη. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Χρήστο στη Σκιάθο, όπου μου λέει ότι είναι και, κάνει και κρύο σήμερα. Καλημέρα, Χρήστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς διαδίκτυο για κάποιες μέρες? Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αν αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Διαφημίστε.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις, και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας

0: Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να υποδεχθούμε στην παρέα μας τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, για να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή τώρα και τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αυτά τα οποία τεκταίνονται όσον αφορά τα νέα δεδομένα και με την έλευση της νέας Αμερικανικής διοίκησης, γιατί τα πράγματα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι διαφορετικά. Και πώς το λέει και ο λαός μας, όταν τσακώνονται τα βουβάλια, τα κουνούπια πάνε στην άκρη, τα βατράκια πάνε στην άκρη. Λοιπόν, διότι βρισκόμαστε σε μια νέα φάση, σε αυτό που λέμε παγκόσμιο γίγνεσθε, και ψάχνουμε να βρούμε όλοι πού θα πρέπει να μείνουμε για να περάσουμε από αυτό το δύσκολο κάβο. Καλημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψαλτή, καλό πρωινό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Χθες, να σας πω την αλήθεια, έλεγα νωρίτερα στην έναρξη της εκπομπής, είδα τον Αμερικανό Πρόεδρο. Είναι αυτό που λένε, ρε παιδί μου, μια τελείως διαφορετική λογική της πολιτικής. Δεν ξέρω τώρα αν είναι και πολιτικός ο άνθρωπος, αλλά τώρα έχει αναλάβει αυτή την εξουσία. Σκεφτόμουν αυτή την περίφημη χρυσή εποχή της Αμερικής και λοιπά, με το που ξεκίνησε την θητεία του. Και λέω και σκεφτόμουν και έλεγα πόσα πράγματα έχουν αλλάξει σε αυτό το χρονικό διάστημα.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, και νομίζω επειδή ακριβώς είναι και ιδιαίτερος ο συμβολισμός την εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που οι περισσότεροι ηγέτες των κρατών μελών βρίσκονται εκεί. Και ξέρετε, μεταξύ άλλων ακούσαμε μια ομιλία του Αμερικανού Προέδρου σε απόλυτη αντίθεση και ρήξη, κύριε Ψάλτη, σε σχέση με το ιδρυτικό κείμενο, τη φιλοσοφία και την οτροπία που είχαν οι ηγεσίες μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, και μιλάμε πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τη διεθνή τάξη και ασφάλεια, που θέλαμε να οικοδομήσουμε, και η αλήθεια είναι ότι λειτουργήσε παρά τα μικρές και μεγάλες αμαρτίες για πολλές δεκαετίες. Λειτουργήσε, θα έλεγα. Και από εκεί και πέρα όμως, ήρθε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, το θυμάστε και εσείς, και ουσιαστικά τι είπε με αφορμή τη Βενεζουέλα. Ενδεχομένως αυτό που είχε στο μυαλό του και με το Ιράν, ότι ο νικητής τα παίρνει όλα.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
1: Η λογική μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν τελείως διαφορετική. Ήταν στο πλαίσιο μιας συλλογικής ηγεσίας, ανάλυσης μιας συλλογικής ευθύνης, να διασφαλίσουμε τη διεθνή τάξη και ασφάλεια. Και είναι πραγματικά, μεταξύ άλλων, μια συγκυρία όπου βλέπετε ότι είναι και πολύ υποβαθμισμένος και ο ίδιος ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών.
0: Μα προφανώς.
1: Να διαδραματίσει.
0: Μα το είπε και ο γραμματέας. Και το είπαν και άλλοι από τους ομιλητές, ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν υποβαθμιστεί πάρα πολύ. Θα μου πείτε, το ξέραμε, αλλά τώρα είναι ακόμα πιο έντονο. Ας πούμε, ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες, για να περπατήσω λίγο γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, μίλησε για την Κούβα. Προφανώς γιατί τους πολέμους, είπε το για μένα απίστευτο. Λέει, το σκέφτομαι, λέει, τι να κάνω, λέει, να συνεργαστώ ή να διαλύσω ή να καταστρέψω τη χώρα. Δηλαδή, ακούς πράγματα που περνάνε έτσι, αλλά δεν είναι τόσο απλά. Κρύβουν πολύ αίμα πίσω τους.
1: Επαναλαμβάνω και από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που
0: εξήγησε
1: να μιλάμε για την ειρήνη, για το τι πρέπει να κάνουμε προκειμένου να την οικοδομήσουμε, αν δεν ήταν κάτι λείπει πολύ ένωνα πλέον από αυτή την υποχώρηση των ΗΠΑ, που θυμίζω στους ακροατές μας, κύριε Ψάλτη, είχε ξεκινήσει και προ-Τραμπ, απλώς είχε επιταχυνθεί και με έναν τρόπο, αν θέλετε, πολύ βίαιο και τελείως αναξιόπιστο.
0: Έτσι, και καθόλου. Ναι, και καθόλου κομψό. Είναι δηλαδή άγριος τρόπος. Ή έρχεσαι ή είσαι εχθρός μου.
1: Και για να πω και κάτι περισσότερο και για προβληματισμό στους ακροατές μας, δεν είναι μόνο ότι αποχωρούν οι Αμερικανοί, είναι ότι δεν υπάρχει και κανένας που θέλει να καλύψει αυτό το κενό και τον ρόλο που διαδραματίζαν όλες αυτές τις δεκαετίες, ειδικά θα σας έλεγα μέχρι τα τρομοκρατικά χτυπήματα το 2001 που είχαμε αυτή την επέτειο. Οπότε εκεί αφήνει πάρα πολλά κενά ισχύως, που εκεί βλέπετε, γι' αυτό και είναι η περίοδος στον πλανήτη που έχουμε τις περισσότερες ενεργές συγκρούσεις, μικρές περιφερειακές, αλλά και τις μεγάλες, στο Ουκρανικό και στη Μέση Ανατολή,
0: ναι.
1: Βλέπετε ακόμα και δευτερεύουσες δυνάμεις που σου λένε, όπου εδώ υπάρχει μια ευκαιρία. Έτσι. Δηλαδή, οι κανόνες δεν ισχύουν, το διεθνές δίκαιο έχει απαξιωθεί.
0: Αυτό.
1: Τον Καναδό πρωθυπουργό, ναι, με πολύ σοφία.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Στέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλα σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: μόνο στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.
3: Sky 100,3.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα στη Λεωφόρο Κηφισού, τη Λεωφόρο Κηφισίας και τον Σκαραμαγκά. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε από τη Νέα Υόρκη ο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επανέλαβε πάντως πρόσφατη δήλωσή του πως ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση, είτε να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Τριώρη συνάντηση είχαν στο μεταξύ χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Βίτκοφ, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης, ανέφερε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Υποστήριξε ότι ο Βλαδιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι επιθέσεις σε δηληστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους και για τις τιμές του ντίζελ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκεχηρίας, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στο ενεργειακό μας σύστημα, δηλώσε δημοσιογράφος ο Ουκρανός πρόεδρος. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός. Θα λάβει μέρος στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Χθες εκδήλωσε στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ είχε ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Αναφερόμενος στη θέση της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή, υπογράμμισε ότι η χώρα μας ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με πηξίδα το διεθνές δίκαιο. Έχει ενισχύσει ουσιαστικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων και στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει τα σύνορά της που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στερώντας πολιτικό οξυγόνο από κόμματα της άκρας δεξιάς. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Δήλωσε ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Υποστήριξε πως η τουρκική πρόταση για διεξαγωγή διάσκεψη στην Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Αναφερόμενος στον Κυπριακό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Αρχίζει σήμερα στο εφετείο η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν 76χρονος άνδρας και 21 ετών γυναίκα που κατηγορούνται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση στο περιστατικό με την ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 82χρονος. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις ληφθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται αφορούν παράβαση των νόμων περί προστασίας του περιβάλλοντος και των ευρωπαϊκών οδηγιών περί αποβλήτων.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση.

0: Βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση, όπως κάνετε καθημερινά, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Παπά, θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook. 2682-023-809 το τηλεφωνό μας. Βροχές, καταιγίδες και νέα πτώση της θερμοκρασίας. Αλλάξαμε εποχή μέσα σε μια μέρα. Πιθανή χαμηλή πίεση και διακοπή της υδροδότησης σήμερα, θα πούμε και γι' αυτό. Κεραυνός σκότωσε 88 πρόβατα στα Γιάννενα. Η παράνομη αλληλεία απειλεί τον Αμβρακικό. Δημιουργείται Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης της Απάτης. Συνεχίζονται οι εγγραφές στη Σχολή Βυζαντινής.

Ιουδαϊκές παράδοσες. Τιμώνται επίσης οι Αγίοι Αραείς, οι Οσίες Ξανθίπη και Πολυξένοι, και οι νεομάρτυρες Νικόλαος από το Καρπενήσι και Ιωάννης εξ Αγαρινών.

φθινοπορεινή ησημερία. Είναι ένα αστρονομικό φαινόμενο κατά το οποίο η μέρα και η νύχτα έχουν περίπου την ίδια διάρκεια. Συμπίπτει πάντα 22 ή 23 Σεπτεμβρίου. Σήμερα λοιπόν. Φθινοπορεινή ησημερία ονομάζεται στο βόρειο ημισφαίριο που ανήκει και η χώρα μας και σηματοδοτεί ως εκ και της ονομασίας της την πρώτη μέρα του φθινοπόρου, μιας από τις τέσσερις εποχές του έτους. Στη συνέχεια η ημέρα μικραίνει και η νύχτα μεγαλώνει, όπου η νύχτα φτάνει στο ζενίθ της κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο 22 Δεκεμβρίου.

Σήμερα λοιπόν ξεκινά και επίσημα το φθινόπωρο. Πάρτε και μια ζακετούλα μαζί σας. Κάθε χρόνο συμβαίνουν δύο ημέρες, η αρινή και η φθινοπορεινή που συμβαίνει το Σεπτέμβριο. Οι ημέρες δεν αποτελούν έτσι μεμονωμένα γεγονότα, αλλά συνδέονται από ποικίλα φαινόμενα και αίσθημα τον κόσμο. Όμως προς τη σελήνη, η πανσέληνος της συγκομιδής είναι εκείνη που συμβαίνει πλησιέστερα στην φθινοπορεινή ημέρα. Ιστορικά το φως της πανσελήνου αυτής λέγεται ότι επέτρεπε στους αγρότες να εργάζονται μέχρι αργά τη νύχτα, βοηθώντας τους να μαζέψουν τις οδιές από τα χωράφια.

Τετάρτη σήμερα, κυρίες και κύριοι, και η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυση Αποχέτευσης ενημερώνει τους καταναλωτές ότι λόγω μεγάλης έκτακτης βλάβης που προέκυψε στον κεντρικό αγωγό ίδρυυσης της πόλης στην οδό Σιράκου, υπάρχει πιθανότητα χαμηλής πίεσης και όχι μόνο, μπορεί να διακοπεί και τελείως η υδροδότηση από το πρωί της 8 μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη. Η αποκατάσταση της βλάβης λόγω ιδιαιτερότητας θα γίνει από εξειδικευμένο συνεργείο. Η ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης καταλήγει ότι παρακαλούμε τους καταναλωτές να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στα απολύτως απαραίτητα έως ότου επανέλθει η υδροδότηση. Η οικονομία λοιπόν σήμερα στο νερό, γιατί θα γίνουν έτσι κάποιες εργασίες εκεί στην οδό Σιράκου λόγω μεγάλης βλάβης που προέκυψε στον κεντρικό αγωγό ίδρυυσης της πόλης.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εγγραφές νέων σπουδαστών στη Βυζαντινή Σχολή της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Οι εγγραφές, οι οποίες ξεκίνησαν, θα συνεχιστούν μέχρι 2 Οκτωβρίου. Γίνονται στη γραμματεία της σχολής, 7 με 9 το βράδυ. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να φοιτήσουν στη σχολή και να γνωρίσουν την τέχνη της Βυζαντινής Μουσικής μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία για την εγγραφή τους και για περισσότερες πληροφορίες.

Αλλάξαμε εποχή μέσα σε μία μέρα, ζακέτα να πάρεις. Η φθινοπορεινή εσημερία ενεργοποίησε το φθινόπωρο, το οποίο φέτος είναι έτσι πιστό στο ραντεβού του. Το ψυχρό μέτωπο που σάρωσε τη χώρα έφερε μεταβολή και ισχυρές βροχές, μπόρες, μπουρίνια, καταιγίδες, από το μυπτώσει της θερμοκρασίας, 25.000 κεραυνούς αλλά και χιόνια στον Όλυμπο. Η διαταραχή θα επιμείνει και σήμερα. Νεφώσιμες τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες αναμένονται αρχικά σε ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά, κυρίως το απόγευμα, αφήνοντας βελτιωμένη εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Θερμοκρασία στην Ήπειρο από 4 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

είναι μη βοριάδες. Στο Βόρειο Ιόνιο θα διατηρηθούν ιδιαίτερα ενισχυμένοι, φτάνοντας τα 6 και 7 βοφόρ.

17 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Πρέβεζα, αναμένεται ηλιοφάνεια, η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 24 βαθμοί, αισθανόμαστε σαν να δίνει το θερμόμετρο 15 βαθμούς λόγω του ανέμου. Η υγρασία είναι σχετικά χαμηλά. Δεν έχουμε συνηθίσει δηλαδή 63% υγρασία στην περιοχή, ούτε ότι θα μειωθεί στο 36% το μεσημέρι, το έχουμε δει αυτό. Δεκαοκτώ βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στη Λευκάδα. 15 στο Λούρο, 14 στο Σπρωτικό, 15 στην Φιλιππιάδα, για να δούμε και την Πάργα, 16 στην Πάργα.

Έτσι λοιπόν, βγαίνοντας το πρωί από το σπίτι, μόλις θα βγείτε το πρωί από το σπίτι, θα καταλάβετε ότι αλλάξαμε, μπήκαμε στο φθινόπωρο, αλλάξαμε εποχή σε μία

0: Οι ηλεκτρονικές απάτες και η ενέργεια βρίσκονται στο επικέντρο του σημερινού αθηναϊκού τύπου. Είναι αυτομπορικοί μας, λέει, στερεύοντα από θέματα ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απογευματινή φραγή Χρυσοχοίδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Η Δημοκρατία Ντόρα εναντίον Κυριάκου. Ελεύθερος τύπος φρένος στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Εστία νόμιμος ο Φραπές, νόμιμα τα Καγκούρο προς Αθώση και οι βουλευτές. Η εφημερίδα των συντακτών σε συμπληγάδες η κυβέρνηση λόγω καυσίμων. Η καθημερινή με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα δύο θαλάσσια πάρκα. Ριζοσπάστης. Από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι. Τα νέα ψυχρολουσία την Τουρκία για τα F-35. Κόντρα. 4 ευρώ πάνω η φέτα στα ύψη τα σιτηρά. Μαζί μας και σήμερα το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεδας που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, συμβουλευτικής, γονιών, παιδιών και εφήβων. Φύλο τα 4 βρίσκεται στο φόρο στην Πρέβεζα σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον. Στηρίζει τα παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθρωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκαιρα οι δυσκολίες και να δοθούν κατάλληλες κατευθύνσεις. Το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Versace, US Polo, Τρουσάρτι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
3: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: ναι.
5: Έλα, Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
4: Όχι, όχι. Έλα, ακούς? Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
1: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
2: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύουν εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
6: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
7: Άραξον.
6: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
7: Άραξον λέμε.
6: Άραξον και άραξον. Μόνο αυτό ξέρεις να λες.
7: Δεν λέω άραξον. Λέω άρα άξον. Αλλά δεν ακούς.
1: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
2: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
1: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
2: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
1: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
2: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
1: Στον Λούρο Πρέβεζας.
2: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
1: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
2: Άρα, Άξον.
1: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 26820-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
8: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. 20. Με σεβασμό και γνώση.
9: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Ω.Ε. από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Ω.Ε. Μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

42 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Μπήκαμε και επίσημα στο φθινόπωρο. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Πολιτική κοινωνία, πολιτισμός, Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today και διαβάζω Χρήστος Γλιγόρης, γιατί άφησε το ΣΥΡΙΖΑ, η στήριξη στον Τσίπρα, η Ελλάς στη Λευκάδα και το παρόν για την επόμενη μέρα. Φωτιά στη Λευκάδα, κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Θανάης Καβαδάς υπεγράφει σύμβαση ύψους 73.000 ευρώ και κάτι για την αναβάθμιση του αύριου χώρου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λευκάδας. Μια ξεχωριστή κατασκήνωση για γονείς στη φανερωμένη.

Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του prevezatoday.gr. Η Πρέβεζα με τη μεγαλύτερη συντονιστική επιτροπή της Ελλάδας στην Ήπειρο συμμετέχουν στους τέσσερις νομούς. Στην ψηφιακή εποχή ο σύνδεσμος προπονητών ποδοσφαίρου Πρέβεζας Λευκάδας. Ο χορός δεν είναι βήματα, είναι το ήθος, η περηφάνεια, η παρέα. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο χορευτικό τμήμα του Δήμου Πρέβεζας. Μέχρι 2 Οκτωβρίου οι εγγραφές στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως, Νικοπόλεως και Πρεβέζας. Παράνομες στράτες οργώνουν τον Αυρακικό. 223 πτήσεις με ντρόουν αποκάλυψαν τι συμβαίνει τη νύχτα. Αγιασμός για την έναρξη του νέου δικαστικού έτους στο δικαστικό Μέγαρο Πρέβεζα. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ, 24 ώρες το 24ωρο, μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του prevezatoday.gr. Και είπαμε, κυρίες και κύριοι, για μας είναι ακόμη καλοκαίρι.

Προβλήματα δημιούργησε επιδεινώς του καιρού σε περιοχές της Υπήρου, αν και μικρής διάρκειας τα φαινόμενα ήταν έντονα, με χαλάζι, βροχοπτώσεις και μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα. Μάλιστα, σε βασκοτόπιστα Γιάννενα, 88 πρόβατα σκοτώθηκαν όταν ο κεραυνός χτύπησε το κοπάδι. Ευτυχώς, ο κτηνοτρόφος που βρισκόταν στο σημείο δεν τραυματίστηκε και είναι καλά στην υγεία του. Για το περιστατικό ήδη έχει ενημερωθεί ο ΕΛΓΑ. Επίσης, το προδρόμιο Σουλίων Αιμοστρόβιλος που έπληξε την περιοχή νωρίς το απόγευμα ισοπαίδωσε τμήμα των εγκαταστάσεων κτηνοτροφικής μονάδας.

0: Δυστυχώς κυρίες και κύριοι, μαρτύρησε στα χέρια του δολοφόνου της 25χρονη Πινελόπη στην Οικουμενίτσα, όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση. Η άτυχη γυναίκα που έπεσε νεκρή από τις μαχαιριές του δολοφόνου προσπάθησε να μηνθεί για να σώσει τη ζωή της. Αυτό δείχνουν τα τραύματα που υπάρχουν στα χέρια της. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο 27χρονος την κατακρεούργησε, καθώς είχε δεχτεί 15 μαχαιριές. Η τελευταία πράξη του δράματος αναμένεται σήμερα στη Μεταμόρφωση Αττικής, εκεί η οικογένεια, όπως οι φιλικοί συγγενείς της, θα αποχαιρετήσουν την 25χρονη Πινελόπη. Στους δρόμους της Οικουμενίτσας βγήκαν το απόγευμα της Τρίτης κάτοικοι της πόλης, τιμώντας τη μνήμη της. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Δημαρχείου επί το αποκάλεσμα της πρωτοβουλίας γυναικών Οικουμενίτσας. Με πάνω στα χέρια, οι συγκεντρωμένοι έστειλαν το δικό τους μήνυμα ενάντια στη βία κατά των γυναικών. Μεταξύ άλλων, αναγραφόταν τα συνθήματα: ούτε μία λιγότερη, καμία άλλη δολοφονημένη, οργή και θλίψη, καμία άλλη να μην λείψει. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, συμβουλευτικής, γονιών, παιδιών και φίβων. Φύλακτα 4 βρίσκεται στο φόρο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον. Είναι κοντά σε παιδιά και σε γονείς, τα στηρίζει για να αποκτήσουν τα παιδιά αυτοπεποίθηση, αυτονομία και στερεές βάσεις.
1: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός, αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 2682-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
5: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
6: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
5: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
6: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαόλκης, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, ξέρεις, τίποτα σοβαρό.
2: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
1: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
2: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
4: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design. Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
4: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. LevkadaToday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε LevkadaToday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση, ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
4: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
2: Για ό,τι
7: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κηφωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Pet Shop Κηφωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
7: Φύγαμε για Κηφωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κηφωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κηφωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
9: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 2681077888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
11: Πάθαρα. Τόσο δύσκολο είναι. Δεν είναι κοινός νους. Είναι ποινική δικονομία. Είναι υποχρέωση με το 340. Είναι, δεν θα αρχίσω να λέω τα άρθρα γιατί δεν αφορούν τους ακροατές. Αλλά αυτά όλα που λέει ο κύριος Λυγκερίδης μέσα από την ψυχή του είναι η δικονομία μας. Την οποία πρέπει να εφαρμόσουμε. Όσο πιο απλά να το πούμε.
12: Σας ευχαριστώ και τους δύο. Είμαι στη διάθεσή σας για την επόμενή μας συζήτηση. Κυρία Χατζηκωνσταντίνου, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λυγκερίδη, καλημέρα σας.
13: Καλημέρα.
12: Καλή δύναμη σας. Εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα εδώ. Δελτίο ειδήσεων στη συνέχεια και προχωρούμε. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.
14: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Nova Mix Gel,
15: Ναι.
14: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
16: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
17: Επόμενος.
18: Ναι.
17: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
18: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
17: Τώρα προκαλείς, λέγε.
18: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
17: Τι δελτίο, τον 12.
18: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
17: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
18: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
17: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.

0: Ναι, εδώ είναι η πύλη μας.
1: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
0: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
2: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φοίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στην περιοχή της Χαλκίδας λόγω σύγκρουσης οχημάτων λίγο μετά την υψηλή γέφυρα στο ρεύμα προς Αθήνα. Έχουν ακινητοποιηθεί τα οχήματα που βρίσκονται στους δρόμους που οδηγούν τόσο από την Χαλκίδα όσο και από τη Νέα Λάμψακο προς Νέα Γέφυρα. Πολύ σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, στον άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις λεωφόρους Κατεχάκη Κανελοπούλου, στη λεωφόρο Κηφισίας Ανατρίμετα, στην Αττική Οδό, στη Βάρη Σκοροπίου, στην Παραλιακή προς το Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά και στην άνοδο της Συγκρού. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε από τη Νέα Υόρκη ο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας σε γενική συνέλευση του ΟΗΕ, επανέλαβε πάντως πρόσφατη δήλωσή του πως ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση. Είτε να καταλήξει συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Στο μεταξύ, τριώρη συνάντηση είχαν εχθές Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Steve Witkoff τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας στενών περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, την άμεση αποδέσμευση.

0: στον ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ουκρανός πρόεδρος. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρούν τα βήματα για την υλοποίηση των εθνικών θαλασσίων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Χθες υπεγράφει η ένταξή του στο πρόγραμμα περιβάλλον και κλιματική αλλαγή 2001-2027, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Όπως τονίζει ρεπορτάζ εφημερίδες η Καθημερινή, η ένταξη των θαλασσίων πάρκων σε έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αποτελεί καταρχάς δικαίωμα της Αθήνας, αλλά και την βούλησή της να προχωρήσει κανονικά, χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση, σε όλα τα βήματα που απομένουν προκειμένου να προχωρήσει η υπόθεση των θαλασσίων πάρκων. Η χώρα μας ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με επεξήγητα το διεθνές δίκαιο, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η χώρα μας έχει ενισχύσει ουσιαστικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων και στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει τα σύνορά της που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στερώντας πολιτικό οξυγόνο από κόμματα της άκρας δεξιάς. Η τουρκική πρόταση για τη διεξαγωγή διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης, προστήριξε χθες ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση περίμενε εμένα για την ακρίβεια, ανέφερε στον Sky στην πρώτη συνέντευξή του μετά την παρουσία του στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ο Άλεξ Τσίπρας, σχολιάζοντας τις κυβερνητικές κινήσεις για την αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών στα καύσιμα και την ακρίβεια. Ο πόλεμος είναι εδώ. Δεν έπρεπε να περιμένουμε να φτάσει το πρόβλημα στο λογαριασμό και στην πόρτα μας, τόνισε ο κ. Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις για την προστασία των οικοκυριών από την ενεργειακή ακρίβεια. Αναφερόμενος κυβερνητικές εξαγγελίες για την ενέργεια και τα καύσιμα, ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν παρουσίασε συγκεκριμένα μέτρα. Αρχίζει σήμερα στο εφετείο η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αργύρων τον Απρίλιο του 2024. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν 76χρονος άνδρας και 21 ετών γυναίκα που κατηγορούνται για θανατηφόρα, σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση στο περιστατικό με την ξαπλώστρα στην πλάση Βουλιαγμένης που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 82χρονος. Ο 82χρονος άνδρας που συνεπλάκη με τον κατηγορούμενο φαίνεται να κατέληξε από ανακοπή ενώ 76χρονος είχε άνθει τον ξυλοδαρμό.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που μία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει.

πωλήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η σκία σε κερδίθια και είναι σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου, γι' αυτό ακούστε με προσοχή το επόμενο μήνυμα. Στην GSP Γκατσονίκας, εδώ στην Πρέβεζα, στη λεωφορείο Ιωαννίνων 165. Μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο, από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες. Συνεργάζονται με κορυφαίους οίκους, είναι στο χώρο πάνω από 30 χρόνια, κατασκευάζουν, προτείνουν, τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Έχουν εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση. I never thought that I would find a way out.
2: I never thought I'd hear my heartbeat so. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Γκατσονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο gardzonikastendes.gr. GSP Gardzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: Είναι Δετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Μια ανησυχητική εικόνα για την έκταση της παράνομης αλλίας στον Αμβρακικό αποτυπώνει η νέα έκθεση που εκφωνήθηκε στο πλαίσιο της Συμμαχίας για τον Αμβρακικό, με τις νυχτερινές έρευνες να καταγράφουν δραστηριότητα μηχανότρατων σε μια περιοχή όπου η συγκεκριμένη μορφή αλλίας απαγορεύεται εδώ και δεκαετίες. Μόνο μέσα στο 2025 πραγματοποιήθηκαν 223 πτήσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη, κατά τις οποίες εντοπίστηκαν 23 αλλιευτικά σκάφη. Ιδιαίτερα αποκαλυπτικές ήταν οι νυχτερινές πτήσεις του Οκτωβρίου στην περιοχή της Κορονησίας. Η εικόνα δεν περιορίζεται μόνο στις εναέριες καταγραφές. Ελέγχθησαν απομονωμένες περιοχές, χωρίς ωστόσο στις συγκεκριμένες έρευνες να προκύψει σαφής αναγνώριση εργαλείων τράτας. Η χρήση μηχανότρατα στον Αμβρακικό δεν αποτελεί μόνο παράβαση της αλλιευτικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με την έκθεση, η πρακτική αυτή υποβαθμίζει τους οικοτόπους του βυθού, μεταξύ των οποίων τα ιδιαίτερα σημαντικά ροδολυθικά πεδία, μειώνει τα αποθέματα εμπορικών ειδών και ασκεί πίεση σε προστατευμένα και κρισίμως κινδυνεύοντα είδη. Μεταξύ των ειδών που επηρεάζονται, Καρχαρία, σαλάχια, θαλάσσιες χελώνες, πείνα, ενώ οι συνέπειες δεν σταματούν στο οικοσύστημα. Και όλα αυτά συμβαίνουν παρά το γεγονός ότι η αλλία με μηχανότρατα σε ολόκληρο τον Αμβρακικό απαγορεύεται από το 1966. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν έχουν διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές, με το ζητούμενο πλέον να είναι η ενίσχυση των συντονισμένων και στοχευμένων ελέγχων, ώστε να περιοριστεί μια δραστηριότητα που, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, εξακολουθεί να ασκεί πίεση σε ένα από τα σημαντικότερα και πιο ευαίσθητα οικοσυστήματα της

Μάστιγα έχουν γίνει οι απάτες, κυρίες και κύριοι, σε βάρος πολιτών, κυρίως ηλικιωμένων. Έτσι λοιπόν, σε 13 μέτρα και δράσεις προχωρά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με στόχο να αντιμετωπίσει τη ραγδαία αύξηση των ηλεκτρονικών απατών. Οι δράσεις αξιοποιούν όλο ένα και πιο εξελιγμένες μεθόδους, αποσπώντας από τα θύματα κωδικού συμπάγκη και στοιχεία χρεωστικών και πιστωτικών καρτών. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούν ακόμη και βίντεο ή ήχο που έχουν δημιουργήσει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να πείσουν τα υποψήφια θύματα. Έγινε μια σύσκεψη. Εκεί ήταν και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης. Συμμετείχαν και οι αρμόδιοι εκπρόσωποι των οργανισμών, φορέων, τραπεζών και εταιριών και παρουσίασαν 13 δράσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Μεταξύ των προτάσεων είναι η δημιουργία ενός εθνικού κέντρου αντιμετώπισης απάτης, το οποίο θα λειτουργεί σε 24-ωρη βάση και θα συνδέει την ελληνική αστυνομία, τις τράπεζες, τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, την ΑΔΕ και άλλους φορείς. Κεντρική επιδίωξη είναι η διακοπή της απάτης σε πραγματικό χρόνο, σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας, από την κλήση, το SMS, το email και την εξαπάτηση, μέχρι την εντολή πληρωμής, τον λογαριασμό υποδοχής, τη μεταφορά ή η ανάληψη και το ξέπλυμα χρήματος. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται και η εφαρμογή έξυπνης καθυστέρησης συναλλαγών υψηλού κινδύνου όταν εντοπίζονται κόκκινες σημαίες στα συστήματα. Στα 13 μέτρα βρίσκονται τα 13 μέτρα βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας και απαιτούνται νομοθετικές ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά και για την διαλειτουργικότητα και τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων. Εξετάζεται και η αξιοποίηση του 11188, πενταψήφιο αριθμού της δίωξης κυβερνοεγκλήματος, ως αριθμού έκτακτης ανάγκης για απάτες. Η προσπάθεια για την αντιμετώπιση θα συνοδευτεί και από εθνική ενημερωτική καμπάνια σε τηλεοπτικούς σταθμούς, δημόσιες υπηρεσίες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βασικό μήνυμα της καμπάνιας είναι: καμία τράπεζα, αστυνομία ή δημόσια υπηρεσία δεν θα σου ζητήσει κωδικούς για να σώσει τα χρήματά σου.

0: εγώ το είπα, εσείς δεν το ακούσατε, με ρωτάτε για την χαμηλή πίεση του νερού. Είχαμε ανακοίνωση χθες από την Δημοτική Επιχείρηση Ιδρύους Αποχέτευσης ότι σήμερα, λόγω μεγάλης έκτακτης βλάβης που προέκυψε στον κεντρικό αγωγό ίδρυυσης εκεί στην οδό Σιράκου, υπάρχει πιθανότητα χαμηλής πίεσης ή ολικής διακοπής υδροδότησης μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη. Οι καταναλωτές καλό είναι να περιορίσουν έτσι την κατανάλωση του νερού στα απολύτως απαραίτητα έως ότου επανέλθει η υδροδότηση. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά. Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής, κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής, κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: www.ktismabathandroom.gr.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
4: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση.
3: Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
4: Yes!
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 8 20 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
6: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγόνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
7: Πώς

0: 95,6.
1: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
3: Η σκίαση είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου, γιατί ίσως η σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εσείς στην Τζίες Πιγκαρζονίκας, εδώ στην Πρέβεζα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165, μπορείτε να καλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο. Από πέρκολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, συστήματα εσωτερικής σκίασης, συνεργάζονται με κορυφαίους οίκους του τομέα, είναι στο χώρο πάνω από 30 χρόνια, κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Στην Τζίες Πιγκαρζονίκας θα βρείτε εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

Έχουμε, κυρίες και κύριοι, κλιμάκωση της πολιτικής αντιπαράθεσης για τα, έχουμε την ακρίβεια, το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φόρο ελαφρύνσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυγχάνεται. Βέβαια, οι πολίτες περιμένουν να δουν αυτό το οικονομικό όφελος που δεν το έχουν δει ακόμη. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη, καθώς και τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θέτει στο τραπέζι διαφορετικό πλαίσιο παρεμβάσεων, προτείνοντας πλαφόν στις τιμές χοντρικής και λιανικής, καθώς και κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου στα καύσιμα και στην ενέργεια. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα. Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας προανήγγειλε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τώρα, κυβερνητικά στελέχη λένε ότι το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

συγκροτήθηκαν κυρίες και κύριοι συντονιστικές επιτροπές της Ελλάς, στην Ήπειρο, και το είπαμε και χθες, βέβαια το νέο που λέμε, το επιπλέον που λέμε σήμερα, ότι η Πρέβεζα διαθέτει τη μεγαλύτερη σε αριθμό μελών επιτροπή μεταξύ των 4 νομών της περιφέρειας. Συγκεκριμένα, η συντονιστική επιτροπή της Πρέβεζας αριθμεί 8 μέλη, ενώ ακολουθούν τα Γιάννενα με 6 μέλη, η Άρτα και η Θεσπρωτεία με 5 μέλη κάθε μία. Η Κατερίνα Νίνα Τσίγκου, η συντονίστρια της πλατφόρμας. Η Θάλια Παντούλα στο νομό Ιωαννίνων συντονίστρια. Η Βίκη Σιαπάτη στην Άρτα. Και ο Στράτος Τατολιάς συντονιστής στην Θεσπρωτεία.

Είναι Δετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου και ό,τι είχαμε να πούμε μέχρι αυτή την ώρα σας το είπαμε, κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχει μπει και επίσημα το φθινόπωρο. Άλλαξε ο καιρός σε μία μέρα. Επίσημο τέλος του καλοκαιριού για τους άλλους, όχι για μας. Από τα ξημερώματα της Τετάρτης αποχαιρετήσαμε και επισήμως το καλοκαίρι, καθώς η φθινοπορεινή ημερία που βρίσκεται και στην Ελλάδα, στο βόρειο ημισφαίριο δηλαδή, έφερε την αλλαγή μιας εποχής. Ό,τι είχαμε να πούμε μέχρι αυτή την ώρα σας το είπαμε. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές πολλές καλημέρες σας. Να σας ευχαριστήσω που καθημερινά συντονίζεστε στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Μην ξεχνάτε όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του PrevezaToday.gr. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού με πολλά και ενδιαφέροντα αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Καλημέρα, να είστε όλοι καλά.

0: Εσύ για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
2: Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας, με θέα το Ιόνιο. Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίση, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
8: Ναι.
7: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.colleges. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μοντρεάλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
11: Η ώρα είναι 10:03.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή.
5: συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Παραμένουν τα σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην Αττική Οδό, στη Λεωφόρο Αθηνών προς Αθήνα, από το ύψος της Θηβών προς την Αχιλλέως, λόγω ακινητοποιημένης νταλίκας, στα δύο ρεύματα Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις λεωφόρους Κατεχάκη Κανελοπούλου, στη Λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στο λιμάνι του Πειραιά, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού και στην άνοδο της Συγκρού. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε πάντως πρόσφατη δήλωσή του πως ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση, είτε να καταλήξουμε σε συμφωνία με τη Τεχεράνη, είτε να αφανίσουμε, όπως είπε, την Ισλαμική Δημοκρατία. Στο μεταξύ, τρίωρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Βίτκοφ, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε στο μεταξύ η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Λίγο νωρίτερα το Brent κινούνταν στα 98,4 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 0,74%. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης, ανέφερε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Υποστήριξε ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι επιθέσεις σε διελιστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους και για τις τιμές του ντίζελ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκεχηρίας, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στο ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε ο δημοσιογράφος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρούν τα βήματα για την υλοποίηση των εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Χθες υπεγράφει η ένταξή τους στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Όπως τονίζει ρεπορτάζ της Καθημερινής, η ένταξη των θαλάσσιων πάρκων σε έργο το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκό πρόγραμμα αποτελεί καταρχάς δικαίωμα

0: ενός κοινού πεδίου συνεννόησης, υποστήριξε χθες ο Τούρκος πρόεδρος μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κριτική στην κυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο. Μιλώντας στο Σκάιντι, ερωτήθηκε: είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις? Σημειώνοντας ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και χρόνια και στα στενά του ορμού ξεκίνησε το Φεβρουάριο. Τραγωδία σημειώθηκε στη Φθιώτιδα. Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε μια γυναίκα ηλικίας 32 ετών έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε μονοκατοικία που διέμενε στον οικισμό Βίτολη. Αρχίζει σήμερα στο εφετείο η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού έχουν τεθεί τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση στις 22 Οκτωβρίου με την Καϊράτ Αλμάτι στη League Face του Conference League. Την έναρξη της προπόλησης μεμονωμένων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες με Παρίς στις 24 και Βιλερμπάν στις 30 του μήνα ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ. Εξαντλήθηκαν μέσα σε ελάχιστες ώρες τα εισιτήρια για την πρεμιέρα της ομάδας του ΠΑΟΚ στο EuroCup απέναντι στη Μανρέσα για την επόμενη Τετάρτη. Η Γαλανόλευκη ολοκλήρωσε την τελευταία της προπόνηση επί ελληνικού εδάφους και πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία για την ιστορική πρεμιέρα της στη League A του UEFA Nations League κόντρα στη Σερβία, η οποία θα διεξαχθεί αύριο Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε έναν γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο σου.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον πρίσμα 91,6.
5: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
5: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά.

0: προσφορά των καταστημάτων Bocios. Στα καταστήματα Bocios ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νηπτήρας από 26 ευρώ.
1: Η εταιρεία Bocios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Bocios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Bocios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο bocios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σίγουρα θα έχουμε και με την κυβέρνηση για αυτά που είπε για τα καύσιμα πάλι.
2: Ναι, βέβαια, οπωσδήποτε. Νομίζω χάρηκαν ορισμένοι βουλευτές του, πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που είπε ότι από το κατάστρωμα ξεκινούν, δεν πειράζει. Θα το ακούσουμε και αυτό σε λίγο.
1: Το τρίβουν το κατάστρωμα.
2: Έχει σφουγγάρισμα πολύ, Γιάννη μου. Μην το ψάχνεις, πολύ σφουγγάρισμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Καντέλης στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Αντώνης Ατζολέτος στο άλλο.
2: Μέχρι τις 11 μαζί να σχολιάσουμε, να δούμε όλη την επικαιρότητα, να ανέβουμε στον Εξώστη. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr. Στο Viber βεβαίως έχουμε, το θυμόμαστε και έχουμε αρχίσει και τα διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Μας στέλνετε και φωτογραφίες ακόμα και από βενζίνες από άλλες πόλεις της Ευρώπης. 698-123-1003. Στον ήχο είναι ο Γιώργος Βραχνός, τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Και μαζί με τη βροχή έρχεται και η κίνηση.
2: Βέβαια.
1: Δημήτρης Κολιομιχάλης, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα. Θα έπρεπε 10 και 4 να έχει ηρεμήσει η κατάσταση. Αν δε, έχουμε πάρει όλοι τα αυτοκίνητά μας λόγω του καιρού, όπως είπατε και από την αρχή της εκπομπής σας, και έχουμε προβλήματα. Όσοι κατεβαίνετε ή προτίθεστε να κατεβείτε την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, φίλες και φίλοι, να ξέρετε, από τη γέφυρα του Ολυμπιακού Χωριού θα συναντήσετε ένα τμήματα μποτιλιάρισμα μέχρι να φτάσετε κάτω στο Εγάλεο, στην Ιερά Οδό. Για την ακρίβεια. Όσοι θέλετε να αποφύγετε και μπορείτε βεβαίως εκ των βορειοδυτικών αυτή η διαδρομή, την κάθοδο της Κηφισού, να χρησιμοποιήσετε, αν θέλετε φυσικά και σας εξυπηρετεί, τη λεωφόρο Δημοκρατίας να σας βγάλει στους Αγίους Αναργύρους και να γλιτώσετε το μεγαλύτερο μέρος αυτού του μποτιλιαρίσματος. Η άνοδος της Κηφισού είναι από το Εγάλεο, από τα πολυκαταστήματα του Εγάλεο προς τη γέφυρα της Αχαρνών και αυτή με ισχυρά μποτιλιαρίσματα ανατμήματα. Πώς θα την αποφύγουμε? Όσοι είναι στο κέντρο της Αθήνας μπορούν να την αποφύγουν μέσω της Πατησίων. Παίρνουμε την Πατησίων λοιπόν μέχρι το τέρμα της, την Αγία Βαρβάρα, και βγαίνουμε στη γέφυρα της Αχαρνών κατευθείαν. Το έχουμε προσπεράσει όλο αυτό το μποτιλιάρισμα. Η Κατεχάκη έχει προβλήματα, σαν να είναι πρωί, και από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, και ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα από την περιφερειακή Ημιτού προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και τη Μεσογείο. Όλη η κατηφόρα είναι ακινητοποιημένη. Εάν θέλετε και μπορείτε να μπείτε μέσα από την Κεσαριανή ή τον Βύρονα, πράξτε το, θα φτάσετε πιο γρήγορα. Θα βρείτε κίνηση, αλλά θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα. Τα δύο ρεύματα τα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου γεμάτα αυτοκίνητα. Το δεύτερο μισό της Φιλολάου ομοίως. Η άνοδος της Συγκρού σχεδόν από τον Άγιο Σώστη σας ακινητοποιεί. Η Αττική Οδός έχει ακόμα πολλά προβλήματα και στα δύο ρεύματα της προς τον Κόμβο Κηφισίας, αλλά κυρίως παραδόξως από το αεροδρόμιο προς τον Κόμβο Κηφισίας. Και κλείνουμε με το Σκαραμαγκά και τον Πειραιά. Στο Σκαραμαγκά είναι πρωινή εικόνα και στη Σχιστού και στη Λεωφόρο Αθηνών προς τα έξω. Και στο λιμάνι του Πειραιά πολύ δύσκολα τα πράγματα στο δεξιόστροφο από την Ιετιόνια Ακτή και από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας προς τον Αγιο Διονύσιο, τον Ισάπ και εν συνεχεία τη Δημητρίου Γούναρη. Στον Πειραιά ακόμα πιο δύσκολος είναι ο άξονας 34ου Συντάγματος Ιερών Πολυτεχνείου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Κουράγιο σε όσους είναι στον δρόμο, γιατί είναι δύσκολη κατάσταση.
2: Δύσκολη κατάσταση. Όταν βρέχει, δυστυχώς είναι δύσκολη κατάσταση. Εμείς πάμε γρήγορα στον Εξώστη, γιατί έχουμε πάρα πολλά. Γράφει ο Σταύρος πριν πάμε. Ατζολέτε, ήθελα να ήμουν από μια άκρη στον Σκάι να έβλεπα πού κρυβόσουν όταν σε επισκέφτηκε ο Τσίπρας. Γιατί να κρυφτώ, ρε εσύ, Σταύρο? Όχι, γράψε μου, γιατί να κρυφτώ?
1: Δηλαδή και από τους δυο μας, γιατί να κρυφτεί ο Ατζολέτης?
2: θα μου γράψει ο Σταύρος, πιστεύω. Λοιπόν, κοίταξε να δεις το. Ή εμείς ή κανείς μπορεί να γίνει τίτλος τραγουδιού.
1: Ναι. Ναι. Εύκολα.
2: Δίνουμε τώρα ιδέες σε στιχουργούς εμείς, γι' αυτό είμαστε εδώ. Και γιατί είμαστε και μουσική εκπομπή, το έχουμε αποδείξει.
1: Και να σου πω κάτι, και με έναν τρόπο να είναι στο βιντεοκλίπ και ο Τσίπρας.
2: Γιατί πάμε να τον ακούσουμε.
4: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς
5: Ωραία. Ή κανείς. Οι εκλογές οι δεύτερες εκ των πραγμάτων θα είναι εκλογές που θα μοιάζουν λίγο με τον Ιούνιο του 2012. Ή θα μοιάζουν λίγο με τις εκλογές τις δημοτικές που στο δεύτερο γύρο δίνεται η απάντηση στο ποιος θέλουμε να κυβερνήσει. Και νομίζω ότι οι δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη λύση. Θα δώσουν ποσοστά και θα δώσουν και εντολή διακυβέρνησης. Είτε δίνοντας τη δυνατότητα στο πρώτο κόμμα, είτε την εντολή, τον εξαναγκασμό στους υπόλοιπους.
6: Εσείς είπατε ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε.
2: Για να έρθει ο Ιούνιος του 2012, αντίστοιχα, είχε προηγηθεί ο Μάιος του 2012, που είχαν πάρει 19 και 17. Δεν θέλω να το ξαναζήσω αυτό, θέλω να σου πω, ο πρώτος και ο δεύτερος.
1: Έτσι πώς το λέει, να μπορεί να φτάσουμε εκεί και να πάρει αυτοδυναμία το πρώτο κόμμα. Δεν λέει τι μπορεί να γίνει.
2: Όχι.
1: Στις δεύτερες.
2: Μπορεί να γίνει.
1: Σου λέει θα τη δώσουν τη λύση. Στην αρχή. Αν δώσουν αυτοδυναμία, τι κάνεις.
2: Στην αρχή τον ρωτήσανε και δεν κατάλαβε.
1: Λέει
2: για τις πρώτες εκλογές.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Μετά τον έφτασε οικονόμος στις τρίτες. Αλλά όταν του λέει μετά ο Γιάννης Πιταράς, του λέει και αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, τι θα κάνεις. Λέει καθίσα να δούμε τότε.
2: Και μετά, μετά είπε για τα ποσοστά.
1: Είπε και για τα ποσοστά. Πόσο, τι είναι 10 μονάδες, Αντώνη?
2: Όχι μωρέ, τίποτα, έτσι, αλλάζει.
5: Όσο εφικτό είναι από το 28-29 να πάει στο 37 που θέλει η αυτοδυναμία ο κ. Μητσοτάκης, είναι 9-10 μονάδες, αλλά τόσο εφικτό είναι αυτές οι 9-10 μονάδες να περάσουμε εμείς στη Νέα Δημοκρατία.
1: Μα γιατί όχι.
2: Το θέμα είναι, ρε εσύ, όμως, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη δημοσκοπικά από το 2016.
1: Ναι. Έκλεισε δεκαετία. Μαζί. 4 Οκτωβρίου ετοιμάζουν στον Γκάζι για την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.
2: Α, νόμιζα για τη δεκαετία των δημοσκοπήσεων που είναι πρώτη.
1: Όχι.
2: Θα μπορούσε.
1: Και θα μπορούσε να συνδυαστεί, αυτό πάω να πω, τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας 4 Οκτωβρίου μπορούν να συνδυαστούν και μια 10 χρόνια πρωτιά της δημοσκοπήσεων.
2: Ναι, ναι, να παρουσιάσουν εκείνη
1: και 5 εκλογικές νίκες.
2: Του 16 και την τελευταία της ΠΑΛΣ.
1: Και όλες οι νίκες ο Μητσοτάκης απέναντι στον Τσίπρα.
2: Ναι, όλες οι νίκες είναι απέναντι στον Τσίπρα. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολη η ανατροπή, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ο παράγοντας που ανέδειξε ο πρώην Πρωθυπουργός που θα φέρει την ανατροπή.
1: Ή τουλάχιστον έτσι θέλει να πιστεύει.
5: Στους πολιτικούς αντιπάλους πρέπει να είσαι λίγο, large που λένε. Δεν έχω κανένα λόγο να είμαι μεμψίμερος, ούτε να εύχομαι κάποιος που κάνει ένα εγχείρημα, ας πούμε, ξανά επιστρέψει στην πολιτική ξανά να αποτύχει. Ας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Πιστεύω ότι θα αναδιατάξει έτσι περαιτέρω το πολιτικό σκηνικό.
1: Όπως την Δημοκρατία, πιστεύετε.
5: Όπως το αναδιάταξε και η παρουσία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ναι, που είναι ο δεύτερος πόλος.
1: Είναι πλήγμα για την Δημοκρατία αυτό.
5: Πιστεύω ότι το κόμμα Σαμαρά θα δημιουργήσει πιο έντονη την εικόνα ότι υπάρχουν δύο πόλοι, διότι η διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Νέα Δημοκρατία θα μικρύνει. Και βεβαίως θα είναι πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία, διότι θα αποτελεί μια διέξοδο στον συντηρητικό ψηφοφόρο.
1: Πού ποντάρεις τα λεφτά σου, Σαμαρά?
2: Κοίταξε, έχει ξεχάσει ο Τσίπρας όλη εκείνη την πικρία που δεν τον περίμενε καν στο Μαξίμου. Δεν πειράζει, μωρέ, περασμένα ξεχασμένα.
1: Άλλος άνθρωπος.
2: Yeah.
1: Αυτό ότι είμαι large, yeah, όχι με ψημυρία.
2: Έχουμε πολιτικές διαφορές, το καταλαβαίνω, αλλά εντάξει.
1: Παλιά δεν ήταν έτσι. Το rebranding ήταν rebranding συναισθημάτων τελικά.
2: Κοίταξε, έρχεται ένα καινούριο κόμμα τώρα, τι να πούμε, και για την Καριστιανού. Είπε καλό είναι να έρχονται καινούργια πρόσωπα. Στο τέλος θα κρυθούν όλοι. Θα κρυθεί και ο Σαμαρά.
1: Ειδικά αν κάνει μια Μητσοτάκη, γιατί να μην τον καλωσορίσω.
2: Ναι, γιατί αν αυτό το 30 στην εκτίμηση ψήφου εμφανιστεί κάποια στιγμή ο Σαμαράς, Φεβρουάριο-Μάρτιο λέω εγώ.
1: Ωραία, ναι, θα δούμε.
2: Και το 30 ξαφνικά στην εκτίμηση γίνει 26. Οπ, εκεί είναι δύσκολο.
1: Εδώ έχει ένα ενδιαφέρον. Η δημοσκόπηση στην GPO το Σάββατο, mm-hmm, το Σάββατο στα παραπολιτικά. Τα στοιχεία τα γράφει και σήμερα στην στήλη Big Mouth στο Power Game. Και έχει ενδιαφέρον γιατί τι είχε μετρήσει η GPO, τι λένε οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας του 23, του 24, εκλογές, ευρωεκλογές, και αυτοί που δηλώνουν σήμερα θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τους πρώην αρχηγούς.
2: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν η επίδραση του κυρίου Σαμαρά το 2023 ως πρώην πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός ήταν στο 2,6 των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτούς που την ψήφισαν σε ευρωεκλογές του 24 ήταν 1,9%. Mm-hmm. Σε αυτούς που δηλώνουν σήμερα που δυνητικά η Νέα Δημοκρατία στο 30% ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία είναι 0,3 η επιρροή.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό δείχνει ότι δεν έχει να πάρει πολύ από αυτούς που λένε σήμερα ψηφίζω Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, ναι, αυτό που έδειξε και η Pulse, αν θυμάσαι στο στοιχείο που βλέπαμε.
1: Σωστό.
2: Ναι.
1: Άρα ο κ. Σαμαράς στοχεύει κυρίως στους ψηφοφόρους που ούτως ή άλλως έχουν φύγει αυτή τη στιγμή από τη Νέα Δημοκρατία και δηλώνουν δεν θα την ψηφίσουν. Ναι.
2: Άρα ο Αλέξης Τσίπρας περισσότερο πρέπει να, να δώσει έμφαση στο να, ανέβει, να ανεβάσει ο ίδιος τα ποσοστά του για να κόψει την ψαλίδα παρά να περιμένει να χάσει πολύ η Νέα Δημοκρατία από τον Σαμαρά. Αυτό που μπορεί να περιμένει είναι να μην μπορέσει εύκολα το 30 να το κάνει 35, 36, 37.
1: Σωστό, γιατί και να χάσει, εγώ σου λέω και να έχανε από το 30% το δυνητικό. Πρέπει να χάσει 12 μονάδες για να τη φτάσει ο κ. Τσίπρας που είναι στο 18 δυνητικά.
2: Ναι.
1: Με βάση τις δημοσκοπήσεις.
2: Εντάξει, κοίταξε, από τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας μπορεί να μην κατονομάζει τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά φαίνεται ότι ουσιαστικά πηγαίνει σε δεύτερες κάλπες, όπου εκεί ως καθαρά δεύτερος θέλει να μαζέψει ό,τι μπορεί για να μπορέσει να κάνει την ανατροπή. Δεν ήταν τυχαία.
1: Εντάξει, έλειωσε το Πασόκ, μάλλον.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Για άλλη μια φορά το επιχείρησε με την απλή αναλογική, δεν πέτυχε και το προσπαθεί πάλι. Δεν ήταν τυχαίος και ο παραλληλισμός που έκανε με τις δημοτικές εκλογές. Εγώ νομίζω ότι αναφέρθηκε στο παράδειγμα του Δήμου Αθηνών, έτσι.
1: Ανάβανε λαμπάκια στο Δημαρχείο.
2: Εκτός αν Γιάννη μου, στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν περιπτώσεις αλαζονίας.
1: Υπάρχουν.
2: Υπάρχουν.
1: Εγώ έτσι νομίζω.
2: Για να το λέει τώρα Μπακογιάννη, μάλλον υπάρχουν.
7: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους και να.
2: Τον Γκάλαμον που λέγαμε.
7: Του πατέρα μου έτσι. Ναι, ναι. Να ξεκαβαλικέψουν. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα.
2: Ποιοι είναι αυτοί, εσύ Γιάννη?
1: Καμπανάκι.
2: Καμπανάκι.
1: Εδώ σου κατονόμησε η κυρία Μπακογιάννη.
2: Διαβάζω, δεν την έχω ακούσει, μια δήλωση του Μάκη Βορύδη που έκανε σήμερα λογικά το πρωί και λέει ότι εγώ δεν έχω δει ποιοι είναι οι αλαζόνες υπουργοί.
1: Ρωτήστε την ίδια. Ναι. Λογικό είναι.
2: Εντάξει. Ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιοι λόγοι.
1: Αλλά σε μια 7 ετών ναι. Η αλαζονία είναι από τα μεγαλύτερα αμαρτήματα και δεν θυμάμαι καμία που να μην έχει υποπέσει σε αυτό.
2: Έτσι την έχει πατήσει το Πασόκ, όπως θυμάσαι πάρα πολύ καλά.
1: Κάποτε.
2: Κάποτε, ναι, κάποτε. Πολύ παλιά.
1: 20 κάτι χρόνια.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά είχε χτυπήσει η αλαζονία στο κόκκινο.
1: Εντάξει. Είναι αναμενόμενα αυτά τα φαινόμενα. Τώρα, αν θα τα κόψεις, έχεις μια ελπίδα. Αν δεν τα κόψεις, μπορεί να γυρίσει μπούμεραν. Νομίζω γι' αυτό και το καμπανάκι.
2: Πώς τον είδες τον. Για πες, σε διέκοψα.
1: Και ο κύριος Τσίπρας μπορεί να βασίζεται και κάπου αλλού στο να ανατρέψει το αποτέλεσμα.
2: Πού?
1: Στο ποιοι θα μπορούσαν να τον ψηφίσουν.
2: Ναι. Σωστό και αυτό. Μίλησε και για τους παλιούς συντρόφους έτσι εκεί στο κατάστρωμα που είπε. Αυτό που είπαμε στην αρχή με το σφουγγαρίσμα. Έχει δουλειά πολύ.
1: Αν σφουγγαρίσουν καλά.
2: Για να ανέβει ο ήλιος.
1: Θα τους κάνει σερβιτόρους.
2: Εντάξει, σερβιτόρος είναι καλά.
1: Αυτό λέω. Ναι. Θα πάρουν.
2: Σερβιτόρος είναι καλά. Για συνεργασίες, πώς τον είδες?
1: Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι λογικά κανένας δεν ανοίγει τα χαρτιά του για συνεργασίες πριν την πρώτη κάλπη. Και ποιο ήταν το υπονοούμενο που άφησε? Ότι τελικά αν δεν είμαι εγώ πρώτος και είναι η Νέα Δημοκρατία, θα βγει η κυβέρνηση και θα βγει η κυβέρνηση με τον άλλον.
2: Ναι.
1: Ποιος είναι ο άλλος, το Πασόκ.
2: Απλώς εσύ, παρατηρώ ότι βγαίνουν συνέχεια στελέχη το τελευταίο διάστημα. Γίνεται μια συζήτηση σε επίπεδο μεσαίων στελεχών και αυτό το έχω επιβεβαιώσει. Και μιλούν για συνεργασίες. Βλέπεις, πρώτος ήταν ο κύριος Χεκαντάρης. Μετά έρχεται ο Δραγασάκης. Μετά έρχεται ο Αυλονίτης. Είχε και άλλα πρώην στελέχη του Πασόκ. Κάτι γίνεται εδώ πέρα.
1: Μήπως να πούμε στο δεύτερο μισάωρο τι γίνεται για να πάμε στις διαφημίσεις.
2: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο το αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.

πόλη στο βορρά, σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σου. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζομάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζομάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Ιζομάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζομάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζομάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθόσταση.
5: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική, το συμφέρον σου. Εκεί.
6: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
7: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
8: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
9: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
8: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
10: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση. Περιπολίες. Ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3. Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση.
11: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
10: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 26 82 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
11: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.
12: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
13: Λέει, θα πάω εγώ, θα είμαι δεύτερος. Ναι. 17, 18, 19, 20 δεν έχει σημασία. Ναι. Και μετά το 20 θα το κάνω 25, 27, γιατί όλοι αυτοί θα έρθουν σε μένα και θα ξέρουν ότι έχουν άλλη μια επιλογή απέναντι στο Μητσοτάκη. Και τελείωσε η ιστορία. Όλες αυτές οι συνεργασίες, το Αυλόνι, ναι, ναι, ναι, το ενός, το άλλο που βγαίνουν και λένε, θεωρώ δεν έχουν καμία αποτελεσματικότητα στο τέλος της ημέρας.
14: Και προτιμώ να είμαι αξιωματική αντιπολίτευση με 25 από τις δεύτερες εκλογές παρά με 16 από τις πρώτες.
13: Πολύ σωστά.
14: Δηλαδή είναι και αυτό προφανές. Βεβαίως εξακολουθούν να υπάρχουν στελέχη της Ελλάς που βάζουν πάρα πολύ ψηλά τον πύχη, Γιάννη.
13: Και για τους ψηφοφόρους μπορούν να προσελκύσουν.
14: Ναι.
13: Για να ακούσουμε.
15: οι κλασικοί φιλελεύθεροι, ο Τζον Λοκ, ο Άνταμ Σμιθ, ο Τζον Ρόλς, ο μεγαλύτερος πολιτικός φιλόσοφος Αμερικανός, ας πούμε, τα τελευταία 50 χρόνια, σήμερα αν έβλεπαν την κατάσταση στην Ελλάδα, θα ψήφιζαν την Ελλάς. Δηλαδή, αυτοί πρότειναν...
16: Θα ψήφιζε ο Τζον Λοκ Ελλάς.
15: Ναι, θα ψήφιζε Ελλάς.
13: Από το αν το απόσπασμα.
14: Ναι. Κλασική του φιλελευθερισμού. Κάποιοι του
13: επερχόμενου
14: αντιρρισμού. Ναι, Άρη Στυλιανού είναι, που είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. Εντάξει, μπορεί να μνημονεύσει και άλλους μη ζώντες οι οποίοι θα ψήφισαν την Ελλάδα.
13: Τώρα θα φρίζουν τα κόκαλά τους όλων αυτών.
14: Εγώ νομίζω και όλοι οι Σπρίσλοι την Ελλάδα θα ψήφιζε. Εντάξει, όλα στην πλάκα το έχει δείξει. Πες μας λίγο τώρα για τα καύσιμα για να ενημερώσουμε και τους ακροατές.
13: Αύριο κλείνει μια εβδομάδα από τη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη που έλεγε την άλλη εβδομάδα θα έχουμε ανακοινώσεις.
14: Ναι, δεν πειράζει. Άσε τον καιρό να περάσει. Έχουμε χρόνο. 2,3 έχει φτάσει.
13: Η αλήθεια είναι ότι.
14: Ούτε 2,5.
13: Η αλήθεια είναι ότι χρόνος υπήρχε. Βιάστηκε νομίζω ο κ. Μητσοτάκης για να αλλάξει λίγο και τη συζήτηση και την πολιτική ατζέντα να πει ότι την άλλη εβδομάδα θα ανακοινώσουμε τα μέτρα. Τι εννοώ. Το ακούσαμε πριν στο Δελτίο Ειδήσεων με την Δέσποινα Χριστοπούλου. Έπεσε η τιμή του Brent. Mm-hmm. Το να ανακοινώσεις από τώρα τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, όταν δεν μπορείς να είσαι σίγουρος πού θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης 15 Οκτωβρίου, είναι όντως νωρίς.
14: Δημιούργησε μια αναμονή κοινού λοιπόν.
13: Ακριβώς. Δεύτερον, το τι θα γίνει με τα καύσιμα έτσι κι αλλιώς θα ισχύσει από 1η Οκτωβρίου, γιατί μέχρι τότε υπάρχει επιδότηση στην Αγγλία που ήδη δίνεται. Και επίσης καταλαβαίνω ότι εδώ υπάρχει και μία συζήτηση που δεν έχουν καταφέρει να την κλείσουν από την πλευρά της κυβέρνησης με τα διελιστήρια. Mm-hmm. Γιατί στην επιδότηση της τιμής συμμετέχουν και τα διελιστήρια. Άρα καταλαβαίνω δεν έχει κλείσει συμφωνία και μπορεί να κλείσει πιο εύκολα στο πετρέλαιο. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία, καμία αυτή τη στιγμή λύση για το θέμα της αμόλυντης.
14: Ωραία.
13: Άρα δεν νομίζω ότι θα περιμένουμε άμεσα τις απαντήσεις.
14: Εντάξει, μακάρι να έχουμε και καλά νέα ενδιάμεσα, να αρχίζει να πέφτει λίγο, γιατί αλλιώς δεν πάει. Και το φυσικό αέριο.
13: Νομίζω στο έλεγα από την
14: αρχή. Τρομάζει εμένα.
13: Στο έλεγα από την αρχή της εβδομάδας, μην περιμένουμε γρήγορα τις απαντήσεις ότι υπάρχει θέμα διαπραγμάτευση με τα δηληστήρια. Το λέγαμε Δευτέρα.
14: Εξώστη, είναι.
13: Και, νομίζω η εβδομάδα ξεχάσατε την αυτή.
14: Λύσε μου μια απορία. Τι κάνει εκεί στην Αμερική ο Μητσοτάκης, στην άλλη πλευρά που ήταν, Σαν Φρανσίσκο, μαζεύει ψηφοφόρους.
13: Έχει πάει χθες. Μιλάει σε εκδήλωση του Endeavor Greece.
14: Ναι.
13: Είναι από κάτι πολύ Ελληνοαμερικανή που είναι σε high-tech εταιρείες, που είναι στη Silicon Valley, ακούν την συζήτηση κτλ. Μέσα σε όλα αυτά, εκεί που πουλάει, οφείλω να πω, πολύ ωραία πουλάει η Ελλάδα. Ελάτε, επενδύστε για τον χύψη λόγο και το κάνει πολύ καλά αυτό. Λέει, και ξέρετε, το έκανα την άνοιξη. Μπορείτε να ψηφίσετε και από εδώ, δεν χρειάζεται να είστε στην Ελλάδα. Όσοι είστε και έχετε δικαίωμα ψήφου, μπαίνετε στην πλατφόρμα, ψηφίζετε άνετα. Καταλάβω. Και προφανώς τους λέει ψηφίστε εμένα.
14: Α,
13: με όλο αυτό.
14: Μπορεί να πεταχθεί να ψηφίζω Πασόκ εγώ.
13: Ναι.
14: Καλά, εσύ μην ψηφίσεις.
13: Στην ουσία, ακόμη και εκεί, για να δεις τι είναι η προεκλογική περίοδος, ακόμη και εκεί μάζευε ψήφους.
14: Ναι, ναι.
13: Έτσι γίνεται η δουλειά.
14: Εντάξει, 1000 από εδώ, 1000 από εκεί, έτσι 500. Πάει τώρα και στη Νέα Υόρκη, θα τους πει και εκεί ψηφίστε.
13: Μάζευε και σε νερούγες, Αντώνη. Έτσι, έχει εκδήλωση στην Ομογένεια αύριο.
14: Θέλω να σου πω σε σχέση με αυτό που είπε ο Τσίπρας για το κατάστρωμα, δύο έτσι μικρές ειδησούλες. Επειδή ο Καραμέρος είναι ο πρώτος που έχει ενταχθεί, τώρα μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, είχε από την άλλη εβδομάδα, θα δούμε στα πάνελ να βγαίνει και ο Σιμεών Γεδίκογλου, ο οποίος και αυτός έχει παραιτηθεί, ο οποίος τώρα εξασκεί το επάγγελμά του σαν γιατρός, και ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος και αυτός έχει παραιτηθεί και είναι αυτή την περίοδο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτή Θεσσαλίας. Είναι και δικηγόρος. Οπότε είναι οι δύο νέοι που θα μπουν, συν Ζαχαριάδης, ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί είναι οι τρεις πρώτοι, τις οποίες θα τους δεις μέσα μαζί με τον Καραμέρο.
13: Α, και θα βγαίνουν
14: στο κατάστρωμα.
13: Έχουν λείψει.
14: Εντάξει, χρειάζονται έμπειροι.
13: Έχουν αποδειχθεί. Έχουν αποδειχθεί.
14: Χρειάζονται έμπειροι.

παράσουμε σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πούμε ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας, στις γειτονιές. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom στο κινητό σου, θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telekom.gr. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με το σχόλιο του Σταύρου Θεοδωράκη.

πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: κόσμο σου. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
4: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Denamen εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Denamen και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Denamen.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
9: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η Λένα μας γράφει πως ο Έλβις ζει, Γιάννη. Εντάξει.
13: Αυτό το ξέρουμε. Συμφωνούμε όλοι.
12: Ναι, είναι σε ένα νησί μαζί με όλους τους άλλους μεγάλους και έχουν κρυφτεί. Και, αλλά ξέρουμε και τι θα ψηφίσει. Αυτό είναι το θέμα όταν θα έρθει η ώρα. Τετάρτη σήμερα και είναι μαζί μας ο Σταύρος Θοδωράκης για το σχόλιο του. Καλημέρα, Σταύρο.
13: Καλημέρα.
14: Καλημέρα σας.
12: Να ξεκινήσουμε με αυτόν τον υπέροχο πλανητάρχη που έχουμε, τον Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί έβλεπα χτες την ομιλία του Σταύρου στον ΟΗΕ και έχουμε συνηθίσει οι ηγέτες να ανεβαίνουν πάνω να μιλούν για την ανάγκη παγκόσμιας ειρήνης. Αυτός είπε θα καταστρέψει το Ιράν, τα έβαλε με την Κούβα, τα έβαλε με το Μεξικό.
14: Η αλήθεια είναι ότι και η υποκρισία να μαζευόμαστε μια φορά το χρόνο και να μιλάμε για την ειρήνη και να κάνουμε αντίθετα πράγματα, ποτέ δεν μου άρεσε. Άρα δεν είναι το πρόβλημά μου ότι αυτός μίλησε για πόλεμο. Το πρόβλημά μου είναι ότι ο Τραμπ κάθε εβδομάδα διαψεύδει τον εαυτό του. Δηλαδή πόσες φορές έχει πει κερδίσαμε, ο πόλεμος τελειώνει, τα πετρέλαια έρχονται, και πόσες φορές έχει πει είμαστε σε μια καινούργια μάχη με το Ιράν.
12: Έχει μπλέξει αυτό.
14: Νομίζω, και αυτό είναι πολύ δυσάρεστο για έναν ηγέτη μιας υπερδύναμης, ότι έχει χάσει την αξιοπιστία του. Ακόμα δηλαδή και φίλοι του στην Ελλάδα πλέον χαμογελάνε με αυτά που λέει. Κανείς δεν μπορεί να του έχει εμπιστοσύνη και δεν πιστεύω ότι θα το έχουν και οι Αμερικανοί, αλλά αυτό θα το δούμε στις εκλογές του Νοεμβρίου. Αλλά εμείς ως Ευρωπαίοι πρέπει να έχουμε μια ανησυχία, όχι για την τελευταία έξαρση του Τραμπ, ότι απουσιάζει η Αμερική με ένα ορθό λόγο σε ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο ζούμε, που είναι η πετρελαϊκή χρήση. Ναι. Αν θα μου επιτρέψετε, έχω μια ιδέα που θέλω να σας την πω. Πιστεύω, μ' ακούτε έτσι?
12: Ναι, βέβαια, βέβαια.
14: Ναι, πιστεύω ότι ο Τραμπ τελικά είναι λίγο αδιάφορος για αυτό που συμβαίνει με το Ιράν, τα στενά και τη Σαουδική Αραβία. Και να σας πω γιατί. Η Αμερική έχει τη δυνατότητα και αυτό κάνει, να παράγει το δικό της πετρέλαιο και να παίρνει το υπόλοιπο πετρέλαιο που έχει ανάγκη από το Καναδά. Οι εισαγωγές από τη Σαουδική Αραβία έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. Άρα νομίζω ότι υπάρχουν και κάποιοι πονηροί εγκέφαλοι πιθανόν στο περιβάλλον του, που του λένε ότι το πρόβλημα με τα καύσιμα, με το αργό, το πρόβλημα που μπορεί να εμφανιστεί το χειμώνα, αφορά κυρίως την Ευρώπη, που είναι εξαρτώμενη από αυτά τα πετρέλαια, και αφορά και την Κίνα. Και αυτή τη στιγμή όλοι ξέρουμε ότι ο Τραμπ δεν έχει την καλύτερη σχέση με την Ευρώπη, δηλαδή δεν είναι και καημός του πώς θα περάσουν οι Ευρωπαίοι τον χειμώνα. Άρα, επειδή η Αμερική έχει καταφέρει, όχι λόγω Τραμπ, τα τελευταία χρόνια να έχει αυτό που λέμε αυτάρκεια, νομίζω ότι πλέον δεν είναι πρώτη προτεραιότητα για αυτόν να λύσει το πρόβλημα στον Περσικό κόλπο και το πρόβλημα που απασχολεί εμάς πολύ τους Ευρωπαίους.
13: Εδώ, Σταύρο, όμως υπάρχει και ένα ζήτημα με τις τιμές όμως στην Αμερική, γιατί μπορεί, όπως πολύ σωστά λες, να έχει αυτάρκεια, αλλά η τιμή στο γαλόνι, γιατί έτσι υπολογίζεται εκεί στα πρατήρια καυσίμων, είναι υψηλότερη εδώ και δεκαετίες για τους Αμερικανούς και ένας από τους λόγους που κινδυνεύει συνδιάμεσα στο Τραμπ.
14: Έχεις και δίκιο και άδικο. Δηλαδή, προφανώς υπάρχει πρόβλημα τιμών, αλλά το πρόβλημα τιμών στην Αμερική είναι το παιχνίδι σε σχέση με τις παγκόσμιες τιμές. Δεν έχει σχέση με την αυτάρκεια.
13: Σωστό, σωστό.
14: Δηλαδή, θεωρητικά, να το πούμε στον κόσμο, ότι αν κλείσει εντελώς ο Περσικός κόλπος, η Αμερική δεν θα κρυώσει. Έχουν πετρέλαιο. Και η σύγκρουση, η όποια σύγκρουση με το Καναδά, δεν τους έχει χαλάσει τις συμφωνίες, τις παλιές που έχουν για ενίσχυση της των Ηνωμένων Πολιτειών από το Καναδά.
13: Σωστό, δεν ξέρουμε αν θα έχουν να το πληρώσουν.
14: Ότι υπάρχει πρόβλημα τιμών, υπάρχει, γιατί οι τιμές είναι χρηματιστηριακές.
13: Ακριβώς.
14: Εμάς το πρόβλημα στην Ευρώπη δεν είναι μόνο χρηματιστηριακό το πρόβλημα, είναι και πρόβλημα μειωμένης εισρωής από τις περιοχές του Περσικού κόλπου.
13: Σωστά. Και με τον Τραμπ όμως να δοκιμάζεται πάρα πολύ στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, χθες εγώ τον Αλέξη Παχελά που λέει ήταν και ένα δείγμα απελπισίας η ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη, με το να υπόσχεται πάλι την ειρήνη, αλλά μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Αν του λέει ψηφίστε με για να έρθει η ειρήνη με το Ιράν. Και αυτή η δυσκολία των τιμών την οποία συζητήσαμε και όλη αυτή η κατάσταση στο εσωτερικό των ΗΠΑ τον πιέζει πάρα πολύ και ίσως αυτό δημιουργεί και μια σπασμωδικότητα και στις κινήσεις του και στις αντιδράσεις του. Δεν ξέρω αν αυτό σε ανησυχεί και σε φοβίζει.
14: Ο Παπαχελάς ξέρει την Αμερική καλύτερα από όλους μας. Έτσι. Και προφανώς αυτά που λέει έχουν σωστή βάση και σωστή πληροφόρηση. Εμένα αυτό όμως που συνεχίζει να με απασχολεί είναι πως η Ευρώπη θα βρει ένα βηματισμό που δεν θα επηρεάζεται από τις κορυφώσεις ή τις πτώσεις του Τραμπ. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημά μας σήμερα. Δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτόν τον πόλεμο. Τον ξεκίνησε αυτός με τη λογική ότι θα ξεμπερδέψουμε σε μία-δύο εβδομάδες και έχουμε φτάσει τώρα να μετράμε τους μήνες και αυτός να υπόσχεται κάτι το οποίο ακούγεται και λίγο τρελό, έτσι. Ότι ξέρω πως θα τελειώσει το πόλεμο, αλλά περιμένω να γίνουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Πώς μπορεί να γίνει πιστευτό αυτό το σενάριο από έναν μέσο, δεν σου λέω την ανώτερη τάξη μυαλού, από έναν μέσο Αμερικανό? Δηλαδή ξέρω ότι να λύσω ένα πρόβλημα, αλλά στο αναβάλω για τρεις εβδομάδες μέχρι να ψηφίσεις.
12: Με τους δημοσιογράφους και τα κανάλια τι πάει να κάνει, να φτιάξει έναν εχθρό εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών?
14: Ναι, εδώ είναι ότι καταργείται η Αμερική και για εμάς τους δημοσιογράφους, και θα πρέπει να το πούμε, είναι ένα πρότυπο δημοσιογραφίας, έτσι. Δηλαδή έχουμε περιόδους όπου τα σκάνδαλα τα μεγάλα στην Αμερική αποκαλύπτονται από Αμερικανούς δημοσιογράφους. Δεν είναι μια χώρα που η δημοσιογραφία νοσεί ίσως σε κάποιες στιγμές ότι δίνει βάση σε κάποια θέματα που ίσως εμάς δεν μας ενδιαφέρουν. Αλλά έχουμε μια τολμηρή δημοσιογραφία στην Αμερική, την οποία δεν έχει τολμήσει να αγγίξει κανείς πρόεδρος. Και οι κανόνες δεν επιβάλλονται από τον εκάστοτε ένικο του Λευκού Οίκου. Τώρα ξαφνικά έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος δεν είναι και στα καλύτερά του, έτσι, είναι μάλλον σε μια μεγάλη κρίση, ο οποίος προσπαθεί να περιορίσει το δικαίωμα των δημοσιογράφων να κάνουν και ερωτήσεις. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να του έρθει μπούμεραγκ σε μια χώρα σαν την Αμερική, γιατί τα δικαστήρια στα οποία θα προσφύγουν από ό,τι φαίνεται τα κανάλια, δεν πιστεύω ότι θα του χαριστούν. Δηλαδή το κλείνω την πόρτα στο Λευκό Οίκο, στον Αντώνη ή στον Σταύρο, γιατί δεν μου αρέσει, δεν ισχύει, δεν μπορεί να ισχύσει στην Αμερική. Και δείχνει βέβαια ότι αυτό το πρόσωπο που θα έπρεπε να ήταν οδηγός σε μια πορεία εξυγχρονισμού του κόσμου, γιατί το θέλουμε είτε όχι, είναι η παγκόσμια μεγάλη δύναμη, είναι ένας άνθρωπος με πολύ οπισθοδρομικές απόψεις και θα έλεγα και λίγο κομπλεξικές. Δηλαδή μου κάνεις μια ερώτηση που δεν μου αρέσει, βγες από την αίθουσα και δεν θα ξανάρθεις και δεν θα ρωτήσεις.
13: Θα θυμόμαστε και την πίεση που έβαλε σε μεγάλα δίκτυα και κάπου το κατάφερε να κοπούν εκπομπές που του ασκούσαν πολύ σκληρή κριτική.
14: Ναι, αλλά κάποιες από τις εκπομπές.
13: Και για το...
14: Έχεις δίκιο, έχεις δει αυτό. Εκβιάζοντας κάποια κανάλια, περιόρισε ίσως τις αντιπολιτευτικές φωνές, οι οποίες όμως επανέρχονται. Γιατί και τα κανάλια, βλέποντας την πτώση της δημοτικότητας του Τραμπ, έχουν να επιλέξουν. Ή θα γίνουν με κάποια υπάκουα όργανα ενός ηγέτη που μάλλον είναι προς τη λύση του, ή θα συνεχίσουμε να είμαστε αυτό για το οποίο ο κόσμος μας έχει εκτιμήσει. Δηλαδή μια σκληρή κριτική στην οποιαδήποτε, στους οποιοδήποτε ενίκους του Λευκού Οίκου.
12: Καταλαβαίνει τουλάχιστον Σταύρο όμως ότι δεν αντέχει να μπλέξει σε άλλο πόλεμο, έτσι. Τους χώθη δεν τους πειράζει καθόλου.
14: Το είναι ανερμήνευτο. Αυτό θα μου επιτρέψει να πω, είναι ανερμήνευτο. Θα μπορούσε, ξέρουμε όλοι, δεν θα μιλήσω τώρα με λεπτομέρειες του χάρτη, αλλά όλοι θα το έχετε δει, ότι υπάρχει μια τεράστια βάση της Αμερικής στην περιοχή που κατέλαβαν οι Χούθη. Οι Χούθη δεν ήταν σε αυτή την περιοχή, δεν ήταν στα παράλια. Δηλαδή, σχηματικά θέλω να το πω ότι μιλάμε για κάποιους που ήταν στη μια μεριά της χώρας και πήγανε στην άλλη μεριά της χώρας. Δεν υπάρχει δυνατότητα να σταματήσουν με τα ντόπια στρατεύματα. Κατέλαβαν νησιά και ελέγχουν ένα πέρασμα. Με τους Αμερικανούς να μην μιλάνε. Αυτό για μένα με υποψιάζει.
13: Έρχεται και δένει με την αρχική σου τοποθέτηση.
14: Ναι, ναι. Δεν είμαι, όπως ξέρετε, ότι δεν έχω υπάρξει συνωμοσιολόγος, έτσι, και προσπαθώ να βρω πάντα τις καθαρές απαντήσεις. Αλλά το ότι δεν μπορείς να σταματήσεις κάποιους οι οποίοι δεν φημίζονται και για τους εξοπλισμούς τους έχουν μειωθεί και λόγω της διακοπής της σχέσης των προμηθειών από το Ιράν, ότι δεν σταματάς κάποιους οι οποίοι είναι και πιατσικολόγοι που κατεβαίνουν στα παράλια για να χτυπάνε με τα πυραβλάκια τους τα πλοία, ότι δεν τους σταματάς, είναι ότι δεν νοιάζομαι και πολύ για ένα πρόβλημα το οποίο μου φύγει λίγο το οικονομικό ζήτημα, τις τιμές δηλαδή, αλλά κάνει πολύ μεγαλύτερη ζημιά στους Κινέζους και στους Ευρωπαίους.
12: Σταύρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
12: Νέα Υόρκη έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός, έτσι. Αύριο είναι η ομιλία, Γιάννη, έτσι.
13: Αύριο είναι, ναι. Βράδυ. Ξημερώματα, μία και μισή ξημερώματα Παρασκευή στην ουσία. Ωραία, ναι. Ελλάδος.
12: Θα δούμε τι θα πει και σχέση με την Τουρκία. Έκανε αναφορά χθες ο Ερντογάν στην τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, όπως την αναφέρει ο ίδιος.
13: Αλλά σε πολύ γρήγορη τόνο, από άλλες φορές η γενική του τοποθέτηση. Και το παράπονο του ότι είναι εκτός εξοπλισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Αύριο στις 10, εδώ στο Sky, στον Εξώστη. Γεια σας.
13: Καλή σας μέρα.
12: Επόμενη γραμμή.
15: Ναι, εγώ είμαι.
12: Ναι.
15: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
12: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
15: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
12: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
15: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
12: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο σου.

0: Ρυθμιστές. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XTRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr κάθετος Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην Αττική Οδό, κυρίως προς την Ελευσίνα, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις λεωφόρους Κατεχάκη Κανελοπούλου, από περιφερειακή Ημιτού προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά. Μηχανήματα υδροθεραπείας, εντέρους, συσκευές για αφαίρεση πλαχνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν στο κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει στην άρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας μετά από ελέγχους που διενήργησε σε 8 χώρους που παρήχαν ιατρικές υπηρεσίες σύνολο 118 δομών. Ο κ. Γεωργιάδης, μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας από τον Ιατρικό Σύλλογο Ιατρού Βιοπαθολόγου σε ψυγείο εντοπίστηκαν 6 ενέσιμα σκευάσματα όπως υαλουρονικά, fillers και εξωσώματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Επίσης, σε διαφήμιση του εργαστηρίου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης γινόταν αναφορά σε παροχή υπηρεσιών αισθητικής δερματολογίας. Αισιόδοξη για την προοπτική επίτευξη συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος. Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επανέλαβε πάντως πρόσφατη δήλωσή του πως ο ίδιος έχει να λάβει μία απόφαση. Είτε να καταλήξει συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Στο μεταξύ, τριώρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αργατζής, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στίβ Βίτκοφ, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση πολύ καλή. Κατά τα 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρελαίου Brent μετά και τις δηλώσεις Τραμπ για προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης, ανέφερε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Υποστήριξε ότι ο Βλαδιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι επιθέσεις σε διελιστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους και για τις τιμές του ντίζελ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής ακεχηρίας εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται σε ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ουκρανός πρόεδρος. Πάντως, στη συνέντευξή του στη Wall Street Journal, ο Ζελένσκι τόνισε πως οι ζωές μας είναι πιο σημαντικές από την τιμή της ενεργείας. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρούν τα βήματα για την υλοποίηση των εθνικών θαλασσίων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Εχθές υπεγράφει η ένταξή του στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή του 2021-27, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Όπως τονίζει ρεπορτάζ εφημερίδας Η Καθημερινή, η ένταξη των θαλασσίων πάρκων σε έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, αποτελεί καταρχάς δικαίωμα της Αθήνας, αλλά και τη βούλησή της να προχωρήσει κανονικά, χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση, σε όλα τα βήματα που απομένουν προκειμένου να προχωρήσει η υπόθεση θαλασσιών παρκών. Η χώρα μας ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με πεξίδα το διεθνές δίκαιο, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι στο μέτωπο του μεταναστευτικού η χώρα μας έχει προστατεύσει τα σύνορά της, που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στερώντας ο πολιτικό οξυγόνο από κόμματα της άκρας δεξιάς. Η τουρκική πρόταση για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στην δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης, υποστήριξε χθες ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κριτική στην κυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο. Μιλώντας στον Sky το πρωί, διερωτήθηκε: είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις? Σημείωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και χρόνια και στα στενά του Ορμούς ξεκίνησε το Φεβρουάριο. Σχολιάζοντας το όριο του 1,75 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης από τον Πρωθυπουργό, ανέφερε πως πρόκειται για το ίδιο όριο που είχε συμφωνηθεί πέρσι τον Απρίλιο, αλλά είναι σχεδόν 50% υψηλότερο σε σχέση με τον Οκτώβριο της προηγούμενης χρονιάς. Τραγωδία στη Φθιώτιδα. Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε μια γυναίκα ηλικίας 32 ετών. Έπειτα από πυρκαγιά, απεκδηλώθηκε στις 3.30 τη νύχτα σε μονοκατοικία που διέμενε στον οικισμό Βίτολη. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη στο εφετείο του καταδικασμένου σε ισόβια για δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αργύρων τον Απρίλιο του 2024. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, θα υπάρχει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμεθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, τη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 20.

ούτε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: εμπλοκή αυτά τα χρόνια που χρεώθηκες μαζί σου.
1: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ στον Prisma Radio 91 και 6 και στο ίδιο εργοθεατές. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης και θα πάμε συντροφιά μαζί σας για μία ώρα και κάτι λιγότερο μέχρι τις 12, 12 παρά 5.

Την Δευτέρα που μας έρχεται έχουμε την επίσημη πρεμιέρα, καθώς ανοίγει τις πύλες της στο κοινό μετά της εργασίας ανάδειξης του χώρου Αρχαίο Θέατρο στην Νικόπολη. Στην Πρέβεζα θα βρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και η Υπουργός Πολιτισμού Γλίνα Μενδώνη.

0: λοιπόν η επίσκεψη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, μια σημαντική μέρα για την Πρέβεζα και την αρχαία Νικόπολη, καθώς αναμένονται τα επίσημα εγκαίνια των αναβαθμισμένων έργων που υλοποίησε το Υπουργείο Πολιτισμού στον αρχαιολογικό χώρο τα τελευταία χρόνια. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί λοιπόν παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και της Υπουργού Πολιτισμού και θα υπάρξει και η συμμετοχή και της χοροδίας Αρμονία και τις απογευματινές ώρες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα προηγηθεί και ξενάγηση στο χώρο.
1: Σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου.
0: Στο επίκεντρο θα βρεθεί το Μεγάλο Θέατρο της Νικόπολης, ενώ η εκδήλωση συμπίπτει χρονικά με την ολοκλήρωση της νέας εισόδου της πόλης που υλοποίησε η Περιφέρεια Ηπείρου, αλλά και των λοιπόν ενεργειών που καταβάλει το Υπουργείο Πολιτισμού για την ένταξη του αρχαιολογικού χώρου στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Στείλτε μας και τα μηνύματά σας, πληκτρολογείτε πολύ εύκολα. Χρήστος Τσούτσης στο ίδιο εργοθέατες σε Facebook, Twitter και Instagram, και από εκεί εμείς θέτουμε και τα ερωτήματά σας αναφορικά και με, για προβλήματα και ζητήματα της περιοχής μας και για τα κεντρικοπολιτικά. Βαδίζουμε άλλωστε προς εκλογές και βέβαια και για ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Άλλωστε, πρώτη στην προτεραιότητα για μας εδώ στον Πρίσμα είναι να δίνουμε το μικρόφωνο σε εσάς, τους ακροατές μας.

Λοιπόν, αυτά σε σχέση με το Υπουργείο Πολιτισμού, την κατάσταση με το Αρχαίο Θέατρο της Νικόπολης και τις εκδηλώσεις της Δευτέρας, παρουσία του κύριου Τασούλα και, και της κυρίας Μενδώνη, της Υπουργού Πολιτισμού. Την καλημέρα μας στους φιλούς στην Πρέβεζα, στην Άρτα, στη Λευκάδα. Ευχαριστούμε θερμά για τα πρώτα μηνύματα. Η κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο της πόλης της Πρέβεζας, αλλά και σε συγκεκριμένες οδικές αρτηρίες εντός του ιστού της πόλης, είναι ένα θέμα το οποίο φαίνεται να σας απασχολεί. Έχετε δίκιο. Και η κατάσταση και στην Οδό Καλημέρη, εμείς θα σχολιάσαμε μέσα και από τις σελίδες της Δημοκρατικής Φωνής. Έχει καθυστερήσει πολύ το συγκεκριμένο έργο, με ευθύνες κακά τα ψέματα και της Δημοτικής Αρχής και του Αναδόχου. Γίνεται από το ρεπορτάζ μια προσπάθεια, σας μεταφέρουμε από το ρεπορτάζ, γίνεται μια προσπάθεια για την ομαλή ολοκλήρωση του έργου. Υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις, εμπλοκή με καλώδια και ο ρόλος και της ΔΕΗ στο συγκεκριμένο σημείο. Καθυστερήσεις βέβαια για τις οποίες δεν ευθύνονται οι πολίτες, έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και μάλιστα πριν λίγα 24 ώρα υπήρξε και ζήτημα με κάτοικο στην ευρύτερη περιοχή, στην Οδό Καλημέρη, καθώς χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο μια ηλικιωμένη κυρία και δεν μπορούσε το ασθενοφόρο να προσεγγίσει λόγω της εικόνας που επικρατεί στο δρόμο. Η Οδός Καλημέρη έχει μετατραπεί σε εργοτάξιο. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δυσκόλυψε πάρα πολύ τους τραυματιοφορείς, το ΕΚΑΒ, τους ανθρώπους εν πάση περιπτώσει που πήγαν να προσεγγίσουν το σπίτι και τον όροφο για να μεταφέρουν τη γυναίκα στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, τη συμπολίτησά μας. Αυτά έπρεπε να τα εξετάσει λίγο περισσότερο ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή και βέβαια να πιέσει σε μια κατεύθυνση γρήγορης υλοποίησης του συγκεκριμένου εργασιών στη συγκεκριμένη οδό.

Ο Σύλλογος Καλατζοβέρης στην Νικόπολη Πρέβεζα σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο μεγάλο χορηγό του Συλλόγου παρουσίασε την νέα εμφάνιση και την ανδρική ομάδα. Ιδιαίτερη τιμή για το Σύλλογο Καλαθοσφαίρης στην Νικόπολη αποτέλεσε η παρουσία του Δημάρχου Πρέβεζας κ. Νίκου Γεωργάκου, ο οποίος απίφθινε σύντομο χαιρετισμό και ευχήθηκε μια καλή και επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά στο Σύλλογο της πόλης της Πρέβεζας. Η Νικόπολη τη φετινή χρονιά θα αγωνιστεί στην Γάμα Εθνική, πιο συγκεκριμένα στην National League 2, και αναμένεται μια σημαντική χρονιά για τους κιτρινόμαυρους, οι οποίοι έχουν οριοθετήσει ως στόχο την εδραίωση στην κατηγορία, τη συμμετοχή στα play-off και γιατί όχι την άνοδο στην Β' Εθνική. Κάτι τέτοιο, αν πραγματοποιηθεί, θα είναι ένα ιστορικό σημείο, ένα σημείο τομής για το μπάσκετ της περιοχής μας, καθώς δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ ομάδα από την, τουλάχιστον από τον νομό της Πρέβεζας, να βρεθεί στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Εμείς πάμε σιγά σιγά, όπως σας είπαμε, όμως σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε εδώ στον Prisma Radio 91.6. Σήμερα υπάρχει συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου. Την ώρα τώρα που μιλάμε διεξάγεται και η Δημοτική Επιτροπή. Στις 6 Δημοτικό Συμβούλιο στην πόλη

0: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
4: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
3: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
4: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
5: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτωλή χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
6: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
5: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
8: Yes! Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα. Αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνή του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
9: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΙ. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
10: Βάλε MAPETHERM και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
11: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25390.
12: www.ktismabathandroom.gr.
13: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Spindex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Spindex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Spindex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
14: Υποδήματα STEP.
15: Μόδα.
14: Ποιότητα.
15: Επωνυμία.
14: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
16: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
14: Geox,
16: Lacoste,
14: Gant,
16: Replay,
14: Sakiris Malas,
16: US Polo,
14: Boss,
16: Cricket,
14: Damiani,
16: Skechers,
14: Versace,
16: Robinson
14: και πολλές άλλες.
16: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
14: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
16: Aerosola,
14: Piccadilly, Maxi Therapy,
16: Base Comfort,
14: Skechers Memory Foam.
16: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
14: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
16: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
14: και Σκουφά 24 στην Άρτα
16: και στο stepbrandshoes.gr.
17: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26 820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
18: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
19: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας.

Επιστρέψαμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πάντα εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θεατές. Γεια σου, συντονίστηκαν τώρα μαζί μας, στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι σήμερα υπάρχει μια πιθανή διακοπή νερού λόγω μεγάλης βλάβης στον κεντρικό αγωγό. Η ΔΕΗ Πρέβεζας με ανακοίνωσή της ενημερώνει τους καταναλωτές ότι σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026 υπάρχει πιθανότητα χαμηλής πίεσης ή ακόμη και ολικής διακοπής της σιδηροδότησης στην πόλη της Πρέβεζας. Αιτία είναι μεγάλη έκτακτη βλάβη στον κεντρικό αγωγό ίδρυυση στην οδό Σιράκου. Τα προβλήματα ενδέχεται να παρουσιαστούν από τις 8 η ώρα το πρωί και μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης. Λόγω της ιδιαιτερότητας του προβλήματος, η υποκατάσταση θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο, η αποκατάσταση, θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο συνεργείο. Η ΔΕΗΑΠ καλεί τους καταναλωτές να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στα απολύτως απαραίτητα μέχρι να επανέλθει κανονικά η υδροδότηση.

στη Λευκάδα τώρα ο Χρήστος Γλυγόρης, είναι ο νέος συντονιστής ή υπεύθυνος, γιατί τυπικά συντονιστές δεν υπάρχουν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, στη νέα αυτήν προσπάθεια. Στη συνέντευξή του στον Παναγιώτη Κουνιάκη τόνισε τους λόγους που άφησε τον ΣΥΡΙΖΑ και στήριξε τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Παρουσίασε την εικόνα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στη Λευκάδα και δήλωσε παρόν για την επόμενη μέρα.

και μια που πήγαμε στο ωραίο νησί, στην Λευκάδα, στους φίλους και γείτονες, να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε την Κυριακή μια πολύ ωραία εκδήλωση στην Δημόσια Βιβλιοθήκη. Ο αγαπητός φίλος μουσικός, καθηγητής και δημιουργός Στέλης Δημητρακόπουλος παρουσίασε το έργο του στον προαύλιο χώρο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Λευκάδας, παρουσία πλήθους κόσμου. Μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση. Τα πάμε για την πρώτη και νέα αυτήν δουλειά του Τέλη Δημητρακόπουλου εδώ στον Prisma Radio 91 και 6 την προηγούμενη Παρασκευή.

Ένας φίλος εδώ ρωτάει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν είμαστε κατάλληλοι να σας μεταφέρουμε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον το ρεπορτάζ. Άλλωστε, στον δημόσιο διάλογο και σε τοπικό επίπεδο και σε περιφερειακό, πολλοί λογίζονται ως γνώστες και μάλιστα με εξαιρετικές πηγές αναφορικά με αυτό το ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη χώρα, ό,τι δηλώσεις είσαι, ό,τι πεις, θεωρείται για ορισμένους ότι ισχύει. Εμείς θα σας πούμε τη δική μας πραγματικότητα και αλήθεια από τις συγκροτημένες και λίγες πληροφορίες που έχουμε. Φαίνεται ότι υπάρχει το κλείδωμα της υποψηφιότητας του νυν προφανώς βουλευτή, του κυρίου Κυριάκη, ο οποίος έχει μια παρουσία, ήταν με διαφορά ο νικητής στις τελευταίες εκλογές, ανήκει στον ευρύτερο χώρο του περιβάλλοντος του Πρωθυπουργού, προφανώς θα είναι υποψήφιος, προφανώς θέλει να ξαναείναι ο κύριος Κυριάκης υποψήφιος και θα είναι. Τώρα υπάρχουν τα ονόματα που ακούγονται των κυρίων Κουμπί και Ματσίρα. Υπάρχει και μια παράλληλη συζήτηση αναφορικά με τις γυναίκες, ποιες θα είναι υποψήφιες. Το προηγούμενο διάστημα είχε ακουστεί και το όνομα της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, της κυρίας Αϊδόνη. Μένει να φανεί αυτό. Πάντως εδώ να μου επιτραπεί ένα σχόλιο. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τις γυναίκες σε όλα τα ψηφοδέλτια των κομμάτων. Πρόβλημα αντιμετώπισε και το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, όμως έχουν κλειδώσει πλέον στη Χαριλάου Τρικούπη σε σχέση με την Πρέβεζα στις γυναίκες. Πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η οποία το επόμενο διάστημα θα εξετάσει και σε κεντρικό επίπεδο ποια άτομα θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιό της. Είναι ένα ζήτημα προφανώς, όπως προανέφερα, και για το κυβερνών κόμμα, για τη Νέα Δημοκρατία, οπότε θα δούμε πώς θα καταλήξει και αυτή η συζήτηση. Όσο περνάει ο καιρός βέβαια, θα έχουμε περισσότερες και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες αναφορικά με τα ψηφοδέλτια και τις εκλογές. Βέβαια, ο φίλος που κάνει την ερώτηση προφανώς μπορεί να θέλει να του πούμε περισσότερα για το γεγονός αν θα είναι ή όχι ο Δήμαρχος Πρέβεζας, ο κ. Γεωργάκος, υποψήφιος βουλευτής με Νέα Δημοκρατία. Το όνομά του έχει ακουστεί, ο ίδιος δεν το έκρυψε ότι μπορεί να είναι και ένα θέλω αυτό, δηλαδή μεταπίδηση στην κεντρική πολιτική σκηνή. Συνέπεσε αυτό το θέλω και με το γεγονός ότι υπήρχε μια γραμμή στη Λεωφόρου Συγκρού και στο κόμμα της Συντηρητικής Παράταξης να βάλουμε αυτοδιοικητικούς στα ψηφοδέλτια, μπας και αλλάξει λίγο το κλίμα και με τις δημοσκοπήσεις, γιατί κακά τα ψέματα οι αυτοδιοικητικοί έχουν ένα μηχανισμό στις τοπικές κοινωνίες. Βέβαια, υπάρχει, ξανατονίζω, και ο παράγοντας της εξίσωσης που είναι ισχυρός και είναι ο νυν βουλευτής, ο κύριος Κυριάκης. Θα δούμε. Είναι ανοιχτό το ζήτημα με το ψηφοδέλτιο στην Νέα Δημοκρατία. Για να το κλείσω, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι αν δεν πάει σε ένα δυνατό ψηφοδέλτιο η Νέα Δημοκρατία, ενδεχομένως να έχει προβλήματα, γιατί θα υπάρξει και ψηφοδέλτιο από τα δεξιά της, το ψηφοδέλτιο που θα καταθέσει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, στην Πρέβεζα, και εκεί θα δούμε ενδεχομένως κατά πάσα πιθανότητα και τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιαννάκη, να είναι υποψήφιος με αυτόν τον νέο πολιτικό σχηματισμό.

Στρίτσι, έχουμε το κεντρικό φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή. Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος κορυφώνει τις εκδηλώσεις που γίναν σε όλη τη χώρα με το καθιερωμένο κεντρικό φεστιβάλ της. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή λοιπόν στην Αθήνα.

Εμείς σιγά σιγά πάμε για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Αύριο δεν έχουμε εκπομπή. Από το Χρήστο Τσούτσι που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές να έχετε για ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.

0: business account could help boost your TikTok content. Here's how. Meet Anya. So you run a small business on TikTok? What's it called?
1: We are Natural Annie Essentials, and we make hand-poured soy candles. Around here, I am mom, wife, daughter, and the owner and founder.
0: And a TikTok creator. That's a lot. Anya, now that you've got this business account, how's it going?
1: I absolutely love it. And it also has this hub I came across that you could actually go to.
2: Τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681079341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
5: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2645 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.

0: 6.
1: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων την Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr.

0: 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Εσύ να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.

ωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια,

0: στο gastronomos.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής, μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
3: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η ώρα είναι 12 και 3 πρώτα λεπτά.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές ιατρικές υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας μετά τους ελέγχους που διενήργησε σε 8 χώρους που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε σύνολο 118 δομών. Ο κύριος Γεωργιάδης μεταξύ άλλων σημειώνει ότι σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ιατρού, βιοπαθολόγους, ψυγείο εντοπίστηκαν 6 ενέσιμα σκευάσματα όπως υαλουρονικά, φίλερς και εξωσώματα τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Επίσης, σε διαφήμιση του εργαστηρίου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης γινόταν αναφορά σε παροχή υπηρεσιών αισθητικής δερματολογίας. Για περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Cruiser Last Mile, ενημερώνει τους καταναλωτές η εταιρεία. Σημειώνει ότι έχει επηρεαστεί μόνο το σύστημα στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή όνομα, τεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, και δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών και πληρωμών, καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται σε συστήματα της εταιρείας. Καλεί τους πελάτες να είναι προσεκτικοί σε επικοινωνίες που δεν φαίνεται να προέρχονται από επίσημα κανάλια επικοινωνίας της εταιρείας. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος. Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επανέλαβε πάντως πρόσφατη δήλωσή του πως ο ίδιος έχει να λάβει μία απόφαση, είτε να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράν είτε να αφανίσει το Ιράν. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης, ανέφερε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Υποστήριξε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι επιθέσεις σε διελιστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους και για τις τιμές του ντίζελ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκεχηρίας εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στο ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ουκρανός πρόεδρος. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός. Θα λάβει μέρος στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αύριο θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο. Είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις. Σημείωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και χρόνια και στα στενά του Ορμούς ξεκίνησε τον Φεβρουάριο. Σχολιάζοντας το όριο του 1 ευρώ και 75 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης από τον Πρωθυπουργό, ανέφερε πως πρόκειται για το ίδιο όριο που είχε συμφωνηθεί πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά είναι σχεδόν 50% υψηλότερο σε σχέση με τον Οκτώβριο της

0: αποφασίσει σε όλα τα βήματα που απομένουν προκειμένου να προχωρήσει η επόθωση των θαλάσσιων παρκών.
1: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Απανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Βελιγράδι, πέταξε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου την Πέμπτη το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Χωρίς τους Ταχάλη και Παυλενκά θα απορρευτεί ο ΠΑΟΚ για το υπόλοιπο του 2026, με τους δύο ποδοσφαιριστές να περνούν την πόρτα του χειρουργείου, ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταγραφής για τους ασπρομαυρούς. Τζάμπολα αύριο στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρή και τον Ολυμπιακό να κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια.
2: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που μία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο, δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
8: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
9: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
8: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νεροχύτης Inox από 46 ευρώ.
10: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Δεν μπορώ να πέθω να βάζει ακόμα το τσοτάκι.
2: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

0: φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που, όπως και εσείς, φαντάζομαι, χαίρετε για την εμφάνιση του μεγάλου μας ηγέτη, του ηγέτη της Κουτσονικολάκου, του Αλέξη μας, του Αλέξη του Τζοκόντου, ο οποίος το είπε καθαρά και ξάστερα.
1: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
2: Πολιτική.
1: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς, ή κανείς.
0: Κανείς. Άρα κανείς. Τυχερός τα λέμε. Ποπόφαρδος ο Μητσοτάκης φοβερά. Κανείς. Διότι ακόμα και στις δημοσκοπήσεις για καταλληλότητα ο κανένας τον κερδάει τον Τζοκόντο. Δηλαδή καλύτερα κανένας. Να το αφήσουμε έτσι χωρίς πρωθυπουργό τη χώρα παρά να είναι αυτός. Οπότε, όχι αυτή, άρα κανείς. Θα συνεχίσουμε όσο έχουμε. Μεγάλη απώλεια στην πραγματικότητα για τα λαϊκά στρώματα. Για τους απλούς πολίτες, οι οποίοι, ρε παιδί μου, δεν θα βρουν στην κυβέρνηση, δεν θα έχουν στην κυβέρνηση κάποιον να νοιάζεται για τα απλά, για την καθημερινότητά τους, για τα απλά τους προβλήματα.
3: Έχουμε το θάνατο ενός διάσημου ανθρώπου. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι.
4: Κυρία Αντωνοπούλου, ξέρετε τι θέλω να πω.
3: Πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι, αισθάνονται ασφάλεια.
0: Ο απλός ο μεροκαματιάρης, τα λέγαμε και χθες, πας να κάνεις μια λεύκανση. Ξέρεις που θα την κάνει ο απλός πολίτης. Γυρνάει από τη δουλειά και λέει, θέλω μια λεύκανση. Θέλω να χτυπήσω, να κάνω μια αποτρίχωση ριζική στήθους. Θέλω να πω, είναι κάπως εξασφαλισμένος. Μιλάνε, λέει, τώρα τα καύσιμα και αυτά. Εντάξει, βρε το μπότοξ το κάνουμε, είναι σωστό εκεί που το κάνουμε, μπορούμε να αισθανόμαστε ασφαλείς. Και μια και μίλησα για μπότοξ, το άκουσα στις ειδήσεις, υποθέτω θα τα ακούσατε και εσείς. Έδωσε στη δημοσιότητα ο Άδωνης τα πρώτα ευρήματα σχετικά με τις παράνομες δικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες που διενήργησε σε 8 χώρους που παρέχουν σε σύνολο 118, δηλαδή βρήκανε πράγμα. Σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας από το Ιατρικό Σύλλογο Βιοπαθολόγου, σε ψυγείο εντοπίστηκαν ενέσιμα. Διάφορα, τέλος πάντων, βρήκανε διάφορα πράγματα. Άρα γινότανε. Γινότανε. Άρα γιατί δεν το κάναμε αφού γινότανε. Δεν το σκέφτηκα. Α, εντάξει τότε. Κάποιος πονηρός, κάποιος από τον οποίο θα διαχωρίζω τη θέση μου, μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν το κάναμε όσο μπορούσαμε. Τώρα που δεν μας παίρνει να μην το κάνουμε, τι να κάνουμε, κάνουμε την ανάγκη φιλοτιμία και το κάνουμε και αυτό. Για όσο, έτσι, σιγά σιγά μετά ατονούν οι έλεγχοι. Άνθρωποι είμαστε, κουραζόμαστε κιόλας. Και στο κάτω κάτω δεν μπορούμε να είμαστε σε κάθε ιατρείο, όπως θα έλεγε και ο Πατούλης. Και αφού δεν μπορούμε να είμαστε σε όλα τα ιατρεία, να καλύτερα να μην είμαστε σε κανένα. Γιατί θα ήταν άδικο, δεν ήταν αθέμητος ανταγωνισμός θα ήταν.

0: λοιπόν, Αλέξη, επιστρέφουμε στον... όχι, μια και θα λύσεις, θα το πω και αυτό, γιατί είναι και προσωπικό και με καίει. Σας το έλεγα πριν, περιμένω να πάρω αυτοκίνητο. Αλλά η ταξευτέρια του Υπουργείου Μεταφορών, ο υπουργός, ο υφυπουργός, δεν ξέρω ποιος διάολος από αυτούς τους άχρηστους είναι υπεύθυνος, δεν έχει φροντίσει ώστε να έχει πινακίδες, δεν έχουμε πινακίδες, παιδιά. Χώρα που θέλει να λύσει προβλήματα, κυβέρνηση που θέλει να λύσει προβλήματα θέρμανσης, το αυτό, το άλλο, δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι τα αυτοκίνητα που παίρνουν οι άνθρωποι θα έχουν πινακίδες. Μιλάμε για τόσο τέτοιο. Μπορεί να πει κάποιος, από τον οποίο θα διαχωρίσω εντελώς τη θέση μου. Διότι μπορεί να μην είναι θέμα αχρηστίας, παιδιά, γιατί το θέμα λύθηκε. Δεν είχαμε τσίγκο έτσι, δεν είχαν προνοήσει, δεν είχαν κάνει, κάτι έγινε, τα ζώδια ήταν κάπως, ο Ερμής ανάδρομος, ξεμείνανε από τσίγκο και δεν μπορούν να... Τόλησε η κυβέρνηση. Πώς τόλησε? Απευθείας ανάθεση, βρε γατάκια. Είναι κατεπήγον. Κάποιος πολύ πολύ πονηρός, από τον οποίο και αυτόν θα διαχωρίσω τη θέση μου, μπορεί να πει ότι είναι πολύ βολικό να δημιουργούμε συνθήκες κατεπήγοντος, ώστε μετά να προβαίνουμε σε απευθείας αναθέσεις. Αλλά αυτά δεν γίνονται, παιδιά, στην Ελλάδα, οπότε μπορούμε να, ίσως με ασφάλεια, να πούμε ότι οι άνθρωποι απλώς είχαν, πώς να το πω, το κακό το μάτι. Τους έκανε το κακό το μάτι, συνέβη αυτό με τον τσίγκο και με την, πώς να το πούμε, με την άμεση παρέμβασή τους έκαναν μια απευθείας ανάθεση για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Στην υγεία των κορόιδων σε κάθε περίπτωση. Αλέξης, Αλέξης, ακούσαμε πριν, δεν θα υπάρξει πολιτική αλλαγή αφού είναι αυτός ή κανένας. Και κακός, γιατί είναι ένας κβαντικός πολιτικός, παιδιά. Είναι τόσο κβαντικός που ακόμα στο μυαλό του ο χρόνος είναι κάπως διαφορετικός από τον τρόπο που τον αντιλαμβανόμαστε εμείς. Μετράει λίγο διαφορετικά, παραδείγματος χάρη.
1: Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και 6 χρόνια. Στα στενά του Ορμούς ξεκίνησε το Φλεβάρι.
0: Εντάξει, είναι 4 και κάτι, αλλά 4,5. Αλλά εντάξει, 4,5, 6, σιγά τη διαφορά. Μέσα στην αιωνιότητα τίποτα δεν είναι. Ο τύπος δεν έχει, ούτε αυτό δεν μπορείς να μάθεις σωστά. Γι' αυτό τον αγαπάω και τον εστηρίζω, αλλά φοβάμαι δεν θα τον ξανακάνετε πρωθυπουργό. Εγώ σας παροτρύνω, έτσι. Πονηρά σκεφτόμενος και επαγγελματικά. Να ακούσουμε μερικά ενδιαφέροντα αποσπάσματα από τη συναυλία του, λέω. Από την παράστασή του. Από την παράστασή του. Άρχισε πάλι το παραμύθι με τη Βουλγαρία.
1: Δυστυχώς η πατρίδα μας είναι στις τελευταίες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλους τους κρίσιμους δείχτες, σε σχέση με το εισόδημα και την αγοραστική δύναμη, στο 68% του μέσου ευρωπαϊκού όρου μαζί με τη Βουλγαρία. Συναγωνιζόμαστε με τη Βουλγαρία. Σε σχέση με το ποσοστό σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, λίγο κάτω από τη Βουλγαρία.
0: Η οποία δεν χρεοκόπησε. Ούτε αποφάσισε κάποια στιγμή να κάνει πρωθυπουργό τον Τζίπρα με υπουργό οικονομικών τον Βαρουφάκη και συγκυβερνήτη τον Καμένο. Οπότε γιατί να μην συναγωνιζόμαστε με τη Βουλγαρία? Τι είναι αυτό που μας ξεχωρίζει από τη Βουλγαρία και δεν την καταδεχόμαστε τη Βουλγαρία? Βουλγαρία δεν κλείσανε οι τράπεζες επειδή κάποιοι τα είχαν κάνει σαλάτα. Εν πάση περιπτώσει, αλλά ακόμα και αυτά που λέει για τη Βουλγαρία προφανώς δεν είναι αλήθεια. Το εισόδημα βασίζεται στο δηλωμένο εισόδημα των Ελλήνων. Και ο καλύτερος τρόπος, αν υπάρχει ένας τρόπος πραγματικής μέτρησης της δυνατότητας των ανθρώπων, είναι να μετρήσει πόσα ξοδεύουν, όχι πόσα λένε ότι έχουν. Όχι τι θέλουν να πιστεύουν οι άλλοι για τον εαυτό τους ή τι φαντάζονται οι ίδιοι για τον εαυτό τους, αλλά τι πραγματικά κάνουν. Αυτή είναι η μόνη μέτρηση που έχει μία αξία. Απ' την άλλη, μετράει την πραγματικότητα που δεν είναι πάντοτε ιδιαιτέρως βολική. Αν ο Αλέξης μας προτείνει και μείωση διαφόρων φόρων, οι οποίοι θα έχουν κόστος βέβαια, δεν το ξέρει ακριβώς.
1: Η μείωση του ΦΠΑ έχει. Ναι. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης έχει δημοσιονομικό κόστος. Αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν προβλέψει. Προσέξτε, εξαρτάται, είναι μεγάλο το κόστος εκεί. Μπορεί να είναι ενδεχομένως, εξαρτάται τη μείωση που θα κάνεις.
0: Είναι μεγάλο, ρε παιδάκι μου. Τώρα τι θέλει, είναι μεγάλο το κόστος. Άκου, λέει, εξαρτάται. Άμα είναι μικρή μείωση, θα είναι πιο μικρό. Άμα είναι πιο μεγάλη μείωση, πιο μεγάλο. Άκου, ρωτήστε κανέναν που θέλει να γίνει πρωθυπουργός πόσο θα είναι το κόστος. Αυτό δεν τον ερωτάτε. Παρένθεση, θυμίζω, έτσι, στο μάθημα το έχουμε, ελπίζω να το έχουμε εμπεδώσει. Μείωση φόρων σημαίνει μείωση δημοσίων εσόδων. Σημαίνει μείωση δαπανών που αφορούν το δημόσιο. Στην πραγματικότητα είναι ένα χέρι βγαίνει από τη μία τσέπη και δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, έτσι, να το έχουμε στο νου μας αυτό. Δεν λέω αν είναι καλό ή κακό, μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα η μείωση των φόρων. Αλλά αναπόφευκτα σημαίνει λιγότερα έξοδα για το δημόσιο. Υπάρχουν βέβαια να κόψει άμα κανείς θέλει, αλλά δεν θα κόψει αυτά που πρέπει. Γιατί αν να κόψει αυτά που πρέπει, δεν θα τα είχε δημιουργήσει εξ αρχής αυτά τα έξοδα που θα ήταν καλό να κοπούν έτσι κι αλλιώς. Το λέω γενικώς έτσι για να το έχουμε μία, το βάλουμε και αυτό στη σκέψη μας. Πολύ ευχαριστημένος με το ποσοστό που μέχρι στιγμής του δείχνουν οι δημοσκοπήσεις ο Αλέξης.
2: Ποιο είναι το κόστος λοιπόν της θέσης των μέτρων που εξαγγείλατε? Είναι ετήσιο ή είναι τετραετίας? Αυτή η κριτική γίνεται και για τις αυξήσεις που είπατε για τους υγειονομικούς και τους εκπαιδευτικούς. Το είπατε ετήσια, το 300 και το 500 ή είναι και αυτό μέσα στη τετραετία για 4?
1: Για να τελειώνει αυτή η συζήτηση.
0: Λάθος πάσα. Δεν πειράζει. Είναι, τον ρωτάνε για τους δασκάλους και τους καθηγητές εδώ. Αν θα είναι ετήσιο ή στην τετραετία, ή θα είναι ετήσιο ή στην τετραετία η αύξηση που λέει ότι θα τους δώσει, και δεν απαντάει. Αυτό είναι, δεν χρειάζεται να το ακούμε. Δεν απαντάει, δεν ξέρει ο άνθρωπος. Είπε μια παρόλα. Πρέπει να. Έλα, Παναγία μου. Μετά, τώρα πάμε στην ικανοποίηση για τα ποσοστά.
3: Εσείς ξεκινήσατε πολύ δυναμικά. Τώρα, βέβαια, στα ποσοστά βλέπουμε μια σχετική στασιμότητα ή και οριακή υποχώρηση σε κάποιες.
1: Εντάξει.
3: Έτσι δείχνουν.
1: Βαλτώσαμε, έγραφε χθες, βάλτωσε στο 18% η Ελλάδα. Εντάξει, ας βαλτώνουμε στο 18%, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Είναι ένας πόντος παραπάνω από όσο είχα πάρει στις προηγούμενες εκλογές. Άρα γίνομαι όλο και καλύτερος. Ρε Αλέξη, με 18% θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή. Έλα, Παναγία μου. Αν και βέβαια ο άνθρωπος το είπε. Ή εμείς ή κανείς. Και όλοι, μα κανείς. Ή ο Αλέξης με τον Νίκο παρέα. Διότι όπως φαίνεται από αυτά που ακούγονται συνεχώς από το Πασόκ, θέλουν σαν τρελή να συνεργαστούν. Και λογικό, είναι δεύτερο κόμμα θα είναι η Ελλάς. Οπότε το Πασόκ θέλει να κολλήσει πάνω στην Ελλάς. Μπας και γίνει καμία δουλίτσα. Γιατί αλλιώς βλέπω πάλι όσους Σιριζέους πήγαν στο Πασόκ να ψάχνουν αλλού δουλειά.

0: Λοιπόν, τώρα θα έχουμε και μετά. Δεν προλαβαίνουμε τώρα όλο τον Αλέξη. Αρχίσαμε και αργά. Πιο μετά περισσότερο Αλέξη. Προς το παρόν να πάμε στις διαφημίσεις, τις οποίες θα ξεκινήσω εγώ λέγοντάς σας νέα σεζόν, νέα αρχή. Και αν είστε νέος φοιτητής, το να βρείτε το κατάλληλο σπίτι είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Γι' αυτό ακούστε τι πρέπει να προσέξετε. Να προσέξετε το budget.
1: Μήνα με αποκαύσιμα.
2: Άραξο.
1: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
2: Άραξον λέμε.
1: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
2: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
3: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
4: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
3: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
4: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
3: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
4: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
3: Στον Λούρο Πρέβεζας.
4: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
3: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα, Άξον.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
6: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση.
7: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
6: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
7: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
6: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Παΐσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Έχουμε όραμα.
9: Οπα!
10: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
11: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
12: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
13: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
14: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα του Μητσοτάκη.
15: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

0: και εσείς οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Πριν συνεχίσουμε, να σας πω κάτι που νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον, κυρίως για όσους έχετε παιδιά, αλλά και για όσους δεν έχετε, αλλά μάλλον για όσους έχετε παιδιά περισσότερο, ότι το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, που καλύπτει επιστημονικά τη φυτοπροστασία, τη φυτοϊγεία και μελετά και προτείνει μέτρα για την ασφάλεια και την ποιότητα στην πρωτογενή παραγωγή, διοργανώνει για πρώτη φορά Ευρωπαϊκή Βραδιά Ερευνητή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Ινστιτούτου στις 25 Σεπτεμβρίου την Παρασκευή, όπου μεγάλοι αλλά και μικροί, γι' αυτό το λέω κυρίως, μπορούν να έρθουν σε επαφή με την έρευνα που αφορά την υγεία των φυτών και την ασφάλεια των τροφίμων, μέσα από διάφορες δράσεις και συζητήσεις με ερευνητές, ομιλίες και ούτω καθεξής. Είναι μια καλή ευκαιρία να κάνετε κάτι και για σας και για τα παιδιά σας, που θα είναι και ευχάριστο και επιμορφωτικό. Ο Είμαι του κόμματος, έχεις δίκιο, γιατί λέει η διαφήμιση που έπαιξε πριν δύο λεπτά για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, τι ακριβώς σκοπό έχει? Μήπως απλά να δώσει χρήμα στα μου, Όχι, μην το ξαναπείς αυτό! Αυτό να μην το ξαναπείς ποτέ. Άκου, λέει, τι που πήγε ο νους του. Εκτός και αν το ακούει ο μετανάστης ή ο δουλέμπορος και λέει εκεί δεν μας παίρνει. Αυτό είναι. Γιατί θέλει ο άλλος να έρθει στην Ελλάδα. Ναι, να λαθρομεταναστεύσει στην Ελλάδα. Είναι ο δουλέμπορος, τον έχει πάρει, του έχει πάρει τα διαβατήρια, τα λεφτά κτλ. Και εκεί που κάνει ζάπινγκ, βλέπει αυτό το πράγμα στην τροφή. Όπα, πού πάμε. Πού πάμε, δεν είναι να παίζει εκεί πέρα. Μαρουλάκος, η αλήθεια είναι ότι η μείωση φόρων σημαίνει αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος σημαίνει μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη για πολίτες και επιχειρήσεις. Μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη σημαίνει νέα φορολογικά έσοδα για το κράτος. Μαρουλάκο, είναι πολύ απλά αυτά τα πράγματα έτσι όπως τα λες. Πρέπει να είσαι πολύ χαρούμενος. Ακόμα είναι τόσο απλά και τόσο γραμμικά όλα και τόσο τέτοιο, όλες οι κυβερνήσεις θα μείωναν τους φόρους τότε. Γιατί πάλι θα είχαν περισσότερα έσοδα και θα ήταν και καλοί με τους πολίτες. Ρε Μαρουλάκο. Αυτά τα απλοϊκά τα λένε αριστεροί, μην τα λέμε κι εμείς. Και ο Τζίζος Κασέλο, αφού είναι μάγος των οικονομικών, με σκέτη εντιμότητα θα τα βολέψει όλα. Τι δεν καταλαβαίνεις? Όλα τα καταλαβαίνω, μωρί, σιγά μην δεν καταλαβαίνω. Άλλωστε, παιδιά, εντάξει, τον κοροϊδεύω πολύ, δεν είναι σωστό. Ο άνθρωπος είναι ένας νέος πολιτικός με ένα νέο κόμμα που βασίζεται στις δικές του οικονομικές δυνάμεις.
1: Είμαστε ένα κόμμα 4 μηνών. Δεν είμαστε μέσα στη Βουλή. Δεν έχουμε τις οικονομικές δυνατότητες. Στηριζόμαστε στις δυνάμεις μας.
0: Φαίνονται πολύ μεγάλες αυτές οι δυνάμεις για ένα κόμμα 4 μηνών. Ενώ πολύ μεγάλες οι δυνάμεις, δεν θα μάθουμε ποτέ από πού προέρχονται. Βέβαια, το κόμμα ξεκίνησε, έφτιαξε την πλατφόρμα ενίσχυσης, όπου βλέπεις πόσα λεφτά μαζεύει σε δωρεές από εδώ και μπρος. Για το πριν δεν θα μάθουμε. Αλλά και από εδώ και μπρος δεν μαθαίνουμε ποιος τα βάζει. Οπότε, έχει φτάσει το μισό εκατομμύριο ήδη? Ποιος το έχει βάλει το μισό εκατομμύριο? Ή εκτός αν βάλανε από 1 ευρώ 500 μισό εκατομμύριο Έλληνες, ή από 5 ευρώ 100.000, ή από 250.002. Ποιος ξέρει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, παιδιά, η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, λέει. Είναι κάτι που το ακούω πάρα πολύ συχνά. Μου φαίνεται το πιο ακατανόητο πράγμα στον κόσμο. Για οτιδήποτε μας απασχολεί στη ζωή μας, οποιοδήποτε πρόβλημα έχουμε, από υγείας μέχρι ηλεκτρολογικό, λέμε να βρω έναν επαγγελματία. Γιατί ξέρουμε ότι ο άνθρωπος που ζει από αυτό που κάνει θα φροντίσει να το κάνει λίγο καλύτερα από τους άλλους. Το Αλέξη λέει όχι, στην πολιτική δεν το θέλω. Και το λένε και πολλοί εκτός από τον Αλέξη.
1: Δεν είναι μισθός, είναι αποζημίωση. Και πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να θεωρούμε τους πολιτικούς επαγγελματίες. Mm-hmm. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Προσφέρεις στις ιδέες σου, στον τόπο σου, στην κοινωνία σου. Δεν είναι επάγγελμα.
2: Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι δεν είναι επάγγελμα. Και μπορεί ο κάθε σκιτζής ή ο κάθε άλλος που έχει άλλα πράγματα, την άλλη δουλειά του κανονικά που αλλού ζει, να μπλέξει για να προσφέρει. Για να ασκήσει λειτουργήμα. Δηλαδή, να κάνει κάτι στο κασίδι το κεφάλι και μετά, άμα του ζητήσει ευθύνες, να πει: εμένα δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Εγώ προσφέρω. Εντάξει, άμα κάνω και κανένα λάθος, σιγά τι έγινε να πούμε. Δεν είμαι και επαγγελματίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι πολιτικοί έχουν και άλλα επαγγέλματα τα οποία φροντίζουν να βοηθούν μέσω της πολιτικής τους δραστηριότητας. Εν πάση περιπτώσει, ο Αλέξης μέσα σε αυτή τη συλλογιστική ότι δεν πρέπει να είναι επάγγελμα και οι πολιτικοί πρέπει να έχουν και άλλες δουλειές, μην ασχολούνται μόνο με τη χώρα, να έχουν και, έχουν και σοβαρότερα πράγματα να κάνουν, έχουν και δουλειές που λέμε. Εντάξει, χώρα στον ελεύθερο της χρόνο. Κάνει μια φοβερή αυτοκριτική και λίγο ή πολύ παρουσιάζει τον εαυτό του ως οικονομικά ευάλωτο και πολιτικά ευάλωτο.
1: Για κάποιους είναι και μια αυτό για μένα δεν είναι αποδεκτό.
3: Είναι προσφορά σου.
1: Δεν είναι αποδεκτό. Δεν είναι αποδεκτό. Και να σου πω και κάτι. Οποιοδήποτε δεν έχει τη δυνατότητα να μπορεί να ασκήσει το επάγγελμά του και να σταθεί στα πόδια του, είναι ευάλωτος. Είναι ευάλωτος.
3: Αν έχει επάγγελμα, ναι.
1: Από άλλη πλευρά. Στην πολιτική εννοώ είναι
3: ευάλωτος. Αν δεν έχει και κάνει επάγγελμά του την πολιτική, είναι
1: άρα λοιπόν, αυτό ζήτηση. Είναι ένα μήνυμα το οποίο θέλουμε να περάσουμε στην ελληνική κοινωνία.
2: Σκληρή αυτοκριτική από έναν άνθρωπο που δεν έχει κανένα επάγγελμα, δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, μια ζωή πολιτικός ήταν. Άρα είναι ευάλωτος ο Αλέξης, άμα το λέει ο ίδιος, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να το αμφισβητώ, ευάλωτος, ευάλωτος. Δεν το περίμενα βέβαια και κάπως πέφτω από τα σύννεφα, αλλά ευάλωτος. Για τον ποινικό κώδικα.
4: Πάντα σας την κάνω την κριτική αυτή, ότι μειώσατε τους ποινικούς κώδικες και γι' αυτό πήγε λιγότερη φυλακή ο Καστιγιάρης από ό,τι θα μπορούσε να πάει με τους παλιούς το 19, λίγο πριν φύγει από την εξουσία.
1: Έχω κουραστεί να ακούω αυτές τις ανοησίες. Διότι καταρχάς εμείς δεν αλλάξαμε ποινικούς κώδικες μόνοι μας. Το έκανε ένα συμβούλιο νομικό όπως προβλέπει το Σύνταγμα, διότι κάναμε ριζική αλλαγή των νομικών κωδικών και ήταν οι πιο επιφανείς επιστήμονες του νομικού.
4: Όχι, λένε ότι σας.
2: Πες τώρα, παιδάκι μου, ότι ήταν οι πιο επιφανείς επιστήμονες. Να πούμε, εντάξει, δεν πειράζει που βγήκαν έξω και μερικοί εγκληματίες, αφού τους έβγαλαν οι πιο επιφανείς νομικοί επιστήμονες, χαλάλι. Υπάρχει ένα μπέρδεμα, παιδιά, πολύ συχνά. Δεν είναι όλες επιστήμες το ίδιο επιστήμες. Θέλω να πω, είναι άλλη επιστήμη, η φυσική, τα μαθηματικά, που και εκεί μπορεί να. Αλλά είναι πιο συγκεφασίζεται στην απόδειξη, στο πείραμα. Να δούμε, υποθέτω αυτό, πάω να δω αν ισχύει. Και άλλη επιστήμη είναι η νομική, που κυρίως βασίζεται σε τάσεις της εποχής. Και οι τάσεις στη νομική επιστήμη δημιουργούνται από νομικούς. Οι νομικοί, δηλαδή τους ανθρώπους που εξ επαγγέλματος δεν είναι, ωφελούνται οικονομικώς από το να υπάρχει όσο το δυνατόν περισσότερο έγκλημα. Θέλω να πω, ακόμα και στην ιατρική που είναι πιο πείραμα απόδειξη, υπόθεση πείραμα απόδειξη, η μόδα πολύ συχνά κυριαρχεί και κατευθύνει την ιατρική η μόδα. Σε γκρεμό, αλλά την κατευθύνει. Φανταστείτε τι συμβαίνει στη νομική που δεν είναι υπόθεση πείραμα απόδειξη. Οπότε θέλω να πω, δεν είναι και κανένα φοβερό επιχείρημα, ήταν η πιο επιφανής νομική. Άλλοι, όπως είπαμε, αν ήταν οι πιο επιφανείς, ας αφήσουμε και μερικούς εκατοντάδες εγκληματίες ελεύθερους σιγά. Είχε και ένα καλό λόγο για τον Σαμαρά που προσπαθεί, πλέον είμαστε συνεταιράκια, προσπαθεί και αυτός να ρίξει την κυβέρνηση.
4: Γιατί το ευχηθήκατε καλή επιτυχία, μου κάνει εντύπωση από ποια άποψη. Ο ίδιος θυμόμαστε, δεν σας είχε παραδώσει καν το μεγάλο Μαξίμου.
1: Εντάξει. Καταρχάς, στους πολιτικούς αντιπάλους πρέπει να έχεις μια. Έτσι, να είσαι λίγο, large που λένε. Δεν έχω κανένα λόγο να είμαι μεμψίμερος, ούτε να εύχομαι κάποιος που κάνει ένα εγχείρημα, ας πούμε, ξανά επιστρέψει στην πολιτική, ξανά να αποτύχει. Ας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί.
2: Για τον κοινό μας σκοπό. Για τον κοινό μας αγώνα, εντάξει. Τα παλιά περάσανε, πάει. Τα παλιά, ό,τι είχαμε να χωρίσουμε, το χωρίσαμε. Τώρα είμαστε, δουλεύουμε μαζί. Γιατί είναι έτοιμος να κυβερνήσει ο Αλέξης? Μα την Παναγία, εγώ δεν έχω ιδέα, αλλά ξέρει εκείνος, αυτό έχει σημασία.
4: Είπατε στη συνέντευξη που δώσατε στη Λεσουάρο ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε. Γιατί είστε πιο έτοιμος να κυβερνήσετε?
1: Γιατί έχω όραμα.
4: Μέχρι προχθές λείπατε από το πολιτικό σύνολο, θα πει κανείς.
1: Γιατί έχω όραμα για τον τόπο. Έχουμε εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Έχουμε μια σειρά επιστημόνων που έχουν παράξει ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, εναλλακτικό. Και γιατί έχουμε την εμπειρία της διακυβέρνησης. Τι να κάνουμε τώρα? Πώς να το κάνουμε αυτό? Δεν την έχει κανένας άλλος.
2: Ναι, το κακό είναι ότι την έχουμε και εμείς την εμπειρία αυτής της διακυβέρνησης. Θέλω να πω, αυτό το λέμε όταν πηγαίνουμε σε άλλους. Δηλαδή, αν πάει ο Αλέξης σε μια άλλη χώρα, άσχετη, κάπου στην Νότια Αμερική, ξέρω εγώ τι, θα πει: έχω εμπειρία διακυβέρνησης. Α, πού είναι αυτός, έχει εμπειρία, να τον διαλέξουμε. Δεν πας σε αυτούς που έχουν υποστεί την εμπειρία να τους πεις: έχω εμπειρία και να τους το θυμίσεις. Αλλά τέλος πάντων, εκείνος ξέρει, αλλά με αυτά και με αυτά φοβάμαι ότι.
1: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, να έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
4: Πολιτική.
1: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς, ή κανείς.
2: Αχ, κανείς μας κερδίζει και ο κανένας. Στις τέτοιες ειδοποιήσεις παρεπιπτόντως, δεν καταλαβαίνω γιατί προσθέτουν πάντοτε τον κανένα. Είναι οι δημοσκοπήσεις, υποτίθεται πρέπει να αντανακλούν μια πραγματικότητα η οποία θα προκύψει σε κάποιο διάστημα. Στις εκλογές δεν υπάρχει περίπτωση να είναι πρωθυπουργός ο κανένας. Δεν θα γράψουμε σε ένα χαρτί κανένας και θα το βάλουμε στο Μαξίμου. Κάποιος θα είναι πρωθυπουργός. Και δεν καταλαβαίνω γιατί ποτέ οι δημοσκοπήσεις δεν ρωτούν από αυτούς που είναι υποψήφοι για πρωθυπουργοί. 1, 2, 3, 4, 5. Από αυτούς μόνο διαλέξτε. Αφήστε το, κανένας δεν το μετράμε. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κανένας. Πάση περιπτώσει, εκείνοι θα ξέρουν καλύτερα. Ο γόγος λέει αφισβητείται η επιστημονικότητα της νομικής επιστήμης. Όχι, γόγο μου. Είναι απλώς άλλες, δεν είναι όλες οι επιστήμες το ίδιο. Υπάρχουν οι θετικές επιστήμες που είναι πιο εύκολο να πεις ισχύει αυτό και να το αποδεικνύω. Και άλλο οι επιστήμες που δεν μπορείς να το αποδείξεις. Υπάρχουν ενδείξεις, υπάρχουν θεωρίες κυρίως, υπάρχουν τέτοια. Αλλά αποδείξεις του στείλω ότι αν κάνω αυτό θα έχω ακριβώς αυτό το αποτέλεσμα. Δεν είναι και τόσο, πώς να το πούμε, δεν είναι όλα το ίδιο. Και όταν δεν υπάρχει απόδειξη, η απτή, η εύκολη σε κάποια επιστήμη, είναι πιο εύκολο να κουλαντριστεί. Είναι λογικό. Δεν είναι κβαντική φυσική, ούτε καν κβαντική ιατρική. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
5: Όσο χάλια ήταν τα πράγματα το πρωί, χάλια, μαύρα, έτσι, τόσο καλή είναι η εικόνα του λεκανοπεδίου τώρα. Φίλες και φίλοι, μάλλον έτσι είναι η κατάσταση. Στο κέντρο της Αθήνας μόνο καθυστερεί ο κόσμος, στη Σταδίου, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή και στη Βασιλίση Σοφίας προς τον κόμβο των Αμπελοκήπων. Από εκεί και πέρα, την κάθοδο της Αρδιτού που έχουμε ή κάτι ψηλοεργασίες, προσέξτε, τα υπόλοιπα σημεία είναι εξαιρετικά.
2: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, διαφημίσεις και μετά και πάλι μαζί.
6: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, σε όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
12: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
11: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
13: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

0: συνοδεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

0: εμείς ή κανείς, λέω. Μήπως εννοεί το σκυλάκι. Μου γράφει κάποιος. Ή εμείς ή βάλουμε ένα σκυλάκι. Δεν είναι. Το σκυλάκι διαλέγουμε σε αυτή την περίπτωση. Κάποιος το είπε, ο Παναγιώτης το έγραψε. Λοιπόν. Πάμε στον Άδωνη τον Γεωργιάδη να ακούσουμε ξανά κάτι που ξαναείπε για την κβαντική ιατρική, οπότε εγώ θα ξανασχολιάζω αυτό που σχολίαζα και την πρώτη φορά που τ' άκουσα.
1: Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να πας σε ένα πανεπιστήμιο και να σπουδάς και να πας ειδικότητα. Μπορεί να γίνεις ακτινολόγος, μπορεί να γίνεις ανεσιολόγος, μπορεί να γίνεις παιδίατρος, μπορεί να γίνεις παθολόγος, μπορεί να γίνεις ορθοπαιδικός χειρουργός.
2: Κβαντικός
1: γιατρός δεν μπορεί να γίνεις.
2: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Αυτοί λοιπόν που λένε επίσημα ότι ασκούν την κβαντική ιατρική, πώς έχουν εξειδικευτεί στην κβαντική.
0: Αν αυτοί εξαπατούν τον κόσμο, που τον εξαπατούν. Εσείς γιατί τους αφήνετε ελεύθερους να το κάνουν? Γιατί δεν τους περιορίζετε? Θέλω να πω, έτσι εξαπατούν τον κόσμο και αυτοί που παίρνουν και λένε βάλε σε αλουμινόχαρτο τα κοσμήματά σου. Αλλά αυτοί συλλαμβάνονται. Αν εξαπατούν αντιστοίχως και οι κβαντικοί ιατροί και με πράγματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή και το θάνατο, δηλαδή ακόμα μεγαλύτερη εξαπάτηση και πιο επικίνδυνη, γιατί εσείς τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι? Α, είναι απατεώνας αυτό. Μπορεί να σκοτώσει κανέναν άνθρωπο. Και τι θα κάνουμε? Α, τίποτα. Ατομική ευθύνη. Μα λες εσύ που σε κυβέρνηση ότι είναι απατεώνας και είναι επικίνδυνος απατεώνας άμα είναι γιατρός απατεώνας. Τι θα κάνεις? Τίποτα, τι θα κάνω. Σιγά, θα σας λέω ότι είναι απατεώνας. Ναι, αλλά ο ιατρικός σύλλογος μας λέει ότι του δίνει τη σφραγίδα του και λέει ότι είναι αξιόλογος γιατρός, ότι είναι αξιόπιστος. Να τον επισκεπτόμαστε. Τώρα μην βάλουμε δύο αρχές τώρα να τσακωθούν, τον ιατρικό σύλλογο και την κυβέρνηση. Πολύ περισσότερο όταν δεν θα ασχοληθούν για τα σημαντικά.
3: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, σε όπου να είναι? Πώς αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι?
0: Αυτοί οι άνθρωποι, αυτούς να σκεφτούμε. Αυτούς τους πρισμένους που είναι σαν να τους έχουν τραβήξει μπουκέτα και γελάμε οι υπόλοιποι μαζί τους. Αυτούς να σκεφτούμε. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι μάλλον στο πλαίσιο του ότι όλοι κάνουν μπότοξ. Εγώ δεν ξέρω κανέναν. Θέλω να πω, έχω δει στην τηλεόραση που κάνουν, αλλά στην παρέα μου και τέτοια δεν ξέρω κανέναν. Αλλά το δέχομαι ότι όλοι. Αν όλοι κάνουν μπότοξ, πώς τελειώνει ο μισθός στις 20 και στις 15 και στις 10 και δεν έχουμε να φάμε? Δεν γίνονται όλα, παιδιά, να πω στους συντρόφους. Δεν γίνεται και ο λαός που κάνει μπότοξ και ο λαός δεν έχει να φάει γιατί τελειώνουν τα λεφτά στις 15 και στις 20. Πρέπει να αποφασίσετε τι από τα δύο συμβαίνει. Βέβαια, μπορεί να τελειώνουν επειδή κάνουν μπότοξ. Και αυτό είναι και το πιο πιθανό, το έχουμε παραδώσει σε περισσότερα μαθήματα. Δεν είσαι ευτυχός αν σου τελειώνουν τα λεφτά. Είσαι ευτυχός αν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα με τα λεφτά που έχεις. Τα λίγα, είναι πολύ λίγα. Αν κάνεις διάφορα πράγματα με τα λεφτά που έχεις, αλλά σου τελειώνουν επειδή κάνεις διάφορα πράγματα, δεν είσαι ευτυχός, σπάταλος είσαι. Ή ευτυχισμένος που λες δεν θέλω να έχω κάτι στην άκρη, θέλω να ζω ωραία. Είναι μια στάση ζωής, πάντως φτωχός δεν είσαι.

0: Ρόλφος Πούτλερ, γι' αυτό που έλεγα πριν, ότι γιατί οι δημοσκόποι δεν ρωτάνε ποτέ την καταλληλότητα για πρωθυπουργία, αφαιρώντας από τη μέση τον κανέναν που δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να είναι κανένας για πρωθυπουργός. Λέει, γιατί σε εκλογές υπάρχει ψηφοδέλτιο για το δεν αποφάσισα άλλο ή δεν ξέρω, δεν απαντώ. Βεβαίως, Ρόλφε Πούτλερ, το άλλο είναι τα μικρότερα κόμματα που δεν μετριώνται στις δημοσκοπήσεις και το δεν ξέρω, δεν απαντώ είναι το λευκό. Οπότε υπάρχουν. Και το δεν αποφάσισα είναι μια πραγματική κατάσταση. Το κανένας για πρωθυπουργός δεν είναι πραγματική κατάσταση. Μπορεί να μετρείται και αυτό. Και να βρίσκουμε ότι τους θεωρούν όλους άχρηστους. Οι περισσότεροι τους θεωρούν άχρηστους όλους. Αλλά μετά πρέπει να γίνεται και μια μέτρηση χωρίς τον κανέναν για να λένε οι πολίτες. Από αυτούς όλους που τους θεωρώ άχρηστους, επειδή υποχρεωτικά κάποιος θα είναι, ποιος είναι ο καταλληλότερος. Εγώ μια ιδέα δίνω, δεν με νοιάζει έτσι κι αλλιώς. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
1: Πώς θα αισθανθούνε, κυρία Σδούκου?
2: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων Μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων Μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
4: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Γεια
6: ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop και Φωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
7: Pet Shop και Φωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
6: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
9: Στις Πλαχνικού Λίπους και για άλλη πώληση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως ανέφερε σε αναρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες μετά τους ελέγχους που διενήργησε σε 8 χώρους σε σύνολο 118 δομών. Ο κ. Γεωργιάδης, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας ιατρού βιοπαθολόγου σε ψυγείο εντοπίστηκαν 6 ενέσιμα σκευάσματα, όπως υαλουρονικά, fillers και εξωσώματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Επίσης, σε διαφήμιση του εργαστηρίου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης γινόταν αναφορά σε παροχή υπηρεσιών αισθητικής δερματολογίας. Για περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Scrooge Last Mile, ενημερώνει τους καταναλωτές η εταιρεία. Σημειώνει ότι έχει επηρεαστεί μόνο το σύστημα, στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή όνομα, τεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, και δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών και πληρωμών, καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται σε συστήματα της εταιρείας. Καλεί τους πελάτες να είναι προσεκτικοί σε επικοινωνίες που δεν φαίνεται να προέρχονται από επίσημα κανάλια επικοινωνίας της εταιρείας. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Επανέλαβε πάντως πρόσφατη δήλωσή του πως ο ίδιος έχει να λάβει μία απόφαση, είτε να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει το Ιράν. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρόεδρου. Ο ΩΣΑ αναβάθμισε ελαφρά στο 2,9% την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας το 2026 από 2,8% τον Ιούνιο, παρά τη συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης, ανέφερε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Υποστήριξε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκεχηρίας, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στο ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ουκρανός πρόεδρος. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός. Θα λάβει μέρος στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αύριο θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο. Μιλώντας στον Sky, διερωτήθηκε: είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στον λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις? Σημείωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και χρόνια και στα στενά του ορμούς ξεκίνησε το Φεβρουάριο. Απαντώντας σε ερώτηση για το δίλημα των επόμενων εκλογών, είπε: ή εμείς ή κανείς. Ενώ για το αν υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ανέφερε πως είναι αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά του, ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνησης και αυτός που έχει ρεαλιστικό εναλλακτικό σχέδιο. Όπως είπε μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον Μητσοτάκη, ήταν μόνος του 3 χρόνια. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για αλαζονία με αφορμή τη φράση «εμείς ή κανείς». Ο κύριος Μαρινάκης κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα για παντελή έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους. Μεταξύ άλλων, είπε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν απάντησε ούτε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρά η υλοποίηση των εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Σύμφωνα με την Καθημερινή, υπεγράφει η ένταξή τους στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Άλλο ένα άτομο αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφόρου για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για γυναίκα 59 ετών, διαχειρίστρια του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα ο οδηγός του βιτιοφόρου. Ο δεύτερος συλληφθής, προσωρινά υπεύθυνος του πρατηρίου, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, καθώς είναι δικηγόρος και έχει ειδική δικαιοδοσία.
10: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
13: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν

0: στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
1: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
2: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Έχουμε μπερδευτεί ανάμεσα στις υδροθεραπείες, οζονοθεραπείες, κβαντικές ιατρικές, βιοσυντονισμό. Έχει κάνει κανένα σας βιοσυντονισμό?
1: Όχι.
0: Δεν τα ξέρετε αυτά.
1: Την πλάσμα αφαιρέσεις, ίνους φαιρίσεις.
0: Αυτά είναι χοντρά πράγματα.
1: Εμείς
0: λέμε τώρα για τα light.
1: Light όχι, δεν έχουμε κάνει.
0: Βιοσυντονισμό.
1: Όχι.
0: Κάτι σου βάζουν κάτι ηλεκτρόδια, λέει. Όχι εκεί που σκέφτεσαι. Στο μίσο, στα χέρια, στο κεφάλι και κάτι κάνεις εκεί και λέξεις, ναι. Σε βιοσυντονίζουν για να κόψεις το κάπνισμα, να αδυνατήσεις, να κάνεις, να ράνεις και τα σχετικά όλα.
1: Έχεις χάσει το θέμα της ημέρας.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήρθες και το έφερες εσύ και έχεις δίκιο.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Με εντυπωσίασες.
1: Όχι, μα. Είναι δυνατόν ο αδελφός Νταϊάννα να λέει αυτά τα απίθανα πράγματα που έχει γίνει κόλαση.
0: Τα γράφει κιόλας. Ονοματεπώνυμο.
1: Και κνεοάσμα λέει το βιβλίο του. Και λέει διάφορα απίθανα τα οποία εγώ δεν μπορώ να τα πω στον αέρα, γιατί είναι λίγο έτσι θέματα ντροπή.
0: Εντάξει, πες μας την περίπτωση. Δεν μπορείς να πεις τώρα. Τα πω εγώ. Με τι ντρέπεσαι?
1: Ότι τα είχε λέει ο Κάρολος με τον μπάτλερ του.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Δεν ντράπηκε, σε είδα.
1: Δεν ντράπηκε, όχι.
0: Ναι. Και το είχε πει.
1: Έφτανε λέει να του βάζει μέχρι και. Πού πάει το μυαλό σου, κύριε παιδάκι μου. Να του βάζει.
0: Έτσι όπως σε βλέπω που κινείσαι, κατάλαβες. Είσαι λίγο επιθετικούλης.
1: Ο δοντόκρεμα στην οντόβουρτσά του για να πλύνει τα δόντια του. Τώρα δεν ξέρω.
2: Αυτό περιποιούταν δηλαδή, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Κρατούσε την οδοντόβουρτσα ο Κάρολος.
2: Και όλος έβαζε την οδοντόπαστα.
1: Έπαιρνε την οδοντόβουρτσα, έβαζε πάνω οδοντόκρεμα και το έδινε.
0: Έτοιμο.
1: Να πλύνει, ναι, να πλύνει.
2: Εντάξει, καλό είναι.
1: Ένα τέτοιο χρειαζόμαστε.
0: Και τι άλλο, κυκλοφορούσε και είπες και άλλο.
1: Αδιάφορα.
0: Όχι, όχι. Αυτό το έχει πει η συγχωρημένη Νταϊάννα. Όταν ερωτευμένος με τον βαλέ του, έτσι όπως λένε το σπα, αλλά του κυκλοφορεί και με το. Πώς το λένε, το κάθισμα.
1: Αυτό είναι αλλού έχει γραφτεί.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία, το πούμε εμείς για να ξέρουμε τι έχουμε όλοι.
2: Με την τουαλέτα του, ρε παιδί μου, δηλαδή κυκλοφορούσε ο άνθρωπος.
0: Όχι, όλοι τι λεκάνει.
2: Μόνο τι λεκάνει.
0: Το κάθισμα.
2: Α, το
1: κάθισμα. Ναι.
2: Σε ταξίδια το κάνει αυτό.
1: Είναι παλιό.
2: Το βάζει όποια λεκάνη να είναι εδώ.
1: Άμα είσαι βασιλιά, δεν κάνει ό,τι θες. Και πρίγκιπα. Ό,τι θες κάνει.
2: Ό,τι τρέλα σου στο μυαλό.
0: Πάντως έχει ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι. Έχει ενδιαφέρον αυτά που γράφει ο αδερφός της χωρεμένης.
1: Για αυτά. Αυτός με τον οποίο υποθέτει πως ήταν ο βαλές του, μετά τον κυνηγάγανε για ένα σκάνδαλο στο παλάτι. Γιατί είχε υποσχεθεί σε ένα Σαουδάραβα ότι θα τον κάνει. Άμα δώσει λεφτά σε ένα ίδρυμα του Καρόλου, θα τον κάνει. Θα πάρει αγγλική υπηκότητα, βρετανική υπηκότητα και θα γίνει και σερ.
2: Α, θα τον έκανε και σερ.
0: Και δεν τον έκανε.
1: Δεν ξέρω τι έγινε. Όχι, δεν νομίζω. Γιατί

0: ανακαλύφθηκαν αυτά τα.
1: Για να βγαίνουν όλα αυτά σήμερα δεν τον έκανε.
0: Κόλαση.
2: Ωραία πράγματα είναι αυτά. Αλλά δεν παίζει πολύ εδώ, έχεις δίκιο. Ναι.
1: Τι συμβαίνουν στα βασίλεια είναι που δεν είμαστε εμείς. Παναγιώτης Παπακαλούς εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Στην διεύθυνση αυτής της εκπομπής όπως κάθε μέρα ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης. Στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. 210-48-00-170-174. Σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις απαντά ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την απόψή σου. Και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. 698-123-1003 είναι το νούμερο του Viber όπου και εκεί μας στέλνετε ό,τι επιθυμείτε.
2: Στα πολιτικά έχουμε τη συνέντευξη της Ήπρα εδώ στο Sky. Θα τα πούμε, τα σχολιάσουμε, θα τα κάνουμε όλα. Στα υπόλοιπα όμως, σήμερα υπάρχει μία ανακοίνωση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την οποία έχει αναρτήσει στο διαδίκτυο ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ότι κατόπιν αιτήματός μου, λέει, και βάσει έρευνα στο διαδίκτυο, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας άρχισε αμέσως ελέγχους. Θα πω εγώ ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Έχουν αρχίσει οι έλεγχοι. Υπάρχει και μία έκθεση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας που όποιος τη διάβασε έχει βγάλει λαβράκια. Ναι. Η αλήθεια είναι. Απλώς είναι από αυτά τα πράγματα που και η δημοσιογραφία δεν δίνει την πρέπουσα σημασία όταν βγαίνουν αυτές οι εκθέσεις. Σήμερα λοιπόν ανακοινώνεται ότι σε ιατρείο τώρα 21/9, χθες δηλαδή, βρέθηκε ιατρείο με άδεια λειτουργίας από τον Ιατρικό Σύλλογο, ναι, σε κάποιον βιοπαθολόγο. Βρήκαν στο ψυγείο, λέει, 6 ήδη ενέσιμων σκευασμάτων διαφορετικών εταιριών, οι αλουρονικά fillers. Τα fillers
1: τι είναι.
2: Εξωσώματα, ούτε για σκευασμάτων. Είναι για ιατρικές αισθητικές πράξεις.
1: Α, για να τα χείλια στα αυτιά, στα μάτια.
2: Κατά δήλωση της βιοπαθολόγου,
1: ναι,
2: τα σκευάσματα αυτά προορίζονταν για ιδία χρήση.
1: Α.
2: Είναι που λέει
1: σαν τα αρκωτικά. Τσιμπιόταν για δικιά μου χρήση.
2: Έκανε μόνη της δηλαδή. Ωραία. Ζητήθηκαν παραστατικά για την αγορά των σκευασμάτων. Δεν βρέθηκαν τα παραστατικά.
1: Κάπου θα χάθηκαν στον δρόμο. Ναι.
2: Κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας. Ναι, βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου. Συσκευή βιοσυντονισμού.
0: Είναι το κλείσμα.
2: Το κλείσμα.
1: Το κλείσμα που η διαφορά είναι 1500 ευρώ, μας έλεγε.
2: Δεν είναι ακριβώς.
1: Τι μας έλεγε ο.
2: Συσκευή βιοσυντονισμού. Συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για λιπόλυση. Εντάξει. Οι δραστηριότητες του κέντρου. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι ακριβώς ότι ελέγχθηκα τώρα. Είχαν ελεγχθεί από την αρμόδια αρχή, την ΕΑΔ, το 24. Η έκθεση είχε διαβιβαστεί στο Υπουργείο Υγείας, στο ΚΕΣΥ και στην Εισαγγελία.
0: Και βγήκε τώρα.
2: Τώρα το μάθαμε εμείς. Έχει βγει η έκθεση.
1: Έχουν πάει σε αυτά προφανώς.
0: Αλλά αυτό δεν είχε κλείσει το ιατρείο.
2: Όχι, μάλλον. Κατάλαβε. Ναι.
0: Δηλαδή θέλω να πω, πέθανε ο κακόμοιρος ο Μαζονάκης. Έτσι. Και τώρα βγαίνουν όλα στη φόρα.
2: Ναι.
0: Όλα αυτά τα χρόνια τι γινότανε.
2: Τίποτα.
0: Όλες.
2: Λοιπόν, παροχή υπηρεσιών. Κρατηθείτε λίγο.
1: Ναι.
2: Κβαντικής βιοανάδρασης.
1: Αυτό.
2: Κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκαν 3 μηχανήματα που κατά δήλωση της παρόχου υπηρεσιών χρησιμοποιούνται για τη διαπίστωση πηγών στρες στο σώμα.
1: Μα, δηλαδή άμα το χέρι σου είναι αγχωμένο.
2: Αυτά πηγαίνει ο κόσμος και τα πληρώνει. Αυτοί θησαυρίζουν.
1: Τι να πω. Ναι, προφανώς.
2: Γίνονται κάποιοι έλεγχοι γιατί τα έχουμε ισοπεδώσει και όλα. Αλλά οι έλεγχοι πού καταλήγουν μετά, ρε παιδιά. Δηλαδή πάει ο Παπαδόπουλος με τον Κούτρα που είναι ελεγκτές. Διαβιβάζουν το πόρισμά του στον Τζούνο. Ο Τζούνος το κάνει μετά.
1: Το κλείνει το ιατρείο. Αφαίρει την άδεια του γιατρού ή του όποιου γιατρού ή οτιδήποτε.
0: Πρέπει να γίνει να σκοτωθεί, να πεθάνει ένας άνθρωπος.
2: Και διάσημος.
0: Θυμάμαι εκεί κοντά στο σπίτι μου, περνάγαν τα παιδιά του κολεγίου το δρόμο.
2: Σωστό.
0: Κάθε μέρα λέγαμε ότι εδώ πέρα θα γίνει ένα ατύχημα. Σκοτώθηκε ένα παιδί ένα βράδυ και φτιάξανε τη γέφυρα. Ναι. Έτσι πρέπει να γίνεται στην Ελλάδα.
2: Που δεν συντηρείται και σωστά δυστυχώς. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Άγγελο Σερίγο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, αφού σας πούμε ότι στη Βουλή αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη διαδικασία άρσης ασυλίας για την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κύριε Σερίγο, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Καλό σας μεσημέρι. Βγήκα από την Ολομέλεια για να την εκπομπή σας συνεχίζει τη διαδικασία μέσα. Είναι και για τον κύριο Αβγενάκη και για τον κύριο Λαζαρίδη.
2: Α, μάλιστα.
0: Βλέπουμε η Τουρκία περίμενε να πάρει κάτι F-35, κάποια υπόσχεση από τον Τραμπ. Τίποτα δεν έγινε.
3: Πρέπει να καταλάβουμε το εξής, το οποίο δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό στην Ελλάδα. Η κατοχή των S-400 είναι κάτι πολύ σοβαρό για την Αμερική.
0: Ναι.
3: Θεωρεί ότι όποιος έχει τα S-400 δεν μπορεί να έχει και F-35. Τα S-400 είναι ρωσικά, είναι πυραυλικά συστήματα και συστήματα ραντάρ. Αυτά όταν καλύπτουν με τα ραντάρ τους τον ουρανό, πρέπει να ξεχωρίζουν αν ένα αεροπλάνο πετάει είναι φιλικό ή εχθρικό και πρέπει να το καταρρύψουν. Τα αεροπλάνα αυτά εκπέμπουν ένα σήμα.
0: Ναι, αλλά
3: θεωρούν οι Αμερικανοί ότι αν τα ρωσικά ραντάρ.
0: Δεν μπορεί να έχει 400 και σου σε 35, ναι.
3: Ναι, θα υποκλέψουν το σήμα. Οπότε σου λέει τελειώσαμε.
0: Είχε κυκλοφορήσει ότι είχαν βρει αυτοί να δώσουν αυτά στα Εμιράτα και μετά να πάρουν τα F-35.
3: Είχα πει από τότε ότι όποιο αγοράσει του S-400 θα ξέρει ότι αυτομάτω θα έχει τι συνέπειε τη Τουρκία. Δηλαδή, επειδή ακούω ότι λέγανε τα Εμιράτα ή το Κατάρ, αυτομάτω τα Εμιράτα ή το Κατάρ θα πάψουν να παίρνουν αμερικανικά αεροσκάφη. Γιατί να το κάνουν αυτό το πράγμα?
0: Όχι, θα βάλουν σε μια αποθήκη, φαντάζομαι. Γιατί και εμείς δεν έχουμε S-300 και κάπου το έχουμε σε μια αποθήκη.
3: S-300 έχουμε, αλλά τα χρησιμοποιούμε εμείς. Είναι ενταγμένα από το 2011 στο σύστημά μας. Αλλά είναι παλαιότερης γενιάς το δικό μας. Το S-400 είναι πιο εξελιγμένο σύστημα. Το θέμα είναι λοιπόν ότι όποιος το πάρει πρέπει να ξεγράψει ότι θα πάρει F-35 ή άλλα αμερικανικά συστήματα για την αεροπορία του.
0: Μάλιστα.
3: Για ποιο λόγο να το κάνουν αυτά τα κράτη, εκτός αν είναι κάποιο κράτος το οποίο έχει διάθεση να πετάξει τα λεφτά του, γιατί αυτά έχουν στοιχήσει 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Έχει διάθεση πρώτον να πετάξει τα λεφτά του και δεύτερον να πει ότι εγώ θα μπω στις κυρώσεις της Αμερικής, δεν πρόκειται να ξαναπάρω αμερικανικό πολεμικό υλικό.
0: Πάντως περίμενα να υπάρχει έστω και μία συνάντηση του κυρίου Τραμπ με τον κύριο
1: Ερντογάν. Επίσημη ακριβώς δεν ήταν, αλλά υπήρχαν αναφορές από τον Αμερικανό πρόεδρο για τον, για τον Ερντογάν και μάλιστα με θετικά.
2: Αυτό που σας έχει πιάσει μια ανησυχία όλους, αν θα
1: συναντηθεί
2: ο Τραμπ με τον Ερντογάν, εμένα με ξεπερνάει.
0: Όχι ανησυχία, καμία ανησυχία. Αντίθετα. Αλλά είχε δημιουργηθεί το κλίμα, ο Μπάρακ, ότι κάτι γίνεται.
2: Καλά. Και ο Μπάρακ βγήκε και είπε ότι δεν χρειάζονται F-35. Με το Μητσοτάκη γιατί δεν συναντιέται το Τραμπ?
3: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω. Υποθέτω ότι αυτή τη στιγμή φανταστείτε ότι έχουν πάει γύρω στους 170-180 ηγέτες από όλο τον κόσμο εκεί πέρα.
0: Μια φωτογραφία μπορούσαν να βγάλουν μαζί, ένα χαιρετισμό να κάνανε.
3: Εάν κράζανε μια φωτογραφία θα αρχίζαμε όλοι στην Ελλάδα photo opportunity.
0: Εντάξει, ναι. Καλύτερα το photo op παρά να μην συναντιόνται καθόλου. Ούτε στο προηγούμενο ΕΟΙΑ δεν είχαν συμφωνήσει, πέρσι.
3: Ναι, αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν βγαίνει τίποτα από ευκαιριακές συναντήσεις στο πόδιο που θα περάσει ο άλλος, βγάζει μια φωτογραφία μαζί. Το θέμα είναι να συζητάς με την Αμερική και να έχεις δυνατότητα να συζητήσεις. Αν έρθει στην Ελλάδα ο Ρούμπιο, θεωρώ πολύ πιο σημαντικό από το να βγάλει μια φωτογραφία ο Μητσοτάκης με τον Τραμπ.
0: Όχι με τον Ερντογάν λέμε, όχι με τον Ερντογάν.
3: Ο Μητσοτάκης με τον Τραμπ. Προφανώς δεν είχε κάτι να του πει ο Τραμπ καινούριο. Και γι' αυτό απέφυγε τη συνάντηση.
0: Ναι.
3: Είναι λίγο φαϊνότερο ότι τα πράγματα είναι στο γήπεδο της Τουρκίας. Η Τουρκία πρέπει να απαλλαγεί από τους S-400. Η απόφαση της Αμερικανικής Βουλής είναι ρητή. Θα απομακρύνεις τα συστήματά σου κατά τρόπο που θα φύγουν οριστικά και δεν θα μπορείς να ξαναπάρεις πίσω. Γιατί λέγανε κάποιοι θα τα στείλουν στα κατεχόμενα και μετά θα τα ξαναπάρουν πάλι πίσω. Ή θα τα πάνε στο Ιράκ για μερικές εβδομάδες και μετά θα ξαναπάρουν πίσω.
0: Γιατί η Άγκυρα χτυπάει κόκκινο με το ότι εμείς έχουμε υπογράψει αυτή την ασπίδα του Αχιλέα και φοβούνται ότι τους έχουν περικυκλώσει ή κάτι τέτοιο?
3: Λόγω των ραντάρ πιστεύω. Επειδή τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν ραντάρ Ισραηλινά, θεωρούν οι Τούρκοι ότι έχουν περικυκλωθεί από Ισραηλινά ραντάρ τα οποία τους παρακολουθούν. Βεβαίως το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει το κέντρο διοικήσεως και ελέγχου της ασπίδας του Αχιλέα σημαίνει ότι δεν ισχύει αυτό που λένε οι Τούρκοι, αλλά εδώ ισχύει και το άλλο του πυραντέλο, έτσι είναι αν έτσι νομίζετε. Από την ώρα που το πιστεύουν οι Τούρκοι τελείωσε, δεν μπορείς να τους αλλάξεις το μυαλό.
2: Μάλιστα. Κυρία, σε λίγο να ρωτήσω κάτι άλλο στα πολιτικά. Ακούσαμε την κυρία Μπακογιάννη χθες να λέει ότι υπάρχει αλαζονία σε κάποιους υπουργούς. Έχετε συναντήσει κι εσείς καλαμοκαβαλάριδες?
3: Εγώ τουλάχιστον, επειδή διάβασα τη δήλωση, με όλους όσους τηλεφωνώ και ζητάω συνάντηση, οι άνθρωποι είναι κάθε φορά ευγενείς και σπέβδουν να μου δώσουν. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει κάτι διαφορετικό με άλλους βουλευτές που ίσως είναι από την επαρχία. Αλλά εγώ
1: πρέπει να είσαι από την επαρχία. Αν είσαι από την Αθήνα, εντάξει. Αν είσαι από την επαρχία, είναι το θέμα.
0: Αλλά δεν σε έρχεται στο μυαλό κάποιος υπουργός όταν ακούτε καλαμοκαβαλάρης?
3: Πρέπει μια ερώτηση πρέπει να απευθυνθείτε στην κυρία Μπακογιάννη.
2: Γεια σας κύριε Συρίγκο.
1: Καλησπέρα κύριε Συρίγκο, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
2: Ωραία, έχουμε, εντάξει, έχει καλαμοκαβαλάρδες.
1: Καλαμοκαβαλάρδες ούτως ή άλλως έχει η κυβέρνηση, εντάξει. Σε πολλούς μπορεί να πάει το μυαλό του καθενός. Είπε η κυρία Μπακογιάννη, χτύπησε ένα καμπανάκι. Σκοπός είναι αυτοί στους οποίους αναφέρονται να ξέρουν.
2: Η Κατερίνα λέει και έχει δίκιο, νομίζω το είπαμε όμως. Έχει δίκιο, Κατερίνα, νομίζω το είπαμε. Αν θυμάμαι καλά, η γέφυρα στο κολέγιο έγινε με χρήματα ιδιώτη του πατέρα του παιδιού που σκοτώθηκε ακριβώς. Ούτε τότε κινητοποιήθηκε το κράτος, ακριβώς, και ούτε τώρα κινητοποιείται γιατί χρειάζεται κάποια συντήρηση η γέφυρα.
0: Έχει αναλάβει ποτέ κάποιο σχολείο.
2: Ναι, αλλά θα πρέπει. Ναι. Δεν κινητοποιείται.
1: Το θέμα είναι να συντηρηθεί η γέφυρα.
2: Είναι δύσκολη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού στα απλά. Όταν είναι λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα και αφορούν άλλα θέματα, κινητοποιείται.
0: Σας θυμίζω ότι
2: αμέσως.
0: Ακόμα τα αυτοκίνητα δεν έχουν πινακίδες τα οποία αγοράζονται.
1: Από σήμερα ξεκινάει.
0: Α, ναι.
1: Από σήμερα ξεκινάει.
0: Όλο τον Αύγουστο δεν είναι.
1: Η αποστολή των πινακίδων.
2: Ναι.
1: Και έτσι θα μπορούν σιγά σιγά να αρχίσουν οι ταξινομήσεις και να πάρει ο κόσμος τα.
0: Παίρνουν αυτοκίνητα και θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν και δεν είχαν επικίνδυνες, τους βάλουν.
1: Είχαν έλλειψη στο μέταλλο των.
2: Τι έλλειψη το τζιγκό.
1: Είχαν έλλειψη στο μέταλλο των
2: πινακίδων.
1: Καταπληκτικό, δεν το συζητώ. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό.
2: Αυτό, ας πούμε, γιατί δεν βγείτε κάποιος να δικαιολογήσει γιατί υπάρχει
1: έλλειψη.
2: Θα βγει να μας πει γιατί υπάρχει έλλειψη.
1: Ελπίζω ότι κάποιος θα βγει.
2: Εσείς, εντάξει τώρα.
1: Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές.
2: Να πέστε από την αρχή γιατί το έφαγα.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελος, μάστερς και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr.
0: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάνε την απόδειξή σου και πάρε το dealer και να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, μέσα από τα έργα και τις πρωτοβουλίες που στηρίζουν οικοκυριά και τους αγρότες, στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί η ΔΕΗ, οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Περισσότερα μπορείτε να δείτε στο ΔΕΗ.gr.
4: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ATN. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Να δω.

0: κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Φυσικά. Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας.
6: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα κουζουλάει.
7: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
8: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
9: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
8: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
10: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
11: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 57. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
12: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gilaros, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
13: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
14: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
15: Yes!
14: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
16: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
17: Δημήτρη, αυτό που διάβασε ο Νότης τώρα για το φίλο του είναι κάτι απλό.
18: Είναι. Είναι κάτι απλό. Συγγνώμη, δεν είναι απλό. Εγώ διαφωνώ. Είναι κάτι απλό. Αν έχει ξεκινήσει έτσι απλά. Εμείς το έχουμε ξεκινήσει δύσκολα αυτό το πράγμα.
17: Ωραία.
18: Και μέχρι να το αλλάξεις υπάρχει διαδικασία. Δεν λέμε πάρα πολλές φορές ότι τι γίνεται στις πολεοδομίες, τι γίνεται τώρα στο κτηματολόγιο. Ότι... Αυτό είχε ξεκινήσει προχθές. Μιλάγαμε για νησιά που είναι οικισμοί, αυθαίρετοι κτλ. Αυτό έχει ξεκινήσει στραβά. Οπότε το να το διορθώσεις
17: είναι
18: πιο δύσκολο από το να το κάνεις από την αρχή σωστά.
19: Ναι, η Κύπρη είναι πιο μπροστά από εμάς. Είναι και πιο.
18: Σε μερικά πράγματα. Όχι σε όλα.
19: Τους δουλεύει πιο γρήγορα. Εντάξει,
18: όχι σε όλα, είναι και πολύ λιγότεροι από εμάς. Δηλαδή, πιο εύκολα φτιάχνεις ένα νόμο ο οποίος πάει σε αφορά όλους.
17: Επίσης, ένα από τα θέματα θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ, μας απασχολούν, αλλά το μέλλον θα είναι ακόμη πιο δύσκολο. Είναι αυτό που διάβαζε και η Μαρία Γιώργαρη στο Δελτίο Ειδήσεων για το περιστατικό μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα, δηλαδή hacking, στο Scrooge Last Mile. Ενημέρωσε η εταιρεία ότι το σύστημα, λέει, που έχει επηρεαστεί είναι μόνο αυτό που τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας. Και δεν έχουν επηρεαστεί πιστωτικές κάρτες. Αλλά ξαφνικά, το δεχόμαστε αυτό ότι δεν έχουν επηρεαστεί, αλλά ξαφνικά όλα τα δεδομένα σου από κάποιον που εμπιστεύεσαι εσύ για να πάρεις τα πράγματά σου είναι στα χέρια κάποιου.
19: Έτσι είναι.
17: Λοιπόν, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκου, κύριος Κώστας Τσουκαλάς, είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Τσουκαλά, καλό μεσημέρι.
20: Καλησπέρα σας.
21: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
17: Για να σας βάλουμε κάτι να ακούσετε κι εσείς μαζί μας. Για βάλε τις δύο ατάκες του κυρίου Τσίπρα, κύριε Παπακαλούση.
22: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
17: Πολιτική.
22: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς. Ωραία. Κανείς.
23: Όσο εφικτό είναι από το 28-29 να πάει στο 37 που θέλει η αυτοδυναμία ο κ. Μητσοτάκης, είναι 9-10 μονάδες, αλλά τόσο εφικτό είναι αυτές οι 9-10 μονάδες να περάσουμε εμείς στη Νέα Δημοκρατία.
17: Μα λέτε για τον Πασόκ ότι είστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι. Τώρα αυτό όμως που λέτε είναι εγωιστικό. Ή εσείς ή κανείς.
23: Εγώ δεν καταφέρθηκα εναντίον του Πασόκ.
17: Αν ο κ. Ανδρουλάκης
23: είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του, χωρίς δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη. Να ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει τον Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
18: Κύριε Ζωκαλά,
0: Τι κάνετε?
18: Είμαστε καλά. Εσείς πώς τα ακούσατε αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας?
0: Κοιτάξτε να λέτε, νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει ένα λογικό άλμα, ξεχνάει ότι ο ίδιος είναι ο πολιτικός που έχει χάσει τον πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πάρα πολλές φορές. Και έχει χάσει και σαν πρωθυπουργός και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης. Και μάλιστα δεν έχει χάσει απλά, αλλά υπήρχε το ιστορικό φαινόμενο, δεν έχει ξαναγίνει, να είσαι αξιωματική αντιπολίτευση, να κυβερνά μια κακή κυβέρνηση και να χάσεις τη μισή εκλογική σου δύναμη. Να πας από το 32% στο 17%.
18: Ναι.
0: Άρα αυτός που υπάρχει τεκμήριο ότι δεν μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη είναι ο κύριος Τσίπρας. Δεύτερον, φαίνεται ότι όταν εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας, η Νέα Δημοκρατία, ενώ καταραίει στα κριτικά στοιχεία, στην πρόθεση ψήφου, φαίνεται να αντέχει ή και να ανεβαίνει λίγο, μόνο και μόνο λόγω της αντισυσπήρωσης που προκαλεί ο κύριος Τσίπρας. Χωρίς να θέλω να αξιολογήσω
18: και τον
0: κύριο Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια διαρκή πορεία ανώδου. Μέχρι το Μάιο που εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας, είχε ποσοστά αυτό που σήμερα παραπάνω είχε αυτό που είχε σήμερα ο κύριος Τσίπρας. Και προφανώς δεν έχει καταλάβει ακόμα ο ίδιος ότι τον χρησιμοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να παραμείνει στην εξουσία. Και ότι όλοι γνωρίζουν, το λένε και οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, ότι όσο υπάρχει απέναντι ο κύριος Τσίπρας, αυτό δίνει την πιθανότητα να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία και κατέρεε. Άρα πρέπει να μιλάμε και με λογικά επιχειρήματα. Το κενό το οποίο το ΠΑΣΟΚ αγωνίζεται να καλύψει είναι το κενό που δημιούργησε η προηγούμενη αξιωματική αντιπολίτευση.
18: Mm-hmm.
0: Το να κρίνει τον Ανδρουλάκη γιατί έχει καθυστερήσει να καλύψει το κενό όπου εσύ δημιούργησες και να λες εγώ το δημιούργησα, άρα εγώ μπορώ να το καλύψω, πέραν από αλαζονικό, δεν προσκύνεται από πουθενά. Δεν έχει καμία λογική.
18: Ναι, αλλά κενά, υπάρχει ένα δεδομένο, κύριε Τσουκαλά. Δεν έχει καλυφθεί το κενό. Δηλαδή είναι ωραία η συζήτηση γύρω το ποιος και τι, το καταλαβαίνω και εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι έχετε δίκιο ότι έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης ο Τσίπρας για αυτό το κενό, αλλά δεν έχει καλυφθεί το κενό. Αυτή είναι πραγματικότητα.
0: Γιατί όμως τα κενά καλύπτονται στην κάλπη.
18: Ναι.
0: Κάθε φορά όταν έχει μια πολιτική ασυμμετρία, στην κάλπη καλύπτεται. Σας γυρνάω στις εκλογές του 1958, όπου ήταν δεύτερο κόμμα η ΕΔΑ, με πολύ μεγάλη διαφορά από,
18: λίγο πίσω τώρα.
0: Από την ΕΡΕ.
18: Ναι.
0: Στην επόμενη κάλπη η Ένωση Κέντρου κάλυψε το κενό. Δεν φαινόταν αυτό, ξέρετε, λίγο πριν. Αυτό φάνηκε στην κάλπη. Όταν ο Γιώργος Πανδρεού κατάφερε να ενώσει πάρα πολλές δυνάμεις. Όπως κάνει τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
19: Φαντάζομαι τότε δεν δουλεύανε οι δημοσιοποίησεις όπως δουλεύουν σήμερα.
18: Όχι.
19: Είναι καλύτερες εταιρείες. Εμένα μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση αυτό το εμείς ή κανείς. Το οποίο αισθάνομαι ότι έχει φοβερή αλαζονία.
0: Αν υπάρχει χάος, έχουμε το Τσίπρα στη χάος. Εδώ έχουμε, αυτό λέμε ότι είναι οι δύο όχθες του ίδιου νομίσματος. Υπάρχει μια αλαζονία και δύο πρόσωπα τα οποία νομίζουν ότι είναι ταγμένα να κυβερνούν. Και ότι έχουν το μονοπόλιο στην άσκηση εξουσίας και το μονοπόλιο στην αναγνώριση από το λαό. Ενώ υπάρχει ένα κίνημα, μια παράταξη ανθρώπων, πολιτών, λαογέννητο, το οποίο παράγει πολιτικές και το οποίο απέδειξε μάλιστα το τελευταίο τρίμηνο ότι δεν υπάρχει κάποιος που κάνει πιο δυναμική αντιπολίτευση. Και ο πιο κακοπροαίρετος απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και ο πιο καλοπροαίρετος απέναντι στον κύριο Τσίπρα βλέπει τους τελευταίους τρεις μήνες που υπάρχει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα να αντιπολίτευση κάνει το ΠΑΣΟΚ.
18: Το βλέπει αυτό, κύριε Τσουκαλά, γιατί αν το βλέπει, γιατί είστε στην τρίτη θέση τώρα παγιωμένα από την μέρα εμφάνισης του κυρίου Τσίπρα, έτσι. Παρακαλώ.
0: Εδώ έγινε ένα big bang δημοσκοπικό του κυρίου Τσίπρα που τώρα πέφτει. Το ΠΑΣΟΚ συνάντησε μια επικοινωνιακή καταιγίδα εναντίον του και υπέρ του κυρίου Τσίπρα και υπέρ του κυρίου Μητσοτάκη. Σέρβιρε το Μαξίμου ένα κατεψυγμένο δίπολο μνημονιακό για να μπορεί ο πρωθυπουργός να υπερέσει. Και τώρα φαίνεται ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται, δείτε τα παιδικά στοιχεία, το δημοσκοπήσουμε μετά τη ΔΕΦ. Και λένε όλοι ότι αυτός που βάλει σε πρόγραμμα σοβαρό με κοινωνικό πρόσημο είναι ο Ανδρουλάκης. Και στα Γκάλο, το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ. Πηγαίνω στα Γκάλο από τη GPO και συγκρίνεται Ιούλιο με τώρα. 2,8 μονάδες πάνω. Ναι. Δεν είπαμε ότι θα ανέβουμε 20 μονάδες σε ένα μήνα. 2,8 μονάδες σε ένα μήνα νομίζω όμως ότι δεν είναι μια αύξηση η οποία παραγνωρίζεται. Συμφωνώ ότι όσο πιο γρήγορα υπάρξει η κάλυψη αυτή τη διαφορά, πόσο θα αυξηθούν και πιθανότητε να ηγηθεί η Νέα Δημοκρατία. Γιατί τον κύριο Τσίπρα δεν κάθε, είναι πια δεδομένο.
18: Και να είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ.
0: Ξέρετε, θα σα πω. Δείτε, Μάιο 15, μέτρο ανάλυση. 28 ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, 15,5 ΠΑΣΟΚ. Τότε λέγανε για τεράστιο κενό. Τώρα είναι 31, 14,5 και λένε ότι υπάρχει διαπολισμό. Δεν έχει λογική αυτό.
19: Αυτό που λέει ο κ. Τσίπρας.
0: Αλλά καταλάβετε κάτι ακόμα.
19: Να.
0: Εγώ σήμερα μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ότι ο κ. Τσίπρας είπε ότι δεν χρειάζεται να επανέλθει 10% μισθό ή 10% δεν είναι προτεραιότητά του.
19: Ναι.
0: Και κάνω μια ερώτηση. Το 23 με μικρότερο δημοσιονομικό χώρο το πρότεινε. Και τώρα με μεγαλύτερο δεν το προτείνει.
19: Όχι, δεν είναι επιλογή του. Επιλογή του λέει αλλού, αλλού δεν
17: είναι. Ότι δεν βγαίνουν τα, δεν βγαίνουν τα νούμερα.
0: Άρα πρέπει να αξιολογηθεί.
19: Ναι.
0: Το γιατί ο κύριος Τσίπρας πια έχει ενσωματώσει πλήρως τη φρασιολογία του κυρίου Μητσοτάκη. Εγώ σήμερα μπερδεύτηκα νόμιζα ότι ακούει τον κύριο Μητσοτάκη.
19: Εσείς έχετε εξήγηση γι' αυτό, κύριε Τσουκαλά.
0: Ναι, έλεγα δηλαδή ότι αυτός που λέει δεν τα δίνω, δεν φοράει, πρέπει να κοστολογούμε. Μάλιστα είπε ότι ναι, δεν αποκλείω αν δεν είναι κοστολογημένο να αφαιρέσω και μέτρα από πρόγραμμά μου.
19: Αυτό που λέει για το περιουσιολόγιο και έκτακτη φορά στα δηληστήρια, τι λέτε?
0: Εμείς το έχουμε πει πρώτοι. Εμείς το έχουμε πει πρώτοι ότι πρέπει να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης. Προσέξτε, ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στη ΔΕΘ είπε και για μη συνοδικό φόρο κατανάλωσης και για μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης περιοδών. Ο κύριος Τσίπρας δεν τα είπε καθόλου, ούτε τον ειδικό φόρο. Χθες ήρθε και εκείνος στη θέση του Νίκου Ανδρουλάκη. Αλλά βέβαια τι είπε ο κύριος Τσίπρας, αντί να ποσοτικοποιήσει και να πει τι πρέπει να γίνει, τι είπε, ένα πολύ ωραίο, υπάρχουν 4 εργαλεία,
19: uh-huh.
0: Και τα ξέραμε, όλοι τα είχαμε τα εργαλεία, διαλέξτε, λέξτε τι θέλετε. Η πολιτική γίνεται το να πεις τι διαλέγω και τι πάω να κάνω.
19: Μάλιστα.
0: Άρα, δεν είναι ένα πασάλιμα, όταν να πω, έπρεπε στα γκάλωπ, κάτσε να πω 4 πράγματα που δεν έχω πει.
19: Εντάξει, λέει και κάτι άλλο όμως ο Τσίπρας. Λέει ότι το 1% δεν πληρώνουν και πρέπει να κάνουμε περιουσιολόγιο για να πληρώνουν περισσότερη φορολογία.
0: Εδώ είναι η μεγάλη μας διαφορά. Εμείς δεν θεωρούμε ότι τα φυσικά πρόσωπα είναι εκείνα που έχουν τον πλούτο. Είναι τα νομικά πρόσωπα, γι' αυτό και είναι μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης υπερκερδών των πολύ μεγάλων εταιριών που έχουν ολιγοπόλια. Ο κύριος Τσίπρας έως χθες δεν ήθελε να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια και έλεγε απλά να ξαναδούμε ποιοι Έλληνες έχουν λίγο παραπάνω χρήματα. Ξέρετε, επειδή είστε πολύ έμπειροι, ένα φυσικό πρόσωπο, αν νιώσει ότι μπορεί να φορολογηθεί,
19: ναι,
0: θα μεταβιβάσει την περιουσία του σε νομικά πρόσωπα.
19: Mm-hmm.
0: Οι πολύ πλούσιοι Έλληνες δεν έχουν τα χρήματα στον ατομικό του λογαριασμό, τα έχουν σε εταιρικά σχήματα. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας ούτε εφαρμόσιμο είναι, ούτε είναι εκείνο το οποίο βλέπει τον πραγματικό πλούτο ή τα υπερκέρδη.
17: Συνεργασία με Τσίπρα, γιατί, που χαίρεται κάθε φορά που το Πασόκ παίρνει μισή μονάδα, λέει. Δεν ξέρω αν το είπε με τόνο ειρωνίας. Υπάρχει περίπτωση να δούμε.
0: Εμείς, σας ξαναλέω, ο κύριος Τσίπρας.
17: Γιατί έχουμε μπερδευτεί, η αλήθεια είναι, τις τελευταίες μέρες με διάφορες δηλώσεις τελεχών.
0: Ο κύριος Τσίπρας έχει με εμάς κάποιες πολύ σημαντικές διαφωνίες. Και σήμερα φάνηκαν κάποιες. Δεν θέλει 13ο μισθό, δεν θέλει 13η σύνταξη, δεν έχει στο πρόγραμμά του την επαναφορά προστασίας προς κατοικίας. Δεν έλεγε έως τώρα ότι πρέπει να πληρώσουν τα ολιγοπόλια. Το πεχθές, παράδειγμα, ως πυροτέχνημα.
19: Ναι.
0: Άρα έχουμε κάποιες κεντρικές διαφορές. Βέβαια, εμείς βάζουμε ως κεντρικό το θέμα της πολιτικής αυτονομίας. Άρα έχουμε σημαντικές διαφορές. Μπορεί να θέλει να υιοθετήσει ένα μέρος του προγράμματός μας.
17: Μισό λεπτό, κύριε Τσουκαλά, γιατί εγώ μπερδεύομαι με όλα αυτά. Να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια. Τι πάει, ναι, να πει πολιτική αυτονομία? Θέλετε αυτοδυναμία?
0: Ο υπουργός Ανομίας σημαίνει,
17: ναι,
0: ότι για να συγκρουστείς με τα ολιγοπόλια,
17: ναι,
0: πρέπει να μην έχεις καμία εξάρτηση από αυτά.
17: Μάλιστα. Άρα αυτονομία. Άρα εσείς που λέτε ότι δεν θέλετε αυτοδυναμία, θα αναγκαστικά θα συνεργαστείτε με κάποιον. Με ποιον?
0: Εμείς δεν λέμε ότι δεν θέλουμε αυτοδυναμία. Λέμε ότι είναι...
17: Είναι ανέφικτη πάντως τώρα.
0: Εμείς δεν είμαστε φεροβάμονες.
17: Μάλιστα.
0: Λέμε ότι μπορούμε να είμαστε πρώτοι, αν είμαστε και αυτοδύναμοι, καλοδεχούμενο.
17: Αλλά με ποιον μπορείτε. Μισό λεπτό, ναι. Ας πούμε, θα πάρουμε το υποθετικό σενάριο, το δύσκολο σενάριο, η αλήθεια είναι, ότι το Πασόκ θα είναι πρώτο κόμμα.
0: Ναι. Αν το Πασόκ είναι πρώτο, λοιπόν.
17: Με κάποιον,
0: ναι,
17: πρέπει να συνεργαστεί. Να ξέρουμε από πριν, για να σας βγάλουμε πρώτους, με ποιον θα συνεργαστείτε, για να ξέρουμε τι θα ψηφίσουμε.
0: Με τη Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, να θα συνεργαστεί.
17: Με τη Νέα Δημοκρατία και επίσης η Νέα Δημοκρατία πρέπει να μας πει. Εμείς τα ρωτάμε αυτά και στους δεξιούς.
0: Λοιπόν, προσέξτε, εμείς λέμε κάτι πολύ απλό. Με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, γιατί προφανώς υπηρετούμε ένα άλλο πολιτικό σχέδιο.
17: Και έχετε και απόφαση συνεδρίου. Πάει η Νέα Δημοκρατία.
0: Λίγο να μην φέρουμε την Ελλάδα της πλειοψηφίας.
17: Τι πετάμε τη Νέα Δημοκρατία.
0: Επειδή ακριβώς το μήνυμα των κομμάτων που δεν ανήκουν στη δεξιά πολυκατοικία είναι θολό.
17: Ναι.
0: Γι' αυτό λέμε στον κόσμο, μη σπαταλήσεις την ψήφο σου. Αν θες να εφαρμοστεί πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ, αυτό το εγγυάται μόνο το ΠΑΣΟΚ.
17: Μάλιστα. Άρα θα δούμε.
0: Ποια κόμματα μπορούν να μεταβάλουν απόψεις και να αποδεχθούν το 13ο μισθό, να αποδεχθούν προστασιακό
17: σχέδιο. Αν μεταβάλει απόψεις ο Τσίπρας, τα ακούτε.
0: Πάντα, όταν πας να κάνεις μια συνεργασία, μετράς την αξιοπιστία και τη διαδρομή εκείνο με τον οποίο είναι να συνεργαστεί.
17: Αλλά δεν μένουν και πολλά κόμματα μετά για να κάνετε κυβέρνηση, δεν βγαίνουν τα νούμερα.
0: Αυτό το κρίνει ο ελληνικός λαός. Δείτε, πριν δύο μήνες μετράγαμε την κυρία Κατσιανού στο 15. Μάλιστα. Σήμερα είναι στο 3-4.
17: Ναι.
0: Πριν δύο μήνες λέγαμε λοιπόν, καθίστε να δούμε τι θα γίνει. Είναι πάρα πολύ ρευστά και είναι ένας μαραθώνιος.
17: Άντε να δούμε. Ναι, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει όλα τα κόμματα της κυβέρνησης συμπεριλαμβανομένης να μας πείτε ότι αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία θα συνεργαστούμε, παιδιά, θα πάμε να συνεργαστούμε με αυτόν. Για να ξέρουμε και εμείς τι θα ψηφίσουμε από πριν, καταλάβατε. Μην πάρετε άλλη απόφαση το βράδυ των εκλογών και μου έχετε πει κάτι άλλο και εγώ το βράδυ των εκλογών να ακούσω και πει ότι σου καλά συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Με τη Νέα Δημοκρατία θα πούμε εμείς. Πώς έγινε αυτό.
0: Εσείς αν θέλετε να υπάρχει εφαρμογή προγράμματος ΠΑΣΟΚ, θα ξέρετε ότι αν ψηφίσω ΠΑΣΟΚ και βγει πρώτα το ΠΑΣΟΚ, θα έχω πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ να εφαρμοστεί.
17: Αλλιώς το ΠΑΣΟΚ δεν συμμετέχει σε κυβέρνηση.
0: Αν το κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα, βάσει του εκλογικού νόμου είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει.
17: Όχι με το πρώτο κόμμα. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα.
0: Ή θα είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ ή θα είναι Νέα Δημοκρατία.
17: Ναι.
0: Με τη Νέα Δημοκρατία δεν συνεργαζόμαστε. Άρα, αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ θα είναι αντιπολίτευση.
19: Για αλλά αυτό εγώ δεν καταλαβαίνω, κύριε Τσουγκαλά. Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα. Δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν λέει ότι εγώ θα μπω στην κυβέρνησή σας, θέλω 5 υπουργούς, 1, 2, 3, 4 και εγώ θα σας ελέγχω.
0: Γιατί δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε πρόγραμμα φιλολαϊκό ή πρόγραμμα αναπτυσιακό με μια κυβέρνηση η οποία δεν
19: μπορείτε
0: θέλει.
19: Μπορείτε να το επηρεάσετε πολύ το πρόγραμμα
0: δεν
19: σας.
0: Δεν επηρεάζεται η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία το μόνο που εγγυάται είναι.
19: Η μισή σας δημοκρατία είναι δικιά σας τελέχη πρέπει.
0: Η συνέχιση δεν δίνει τον τόνο. Μάλιστα. Δεν δίνει τον τόνο ο κύριος Γεωργιάδης.
17: Γεια σας κύριε
0: Σουκού.
19: Καλησπέρα. Του κυρίου Φαραντούρη, αυτό που είπα, χαριαντίζεστε στην κυρία Σδούκου με υπουργούς, δεν είδα κάποιος να το
0: και ο ίδιος εξήγησε πάρα πολύ αναλυτικά ότι μόνο πολιτική χρειά είχε, όπως πιστεύω και η κυρία Σδούκου που είπε την ίδια φράση πρώτη. Και εκείνη πολιτική χρειά θέλω να δώσω.
18: Καλησπέρα σας κύριε Τσουκαλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα πάνω από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελος, μάστερς και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφοίτες του σήμερα εργάζονται, από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφοίτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
19: Σας έχει τύχει, φαντάζομαι, να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα.
1: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
15: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
15: Το ΠΑΣΟΚ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
15: Ξέρω.
2: Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
20: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά

0: 7,6.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Decor. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: LED τηλεοράσεις της Samsung 65 inch on στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μοντρεάλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε! Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σήμερα. Ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και όπως πάντοτε αρχίζουμε τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση στο πεδίο της ακρίβειας, στο πεδίο της ενέργειας και όχι μόνο. Επίθεση Τσίπρα σε κυβέρνηση αλλά και Ανδρουλάκη Πασόκ. Εμείς είμαστε η μόνη λύση, λέει ο πρώην Πρωθυπουργός.
1: Ικανός να αντιφέρει και δημοσκοπικά αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας.
2: Είναι η ελληνική αριστερή σε
1: πρόεδρο. Εσείς κύριε πρόεδρε τώρα.
2: Ή Ελλάς.
1: Δεν είναι άλλος.
2: Σε μια πολιτική.
1: Άρα, να το πω αλλιώς. Ή εμείς ή κανείς.
2: Εσείς ή κανείς.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Μου θυμίζει το ή Μητσοτάκης ή Χάος. Κάποιοι βάζουν τέτοια διλήμματα. Βέβαια και ο κύριος Τσίπρας νομίζω δεν έχει ξεχάσει ότι είναι ο μοναδικός αρχηγός άξονα αντιπολίτευσης που κατάφερε μέσα σε 4 χρόνια να χάσει το 60-70% της δύναμης του κόμματος.
0: Θα μείνουμε στο κομμάτι της ενέργειας, γιατί υποχωρούν μεν οι διεθνείς τιμές στο πετρέλαιο μετά και από κάποια αισιόδοξα μηνύματα από τη σύνοδο του ΟΗΕ. Παραμένουν ωστόσο οι υψηλές τιμές στο ταμπλό.
4: Στα 2,20 είναι η τιμή της βενζίνης, στα 2,22 είναι η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Παρόλο που τις τελευταίες τρεις μέρες υπάρχει μια αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές, αυτό δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα στις τιμές των δηληστήριων.
5: Στα 1000 λίτρα τα έβαζα με 1140 ευρώ. Σήμερα τα 1000 λίτρα τα βάζω 2200. Αντιλαμβάνεστε ότι ακριβώς σχεδόν διπλασιάστηκε η τιμή του.
0: Σε υπόνομο είχαν μετατρέψει τον Κηφισό, αδειάζοντας βιτιοφόρα με επικίνδυνα απόβλητα, συλλήψεις σε παυτοφόρο από την αστυνομία, οι επιπτώσεις σε περιβάλλον και βεβαίως την υγεία μας.
6: Τα ιατρικά απόβλητα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για την δημόσια υγεία, για τη χλωρίδα, για την πανίδα και για τον άνθρωπο, αλλά και τα απόβλητα των εταιριών τροφίμων περιέχουν πολύ ψηλές ποσότητες οργανικής ύλης, λίπη, έλαια, φινικέλαια.
7: Ο υδροφόρος ορίζοντας της Αττικής είναι εξαιρετικά επιβαρημένος. Οι γεωτρήσεις δηλαδή είναι γεμάτες χημικά.
0: Είναι σκληρό καρύδι, αλλά είναι φίλος μου, δηλώνει ο Τραμπ για τον Ερντογάν σε μια συνάντηση όχι τετατέτ που ήθελε ο Τούρκος πρόεδρος, αλλά στο πλαίσιο μια συνάντηση και με άλλους ηγέτες από αραβικές χώρες. Τα καλά λόγια ωστόσο του Τραμπ δεν φτάνουν για μια Τουρκία που δεν βλέπει να προχωρούν τα θέματα που την καίνε.
8: Οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι πάρα πολύ καλές. Όμως υπάρχουν και οι κρατικές σχέσεις. Βεβαίως ο Τραμπ μπορεί να λέει τα θετικά λόγια κτλ. Όπως είχε υποσχεθεί F-35 στην Τουρκία τον Ιούλιο, αλλά βλέπετε έχουμε φτάσει 3 Σεπτεμβρίου. Και πάμε για το μέλλον.
9: Όποια χώρα πάρει τους S-400, αυτομάτως θα πέσουν πάνω σε αυτήν οι κυρώσεις που έχουν πέσει πάνω στην Τουρκία. Γιατί τα Εμμυράτα να θέλουν να κοπούν από τα αμερικανικά προγράμματα ή το Κατάρ όπως έχει κοπεί η Τουρκία τώρα.
0: Και είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία, Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωραϊτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και ο Δημήτρης Κολιομιχάλης σε μια δύσκολη από πολύ νωρίς ημέρα. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι. Γεια σου, Δημήτρη.
10: Καλό σας μεσημέρι. Έχω, Σπύρο μου, μια ελπίδα πως επειδή πήρε πάρα πολλοί κόσμος, πολλοί συμπολίτες μας τα αυτοκίνητα σήμερα, λόγω του καιρού,
0: ναι,
10: όπως,
0: ναι,
10: αντιλαμβάνεσαι, ναι. Έχω μια ελπίδα πως δεν θα έχουμε μια επανάληψη τώρα το μεσημέρι των πρωινών. Της πρωινής εικόνας, η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη, πίστεψέ με, τεράστια μποτιλιαρίσματα. Ελπίζω πως τώρα που δεν είναι βρεγμένο το δόστρωμα θα είναι μικρότερες καθυστερήσεις. Και έτσι, για να μην μακρηγορώ, ανεβαίνοντας το ποτάμι, φίλες και φίλοι, την Κηφισού αυτή τη στιγμή, θα βρείτε μεν κίνηση από το Περιστέρι, από τη Ρωσινιόλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, αλλά υπάρχει και ένα τροχαίο συμβάν, μια μικροσύγκρουση από ό,τι μαθαίνω. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε κίνηση μεν στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου και δευτερευόντως στην Αρδιτού και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά είχαμε και όλες τις προηγούμενες ημέρες άλλωστε. Εκεί που έχουμε τις εργασίες στην Αττική Οδό, στην έξοδο προς Λαμία της Αττικής Οδού, έχουμε τις συνήθεις καθυστερήσεις. Καλύτερος από ό,τι περιμένουμε είναι ο Πειραιάς. Επί της ουσίας, μόνο η 34ου συντάγματος έχει μποτιλιάρισμα. Και λιγάκι η Ακτή Μιαούλη. Κανένα άλλο σημείο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Εμείς θα αρχίσουμε με δύο θέματα που άπτονται της δημόσιας υγείας και μάλιστα για διαφορετικούς λόγους το καθένα έχει υψηλό βαθμό επικινδυνότητας. Πρώτα, οι έλεγχοι που έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε ιατρία και σε χώρους παροχής υπηρεσιών, πώς να το πω, σχετικές με την υγεία και την ευζωία. Οι έλεγχοι έρχονται μετά από καταγγελίες και όχι μόνο που έφτασαν στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, αφού βεβαίως τον ασκό του αιώλου ουσιαστικά άνοιξε ο θάνατος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε ο Γιώργος Μαζονάκης. Στο παλμαρέ των ευρημάτων είναι κβαντικές βιοαναδράσεις, είναι βιοσυντονισμοί και άλλες μέθοδοι που, για να είμαι ειλικρινής, τουλάχιστον σε μένα ακούγονται δυσνόητη, αλλά σίγουρα σύμφωνα με τους ελεκτές και ασύμβατες σε ό,τι αφορά τις συνθήκες που παρέχονταν. Η Ματίνα Πολυχρόνη μας περιμένει ήδη. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Ναι, στα συνολικά 118 ιατρία και κέντρα αναπτυκτικών θεραπείων έκαναν ελέγχους οι ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και είναι αποκαλυπτικά και ενδιαφέροντα, θα έλεγα, τόσα έχουν βρει. Έχουν καταγραφεί παρατυπίες αρχικά σε πρώτο βαθμό, τουλάχιστον να τις χαρακτηρίσουμε έτσι. Χαρακτηριστικά σε ιατρείου βιοπαθολόγου, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι το εργαστήριο λειτουργούσε χωρίς την παρουσία επιστημονικά υπεύθυνης. Εντοπίστηκαν σε ψυγείο 6 ήδη ενέσιμων σκευασμάτων γιατρικές αισθητικές πράξεις, όπως αλουρονικό, φίλερ κλπ. Τώρα ζητήθηκαν παραστατικά στοιχεία, δεν χορηγήθηκαν. Σε διαφήμιση στα social media υπήρχε αναφορά σε παροχή υπηρεσιών αισθητικής δερματολογίας. Τώρα, άλλη περίπτωση, σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευή βιοσυντονισμού για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και γυαλιπόλυση. Είχε ελεγχθεί και το 2024, θα υπήρχε τότε με αφορμή την περίπτωση αυτή από το Υπουργείο Υγείας θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου για τα κέντρα εναλλακτικών θεραπείων. Όμως να σας πω ότι ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα, δεν υπάρχει ακόμη ρυθμιστικό πλαίσιο. Mm-hmm. Τώρα, σε ιδιωτικό ιατρείο με τη μορφή και με επιστημονικά υπεύθυνο γιατρό άνευ ειδικότητας βρέθηκαν ενέσιμα σκευάσματα από φαρμακείο στην Γερμανία, δύο χώροι βελονισμού, μηχανήματα για την ενεργοποίηση των κυττάρων, έρευνα έγινε, όπως είπες, και σε χώρο παροχής υπηρεσιών εμβαντικής βιοανάδρασης. Εκεί βρέθηκαν μηχανήματα.

0: και άρχισε να ξεσκονίζει όλη αυτή την ιστορία ουσιαστικά μετά το θάνατο του Μαζονάκη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Και είναι στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, γιατί υπάρχει και το MedWatch, το οποίο είχαμε δει τις προηγούμενες ημέρες, που και εκεί γίνεται διαδικτυακός έλεγχος. Οπότε τώρα, όπως ανακοίνωσε, όπως έβαλε τη ανάπτυξη του Υπουργός, με βάση παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε πρώτο βαθμό, η Αρχή προέβη σε αυτούς τους ελέγχους, οι οποίοι φυσικά συνεχίζονται.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ματίνα. Η Ματίνα Πολυχρόνη με το πληρέστατο ρεπορτάζ της για τους ελέγχους. Εμένα η εντύπωση που μου δίνεται είναι ότι είμαστε μόνο στην αρχή αυτής της ιστορίας, έτσι το αντιλαμβάνεστε. Και ο κύριος Τσαούσης, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσαούσης, είναι αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Για αυτό το θέμα μίλησε στην ΕΡΤ.
2: Βεβαίως υπάρχουν καταγγελίες, τις οποίες ελέγχουμε και στέλνουμε και στα πειθαρχικά όταν χρειάζεται ή στη δικαιοσύνη όσους δρούν παρανόμως και παρατύπους. Εδώ μιλάμε για επικίνδυνα πράγματα. Εδώ υπάρχουν τελειόφοιτοι των ΙΕΚ, δηλαδή καμία επιστημονική βάση, η οποία αγοράζει, ο οποίος αγοράζει ένα λέιζερ και κάνει λέιζερ.
0: Σας είπαμε στην αρχή ότι θα ξεκινήσουμε με δύο θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία. Το πρώτο είναι αυτά τα ιατρία, οι χώροι παροχής υπηρεσιών, που τέλος πάντων έχουν τα θέματα τους, όπως τα ακούσατε στο ρεπορτάζ. Το δεύτερο είναι η υπόθεση του βιτιοφόρου που πιάστηκε επ' αυτοφόρο, οι άνθρωποι δηλαδή που το χειρίζονται πιάστηκαν επ' αυτοφόρο στον Κηφισό να αδειάζουν απόβλητα στο ποτάμι. Υπόθεση που από την αρχή φάνηκε ότι είναι σοβαρή. Παίρνει ακόμη πιο σοβαρές διαστάσεις, γιατί αποδεικνύεται ότι αυτό γινόταν συστηματικά και όχι μόνο από απόβλητα μιας μπισκοτοβιομηχανίας. Μάλιστα, η μπισκοτοβιομηχανία πρόκειται για την επιχείρηση Παπαδοπούλου. Έχει εκδώσει και ανακοίνωση. Αλλά η ίδια εταιρεία διαχειριζόταν και απόβλητα νοσοκομείων, νοσοκομιακά απόβλητα. Αντιλαμβάνεστε τις διαστάσεις. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο. Καλώς ήρθες.
3: Να πούμε καταρχήν ότι για την επιχείρηση της αστυνομίας, οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν είναι ο οδηγός 41 ετών του βιτιοφόρου με καταγωγή από την Αλβανία και ο 63χρονος προσωρινά υπεύθυνος του πρατηρίου υγρών καυσίμων, το οποίο συνεργαζόταν με τον λόγο βιτιοφόρο. Δηλαδή, τι έκαναν αυτοί, παραλάμβαναν τα υγρά απόβλητα και χρησιμοποιούσαν ένα φρεάτιο από τον λόγο πρατήριο καυσίμων, προκειμένου αυτά να πετάγονται στον Κηφισό.
0: Άρα πήγαιναν στο βενζινάδικο, όπου εκεί από, μέσω μιας ένα φρεάτιο στο βενζινάδικο έρχονταν τα απόβλητα στο ποτάμι.
3: Ακριβώς, και έτσι κατέληγαν τα υγρά απόβλητα σίγουρα από την μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου. Αναμένουμε βέβαια να δούμε αν απέρριπταν ενδεχομένως και άλλα απόβλητα, γιατί συνεχίζεται η έρευνα. Όπως είπες, πρόκειται για εργολαβία, δηλαδή διαχειρίζονταν απόβλητα και από άλλες βιομηχανίες, μεταξύ αυτών και πολύ γνωστό νοσοκομείο της Αττικής. Δηλαδή πήγαιναν και στο νοσοκομείο Αττικών, όπως υπάρχουν πληροφορίες, και έπαιρνε και από εκεί διαφόρων ειδών απόβλητα. Οπότε πρέπει να δούμε αν υπάρχει και ενδεχομένως και άλλη εμπλοκή. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, μιλάμε για αυτές τις δύο συλλήψεις, αυτών των δύο. Η δικογραφία όμως που έχει σχηματιστεί αφορά και ακόμη δύο άτομα, μία γυναίκα και ένας άνδρας. Ο ένας σχετίζεται με την εταιρεία του βιτιοφόρου και η γυναίκα φαίνεται ότι σχετίζεται με το πρατήριο υγρών καυσίμων. Να πούμε ότι τα απόβλητα κατέληγαν από σωληνώσεις και στο δίκτυο όμβριων υδάτων της ΕΙΔΑΠ και μετά στον Κηφισό ποταμό. Αυτή ήταν η διαδρομή των αποβλήτων και βέβαια μετά τον Κηφισό το αποτέλεσμα ήταν να εκβάλλονται στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής.
0: Και μετά, αυτό σημαίνει
3: ότι, και αυτό σημαίνει ότι υπήρχε και η ανάλογη μόλυνση φυσικά του υδροφόρου ορίζοντα. Οι έρευνες συνεχίζονται και έχει μπει τώρα και, όπως καταλαβαίνεις, και κλιμάκιο του ΕΙΔΑΠ αλλά και κλιμάκιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος στην όλη ιστορία.
0: Φαντάζομαι ότι θα ψάξουν να βρουν και πόσο χρόνο γινόταν αυτή η ιστορία, γιατί δεν είναι μόνο οι χθεσινές συλλήψεις. Προφανώς ούτε μία φορά είχε αδειάσει το βιτιοφόρο στο Κηφισό. Προφανώς γινόταν συστηματικά.
3: Αυτό συγκεκριμένα να σου πω ότι έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 4 απορρίψεις σε 20 μέρες. Αυτό το έχει διαπιστώσει η αστυνομία. Τις τελευταίες 20 μέρες μόνο έγιναν 4 φορές οι ρήψεις.
0: Μόνο επειδή αναφερθήκαμε στην μπισκοτοβιομηχανία, στην εταιρεία Παπαδοπούλου, εξέδωσε μία ανακοίνωση που λίγο πολύ λέει ότι συνεργαζόταν με την εταιρεία αυτή, η οποία βιτιοφόρου της οποίας πιάστηκε να ρίχνει τα απόβλητα στο ποτάμι, δεν ανήκει στο θόλο της το βιτιοφόρο και μάλιστα αφήνει να εννοηθεί πως θα κινηθεί και η εταιρεία Παπαδοπούλου θα κινηθεί νομικά κατά της εταιρείας που είχε αναλάβει τη διαχείριση των αποβλήτων της.
3: Αυτό είναι ένα άλλο κομβικό σημείο το οποίο αναφέρεις, γιατί λέει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση ότι ναι, το βιτιοφόρο ανήκει σε τρίτη εταιρεία που έχει αναλάβει τη συλλογή και μεταφορά λιμάτων από το εργοστάσιο στον Ταύρο της Αττικής και ότι εν λόγω εταιρεία υποχρεούται να τηρεί τον.

0: βαθιά τις περιβαλλοντικές διαδικασίες. Και η εταιρεία, όπως λέει, θα συνεργαστεί απόλυτα με τις αρχές και ακριβώς αυτό αφήνει και το ότι θα κινηθεί νομικά. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτό είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της έρευνας, γιατί θα πρέπει να διαπιστωθεί ποιος γνώριζε και τι. Mm-hmm. Περί αυτού, ειδικά, έχει αναφέρθηκε σήμερα ο Πέτρος Βαρελίδης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ειδικά για αυτό το κομμάτι της εταιρείας και το τι συνέβη με το βιτιοφόρο.
1: Ο εργολάβος φταίει σίγουρα. Έρευνα δεν τον φταίει και η εταιρεία. Γιατί αν η εταιρεία ήξερε σε εισαγωγικά το ότι γίνεται παράνομη διαχείριση, αλλά έκανε ότι δεν ήξερε, τότε φταίει και η εταιρεία.
2: Αυτό είναι υποδιερεύνηση, όπως λέει το Υπουργείο. Αυτό που είναι υποδιερεύνηση επίσης είναι οι επιπτώσεις στον υδροφόρο ορίζοντα στη δημόσια υγεία. Γιατί γινόταν συστηματικά και εδώ οι επιστήμονες μάλλον είναι, προκαλούν ανησυχία τα όσα μας λένε.
0: Είναι πολύ προβληματισμένοι. Ήδη ο Νίκος Τωμαίδης, που είναι καθηγητής αναλυτικής χημίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησε σήμερα στο Άξιον 24 και είπε ότι τα συγκεκριμένα ειδικά απόβλητα που απέρριπτε το εν λόγω βιτιοφόρο, όταν φτάνουν στο θαλάσσιο περιβάλλον, διαταράσσουν την ισορροπία ενός ολόκληρου οικοσυστήματος. Εδώ πέρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε και ποια είναι ζημιά.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
3: Τα συγκεκριμένα απόβλητα είναι όξινα, έχουν πολύ υψηλό οργανικό φορτίο. Αυτά εν γέννη δεν είναι τοξικά, ωστόσο όταν απορριφθούν σε θαλάσσιο περιβάλλον δημιουργούν ευτροφισμό και φυσικά αυτό επιβαρύνει πάρα πολύ το οικοσύστημα.

0: Τώρα θα έρθουμε στα δύσκολα με τον Νίκο Φιλιππίδη, αυτή τη φορά στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Νίκο.
1: Γεια σου, Σπύρο.
0: Και λέω στα δύσκολα για τον εξής λόγο. Βλέπω στο ταμπλό των διεθνών πρακτορείων που παρακολουθούν τις τιμές πετρελαίου να είναι η τιμή κάτω από τα 100 δολάρια. Σημείο στήριξη, εσύ μας λες ότι είναι τα 100 δολάρια. Ναι, ναι. Για πολλούς λόγους. Είναι κάτω από τα 100 δολάρια στο ταμπλό. Δεν έχει πει. Δεν δείχνει να.
1: Δεν
0: κουνιέται η βελόνα. Δεν κουνιέται η βελόνα. Έτσι, να δανειστούμε την έκφραση από αλλού. Η βελόνα δεν κουνιέται.
1: Κοίτα, σε μέσα επίπεδα, η πρώτη επίπτωση που είναι στην τιμή του ντίζελ, του πετρελαίου κίνησης, έχει αρχίσει και φαίνεται. Τι φαίνεται? Πρώτα απ' όλα, εδώ και δύο μέρες βγαίνει από τα δηληστήρια φτηνότερο καύσιμο. Κατά κύριο λόγο στο ντίζελ, κατά δεύτερο λόγο στην αμόλυ. Στην αμόλυ είναι σχεδόν σταθεροποιητικές τάσεις. Και παρεμπιπτόντως, επειδή μας ακούν και φίλοι του υγραερίου, έχουμε μεγάλη άνοδο στο υγραερίο αυτές τις μέρες. Έχουμε τρεις τιμές διαφορετικές, τρεις τάσεις διαφορετικές στην ίδια αγορά. Σταθεροποιητικές τάσεις στην αμόλυβδη, μεγάλη πτώση αναλογικά στις τιμές δηληστηρίου που βγαίνει το ντίζελ, γι' αυτό και έχει υποχωρήσει η μέση τιμή προς το 2021, είχε πάει στο 2022-7 είχε φτάσει και έχει μαζέψει λίγο, και το υγραέριο, το οποίο η τιμή ανεβαίνει. Τώρα για τις επόμενες 2-3 μέρες οι τάσεις είναι παρόμοιες. Δηλαδή θα διατηρηθεί η κίνηση, η ελαφρώς πτωτική για την αμόλυβδη και η πιο έντονα πτωτική για το πετρέλαιο ντίζελ. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει για παράδειγμα το Σαββατοκύριακο. Δεν έχουμε ιδέα. Και δεν έχουμε ιδέα γιατί δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει πρώτα απ' όλα στο μέτωπο. Δηλαδή στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων πλέον, δεδομένου ότι οι Ιρανοί και ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται ότι έχουν δημιουργήσει ένα πλαίσιο συζήτηση άτυπο, από το οποίο περιμένουν όλοι ότι θα προκύψει μια εκτόνωση. Για την ώρα έχει ζωηρή, τα 109 έχουν γίνει 99. Δεν έχουν γίνει, δεν έχουν πάει πιο κάτω.
0: Ναι, μπορεί να είναι και ενδεικτικό όμως αυτό μιας εκτόνωσης, μιας τέλος πάντων διεξόδου που ψάχνουν να βρουν και οι αγορές.
1: Μία από τις καμπές που έχουν παρατηρηθεί πολλά σε όλο αυτό το διάστημα των 7-8 μηνών στις οποίες ταλαιπωρούμαστε από αυτήν την εξτρά, θα έλεγα, κρίση. Λάβει υπόψη ότι ο αγωγός Ανατολή Δύση, Σαουδική Αραβία, ο οποίος είχε χτυπηθεί από τους Χούθη, επαναλειτουργεί μερικώς. Άρα έχει φέρει μια μικρή εκτόνωση επίσης, νέες ποσότητες στην παγκόσμια αγορά.
0: Άκου τώρα τι λέει ο κύριος από την Ομοσπονδία των Φορτηγών. Είναι ο κύριος Κενανίδης, ήταν στο Άξιον, και ένας επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο χώρο και του πρωτογενούς τομέα. Άκου πώς βιώνει ο κόσμος αυτός την ενεργειακή κρίση.
2: Στα 1000 λίτρα τα έβαζα με 1140 ευρώ. Σήμερα τα 1000 λίτρα τα βάζω 2200. Αντιλαμβάνεστε ότι ακριβώς σχεδόν διπλασιάστηκε η τιμή του.
3: Ο παραγωγός δεν έχει μόνο το πετρέλαιο που θα βάλει στο τραχτέρ. Είναι τα φάρμακα, είναι τα λοιπάσματα, είναι οι εργασίες που γίνονται μέσα στο χωράφι με τα γεωργικά μηχανήματα και όχι μόνο μεταφορές. Όλα αυτά με την αύξηση του πετρελαίου επηρεάζονται κάθετα.
0: Ο ένας σου λέει, εγώ γεμίζω το φορτηγό με τα διπλάσια χρήματα. Ο άλλος σου λέει, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Το χωράφι έχει τα λοιπάσματα, έχει τα εργατικά, έχει 1000 ακόμα έξοδα. Δηλαδή, οι συνθήκες που περιγράφουν είναι αρκετά δύσκολες και στο χώρο του επιχειρήν, που φτάνει μέχρι το ράφι και για εμάς τους καταναλωτές.
1: Ναι, αντιλαμβανόμαστε όλοι το πρόβλημα. Το θέμα είναι να καταλάβουμε όλοι ότι βρισκόμαστε σε μια κρίση.
0: Μισό λεπτό.
1: Στην κρίση υπάρχουν προβλήματα.
0: Μισό λεπτό. Γιατί υπάρχουν και προτάσεις.
1: Ακούμε.
0: Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, το πρωί στον Sky για το θέμα της ενεργειακού προβλήματος.
4: Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Διότι όταν η Ευρώπη είναι εξαρτημένη από το φυσικό αέριο και το φυσικό αέριο παραμένει και θα είναι ενδεχομένως και σε υψηλότερες τιμές, θα έχουμε πρόβλημα αυτό το χειμώνα. Εγώ στη Διεθνή Θεσσαλονίκη δεν άκουσα τον Πρωθυπουργό να πει κάτι συγκεκριμένο. Βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα και έβαλε ένα όριο στο 1,75 για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο όριο σε σχέση με τον περσινό Οκτώβρη ήταν σχεδόν 50% πάνω.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, και άλλες φορές έχουμε παίξει δηλώσεις από εκπροσώπους κομμάτων μαζί και δεν σου ζητώ την πολιτική προσέγγιση, την οικονομοτεχνική. Έχει καταθέσει ο πρώην Πρωθυπουργός κάποιες προτάσεις και λέει δεν τις υιοθετεί η κυβέρνηση προκειμένου να πέσουν και τιμές. Πλαφών, αυτά, ιστορίες.
1: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα και καλό να συζητάμε προτάσεις. Απλώς καλό είναι να έχουμε και ένα πλαίσιο συζήτησης το οποίο να είναι συμφωνημένο. Δηλαδή, τι μπορεί να γίνει, τι δεν μπορεί να γίνει, υπό ποιες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, αν ξεχνάμε για παράδειγμα ότι η αγορά φυσικού αερίου έχει ανοίξει και υπάρχουν πολλές εταιρείες, τότε έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, αν φανταζόμαστε ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι ένας μεγάλος κρατικός οργανισμός, ο οποίος κάνει τις αιτήσεις αγορές φυσικού αερίου, τις βάζει σε μια αποθήκη και μετά τις διαθέτουμε στο κοινό, πει ότι μακριά ανοιχτωμένος δεν ξέρει πώς λειτουργεί η ελληνική αγορά, η οποία έχει μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες. Η μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή εταιρεία που κάνει εισαγωγές φυσικού αερίου στην Ελλάδα είναι η Μετλέν. Τι εννοούν ακριβώς? Είναι ο Όμιλος Μυτιλινέως δηλαδή. Έτσι. Η δεύτερη είναι η κρατική ΔΕΠΑ. Η τρίτη είναι η, έχοντας ποσοστό λίγο πάνω από 30%, είναι η ΔΕΗ. Μετά είναι η Hellenic Energy που έχει μικρότερο ποσοστό το δημόσιο. Υπάρχουν πολλές άλλες ιδιωτικές εταιρείες. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι είναι μια ελεύθερη αγορά, στην οποία προφανώς όσοι αγοράζουν δεν πάνε για να χάσουν. Κατά δεύτερο λόγο, δεν πάνε να αγοράζουν σε ακριβές τιμές. Έχουν κάνει τις προμηθειές τους εγκαίρως. Καλύπτονται με μακροχρόνια συμβόλαια. Αν ρωτήσουν πραγματικά, δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν μακροχρόνια συμβόλαια, για παράδειγμα, όσοι αγοράζουν μέσω αγωγού, μέσω ειδικά του ρωσικού αγωγού, ρωσικό αέριο. Είναι με μακροχρόνια συμβόλαια. Κλεισμένες τιμές είναι. Δεν το συζητάμε. Υπάρχουν από εκεί και πέρα πολλές μεγάλες ποσότητες που αγοράζουν εξτρά σε σπότ αγορά και έρχονται με το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο πράγματι επίσης συνεισφέρει και άλλο το μεταπολούμε στο εξωτερικό. Όλα αυτά συμβαίνουν. Το θέμα είναι να κατανοούμε λίγο ότι υπάρχουν για όλα αγορές, όπως υπάρχει και η αγορά των δηληστηριακών τιμών, για παράδειγμα, όπου δυσκολεύει πάρα πολύ την προσπάθεια. Το πρώτο που σκέφτηκαν, όπου σκέφτονται όλες οι κυβερνήσεις, είναι αυτό. Να βάλουμε ένα πλαφόν στο δηληστήριο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν πρόκειται για κάτι που δεν το έχει σκεφτεί κανείς. Απλώς να το κάνεις, θα καταστρέψει μια αγορά. Αν καταστρέψει μια αγορά, πολύ απλά κινδυνεύεις να βρεθείς με έλλειψη. Έχουμε δεδομένη την επάρκεια αυτή τη στιγμή και συζητάμε για τις τιμές. Αν καταστρέψει μια αγορά, θα συζητάμε και για έλλειψη μετά. Εκτός από τις τιμές.
5: Mm-hmm. Ναι, σου χτυπάει και το θέμα των υπερκερδών.
1: Των υπερκερδών που πράγματι δεν το συζητάμε, υπάρχουν. Αλλά τα υπερκέρδη θα πρέπει να διαχωρίσουμε ποια από αυτά έχουν γίνει στο εσωτερικό και ποια είναι μια επιτυχημένη εξαγωγική βιομηχανική δραστηριότητα. Η επιτυχημένη εξαγωγική δραστηριότητα, φαντάζομαι ότι δεν μπορούμε και σίγουρα δεν μπορούμε να φορολογήσουμε κέρδη εξαμήνου. Ένα. Δεύτερο, δεν μπορούμε να φορολογήσουμε κέρδη μέσα στην ίδια χρονιά. Πρέπει να κλείσει η χρήση. Το λέω πολύ απλά, ότι αν το δεύτερο εξάμεινο του 2026 είναι ζημιογόνο για τα δηληστήρια, τι θα κάνουμε, θα τα αποζημιώσουμε εμείς οι φορολογούμενοι? Είναι ιδιωτικές εταιρείες, το κατανοούμε.
5: Μείνε λίγο μαζί, γιατί είναι και ο Αντώνης Ατζολέτος, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky. Γιατί με τον Νίκο Αντώνη συζητάμε πιο πολύ το οικονομικό σκέλος των προτάσεων Τσίπρα, έτσι όπως κατατέθηκαν. Και ο Νίκος μας κάνει μία ανάλυση σε καθαρά τεχνικό επίπεδο. Ο Τσίπρα σήμερα στο Sky όμως δεν έμεινε μόνο σε αυτά. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση. Αναμενόμενο, επιτέθηκε με μεγάλη ένταση, θα έλεγα, και στο Πασόκ.
6: Ναι, ο ίδιος λέει δεν επιτέθηκε στο Πασόκ.
5: Αλλά που λέει το Ανδρουλάκη τρία χρόνια δεν έκανε τίποτα. Ναι. Λέει ότι αν δεν είμαστε εμείς, δεν μπορεί κανένας να
6: κάνει τίποτα. Εμείς είμαστε. Αυτή είναι η ατάκα σημερινή. Ναι, εδώ ξεκινάει ουσιαστικά νέος πόλεμος με το Πασόκ, γιατί βλέπουμε την πρόθεση του Αλέξη Τσίπρα, αυτό που είχε πει την προηγούμενη φορά, ότι οι δεύτερες εκλογές είναι καταστροφή, ουσιαστικά δείχνει προς τις δεύτερες εκλογές, ότι εκεί πάμε, εγώ θα είμαι καθαρά δεύτερος και θα μπει ένα δίλημα, θα μπουν σκληρά διλήμματα μάλλον, για το ποιος μπορεί να κυβερνήσει, και έδειξε ως οδηγό ακόμα και τις δημοτικές εκλογές, και όλοι καταλαβαίνουμε ότι έδειξε τις δημοτικές εκλογές της Αθήνας, όπου εκεί ο δεύτερος, ο Χαρης Δούκας, κατάφερε να κάνει την ανατροπή. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικά βλέπει μια εξαήλωση του Πασόκ. Αυτό βλέπουμε στη Χαριλάτρικο που κινευριάζουν, προκειμένου να μπορέσει να γίνει η ανατροπή στον δεύτερο γύρο που τον θεωρεί δεδομένο ο κύριος Τσίπρας.
5: Και επέμεινε στις προτάσεις ό,τι αφορά το ενεργειακό που μας εξήγησε και ο Νίκος, έτσι δεν είναι?
6: Ναι, τόνισε ότι δύο δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, οι άλλες δύο έχουν. Επέκρινε την κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν υπόγραψε, δεν ξέρω αν το άκουσε αυτό Νίκο, συμβόλαια το καλοκαίρι για το φυσικό αέριο που ήταν πιο φθηνή η τιμή.
1: Από αυτό προσπαθώ να εξηγήσω, ότι δεν αγοράζουν οι κυβερνήσεις φυσικό αέριο. Το αγοράζουν οι ιδιωτικές εταιρείες. Και οι ιδιωτικές εταιρείες αγοράζουν πάντα στις καλύτερες τιμές. Δεν κάνουν λάθη, γιατί πολύ απλά έχουν μετόχους που τους ελέγχουν με πολύ σκληρό τρόπο. Η αγορά έχει αλλάξει, δεν έχουμε μονοπόλια. Ευτυχώς που δεν έχουμε μονοπόλια.
6: Αλλά δεν μπορούσε να γίνει κάτι.
1: Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι έχουμε κάποιο είδους μονοπόλιο. Ο άνθρωπος ο οποίος μιλάει εναντίον των καρτέλ θεωρεί ότι έχουμε κάποιο είδους μονοπόλιο στην ενέργεια, στην αγορά φυσικού αερίου, στην αγορά του ρεύματος. Θεωρεί ότι όλα τα κανονίζουν ένας παίχτης. Έχουν ανοίξει οι αγορές.
6: Πώς εννοεί ότι θα έπρεπε.
1: Έχουν ανοίξει επί των ημερών του. Η αγορά ενέργειας επί των ημερών του άνοιξε.
6: Να μεσολαβήσει ώστε οι εταιρείες το καλοκαίρι να κοιτάξουν να πάρουν σε χαμηλές τιμές φυσικό αέριο.
1: Θα πάρει ο Μητσοτάκης τηλέφωνο το Μυτιλινέο να πάει να του πει πήγαινε αγόρασε φυσικό αέριο. Έχει μετόχους. Μα έχουμε, δεν έχουμε έλλειψη φυσικού αερίου. Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα δεν ακριβένει επειδή έχουμε λίγο. Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα ακριβένει επειδή είναι ένα διεθνώς τιμολογημένο προϊόν, χρηματιστηριακό, το οποίο έχει ως τιμή αναφοράς το χρηματιστήριο του Άμστερνταμ και τον δείκτη TTF. Είναι έτσι απλό. Όλα είναι συνδεδεμένα σε αγορές. Οι αγορές αυτές φτιάχτηκαν, επαναλαμβάνω, το 18-19 επί Αλέξη Τσίπρα.
5: Πάντως του θέτει και το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Υπάρχει περιθώριο μείωσης.
1: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης βεβαίως δεν λέει λέξη για αμόλυβδη. Ο Αλέξης είπε σε καμία πρότασή του δεν έχει αναφέρει την αμόλυβδη. Mm-hmm. Όταν λέει το μισό, μόνο η αμόλυβδη μπορεί να μειωθεί στο μισό. Το 70 γίνει 35 που είναι το όριο. Το ντίζελ, το όριο είναι στο 33 λεπτά του ευρώ και αυτή τη στιγμή είναι στο 41 και κάτι. Είναι 8,6.
5: Άρα έχει ένα περιθώριο 10 λεπτών, 12.
1: 8,7 λεπτά να μειωθεί το ντίζελ. Το οποίο όμως η κυβέρνηση σου λέει δίνω 10 λεπτά εγώ. Εγώ δίνω 10 λεπτά, δίνω παραπάνω από το 8,7 που θα μείωνα το φόρο. Άρα απλώς έχω επιλέξει να το κάνω έτσι. Γιατί κάποιες κυβερνήσεις δίνουν επιδότηση, κάποιες άλλες μειώνουν τον ειδικό φόρο. Στην πραγματικότητα, επειδή είναι συνολικά τα ίδια ποσά, για να καταλάβετε, όλη η Ευρώπη 14 δις μέτρων εφαρμόζει όλα και όλα. 14 δις όλη η Ευρώπη.
5: Επαναλαμβάνω, με καθαρά τεχνική προσέγγιση, από τα 4-5 μέτρα που πρότεινε ο Τσίπρας, κανένα δεν μπορεί να περάσει, κανένα δεν κινείται εντός ευρωπαϊκού πλαισίου.
1: Μισό λεπτό να διευκρινίσουμε κάτι. Πρώτα απ' όλα, η φορολόγηση των υπερκερδών μπορεί, αλλά θα γίνει του χρόνου. Εκτός και θέλει να φορολογήσει τα κέρδη του 25 φέτος. Δεν μπορεί να φορολογήσει το 26 δεν έχει τελειώσει η χρήση.
5: Ωραία.
1: Δεν ξέρουμε αν θα έχουν κέρδη.
5: Δύο.
1: Να τελειώσει η χρονιά πρώτα. Συνεχίζουμε. Δεύτερο, την υπόθεση των ειδικών φόρων κατανάλωση. Ειδικό φόρο κατανάλωση, αν δεν αλλάξει το κατόφλι που έχει βάλει η Ευρώπη, δεν μπορεί να μειωθεί παρακάτω.
5: Αυτό που ζητάει ο Μητσοτάκης να
6: υπάρχει.
1: Και δεύτερον, εφόσον μειωθεί παρακάτω, θα πρέπει να υπάρχει ο δημοσιονομικό χώρο που θα πρέπει επίση η Ευρώπη να τον εγκρίνει.
5: Τρία.
1: Ακριβώς, τρία.
6: ΦΠΑ.
1: Ο ΦΠΑ είναι κλασικός φόρος ο οποίος πρέπει να έχεις δημοσιονομικό χώρο γιατί στοιχίζει πάρα πολύ. Ξέρετε, οι φόροι των πετρελαιοειδών είναι 4,5 δις ο ειδικός φόρος και 2 δισεκατομμύρια και κάτι είναι ο ΦΠΑ. Είναι 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως το έσοδο. Ό,τι μειώσεις πρέπει να είναι ποσά που παίζει το δισεκατομμύρια.
5: Θα το βρεις μπροστά
1: σου. Δηλαδή, αν τα
5: πρέπει
1: μειώσει...
5: κάπως να τα καλύψεις.
1: Πρέπει κάπως να τα καλύψεις. Η οροφίδα πανών έχει συμπληρωθεί. Είναι το σύγχρονο αυτό που λέγαμε παλιά δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Αν ξεπεράσεις την οροφίδα πανών, έχεις εκτροχιαστεί δημοσιονομικά και ας έχεις πλεόνασμα.
5: Λοιπόν, το μίνι σεμινάριο, γιατί εγώ τα κατάλαβα όλα τώρα πολύ αναλυτικά.
6: Είναι
5: και
6: πάντα.
5: Και εσύ, Αντώνη, από τον Νίκο Φιλιππίδη, πρέπει να τελειώσει.
1: Άσε που λέει ένας καλός μας φίλος εδώ πέρα, γνώριμος και αγαπημένος του Sky, ότι ήδη οι εταιρείες αυτές έχουν πληρώσει και 80% προκαταβολή φόρου για του χρόνου.
5: Ναι, αυτά. Άρα, ναι. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν και ο Αντώνης Ατζολέτος, μια πληρέστατη ενημέρωση, όπως αντιλαμβάνεστε, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με ΟΗΕ, Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη, είχαμε και Τραμπ με Ερντογάν, από εκεί θα έχουμε πολύ παρασκήνιο και με τον Μανώλη Κωστίδη.
7: Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Time out για Θρακών.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Άμα γερά.
9: Κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
11: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.

0: Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σύγχυ student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Σύγχυ student exclusive offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
4: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχο πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
5: Πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
7: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Μιλάμε δηλαδή τον Μανώλη Κοστίδη, καθώς υπήρξε τελικά μια συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, όχι έτσι όπως ίσως θα ήθελε ο Τούρκος πρόεδρος, σε ένα τέτα-τέτ δηλαδή, αλλά στο πλαίσιο μιας συνάντησης με τους υπόλοιπους ηγέτες αραβικών κρατών. Εκεί όμως ο Τραμπ, είναι αλήθεια, επιφύλαξε μια θερμή υποδοχή για τον Ερντογάν, του είπε συγκεκριμένα.
9: My friend right over here from Turkey. He's a tough
8: είναι εδώ λέει και ο φίλος μου από την Τουρκία, είναι σκληρό καρύδι. Δείχνοντας τον Ερντογάν τα λέει αυτά ο Τραμπ. Μην τα βάζετε μαζί του, είναι σκληρός. Ελπίζω να το μεταφράζουν σωστά αυτό. Ελπίζω να έχουμε καλό διερμηνέα, αλλά είναι καταπληκτικός. Είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Είναι ο φίλος μου. Έτσι τον υποδέχθηκε ο Τραμπ τον Ερντογάν με μια πολύ θερμή υποδοχή. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Πράγματι ήταν εντυπωσιακό όλο αυτό. Γιατί για τους υπόλοιπους ηγέτες ο Ναπράσος χαιρέτησε. Με τον Ερντογάν κάπως καλύτερα ήταν, αλλά δεν έγινε αυτό το ραντεβού που περίμεναν από την τουρκική πλευρά. Βέβαια οι δύο ηγέτες έχουν πολλές ευκαιρίες να συνομιλούν τηλεφωνικά, να επιλύουν ζητήματα. Μια είδηση που μας προκάλεσε εντύπωση αυτές τις τρεις μέρες. Ο Ερντογάν έκλεισε ιδανική τράπεζα που λειτουργούσε στην Τουρκία από το 1982 και χτες ανακοίνωσαν όλες οι τουρκικές αεροπορικές εταιρείες και η Pegasus και η Turkish Airlines ότι ακυρώνουν όλες τις πτήσεις τους από και προς το Ιράν. Σταμάτησαν οι πτήσεις. Νομίζω αυτό δείχνει ότι κάνει βήματα η Τουρκία
8: δίνει
10: για
8: σήμα,
10: να προσεγγίσει.
8: Δίνει σήμα, Μανώλη.
10: Ναι.
8: Δίνει σήμα.
10: Ναι.
8: Βεβαίως, τώρα πώς να το πω, θυμήθηκα αυτό που έλεγε στην πρωινή σου ανάλυση στην τηλεόραση του Sky, ότι εντάξει οι διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά οι σχέσεις μεταξύ κρατών είναι λίγο πιο πολύπλοκες.
10: Οπωσδήποτε, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά και με τη Ρωσία αλλά και τα F-35, δηλαδή S-400 που η Τουρκία τους διατηρεί. Και φαίνεται ότι δεν έχει βρεθεί λύση έτσι ώστε η Τουρκία να μπορέσει να αρχίσει να συζητά για τα F-35. Και νομίζω αυτό θα πάει από τον Ιανουάριο και μετά, δηλαδή πρώτα να γίνουν εκλογές στις ΗΠΑ, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν επιρροές και από άλλες χώρες, όπως τουλάχιστον δήλωσε ο Τόμ Μπάρακ, ο πρέσβης των ΗΠΑ, όπως το Ισραήλ. αλλά και η Ελλάδα φαντάζομαι, διότι όταν υπάρχουν απειλές προς την Ελλάδα για τη ζεραντικοποίηση των νησιών, για το καλό ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη από όλες τις πλευρές. Δηλαδή, όταν έρχεται η εφημερίδα Χουριέτ και μιλάει για το καλώδιο, όπου τουρκικές πηγές αναφέρουν ότι το γαλλικό πλοίο πρέπει να επικοινωνήσει και να συντονιστεί μαζί μας, λένε χαρακτηριστικά διπλωματικές τουρκικές πηγές, νομίζω έχουμε πολλά μπροστά μας.
11: Ναι, αλλά και αυτό το επικοινωνήσει και συντονιστεί σηκώνει και αυτό ερμηνείες. Τι εννοεί
10: ακριβώς? Οι διπλωμάτες έχουν πάντα
11: αφήνουν
10: κάτι.
11: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ότι
10: μια δυνατότητα.
11: Και αυτό είναι διατυπωμένο σε μια τέτοια γλώσσα που μπορεί να το δούμε έτσι να μετουσιώνεται σε μια άλλη κατάσταση από αυτή που ίσως ήταν η αρχική, η σκληρή θέση, θέλω να πω, της Τουρκίας. Πάντως, στην ομιλία του Μανώλη, ο πρόεδρος Ερντογάν, εσύ είσαι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος να μας πει. Εγώ θα σου πω τη δική μου εκτίμηση και από αναλύσεις άλλες που διάβασα. Φαίνεται να ήταν 1-2 κλικ πιο κάτω σε σχέση με το Ισραήλ. Βεβαίως είπε για το Ισραήλ, γενοκτονία κτλ. Αλλά δεν είπε αυτά τα. Δεν έκανε προσωπική επίθεση, ας πούμε, στον Νετανιάχου. Ήταν κάνα 2 κλικ πιο κάτω και κάνα 2 κλικ πιο κάτω και από ό,τι ίσως θα περίμεναν κάποιοι να έλεγε για Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Δεν ξέρω όμως, έτσι λέω εγώ.
10: Είπε τόσο όσο έπρεπε, ναι, για την Τουρκία πάντα μιλάω,
11: ναι,
10: για το Ισραήλ. Δεν μίλησε για γενοκτονία, μίλησε για γενοκτονικό πνεύμα.
11: Μπράβο, ναι, ναι.
10: Δηλαδή οι λέξεις έχουν σημασία.
11: Ναι.
10: Ενώ έλεγε πριν γενοκτονία, έλεγε, ναι, φωτογραφίες, χάρτες, τώρα είπε. Και δεν είπε τίποτα για τον Νετανιάχου. Μίλησε τρομοκράτη, αλλά από εκεί πέρα είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε. Ωστόσο, πρέπει να πούμε για την Ελλάδα ήταν πολύ πιο ήπιος για διεθνές δίκαιο και για σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω στις ΗΠΑ πρέπει να έχει πάρει η Τουρκία πολλά μηνύματα.
11: Ναι. Αντιληπτό αυτό το τελευταίο. Η τελευταία σου παρατήρηση ήταν αντιληπτή. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Ευχαριστώ.
11: Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν για τα μηνύματα που πήρε και έστειλε από τη μεριά του ο πρόεδρος Ερντογάν. Αλλά δεν είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, μπορεί να είναι και ήδη εκεί, σε λίγο θα συνδεθούμε. Τον έχουμε ήδη. Τον Γιώργο Παπακουσταντίνου, τον απεσταλμένο του Sky, τον οποίο τον είδα το μεσημέρι στο δελτίο ειδήσεων να βγαίνει να δίνει την αποκρισή του από τη Νέα Υόρκη. Δεν ξέρω αν βρίσκεται εκεί ήδη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γεια σου, Γιώργο.
12: Από χθες το βράδυ, Σπύρο, ο πρωθυπουργός βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Από χθες το βράδυ. Ξημερώματα ώρες Ελλάδος. Η πρώτη ανάγνωση λοιπόν είναι εδώ στη Νέα Υόρκη για να ξεκινήσουμε και από την αποτίμηση της ομιλίας Ερντογάν. Έχει δύο ταχύτητες. Η σκληρή γραμμή στην Κύπρο, η οποία ήταν αναμενόμενη, αλλά και η αισθητά χαμηλότερη τόνη στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αντίθετα, εκείνο το οποίο κρατιόμαστε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ο Τούρκος Πρόεδρος επανέφερε και διατήρησε μάλλον τη γλώσσα της καλής γειτονίας και έκανε πολλές αναφορές και διακριτές στην τήρηση του διεθνούς δικαίου. Το αγκάτι βέβαια, Σπύρο, παραμένει το ΣΕΙΠ. Η Τουρκία το έδειξε και ο Ταγκίπ Ερντογάν, θέλει πρόσβαση στο μεγάλο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα, αλλά απέναντί της υπάρχουν τα ελληνικά φρένα που αφορούν το κάζους Μπέλη. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε στη Νέα Υόρκη έχοντας κλείσει από το Στάνφορντ ένα καθαρό τρίπτυχο. Ανάπτυξη, ισχυρότερη διεθνή θέση της χώρας και λιγότερες ανισότητες. Και ειδικά για το διεθνές αποτύπωμα της Ελλάδας, έστειλε ένα σαφές μήνυμα πέραν της ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής με επεξήγητο διεθνές δίκαιο που ακολουθεί η χώρα μας. Είχε ενισχύσει τις αποτελεστικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων, ενώ το μέτωπο του μεταναστευτικού είχε προστατεύσει τα σύνορά της, θέλοντας πολιτικό οξυγόνο από κόμματα της άκρας δεξιά. Τώρα, η συνέχεια, Σπύρο, δίνεται σε λίγες ώρες με ένα γεωπολιτικό ραντεβού με τον Μαρκ Κάρνεϊ, τον πρωθυπουργό του Καναδά, που να θυμίσουμε στους ακροατές μας έχει ανοιχτό διάβλο με την Άγκερα, ενώ ο Καναδάς είναι η πρώτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπήκε στο ΣΕΙ. Παράλληλα, η ελληνική διπλωματία παίζει και στο γήπεδο της Μέσης Ανατολής. Θες ο Γιώργος Γεραπετρίδης. Είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών.
11: Γιώργο, θα μας τα πει και εδώ. Έχει και παρασκήνιο από αυτές τις συναντήσεις και η Μαρία Τσιλινίκου. Ήθελα να σε ρωτήσω μόνο για να. Βεβαίως πρέπει τώρα να υπολογίσεις εσύ και τη διαφορά της ώρας. Ομιλία Μητσοτάκη πότε είναι? Ώρα Ελλάδος, μπορείς να υπολογίσεις στον ΟΗΕ, στο πλαίσιο της Συνόδου.
12: Καταλαβαίνω. Σε τα ξημερώματα της Παρασκευής ώρα Ελλάδος, θα το δείτε, δηλαδή περίπου στη μία και μισή, αν και πώς...
11: Πέμπτη προς Παρασκευή, λες, πέμπτη προς Παρασκευή, ε.
12: Μία και μισή τα ξημερώματα της Παρασκευής, ακριβώς, Σπύρο, αφού θα έχει προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αντώνιο Γκουτέρες, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.
11: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Εύχομαι καλή δύναμη εκεί στη Νέα Υόρκη. Είναι και η διαφορά ώρας, ξέρετε, για κάποιον που πρέπει να εργαστεί για ένα σταθμό, για ένα κανάλι στην Ελλάδα. Το να βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάρα πολύ δύσκολο να συντονιστεί με τις ώρες τις δικές μας. Οπότε είναι αρκετό και το ξενύχτη. Φαντάζομαι θα το έχει ζήσει και εσύ, Μαρία Τσελινίκου.
13: Είναι η διαφορά ώρας.
11: Είναι, διαφορά
13: είναι
11: ώρας
13: τα προγράμματα που πρέπει να έχει στο μυαλό σου ότι σε μια τελείως ξένη χώρα. Άρα πρέπει να βλέπει τη διαφορά ώρας και να ενημερώνει.
11: Και δεν μπορείς να πεις κιόλας σε ένα κανάλι που σου λέει ότι θα βγούμε αυτή την ώρα για το δελτίο ειδήσεων. Δεν μπορείς να πεις ότι εγώ αυτή την ώρα θα ήθελα να κοιμηθώ λίγο.
13: Δεν γίνεται. Ωστόσο, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου κάνει εξαιρετική δουλειά.
11: Ναι. Και εσύ κάνεις από την πλευρά σου, γιατί είχε αρχίσει να μας δίνει το περίγραμμα μιας συνάντησης που έχεις πληροφορίες. Μιας πολύ σημαντικής συνάντησης που είναι στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων και εννοώ το Μεσανατολικό.
13: Είναι πολύ ψηλά οι εξελίξεις της Μεσανατολής στην ατζέντα στη Νέα Υόρκη, καθώς αν μου επιτρέπεις να κάνω ένα προσωπικό σχόλιο, η Νέα Υόρκη τις τελευταίες μέρες είναι η Μέκα της διπλωματίας, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Ο Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον Ιρανό ομολογό του. Εκεί λοιπόν μετέφερε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλλει διπλωματικά στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε τη σημασία της διπλωματίας και του διαλόγου για την προώθηση της ειρήνης και της περιφερειακής σταθερότητας. Αναφέρθηκε στη σημασία του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση, Σπύρο, στη θαλάσσια ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα διατηρεί διάβλο επικοινωνίας με το Ιράν και υποστηρίζει παγίως την επίλυση των διαφορών μέσω διαλόγου και διπλωματίας. Οι δύο υπουργοί εξωτερικών είχαν συνομιλήσει τηλεφωνικά και τον Αύγουστο με τον Υπουργό Εξωτερικών να υπογραμμίζει τις ελληνικές θέσεις. Η συγκεκριμένη συνάντηση εντάσσεται και σε έναν ευρύτερο κύκλο διπλωματικών επαφών στη Νέα Υόρκη, σε μια περίοδο κατά την οποία μονοπολούν το ενδιαφέρον οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συμμετείχε σε συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Μέσης Ανατολής. Αυτό το οποίο προκύπτει, όπως τόνισε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας. Αυτό τόνισε στη δήλωσή του μετά τις συναντήσεις που είχε. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι η Ελλάδα, ως ισχυρό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και με την Προεδρία, να θυμίσουμε, του Συμβουλίου τον επόμενο μήνα, θα μεριμνήσει για την ενίσχυση της διεθνούς πολυμερίας.
11: Με φιντάν ούτε φωτογραφία με τα όσα ξέρουμε αυτή τη στιγμή.
13: Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση αυτή τη στιγμή.
11: Ναι.
13: Ωστόσο, αντιλαμβάνεσαι ότι στο περιθώριο μιας συνόδου μπορεί να έχουμε ένα ολιγόλεπτο τέτ α τέτ.
11: Ναι, σε κάποιο διάδρομο
13: το έχουμε δει και στο παρελθόν να συμβαίνει.
11: Ναι. Αλλά λες κάτι πιο οργανωμένο αυτή τη στιγμή.
13: Αυτή τη στιγμή δεν έχει κλειδώσει κάποια προγραμματισμένη συνάντηση.
11: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Τσιλίνκου. Στο επίκεντρο αυτή τη συνόδου είναι και οι δύο πολεμικές συγκρούσεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Θα ακούσουμε την ανταπόκριση του Θεόδωρου Ανδρεάδη Σιγκελάκη από τη Νέα Υόρκη για την Deutsche Welle.
14: Η Τζόρτζα Μελόνι δεν πάει στη Νέα Υόρκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στη θέση της επέλεξε να στείλει τον Υπουργό Εξωτερικών και Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ταϊάνι. Αργότερα σήμερα ο αρχηγός της Ιταλικής Διπλωματίας θα παρέμβει στην Γενική Συνέλευση, ενώ τις περασμένες ώρες είχε συνάντηση με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αρακτσί. Το Ιράν δεν φοβάται τον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι έτοιμο για διάλογο και ο Αρακτσί μου είπε ότι βρίσκεται εδώ για να μπορέσει να υπερισχύσει η διπλωματία, τόνισε ο Αντώνιο Ταϊάνι. Μιλήσαμε για την επαναλειτουργία του Χορμούζ. Του περασμένου Ιουνίου απέδειξε ότι η συμφωνία είναι εφικτή. Η χώρα μου θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε βήμα για να επιστρέψουμε στην ελεύθερη ναυσιπλοεία, πρόσθεσε ο Ιταλός Υπουργός. Στην εξωτερική πολιτική, η γραμμή της Ιταλικής κυβέρνησης δεν ταυτίζεται με τις θέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως υπογραμμίζεται και από τη Νέα Υόρκη, η Ιταλία θεωρεί σημαντική την πολυμερή συνεργασία, έστω και αν στο εσωτερικό του ΟΗΕ υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να διορθωθούν και χρειάζεται μια μεταρρύθμιση. Ο Ταϊάνι είναι της άποψης πως σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, τα Ηνωμένα Έθνη άργησαν να δραστηριοποιηθούν, αλλά δεν συντάσσεται με όσους υποστηρίζουν ότι ο ρόλος του διεθνούς αυτού οργανισμού έχει ξεπεραστεί. Υπογράμμισε με σαφήνεια παράλληλα ότι η Ιταλία δεν πρόκειται να αποσυρθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο παρά τα όποια λάθη. Κάποιοι πολιτικοί αναλυτές μάλιστα ερμήνευσαν την απουσία της Μελώνη ως προσεκτική κίνηση για να αποφύγει μια ενδεχομένως άβολη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Πηγές της Ιταλικής κυβέρνησης το διαψεύδουν, αλλά όλοι θυμόμαστε την έκταση που είχε λάβει η εξ αποστάσεως αντιπαράθεση των δύο ηγετών στις αρχές του καλοκαιριού.
11: Ακούσαμε την αναπόκριση από την Deutsche Welle για την σύνοδο. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα στη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλενα Γαλάρη. Έχουμε τη δίκη στο εφετείο για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, της κοπέλας την οποία μαχαίρωσε ο πρώην σύντροφός της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Αυτό έγινε τον Απρίλιο του 2024. Μία δίκη που γίνεται υποβαρύτατες καταγγελίες από την οικογένεια της άτυχης κοπέλας, αλλά και από τους συνηγόρους της οικογένειας για την μεταχείριση, για την ποινική μεταχείριση και όχι μόνο του κατηγορούμενου, του δράστη αυτής της δολοφονίας. Αν δεν κάνω λάθος, Έλενα Γαλάρη.
15: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε ότι η δίκη δεν έγινε σήμερα. Αναβλήθηκε
11: για το Φεβρουάριο, Μάρτιο.
15: Έτσι, 15 Φεβρουαρίου του 2027. Είναι σε δεύτερο βαθμό η δίκη. Δόθηκε η αναβολή λόγω κολλήματος στο συνηγόρο υπεράσπισης του κατηγορουμένου, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι ήταν απόν από το δικαστήριο, δεν προσήλθε σήμερα. Νωρίτερα η εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει διακοπή, όχι αναβολή, πρόταση που ωστόσο δεν υιοθετήθηκε από το δικαστήριο. Σε πρώτο βαθμό ο κατηγορούμενος έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθεξη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Το δικαστήριο έκρινε ότι τέλεσε την δολοφονία βρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και χωρίς να το αναγνωρίσει κάποια ελαφρυντική περίσταση. Και γιατί το επισημαίνουμε αυτό? Διότι λίγο πριν αναβληθεί η διαδικασία, οι δικηγόροι της οικογένειας της Κυριακής Γρίβα επισήμαναν στο δικαστήριο ότι παρά το γεγονός ότι ο γυναικοκτόνος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθερξη χωρίς να το αναγνωριστούν ελαφρυντικά που να σχετίζονται με την ψυχική υγεία του, εκείνος παραμένει φυλασσόμενος στο ψυχιατρίο. Θεωρούν λοιπόν ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί. Μάλιστα αναμένεται να ενημερώσουν και τον Άριο Πάγο σχετικά με αυτό, για να υπάρχει μια ίση μεταχείριση για όλους τους κρατουμένους. Είναι ένα ζήτημα, το ζήτημα του καταλογισμού. Είναι αυτό το σημείο αιχμής τη δίκη που επρόκειτο να ξεκινήσει σήμερα. Θεωρεί η υπεράσπιση του έγκλημα συνδέεται με βαριά, η υποστήριξη της κατηγορίας, ότι το έγκλημα συνδέεται με βαριά ψυχοπαθολογία του δράστη. Η πλευρά της οικογένειας θεωρεί ότι προκαλεί βαθύτατο αποτροπιασμό ή σκανδαλώση της παραμονής στο ψυχιατρίο του δράση και οι μεθοδεύσεις περί ακαταλόγησης του, όπως χαρακτηριστικά λένε. Στο σημείο αυτό να σου πω, Σπύρο, και κλείνουμε και με αυτό, ότι έχουμε και μία άλλη δίκη που πρόκειται να γίνει, αυτή των αστυνομικών, διότι η υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα δεν σταματά μόνο στον φυσικό αυτό τη δολοφονία.
11: Σε βαθμό κακουργήματος, νομίζω, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν πια, έτσι δεν είναι?
15: Βεβαίως είναι, για τη θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο πρόσωπο διαπαραλήψεως. Είναι οι αστυνομικοί, οι τέσσερις αστυνομικοί, μιλάμε για την αξιωματικό υπηρεσία, την επόπτρια, το φρουρό στον αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, καθώς και τον τηλεφωνητή στο κέντρο της άμεσης δράσης, που θυμίζουμε τότε όταν η Κυριακή Γρίβα είχε καλέσει, είχε πει ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί, γιατί η Κυριακή Γρίβα φοβόταν και έλεγε ότι θα ήθελε ένα περιπολικό για να με οδηγήσει στο σπίτι μου. Η απάντηση που έλαβε τότε ήταν αυτή.
11: Αυτό το εξοργιστικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη ήταν και η μητέρα της κοπέλας της Κυριακής Γρίβα. Ήταν έξω από τα δικαστήρια όταν είπε:
16: αυτό που με εξοργίζει περισσότερο, αυτό που ήρθα περισσότερο να μάθω, είναι γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο Θανάσης Κουρελής, βρίσκεται ακόμα στο ψυχιατρίο, ενώ δεν χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας.
11: Και η δικηγόρος της οικογένειας σε ό,τι αφορά το σκέλος της απόδοσης ευθυνών στους αστυνομικούς.
17: Χωρίς νόμιμο, και ιατρικό αίρισμα κρατούν άγνωστο πώς και με ποιο λόγο και γιατί η πολιτεία και τα θεσμικά της όργανα δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό. Να θυμίσουμε και να καταγγείλουμε επίσης τις πειθαρχικές φυλές χάδι που έφταναν ακόμα και σε 300 ευρώ, γιατί τόσο αποτιμά, έτσι, τόσο αποτιμάται η ζωή της Κυριακής.
11: Και στο Χρήστο Στρατουλάκο για ένα άλλο έγκλημα που σόκαρε το Πανελλήνιο πριν από λίγες ημέρες. Μια νέα κοπέλα, 25χρονη, που έπεσε νεκρή από την μανία του συντρόφου της, του πρώην συντρόφου της, ο οποίος της κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές, όπως τουλάχιστον έχει δείξει και η ιατροδικαστική εξέταση. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι σήμερα συγγενείς, φίλοι, η οικογένειά της αποχαιρέτησαν την 25χρονη στην μεταμόρφωση Αττική, στο τελευταίο αντίο που είπαν στον δικό τους άνθρωπο που χάθηκε τόσο άδικα από έγκλημα πάθους, όπως κατέληξε η αστυνομική, καθώς ο 27χρονος δεν πέρασε να εμπεδωθεί ότι έχασε, ότι τον είχε χωρίσει 25χρονη και έτσι λοιπόν έφτασε σε αυτό το αποτρόπιο έγκλημα. Η νεκροψία νεκροτομή Σπύρο κατέγρασε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην 25χρονη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο βαθιά τραύματα ήταν στον τράχυλο, τα οποία ήταν και τα θανατηφόρα, ενώ 7 χτυπήματα εντοπίστηκαν στην πλάτη της 25χρονης. Ενώ, όπως είχε αποκαλύψει η Σπύρο Σκάι από την πρώτη στιγμή και επιβεβαιώθηκε από την ιατροδικαστική έκθεση, η 25χρονη είχε προσπαθήσει να αμυνθεί και στο δεξί χέρι της υπήρχαν τραύματα τα οποία χαρακτηρίστηκαν από την πρώτη στιγμή αμυντικά τραύματα, δηλαδή πάλεψε για την ζωή της. Να πούμε ότι ο 28χρονος παραμένει ακόμα και τώρα που μιλάμε νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο Φυγιατών στην Θεσπρωτεία. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των αρχών. Δεν γνωρίζουμε αν η διαδικασία θα γίνει στο δικαστικό μέγαρο της περιοχής ή αν οι εισαγγελίες και ανακριτές θα βρεθούν και πάλι για δεύτερη φορά στο νοσοκομείο προκειμένου εκεί να υπάρξει απολογία του 28χρονος.
11: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ Χρήστο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος ήταν. Αμέσως τώρα οι υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
19: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
20: Μεταρρυθμίσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητά το Βερολίνο. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δεν αποκλείει επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυξάνεται η πίεση για μέτρα στην Ευρώπη εν μέσω νέας ενεργειακής κρίσης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στη Βρετανία ο Άντι Μπέρναμ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο επιστροφής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απέφυγε να αποκλείσει ακόμη και σχετική δέσμευση στο επόμενο προεκλογικό πρόγραμμα των εργατικών, ενώ δηλώνει ότι η άμεση προτεραιότητά του είναι η περαιτέρω προσέγγιση με τις Βρυξέλλες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράλληλα αυξάνεται η πίεση για μέτρα απέναντι στη νέα ενεργειακή κρίση. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Στο Essen διοργανώνεται αυτές τις ημέρες για πρώτη φορά η Euro Defense Expo, μια νέα διεθνής έκθεση αφιερωμένη στην πολεμική βιομηχανία. Συμμετέχουν πάνω από 350 εκθέτες από 28 χώρες και επίκεντρό τους είναι τα drones, η ρομποτική και φυσικά η τεχνητή νοημοσύνη. Από τη μεγάλη έκθεση απουσιάζει ωστόσο ένα μεγάλο όνομα, η Rheinmetall. Στο παρασκήνιο μένεται ήδη ο ανταγωνισμός με το Ανόβερο, όπου την άνοιξη ξεκινά επίσης μια νέα έκθεση αμυντικού εξοπλισμού. Οι διοργανωτές από το Essen ζητούν ίση μεταχείριση από τον Υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, με την περιοχή να ποντάρει στη στρατηγική της θέση κοντά σε σημαντικές στρατιωτικές υποδομές και βάσεις του ΝΑΤΟ. Την ίδια ώρα πάντως η Γερμανία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά θέματα στρατιωτικών εξοπλισμών. Σύμφωνα με νέα αποκαλυπτική έρευνα του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού δικτύου ZDF και της εφημερίδας Zeit, από το 2022 το Βερολίνο έχει συνάψει 106 συμφωνίες αγοράς στρατιωτικού εξοπλισμού από τη ΣΥΠΑ. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
11: Και επιστροφή στο Φάλερο με Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς το.
21: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, η εθνική ομάδα συμμετέχει στην κορυφαία κατηγορία του Nations League απέναντι σε ομάδες όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, η Σερβία. Είναι μια τεράστια ευκαιρία για να φτιάξει το μέλλον της στο δρόμο για το Euro 2028. Είχε λοιπόν ραντεβού σήμερα στο αεροδρόμιο για να πετάξει για Σερβία για την πρώτη αγωνιστική. Θα αντιμετωπίσει αύριο τους Σέρβους. πρώτη στα βέβαια ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με απογευματινή προπόνηση χθες. Στο κανονικό πρόγραμμα ήταν όλοι διεθνείς. Να θυμίσω ότι έχει καλέσει 26 παίκτες ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, απουσιάζει ο Μπακασέτας, ο Ρώτα και ο Γιαννούλης. Σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα, είναι νωρίς, αλλά να πούμε ότι παίζεται μια θέση ανάμεσα σε Κοστούλα και Μασούρα, όπως όλα δείχνουν. Η Μαρία Σάκαρη προετοιμάζεται για να παίξει με τη Ιαπωνέζα Νάο Χιμπίνο αύριο στη φάση των 16. Την Πέμπτη θα διεξαχθεί, όπως λέω, αυτή η αναμέτρηση, αλλά έκανε πρεμιέρα με το δεξί στο Σίνγκαπουρ τένις με 2-0 σετ 6-4, 6-1 κόντρα στην Τσέχα, τη Λίντα Φρουτίρτοβα. Και από εκεί και πέρα, αφού κυριάρχησε, θέλει να διακριθεί ακόμη περισσότερο στη φάση του 16. Με μια νέα πρόκληση για τη Σάκαρη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
2: Επόμενος.
22: Ναι.
2: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
22: Εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
22: Κώστας λέγομαι. Άλλες, έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
22: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
22: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάποτε φτάσαμε στο τέλος. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Έρχονται Αναστασόπουλου, Κολοκυθάς. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή. Ημερησίως.
12: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Άμα γερά.
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη Διεθνή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση για όλους.
15: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεσης πλαχνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες μετά τους ελέγχους που διενήργησε σε 8 χώρους σε σύνολο 118 δομών. Ο κ. Γεωργιάδης, μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας ιατρού βιοπαθολόγου σε ψυγείο εντοπίστηκαν 6 ενέσιμα σκευάσματα όπως υαλουρανικά, φίλερς και εξωσώματα τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Επίσης, σε διαφήμιση του εργαστηρίου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης γινόταν αναφορά σε παροχή υπηρεσιών αισθητικής δερματολογίας. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα «Εμείς οι κανείς» στη συνέντευξή του στο Sky, αλλά και την κριτική που άσκησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Ο κ. Τσίπρας, αναφερόμενος στην αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο, διερωτήθηκε: «Είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στον λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις?» Απαντώντας σε ερώτηση για το δίλημα των επόμενων εκλογών, ο κ. Τσίπρας είπε: «Ή εμείς οι κανείς», ενώ για το αν υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε: «Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά του, ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνησης, αυτός που έχει ρεαλιστικό, εναλλακτικό σχέδιο». Όπως είπε μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ήταν μόνος του 3 χρόνια. Μετά το Μητσοτάκηση χάος, υπάρχει το Τσίπραση χάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Κατηγόρησε τόσο τον κύριο Μητσοτάκη όσο και τον κύριο Τσίπρα για αλαζονία. Όπως είπε, πρόκειται για δύο πρόσωπα που νομίζουν ότι έχουν το μονοπόλιο της άσκησης εξουσίας. Ο κύριος Τσουκαλάς, με αφορμή τις επικρίσεις Τσίπρα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπογράμμισε πως ο πρώην πρωθυπουργός ξεχνάει ότι έχει χάσει πολλές φορές από τον κύριο Μητσοτάκη. Αναφερόμενος στα σενάρια περί μετεκλογικών συνεργασιών, παραδέχθηκε και ότι είναι δύσκολο να υπάρξει αυτοδυναμία. Όπως είπε, πρώτο κόμμα ή θα είναι η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ, και ξεκαθάρισε πως αν βγει πρώτο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, τότε το ΠΑΣΟΚ θα είναι στην αντιπολίτευση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τη συνέντευξη Τσίπρα, έκανε λόγο για αλαζονία με αφορμή τη φράση «εμείς οι κανείς». Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα για παντελή έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους. Μεταξύ άλλων, είπε ότι ο κ. Τσίπρας δεν απάντησε ούτε για το κόστος των προτάσεων του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα. Συνελήφθη αστυνομικό στο Βόλο, ο οποίος επέστρεφε διπλώματα και πινακίδες εναντί αμοιβή σε οδηγούς παραβάτες. Ανάλογα με την παράβαση, ζητούσε από 250 έως 700 ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων, καλούσε τους παραβάτες προκειμένου να τους ενημερώσει για την κλήση, ζητώντας τους τελικά χρήματα. Στη συνέχεια, δεν έστελνε την κλήση στο Δήμο προκειμένου να περαστεί στην εφορία, οπότε φαινόταν σαν να είναι πληρωμένη. Η έρευνα των αδιάφθορων ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία ενός υπηκόου Πακιστάν, από τον οποίο φέρεται να έχει ζητήσει χρήματα ο αστυνομικός στις αρχές Αυγουστού. Όσα αναβάθμισε ελαφρά στο 2,9% την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας το 2026 από 2,8% τον Ιούνιο, παρά τη συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ξεπέρασε και πάλι στο μεταξύ τα 100 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent. Αυτήν την ώρα το Brent κινείται στα 100,1 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 0,88%. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 7 τραυματίστηκαν το πρωί στο Κίεβο σε ρωσική επίθεση με ντρόουν σε 2 πρατήρια βενζίνης και άλλες εγκαταστάσεις, ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Για περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Scrooge Last Mile, ενημερώνει τους καταναλωτές η εταιρεία. Σημειώνει ότι έχει επηρεαστεί μόνο το σύστημα στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή όνομα, τεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, και δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών και πληρωμών, καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται σε συστήματα της εταιρείας. Καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί σε επικοινωνίες που δεν φαίνεται να προέρχονται από επίσημα κανάλια επικοινωνίας της εταιρείας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που μία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής.

0: Τέλεια.
1: Όταν βρισκόμαι. Πού?
0: Και στην αγκαλιά σου.
1: Σήμερα έχει να γίνει, τι να σας πω, μέχρι τις 5 θα πούμε πάρα πολλά, θα φιλετάρουμε τη συνέντευξη του Αλέξ Τσίπρα εδώ στον Sky.
0: Ναι, έχει γίνει.
1: Αλλιώς,
0: έχει γίνει.
1: You know.
0: Κάτι, μια προετοιμασία σχετική έχει γίνει.
1: Ναι, γι' αυτό, αλλά να σου πω κάτι. Ακούω τώρα τον Τσίπρα που λέει προς τον Πρωθυπουργό, κυβέρνηση είστε, κάντε επιτέλους κάτι. Mm. Να σου πω κάτι, Γιάννη μου.
0: Ναι, τι.
1: Ο Μητσοτάκης ό,τι μπορούσε να κάνει, το έκανε.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Θέλω να μας πείτε αν αισθάνεστε ικανοποιημένοι από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
3: Και τι να κάνει ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, ό,τι μπορεί κάνει. Παλιά δεν κάναν τίποτα, μας γράφανε. Τουλάχιστον αυτός ό,τι μπορεί από λίγο και σε όλους. Θα δώσει στους αγρότες, θα δώσει για τα λοιπάσματα. Πόλεμο έχουμε.
4: Δεν έχω να σου δώσω παλάτια και λεφτά. Εσύ αν έχεις πλούτη, εγώ έχω καρδιά.
3: Εγώ είμαι 80 χρονών και δεν θυμάμαι ποτέ κανένας να νοιάστηκε για την ακρίβεια.

0: κυρίες.
1: Μπήκε.
0: Ξέρουν οι κυρίες.
1: Τι άλλο να κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να δώσει πια.
0: Δεν έχεις από την άλλη όμως παράπονο και από τον Τσίπρα.
1: Καλά, παράπονα έχω πολλά, αλλά δεν είναι ούτε η ώρα, ούτε το μέρος.
0: Ρε Σιγιάννη, σ' άλλο αναφέρομαι. Είπε ότι θα πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός.
1: Οχ, δεν μου αρέσουν αυτά.
2: Λοιπόν, σας ακούω. Πώς λέγεστε?
3: Δεν είμαι Αρκορά, Φύρα 13.
4: Πολλά χρόνια.
5: Στη δύσκολη θέση να είμαι ανάμεσα σε δύο Παναθηναϊκούς. Και μάλιστα ακόμα χειρότερα το Παναθηναϊκός πάει και καλά.
4: Δεν ξέρω πώς επιβιώνετε σε αυτό το κανάλι.
5: Θα το πάρετε φέτος.
4: Αν δεν το πάρουμε και φέτος.
2: Μάλιστα. Φιλόθρος του Παναθηναϊκού, λοιπόν.
3: Σας παρακαλώ, μη με προσβάλλετε. Οπαδός.
4: Αν δεν το πάρουμε και φέτος.
5: Δεν υπάρχει άλλη προοπτική.
4: Θα πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε.
5: Σας το εύχομαι.
4: Πάντως έχουμε καλή ομάδα.
2: Κάπρο, έχετε?
6: Ναι, ναι.
2: Είναι καλός.
6: Καλός.
2: Είναι σίγουρα καλός, ε?
6: Ναι, ανθρωπέ μου, είναι ο καλύτερος. Δηλαδή με το που τον ακουπάς πέφτει κάτω και σου ζητάει πέναλτι. Τι άλλο θες, άνθρωπε?
0: Συγγνώμη, αυτό με το γάβρο το βάλεις για τον οικονό μου. Το καταγγέλω.
1: Ξεκάθαρα.
0: Το άκουσα να παίζει και το κατήγγυλα μόλις, έτσι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Να διευκρινιστεί αυτό.
1: Να, αυτά.
0: Ωραία. Συνεργασία τελικά της Νέας Δημοκρατίας, ας τους υπόλοιπους, θα τα πούμε και για τους υπόλοιπους.
1: Ναι.
0: Με κάποιο κόμμα βλέπεις?
1: Καμία, παιδάκι μου. Πίνετε μπάφους. Τι έχετε πάθει? Μπάφους πίνετε.
7: Συγγνώμη, και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες θα το δείτε. Δείξτε, Κυριάκο μου, δεν κάνω το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνω στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα, ρε φίλε, φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μου. Να αυτά τα λέτε στα παρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή?
1: Εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο ούτε τίποτα άλλο.
7: Δεν θα τα ζητάω,
0: κύριε Υπουργέ.
7: Θέλετε να λέτε στον κόμμα παραμύθια?
1: Δεν

0: φίλο μας τον καλό και λέει καλησπέρα στα καλύτερα παιδιά του κόσμου όλου.
1: Καταλάβεις τι λέει.
0: Από κάτω όμως, όχι εσύ. Καλόγρια. Αν σε κάποιον μπορεί να βασίζει, είναι ο καλόγρια. Και ο Τσιάπας. Λοιπόν, ο Άδωνης λέει πότε το είπε αυτό το θέμα.
1: Το βράδυ, σπάξαμε.
0: Θέλουμε άλλη μία.
2: Συγγνώμη, και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες το δεύτερο, τι κοίταξε Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα είσαι, φίλε, φανταστική ιδέα, πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αν θα τα λέτε στα παρά τώρα, πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πίτι στην εκπομπή.
1: Εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο ούτε τίποτα άλλο.
2: Δεν θα τα ζητάω,
0: κύριε Υπουργέ.
2: Θέλετε να λέτε στον κόμμα
3: παραμύθια.
0: Λέει η Κατερίνα εντωμεταξύ, κύριε Υπουργέ, δηλαδή, βέβαια όλα τα περιμένεις.

0: Λοιπόν, καλησπέρα στο τρομερό δίδυμο, λέει ο Τάκης, ο φίλος μας εδώ παλαιό Φάληρο. Την τελευταία φορά που είπε ο Τσίπρας ότι θα πάρει πρωτάθλημα Παναθηναϊκός, θα θυμάται ο Γιάννης πόσο δραματικά
1: το
0: χάσαμε την τελευταία αγωνιστική.
1: Ναι, δεν φημίζεται για την καλοτυχία του.
0: Ναι, και ποιος φημίζεται, εσύ, Γιάννη, έτσι όπως μας τα λες, μία μας λες για τον Μητσοτάκη, μία για τον Τσίπρα, μόνο ο Ανδρουλάκης είναι τυχερός δηλαδή.
1: Όχι, δεν μπορεί να είναι Ανδρουλάκη, πα. Γιατί έχει πάρει πρωτάθλημα τον Ανδρουλάκη Παναθηναϊκός.
0: Πόσα σκέφτονται όμως οι ακροατές μας. Λέει ο Γιάννης να το πάρει ο Παναθηναϊκός να γελάσει λιγάκι το χιλάκι.
1: Πρέπει να το πάρει ο Παναθηναϊκός μας να γελάσει τα χιλάκια κάθε Γιάννη. Αλλά το θέμα είναι εδώ πέρα. Υπάρχει πρόβλημα εδώ πέρα. Δεν πρέπει να μιλάμε τώρα.
0: Τίποτα, είσαι χιλιά.
1: Στο τέλος, το Μάιο.
0: Δουλειά, δουλειά.
1: Το Μάιο.
0: Η Σοφία Γαλάνη επιμέλεται δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας και αυτό το μεσημέρι, η οποία σήμερα είναι υπέροχη. Έχει κάνει τρομερές επιλογές στιλιστικές.
1: Είναι σταϊλού.
0: Είναι σταϊλού, ναι, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Ραντεβού. Ελπίζω να έχεις κανονίσει να πας κάπου μετά.
1: Τα
0: δεν,
1: γνωστά.
0: Δεν θα μπούμε καθόλου
1: σχόλου. Όχι, δεν θα τους πω, ραντεβού.
0: Μακάρι.
1: Ραντεβού.
0: Θα πω.
1: The Night is Young και τα λοιπά. Έτσι,
0: να
1: τα
0: περάσει
1: γνωστά,
0: πολύ
1: ναι.
0: Όμορφα.
1: Βέβαια.
0: Η Αργύρο Γεμελιάρη, άλλο icon εδώ, είναι εδώ στο 2148 4, και έχουμε εδώ απέναντί μας ποιον.
1: Το Φασαίο.
0: Παναγιώτης Παπακαλούσης, το γενικό κομμάτι του ήχου μας, παρακαλώ.

0: δυνατόν να μην έχουμε αναφέρει το 6981231003. Βομβαρδίστε μας. Τώρα. Με μηνύματα θα τα διαβάσουμε. Είμαστε από πάνω. Τώρα, όποιο στείλει θα τα διαβάσουμε όλα.
1: Το έχετε μάθει όλοι και επειδή είναι πιο εύκολο το Viber και το έχετε όλοι γενικώ το Viber και πιο εύκολο γενικώ. Στέλνετε κατά ρηπά στο Viber. Ναι. Το Sky Radio.
0: Κακώ δεν το κάναμε νωρίτερα.
1: Έχετε κλάσει λίγο το Sky Radio.
0: Ρησιλιανή. Όχι.
1: Θέλω να πεισμώσω, θέλω να πορώσω του φανατικού του Sky Radio. Το έχετε κλάσει.
0: Που λέγαμε για τον Γεωργιάδη πριν.
1: Εγώ δεν πάει μπάφους.
0: Λοιπόν, έχουμε κάποιες δυσκολίες στους δρόμους τώρα. Θα μας βοηθήσει και ο Γιάννης μας με τους χάρτες του, που του είναι το αγαπημένο του. Μπορεί να λέει την κίνηση 2 ώρες. Δεν έχει τέτοια προβλήματα. Όμως τώρα έχουμε ένα πραγματικό πρόβλημα. Έχουμε κινητοποιημένο απορριμματοφόρο από μηχανική βλάβη στην λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της οδού Θερμοπυλών, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Θα είμαστε στο Χαϊδάρι, όπως αντιλαμβάνεστε. Καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι αρκετά δύσκολα τώρα εκεί. Οπότε, όσοι είστε στο σημείο και θέλετε να μας πείτε τι βλέπετε, 2-10-48-00-170-4. Ναι. Σοφία μας, όποιος παίρνει, εννοείται και Αργυρό, το βγάζουμε κανονικά στον αέρα.
1: Το ανωδικό του Κηφισού είναι πολύ ζώρικο, επειδή ρώτησες. Πάρα πολύ ζώρικο, από χαμηλά μέχρι Αχαρνών. Καθοδικό είναι μια χαρά, καλύτερα. Μόνο και στην Αττική Οδό στον Κόμβο έχει κίνηση. Από Ασπρόπυργο προς Αθήνα κίνησούλα. Από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο κίνησούλα. Το κέντρο έχει κίνηση. Κηφισίας καλά είναι. Μόνο στο Μαρούσι έχει κίνηση. Αυτά για την ώρα τα χοντρά προβλήματα. Αν έχετε κάτι άλλο, σιγά σιγά θα τα πούμε και αναλυτικά μετά.
0: Λοιπόν, διαβάζω τώρα μία είδηση που έχει βγει τα τελευταία λεπτά, γιατί είναι γεγονός ότι αυτή την πτυχή της κοινωνικής δραστηριότητας του Ηλία Θεοδωρόπουλου, του γιατρού που προφυλακίστηκε για την υπόθεση θανάτου του Μαζονάκη, δεν την ξέραμε. Ήταν μέλος ενός από τους ιστορικότερους και πλέον κλειστούς κοινωνικούς θεσμούς της χώρας, που είναι η Αθηναϊκή Λέσχη, η οποία αποφάσισε να τον απομακρύνει για 6 μήνες τουλάχιστον. Γνωστοποιήθηκε αυτή η απόφαση της Λέσχης. Για να μπει κάποιος, για να το καταλάβουμε, σε αυτή τη Λέσχη, γιατί τώρα εδώ δεν είναι αυτό μόνο το θέμα μας. Για να μπει όμως κάποιος, προηγείται μια πολύ αυστηρή διαδικασία. Ο αριθμός των μελών, αν δεν κάνω λάθος, δεν υπερβαίνει τα 1000 που είναι ενταγμένα στην Αθηναϊκή Λέσχη.
1: Νομίζω πέρασε πρώτη για κάποιος.
0: Ναι.
1: Γενικώς
0: θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να δείξουμε πώς η πρόσβαση είχε αποκτήσει αυτός ο άνθρωπος σε κύκλους της αθηναϊκής υψηλής κοινωνίας. Είχε διασυνδέσεις λόγω προφανώς και της επαγγελματικής του δραστηριότητας, και είναι και ένα περιβάλλον στο οποίο διαχρονικά συναντώνται προσωπικότητες από την πολιτική, από την επιχειρηματική, αλλά και από την ναυτιλιακή ζωή της χώρας.
1: Τώρα, σιγά σιγά, επειδή μαθαίνουμε πράγματα, και αυτό εντάξει, θα μπορούσαμε να το έχουμε μάθει πιο νωρίς.
0: Ναι, όλο μαθαίνουμε όμως, δεν τελειώνει αυτό.
1: Γι' αυτό ακριβώς το λέω. Αυτό με την Αθηναϊκή Λέσχη, ας πούμε, επειδή στην Αθηναϊκή Λέσχη δεν είναι όποιος και όποιος, θα μπορούσαμε να το έχουμε μάθει. Μάλλον την είχαν ακούσει την είδηση αυτή που είναι στην Αθηναϊκή Λέσχη όλο αυτό το διάστημα. Θα μπορούσαν να είχαν ενημερώσει κάποιους κύκλους.
0: Ναι, αλλά τώρα παίρνουν κάποια μέτρα. Θα μου πεις για 6 μήνες.
1: Ναι, μου θυμίζει τον υπνοθεραπευτή που θυμήθηκε μια εβδομάδα μετά να πάει να καταθέσει. Όπου είχε ένα μήνυμα στο κινητό του και είχε βουήξει όλη η χώρα ότι έφυγε ο Μαζονάκης.
0: Χωρίς να θέλω καθόλου να παρεξηγηθώ για αυτό που θα πω,
1: ναι,
0: σε κάποιες στιγμές, έστω τότε, ο υπνοθεραπευτής αποδείχθηκε πιο σοβαρός από τους ίδιους γιατρούς. Αποκαλύφθηκε σήμερα ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα, το οποίο δεν το είχαμε μέχρι τώρα συμπεριλάβει στα ρεπορτάζ μας. Σήμερα έγινε η αποκάλυψη από τον Αντένα. Πριν στείλει λοιπόν το μήνυμα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος είχε τεράστια αγωνία από ό,τι φαίνεται να ενημερώνεται για το πώς πάει η θεραπεία στην Καρνεάδου από τη Γάκα, είχε στείλει ένα μήνυμα, θυμίζουμε, σε πήρα στο λαιμό μου, αφού ο Μαζονάκης πια είχε καταλήξει και είχε παραλυφθεί από το ΕΚΑΒ, ισορρός του, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων. Νωρίτερα λοιπόν, ο ίδιος, ενώ προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τη Γάκα και δεν την έβρισκε, γιατί είχε ήδη γίνει η ζημιά, φαίνεται ότι η ίδια του έστειλε ένα μήνυμα και του λέει: δεν πήγαν καλά τα πράγματα, έπεσε πάρα πολύ αρτηριακή του πίεση. Τον έχει παραλάβει το ΕΚΑΒ. Εκεί λοιπόν ο υπνοθεραπευτής λέει: έχει κάποιο συνοδό, ο Μαζονάκης. Και απαντάει η Γάκα: όχι. Και λέει: κάποιος από εσάς πρέπει να πάει μαζί του. Τελικά κανένας από τους δύο δεν πήγε, θυμίζουμε.
1: Όπως ξέρουμε.
0: Το μάθαμε από την πρώτη ώρα αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: θέλω να πω ότι καλά, πέραν του πώς γίνεται να υπάρχει μια σύμβαση γιατρών με έναν υπνοθεραπευτή που δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Ένα άλλο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί.
1: Η σύμβαση είναι ένα θέμα. Ναι.
0: Και είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Είναι αν τελικά η υδροθεραπεία που έκανε ο Μαζονάκης την Τρίτη σε συνδυασμό με την πλασμαφαίρεση που έκανε την Τετάρτη, ο συνδυασμός αυτών των δύο τον οδήγησαν στο θάνατο. Ναι. Γιατί εκεί είμαστε τώρα, σε αυτό το στάδιο.
1: Αν άκουσα καλά, πάντως κάτι το οποίο δεν σημαίνει κάτι, αν άκουσα καλά από τον κύριο Γαλεντέρη, τον ιατροδικαστή, είπε ότι η υδροθεραπεία δεν θα δείξει κάτι μετά στην ιατροδικαστική. Στην αιστολογική εξέταση και τα λοιπά, δεν θα δείξει τίποτα. Δεν θα φανεί πουθενά δηλαδή, τα αποτελέσματα τη υδροθεραπεία. Δηλαδή,
0: έγινε όμως.
1: Έγινε, ναι.
0: Αυτό το ξέρω.
1: Μια μέρα πριν. Ναι.
0: Ναι,
1: δεν θα δείξει κάτι μετά.
0: Αν αφυδατώθηκε πάρα πολύ ο οργανισμός του και στη συνέχεια, ενώ το πρωτόκολλο λέει ότι θα έπρεπε κανονικά να περάσουν 3-4 μέρες για να κάνει πλασμαφαίρεση ο Μαζονάκης, που την έκανε, τα έχουμε πει 100 φορές. Εάν επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο ο ήδη αφυδατωμένος οργανισμός του και οδήγησε όλο αυτό στην ανακοπή, είναι κρίσιμο σημείο της έρευνας.
1: Ξέρεις τι με προβληματίζει. Είναι αυτή η έρευνα η οποία συνεχίζεται και μαθαίνουμε πράγματα, όπως μάθαμε και αυτό από την Αθηναϊκή Λέσχη, που δεν είναι όποιο και όποιο group. Δεν είναι όποιο και όποιο, έτσι είναι. Είναι κάποια κεφάλια εκεί μέσα τα οποία πρέπει να έχουν μιλήσει. Τέλος, ξεκάθαρα. Σε κάποιους κύκλους έπρεπε να είχαν μιλήσει. Ποιος είναι αυτός. Βέβαια δεν ξέρω τι σχέση είχαν με τον γιατρό. Γιατί όταν είσαι εκεί πέρα έχει σχέσεις. Δεν πάντα έρχεται ένα άνθρωπος, κάθεται μόνος του και πίνει καφέ ή τρώει στην Αθηναϊκή Λέσχη. Έχει σχέση με όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Με προβληματίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι δύο μέρες έχουν γίνει οι ελέγχοι και έχουν βρεθεί ήδη πόσα κέντρα τα οποία κάνουν διαφημίσεις παπάντζα.
0: Ναι, εντάξει, είναι 200 κέντρα. Έχουν ελεγχθεί, όχι ακόμα.
1: Όχι, προφανώς.
0: Ωραία. Τι, απλά ότι καταγράψαμε 200.
1: Τώρα ξυπνήσαμε.
0: Ναι.
1: Ναι. Έχουν καταγραφεί 231, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, δεν είναι μόνο, δεν είναι ιατρία.
1: Όχι.
0: Είναι και σπα, κέντρα ομορφιάς, ινστιτούτα και όλα τα υπόλοιπα.
1: Που κάνουν τα πάντα. Έτσι, που κάνουν ιατρικές πράξεις βασικά. Ή κάνουν πράξεις που απαγορεύεται να γίνονται σε άλλα κέντρα. Έτσι, ή δεν έχουν χαρτιά να τα κάνουν αυτά.
0: Πάντως, ούτε γιατρούς. Το έλεγα στον Άρη νωρίτερα και θέλω λιγάκι, επειδή όλοι τώρα είμαστε. Ω, Θεέ μου, τι έχει.
1: Ναι.
0: Θέλω λιγάκι να τα βάλουμε τα πράγματα στην πιο κανονική τους βάση. Εάν ερχόσουν εσύ και μου έλεγες, είναι ένας φανταστικός παθολόγος στο Κολωνάκι στην Καρνεάδου, ο οποίος είναι εξαιρετικός γιατρός και μπορεί να σου γράψει και μερικές βιταμινούλες για να νιώσεις πιο δυνατός. Δεν σου λέω αν θα τις έπαιρνα τις βιταμίνες. Εγώ, επειδή τα φοβάμαι όλα αυτά και πάρα πολύ, δεν θα το έκανα κατά πάσα πιθανότητα. Αλλά εγώ, στο γιατρό θα πήγαινα όμως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν ακούς από τους πάντες να σου λένε και ακούς μάλιστα ότι είναι ο γιατρός που πηγαίνουν όλοι. Αυτή ήταν η φήμη του συγκεκριμένου ιατρού. Όλοι εκεί πάνε. Λες, δεν μπορεί ρε παιδί μου να πηγαίνει κάτι τόσο στραβά. Πού να το φανταστείς, δεν θα πήγαινες. Έτσι την πάτησαν όλοι.
1: Έτσι.
0: Άρα,
1: πάσαν.
0: Ένα κομμάτι είναι το πού επιλέγεις, ποιον επιλέγεις να εμπιστευθείς. Ένα άλλο κομμάτι είναι πώς οι υπηρεσίες, πώς ο μηχανισμός, ο ελεγκτικός μηχανισμός, τα κλιμάκια κλπ. Πώς τους άφηνε τόσα χρόνια να πηγαίνουν ανεξέλεγκτα. Και τώρα που βλέπουμε πάρα πολλές από αυτές, Δημητρά μου, που μας βγαίνουν συνέχεια στο Instagram, χάσε 10 κιλά σε 7 μέρες, κάνε το πιο λαμερό δέρμα ever σε μία εβδομάδα, χάσε 10 χρόνια, θα είσαι 10 χρόνια νεότερος σε ένα μήνα. Όλα αυτά, αν μπείτε τώρα και τα ψάξετε στο Google, δεν υπάρχουν. Έχουν κατεβάσει μόνοι τους τις σελίδες.
1: Για λίγες ημέρες.
0: Γιατί κατάλαβαν ότι όλο αυτό τώρα δεν μας παίρνει να το κάνουμε.
1: Όχι, τώρα είναι για λίγες ημέρες. Νομίζω αυτά θα επανέλθουν και θα τραβάνε το κεφάλι μας πάλι. Λοιπόν, θα ζητήσουμε και συνέχεια όλα αυτά. Πάμε τώρα μέχρι τα Χόντο Σέντερ, σταθερή αξία. Κοντινότερο Χόντο Σέντερ θα το βρείτε στην Γαλιθέα, ας πούμε. Συνοδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στον αριθμό 108 έως 110. Μας περιμένει ακόμη ένα Χόντο Σέντερ.

0: Ελλάδα Honda Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό.

της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για τις πασχαλινές αγορές, για τους μικρούς μας φίλους ή για τις ανοιξιάτικες αγορές μας. Για τα δώρα στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Για την προσωπική μας ανανέωση. Για την ανανέωση του σπιτιού. Ο προορισμός είναι ένας. Τα Hondo Center. Καλλιντικά, τσάντες, ένδυση και είδη ταξιδίου από τα αγαπημένα σας beauty and fashion brands.

Από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: κόσμο σου. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Το έχω δει στο σινεμά.
2: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
3: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
4: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
5: Μόνο

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Μηχανήματα, υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες μετά τους ελέγχους που διενήργησε. Μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας ιατρού βιοπαθολόγου σε ψυγείο εντοπίστηκε. Είχαν 6 ενέσιμα σκευάσματα όπως υαλουρονικά, fillers και εξωσώματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ικανείς στη συνέντευξή του στον Sky, αλλά και στην κριτική που άσκησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Μετά το Μητσοτάκη ή χάος, υπάρχει το Τσίπρα ή χάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για λαζονία με αφορμή τη φράση του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ικανείς. Ο κ. Τσίπρας δεν απάντησε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα, ανέφερε επίσης ο κύριος Μαρινάκης. Ξεπέρασε και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent. Αυτήν την ώρα το Brent κινείται στα 100,3 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 1,09%. Για περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Scrooge Last Mile ενημερώνει τους καταναλωτές η εταιρεία. Σημειώνει ότι έχει επηρεαστεί μόνο το σύστημα στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή όνομα τεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, και δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών και πληρωμών. Και ο καιρός γενικά ήθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Λοιπόν, σας ακούω. Πώς λέγεστε?
6: Ντένι Μαρκορά, θύρα 13.
5: Δεν σας κατάλαβα.
6: Είπα Ντένι Μαρκορά, θύρα 13.
5: Μια ταυτότητα σας παρακαλώ.
6: Ταυτότητα δεν κουβαλάω ποτέ μαζί μου. Δεν μου χρειάζεται, άλλωστε με ξέρει όλη η Αθήνα.
5: Τέλος πάντων, κάτι που να δηλώνει ποια είσαι.
6: Ποια είμαι, μάλιστα.
5: Yeah.
6: Ορίστε.
5: Μάλιστα. Φιλόθρος του Παναθηναϊκού, λοιπόν.
6: Σας παρακαλώ, μη με προσβάλλετε. Οπαδός.

0: Φυσικά ας πούμε την κίνηση, γιατί ανεβαίνοντας τώρα τον Κηφισό είναι πιο ζόρικα τα πράγματα. Πιάνει εδώ χαμηλά από το Φάληρο και φτάνει μέχρι και βλέπω εδώ πέρα μέχρι την ουσία. Μέχρι εκεί τη Βικέλα στην ουσία, μέχρι τα Πατήσια. Στη διασταύρωση το κόμμα Μεταμόρφωση έχει πάρα πολύ κίνηση. Μα πάρα πολύ κίνηση και στο ρεύμα προς Λαμία από Αττική Οδό. Αλλά και όσοι έρχεστε από ψηλά, από Κηφισιά, θα βρείτε κίνηση στην Ελικόβρηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Και το κέντρο έχει πολύ κίνηση και τώρα έχει δυσκολεύσει πάρα πολύ Κηφισίας από πριν. Από το κέντρο μέχρι και το Μαρούσι θα είστε σχεδόν σταματημένοι στην Κηφισίας και στο καθοδικό ανατμήματα. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα.
1: Είτε είστε σταματημένοι, είτε όμως προχωράτε κανονικά, ήρθε η ώρα να ακούσουμε ωραία σε κούβεντος μέσα, ρε παιδί μου, όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα εδώ στο.
0: Όχι όλα.
1: Κάποια. Πρώτο μέρος.
0: Αναγιά σου.
2: Πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα, πή

0: Η αλήθεια είναι ότι ήρθε μετά από πάρα πολύ καιρό. Για παράδειγμα, εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω. Τι δεν θα τα μάθετε αυτά στο Sky?
1: Το θυμάσαι, δεν τα ακούσατε στο Sky, το θυμάσαι.
0: Ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση με τον Δημήτρη και τον Γιάννη σήμερα, είναι η αλήθεια, και έβγαλε και ειδήσεις.
1: Rebranding λέγεται αυτό.
0: Τι έπαθαν τα ηχητικά μας? Ματιάστηκαν μάλλον.
1: Ματιάστηκαν,
0: ωραία. Θα τα τακτοποιήσουμε.
1: Θα τα τακτοποιήσουμε, πρέπει να τα τακτοποιήσουμε.
0: Πολύ ωραία. Πάμε να τα φτιάξουμε.
1: Πάμε να τα φτιάξουμε για αυτό.
0: Τέλεια, και να επανέλθουμε. Λοιπόν,
1: να ξεκινήσουμε αυτό έτσι.
0: Skyradio.gr. Δηλαδή, πάμε να παίξουμε Τσίπρα και συμβαίνει αυτό. Πείτε μου τώρα, εμείς φταίμε.

Αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα για το γεγονός ότι υπήρχαν πάρα πολλά ιατρία διάφορα με ονομασίες και βιτρίνες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στους ΚΑΔ, να το πούμε απλά, που θα έπρεπε να υπάρχουν. Μας λέει ο φίλος μας ο Μιχάλης, ως κοινωνία παραπονιόμαστε συχνά για γιατρούς και οδοντιάτρους. Την ίδια στιγμή όμως κάποιοι ασθενείς επιλέγουν επαγγελματίες που δεν κόβουν αποδείξεις, δεν τηρούν τους κανόνες του επαγγελματός τους επειδή προσφέρουν χαμηλότερη τιμή. Καλά, αυτό δεν συμβαίνει τώρα βέβαια. Συμβαίνει εδώ και δεκαετίες. Το πρόβλημα είναι ότι ειδικά μετά τον COVID είχαμε μία έκρηξη επιχειρήσεων, δημιουργίας επιχειρήσεων και παραμάγαζων, τα οποία μπορεί να παρουσιάζονταν ως ιατρία, αλλά δεν είχαν καμία σχέση με ιατρείο. Για παράδειγμα, σήμερα ακούγαμε για κέντρα φυσικοπαθητικής και εναλλακτικών θεραπείων. Ωραία. Τι είναι η φυσικοπαθητική? Γιατί ξέρετε, η φυσικοπαθητική παραπέμπει και λίγο στη φυσικοθεραπεία. Οπότε ο άλλος μπορεί να θεωρήσει ότι εκεί τι κάνουν φυσικό, έτσι κι αλλιώς, θεραπευτικό. Το τι ο καθένας λανσάρει ως εναλλακτική θεραπευτική διαδικασία και τι όχι, είναι μια ιστορία που πρέπει να ελέγχεται, έλεγχος, όποιος και αν είναι αυτός, ακόμη και αν ήταν στην Αθηναϊκή.

0: Τώρα είμαστε εντάξει.
1: Νομίζω πως
0: το
1: ναι.
0: Έχουμε, μπορούμε να ακούσουμε Τσίπρα.
1: Πάμε να ακούσουμε πώς τον υποδέχθηκαν.
2: Δεν το κάναμε έτσι.
3: Σαν να μην πέρασε μια μέρα.
2: Κάπως έτσι. Έχουμε ξυλοαλλάξει λίγο και οι δύο. Προς το καλύτερο ελπίζω.
3: Όποιος δεν αλλάζει στη ζωή γίνεται μνημείο του εαυτού του.
2: Έτσι. Συμφωνούμε πολύ. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό.
3: Σταθερά εσείς εδώ.
2: Τώρα εδώ
3: είμαστε πολλά χρόνια.
2: Στη δύσκολη θέση να είμαστε ανάμεσα σε δύο Παναθηναϊκούς. Και μάλιστα ακόμα χειρότερα το Παναθηναϊκός πάει και καλά.
3: Εδώ δεν ξέρω πώς επιβιώνεται σε αυτό το κανάλι.
2: Εντάξει, θα καταφέρνω 15-16 χρόνια.
4: Και χωρίς γραβάτα και.
2: Μπαίνω στη 17η σεζόν εδώ. Οπότε κάτι καλό.
0: Όχι που δεν θα πείραζε ο Τσίπρας τον εικονό μου. Και ο εικονό μου τον Τσίπρα. Λοιπόν, ήρθε με γέλια. Το θέμα είναι πώς έφυγε από εδώ.
1: Όπως ήρθε, Μαρία.
3: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστούμε. Το χάρηκα για την καιρόνα σας.
2: Θέλετε ανοιχτή την πόρτα.
3: Διάθεσή σας, να είστε καλά.
0: Τι είπε, το χάρηκε.
1: Το χάρηκε, γιατί είχα και να σας δω.
0: Α, ωραία. Του είχαμε λείψει, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ύστερα του κόσμου. Τώρα το θέλεις πάλι για τον Παναθηναϊκό όμως, ε.
1: Εγώ θα σου πω καθαρά. Πρωτάθλημα θα πάρουμε, όλοι θα τους τρελάνουμε.
5: Λοιπόν, σας ακούω. Πώς λέγεστε?
6: Ντένι Μαρκορά, Φύρα 13.
3: Πολλά χρόνια.
2: Στη δύσκολη θέση να είμαστε ανάμεσα σε δύο Παναθηναϊκούς. Και μάλιστα ακόμα χειρότερα το Παναθηναϊκός πάει και καλά.
3: Εδώ δεν ξέρω πώς επιβιώνεται σε αυτό το κανάλι.
2: Θα το πάρετε φέτος.
3: Αν δεν το πάρουμε και φέτος.
5: Μάλιστα. Φίλαθρος του Παναθηναϊκού, λοιπόν.
6: Σας παρακαλώ, μη με προσβάλλετε. Οπαδός.
3: Αν δεν το πάρουμε και φέτος.
2: Δεν υπάρχει άλλη πρώτη.
3: Θα πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε.
2: Σας το εύχομαι.
3: Πάντως έχουμε καλή ομάδα.
5: Κάπρο έχετε?
7: Ναι, ναι.
5: Είναι καλός?
7: Καλός.
5: Είναι σίγουρα καλός, ε?
7: Ναι, ανθρωπέ μου, είναι ο καλύτερος. Δηλαδή με το που τον ακουπάς πέφτει κάτω και σου ζητάει πέναλτι. Τι άλλο θες, ανθρωπέ μου?
0: Είναι σε φάση πάντως που είδε τις δημοσκοπήσεις και βγήκε μπροστά.
1: Έτσι γίνεται σε αυτά τα μονοπρόσωπα κόμματα.
0: Όπα. Καταγγέλεις, βλέπω.
1: Καμία καταγγελία.
0: Κάπου εκεί ανάμεσα στις πάσεις μας, κάπου καταγγέλεις.
1: Κάπου την πόρτα.
3: Εγώ είμαι ο πολιτικός ο οποίος ελέγχθηκε όσο κανένας άλλος. Μέχρι και το τελευταίο ευρώ, μέχρι και το που πηγαίνω.
2: Εντάξει, δεν σε κατηγόρησε κανείς για πλουτισμό.
3: Λοιπόν,
2: δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο ποτέ.
3: Νομίζω ότι το τελευταίο πράγμα το οποίο θα συνέστηνα στους πολιτικούς μου αντιπάλους είναι να επιμένουν σε μια κριτική η οποία δεν μπορεί να περάσει διότι δεν έχει καμία βάση. Όλοι γνωρίζουν όλους, όλοι γνωρίζουν τα δύναμα. Έχω άλλα δύναμα σημεία. Ας με χτυπήσουν τα δύνατά μου σημεία και ας μην επιμένω σε κάτι το οποίο δεν περνάει.
0: Παντός να σας πω κάτι. Ναι. Δεν ξέρω αν τώρα τι γίνεται με τις θέσεις του Τσίπρα και αν έκανε rebranding. Πάντως ο Τσίπρας ως Τσίπρας και αυτό που βγαίνει αυτή τη στιγμή στη δημόσια εικόνα του έχει υποστεί rebranding σίγουρα. Δεν είναι καθόλου οξύς. Δηλαδή, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
2: Τοξικός δηλαδή.
0: Τα παλιά τα χρόνια ο Τσίπρας με το που θα περνούσε την πόρτα του Sky, με το που θα περνούσε την πόρτα του Sky, θα φορούσε το κοστούμι το πιο αυστηρό, το πιο έτοιμο για μάχη. Εδώ ο Τσίπρας σήμερα ήρθε, απάντησε στα ερωτήματα των συναδέλφων, απάντησε σε όλα, χωρίς να είναι προκατηλημένος ότι εδώ κάτι πάει να συμβεί.
1: Ξέρεις τι συμβαίνει τώρα.
0: Παιδιά, αυτό είναι μεγάλη αλλαγή.
1: Έχεις απόλυτα δίκιο στο που λες. Ο Τσίπρας είναι έτσι. Άκουγα φίλους του, οπαδούς του, γενικά δεξιά σε ραδιόφωνα κτλ.
0: Οπαδούς του τι δηλαδή?
1: Οπαδί, το
0: ποιοι είναι αυτοί,
1: αυτοί
0: δηλαδή.
1: Που το στηρίζουν.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και λέγανε πήγε σε περιβάλλον που δεν είναι φιλόξενο και στημένο κτλ. Καταλαβες. Αυτά λένε οι άλλοι.
0: Ή δεν είναι φιλόξενο ή είναι στημένο. Τι είναι από τα δύο?
1: Που δεν είναι φιλόξενο, αφιλόξενο δηλαδή περιβάλλον, ναι. Στημένο όλο. Ήταν στημένη διαδικασία, λένε.
0: Κατά του Τσίπρα.
1: Ναι. Λέει, αυτό λέγανε οι φίλοι του Τσίπρα κτλ.
0: Δεν τον ένιωσα να νιώθει έτσι.
1: Αυτό είναι δύο γραμμές. Είναι αυτοί που το στηρίζουν, νομίζω ότι είναι ακόμα στο 2015.
0: Ή θα ήθελαν να είναι εκεί.
1: Ή θα ήθελαν να είναι εκεί. Και είναι ο Τσίπρας που είναι. Εντάξει, παρουσιάζεται ως κάτι διαφορετικό, δεν ξέρω τελικά.
0: Πάντως ο ίδιος θέλει να γίνει ξανά πρωθυπουργός.
1: Όχι, ρε, για την εμπειρία ήρθε πάλι.
3: Πήρα μια πολύ δύσκολη απόφαση. Και είμαι ίσως και ο τελευταίος ο οποίος μπορεί να πει ότι έχει ένα αποθυμένο. Έτσι, εγώ έγινε πρωθυπουργός στα 40 μου. Είμαι ο νεότερος στην ιστορία.
2: Άρα έφυγε αυτό το
3: υποθυμένο. Κράτους. Εγώ λοιπόν γύρισα για να είμαι χρήσιμος για την παράταξή μου και για την πατρίδα μου. Και θα είμαι εδώ για να υπηρετώ τις ιδέες, τις αξίες μου και επαναλαμβάνω να είμαι χρήσιμος.
2: Αυτή η κουβέντα, κύριε Πρόεδρε,
3: και στα στρώματα εκείνα τα κοινωνικά που θέλω να εκπροσωπήσω.
0: Επειδή είναι άλλος. Σας το λέμε στα αλήθεια. Δηλαδή ακούγοντάς τον και παρακολουθώντας τον ολόκληρο, το καταλαβαίνεις. Εκτός από Παναθηναϊκός, που χαίρεται με τον Παναθηναϊκό κλπ. Είπε ότι χαίρεται και με τις επιτυχίες του Πασόκ, ρε παιδιά.
1: Το είπε. Ακούστε το προσεκτικά. Το έχει πει όσο πιο καθαρά γίνεται. Πιο καθαρά Πασόκ το έχει πει.
3: Εγώ δεν καταφέρθηκα εναντίον του Πασόκ.
4: Όχι, αλλά αν υποτίθεται ότι υπάρχει ένα κόμμα που μπορεί να συνεργαστεί, είναι ο Ανδρουλάκης.
3: Αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν τρία χρόνια μόνος του, χωρίς δική μου παρουσία. Η Βελόνα ήταν κολλημένη. Να ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει τον Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
2: Επομένως εσείς αν είστε.
3: Αλλά εγώ λυπάμαι αν παίρνει Νέα Δημοκρατία.
0: Πάντως να σου πω κάτι. Ο κύριος Τσίπρας αισθάνομαι ότι είναι πιο προσεκτικός σε σχέση π.χ. με τον Ανδρουλάκη στο πώς, στη συμπεριφορά του απέναντι στο Πασόκ και αντίστοιχα προς την Ελλάς. Τι εννοώ, για την επόμενη περίοδο. Δηλαδή, αν, λέω αν, σπάσει ο διάολος το ποδάρι του ρε παιδί μου και χρειαστεί αυτοί οι δυο να καθίσουν στο τραπέζι να μιλήσουν.
1: Αυτός ο διάολος και τα ποδάρια είναι πολλά να ξέρεις.
0: Δεν μπορείς να πάρεις ατάκα του Τσίπρα που βρίζει το Πασόκ και να τη χρησιμοποιήσεις.
1: Το τελευταίο διάστημα όχι, ίσα ίσα και από τη ΔΕΘ το ξεκίνησε, ότι δεν είναι αντίπαλος.
0: Αυτό λέω. Ναι. Ούτε από τότε που εμφανίστηκε ως αρχηγός της Ελλάς, δεν θυμάμαι τον Τσίπρα να καταφέρεται έτσι με έντονο τρόπο τουλάχιστον απέναντι στο Πασόκ και τον Ανδρουλάκη, το κρατάμε. Mm. Πάντως έκανε παρέμβαση σήμερα.
1: Ναι, και σίγουρα σε κάποια γραφεία. Κάπου, δεν λέω πού.
0: Πού.
1: Δεν λέω πού, στο κέντρο της Αθήνας. Δεν θα χάρηκαν και πολύ.
3: Τι θέλετε να πούνε οι αντίπαλοι μου, ότι ο Τσίπρας είναι καλός και ζει το Τσίπρας. Βλέπετε. Και βγαίναν και λέγανε μάλιστα ότι τους ευνοεί η παρουσία μου. Αν τους ευνοούσε η παρουσία μου, δεν θα δεχόμασταν τόσα καταγιστικά πυρά από παντού. Τους ξεβολέψαμε όλους με την παρουσία μας εδώ. Ξεβολεύτηκαν όλοι.

0: προτάσεις φυσικά στο Christmas Theater. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε.

0: περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Center Soft One.
3: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών.
4: Δουλειά, εγώ θα τα παρατηρήσω.
5: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
6: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: στη Samsung 65 inch στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
2: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
1: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
2: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαόλκης, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
3: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
4: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
3: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
6: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
7: Υποδήματα STEP.
8: Μόδα.
7: Ποιότητα.
8: Επωνυμία.
7: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
7: Geox,
9: Lacoste,
7: Gant,
9: Replay,
7: Sakiris Malas,
9: US Polo,
7: Boss,
9: Cricket,
7: Damiani,
9: Skechers,
7: Versace,
9: Robinson
7: και πολλές άλλες.
9: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
7: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
9: Aerosola,
7: Piccadilly, Maxi Therapy,
9: Base Comfort,
7: Skechers Memory Foam.
9: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
7: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
9: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
7: και Σκουφά 24 στην Άρτα
9: και στο stepbrandshoes.gr.
10: Είτε μέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
11: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες
8: σφίγγες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
12: Όμως θέλω να σας πω ότι για ρούχα, παπούτσια, εσώρουχα, αξεσουάρ και τσάντες, να ξέρετε ότι θα βρείτε και τις καλύτερες τιμές, όλες οι νέες συλλογές, που αλλού φυσικά στα Hondo Center.
13: Φέρτε μας τον ψυχίατρο να δούμε τι θα γίνει.
14: Να τον τρελάνουμε και αυτόν και συνταγές να δίνει.
15: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
16: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
17: Time out για Θράκων.
18: Μάγκες, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
19: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
20: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
19: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
21: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
22: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
23: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
24: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
25: Η ώρα είναι 4.
0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεσης πλακνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες μετά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν σε 8 χώρους σύνολο 118 δομών. Ο κ. Γεωργιάδης σημειώνει μεταξύ άλλων ότι σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας ιατρού βιοπαθολόγου, σε ψυγείο εντοπίστηκαν 6 ενέσιμα σκευάσματα όπως υαλουρονικό, φίλερ και εξωσώματα τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Εντούν η πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς οι ικανείς στη συνέντευξή του στον Sky, αλλά και την κριτική που άσκησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Μετά το Μητσοτάκη χάος υπάρχει το Τσίπρα χάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Τσουκαλάς, με αφορμή της επικρίσης Τσίπρα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπογράμμισε πως ο πρώην πρωθυπουργός ξεχνάει ότι έχει χάσει πολλές φορές από τον κύριο Μητσοτάκη. Υπάρχει, είπε, τεκμήριο ότι δεν έχει καταφέρει να νικήσει τον ίν πρωθυπουργό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για αλαζονία με αφορμή τη φράση του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς οι ικανείς. Ο κύριος Τσίπρας δεν απάντησε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και ελευτόδεντρα, ανέφερε επίσης ο κύριος Μαρινάκης. Τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στην Τουρκία με πρωταγωνιστές γνωστά πρόσωπα της τουρκικής ελίτ και θύματα εκατοντάδες χιλιάδες μικροεπενδυτές. Σύμφωνα με τον Bloomberg, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται χρηματιστηριακή εταιρεία για επενδυτικά κεφάλαια που κατέρευσαν ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στις 16 Σεπτεμβρίου η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αδυνατούσε να ικανοποιήσει ορισμένα αιτήματα εξαγοράς μεριδίων μετά από μαζικές εκροές κεφαλαίων, προκαλώντας πανικό στους επενδυτές και οδηγώντας τις μετοχές σε κατακόλυφη πτώση. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν στις 19 Σεπτεμβρίου τον ιδρυτή της χρηματιστηρικής εταιρείας και άλλους 3 συνεργάτες του, εκ των οποίων οι 2 αδέλφια, ο ένας μέχρι πέρσι κατήχε υψηλά αξιώματα στην τουρκική κυβέρνηση και ο άλλος εμφανιζόταν σε εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα ως διακεκριμένος οικονομολόγος. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία στη δίκη για την δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη των 142 κατηγορουμένων, εξαιρουμένης της ΠΑΕ, προκειμένου να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας. Το αίτημα είχε επαναφέρει η πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη, με τον δικηγόρο της να επισημαίνει ότι η αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορούμενων θα δώσει τη δυνατότητα στον προστατευόμενο μάρτυρα να τους δει ενώπιον του δικαστηρίου. Η απόφαση ελήφθη στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Στον πρόεδρο και στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν οι συνήγοροι της μητέρας της Κυριακής Γρίβα μετά την αναβολή για τις 15 Φεβρουαρίου της δίκης σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της 28χρονης έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 24. Καταγγέλνουν καθεστώς προνομιακής μεταχείρισης του κατηγορούμενου. Θέτουν μάλιστα σειρά συγκεκριμένων ερωτημάτων, όπως πώς αναβλήθηκε η δίκη με έγγραφο ιδιώτη γιατρού και με ποιες ιατρικές νοματεύσεις κρίνεται ότι ο κατηγορούμενος χρήζει ειδικής νοσηλείας και όχι κανονικής κράτησης. Συνελήφθη αστυνομικός στο Βόλο, ο οποίος επέστρεφε διπλώματα και πινακίδες έναντι αμοιβής σε οδηγούς παραβάτες. Ανάλογα με την παράβαση, ζητούσε από 250 έως 700 ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων, καλούσε τους παραβάτες προκειμένου να τους ενημερώσει για την κλήση, ζητώντας τους τελικά χρήματα. Για περιστατικό μη εξουδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Scrooge Last Mile, ενημερώνει τους καταναλωτές η εταιρεία. Σημειώνει ότι έχει επηρεαστεί μόνο το σύστημα στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, και δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών και πληρωμών, καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται σε συστήματα της εταιρείας. Καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί σε επικοινωνίες που δεν φαίνεται να προέρχονται από επίσημα κανάλια επικοινωνίας της εταιρείας. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αλεπτά τραυματίστηκαν το πρωί στο Κίεβο σε ρωσική επίθεση με ντρόουν σε δύο πρατήρια βενζίνης και άλλες εγκαταστάσεις, ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του Ουκρανού Προέδρου με τον Αμερικανό ομόλογό του.
1: Cyclady Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Απανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα Δωδεκάνησα έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικόνι.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 20.

φυλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ο Αλέξης είναι ο Αλέξης και κάποια άλλα προβλήματα.
2: Δίπλα στον Αλέξη τα προβλήματα δεν μου αρέσει να
1: μπαίνουν. Όχι, ο Αλέξης και κάποια άλλα προβλήματα.
3: Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
2: Δηλαδή με βάση αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας σήμερα εδώ στον Sky. Το λέμε για να το πιστέψω.
1: Στον Δημήτρη και στον Γιάννη το πρωί.
2: Φυσικά στα παιδιά, εννοείται. Ήταν και πάρα πολύ ωραία συνέντευξη.
1: Εγώ άκουσα ένα μεγάλο μέρος, γιατί δεν μπορούσα να πει όταν απέναντι.
2: Εσύ ήσουν στον αέρα, πώς γίνεται.
1: Άκουσα μετά, για να άκοψω κάποια πράγματα.
2: Εσύ είσαι ικανός να ξέρεις.
1: Μ' άρεσε, ναι, είναι ικανός να
2: το πει. Είσαι ο άνθρωπος που θα μπορούσε πανεύκολα την ώρα που κάνεις εκπομπή, ταυτόχρονα, γιατί είσαι εξαιρετικός έτσι κι αλλιώς αυτό, την ώρα που κάνεις την εκπομπή μπορείς παράλληλα να έχεις AirPods κανονικά και να ακούς και τι λέει ο Τσίπρας στο Sky. Έτσι κι αλλιώς με το ένα πόδι εδώ είσαι.
1: Στο διαφορά.
2: Όπως και να είσαι. Λοιπόν, πάει για πρωτιά ο κύριος Τσίπρας.
1: Δεν ξέρω καν πώς θα αντιδράσει σε δεύτερη θέση.
2: Μου λες τέτοια τώρα.
1: Δεν ξέρω, ρε.
4: Και νομίζω ότι οι δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη λύση.
5: Θα έχει ξεκαθαρίσει.
4: Θα δώσουν ποσοστά και θα δώσουν και εντολή διακυβέρνησης. Είτε δίνοντας τη δυνατότητα στο πρώτο κόμμα, είτε την εντολή, τον εξαναγκασμό στους υπόλοιπους.
5: Εσείς είπατε ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε
4: το πρώτο κόμμα για να κυβερνήσει.
2: Ο Αλέξης έβαλε και το δίλημα.
1: Γιατί ότι είναι γνωστό.
2: Πίσω από τις λέξεις.
4: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
5: Πολιτική.
4: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς, ή κανείς. Όσο εφικτό είναι από το 28-29 να πάει στο 37 που θέλει η αυτοδυναμία, ο κ. Μητσοτάκης, είναι 9-10 μονάδες, άλλο τόσο εφικτό είναι αυτές οι 9-10 μονάδες να περάσουμε εμείς στη Νέα Δημοκρατία.
5: Τις παρατήσεις,
4: εντάξει,

0: και Πασόκ αντέδρασαν ήδη.
1: Καλά, νομίζω τους παίζει τρελό παιχνίδι ο Αλέξης, αλλά δεν μπορεί να πει. Δεν μου αρέσει που το λέω, αλλά.
2: Είναι πραγματικά πάρα πολύ εύκολο όταν ξέρεις ότι δεν χρειάζεται να τα εφαρμόσεις και ξέρεις ότι δεν θα τα εφαρμόσεις κιόλας γιατί θα κερδίσεις εκλογές.
3: Μου θυμίζει το ή Μητσοτάκη ή Χάος. Κάποιοι βάζουν τέτοια διλήμματα. Βέβαια και ο κύριος Τσίπρας νομίζω δεν έχει ξεχάσει ότι είναι ο μοναδικός αρχηγός άξονα αντιπολίτευση που κατάφερε μέσα σε 4 χρόνια να χάσει το 60-70% της δύναμης του κόμματος του, το οποίο οδηγήθηκε σε διάλυση και ταυτόχρονα η κυβέρνηση να μην χάσει ούτε μία μονάδα. I just wanna have a good night.
0: Hold up. If you don't know, now you know. Πάντως δεν έχει προσπεράσει σε κάποια δημοσκόπηση το Μητσοτάκη για να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει προοπτική να είναι πρώτος. Απλώς το λέω γιατί ξέρω ο καθένας. Και εγώ ρε παιδί μου μπορεί να νομίζω ότι είμαι, τι να πω, η Αμανπούρ. Δεν είμαι όμως, κατάλαβες. Όπου Αμανπούρ έβαλα το Μητσοτάκη δηλαδή τώρα.
1: Δεν κατάλαβα. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορεί.
0: Πάντως θέλει όμως ο Τσίπρας.
4: Κυβερνάει 7 χρόνια και κυβερνάει 7 χρόνια σε συνθήκες που είναι προφανώς πολύ ευνοϊκότερες από αυτές που κυβέρνησε εγώ όταν είχα μνημόνια, έτσι δεν είναι? Και αυτά τα 7 χρόνια είχε εργαλεία, είχε δημοσιονομικές δυνατότητες, είχε το Ταμείο Ανάκαμψης που ήταν 30 δις. Τι έκανε?
0: Τέλος πάντων, εξήγησε με αυτή τη φορολόγηση των πλουσίων

0: το καλό θα κάνει και ποιοι είναι αυτοί οι πλούσιοι.
1: Να σου πω κάτι πάντως. Από το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Τσίπρας, αυτό έχει μείνει. Ότι θα φορολογήσει πλούσιους. Δηλαδή κάτι πέρασε. Είναι πολύ καλό να περνάς κάτι από το πρόγραμμά σου. Αυτό είναι βασικό και δίνει και μια τάση που θες να κάνεις.
0: Και έγινε και πιο συγκεκριμένος. Ναι, ναι. Είπε παιδιά για 70 περιπτώσεις μιλάω.
1: Ακριβώς αυτό.
0: 70 όλοι και όλοι.
1: Αν χρειαστεί να κυβερνήσει.
2: 70 οικογένειες στη χώρα που κατέχουν τον πλούτο. Και είναι ισχυρές. Θα έπρεπε μόνες.
3: Μιλάτε για πλούτο για την περιουσία
2: τώρα. Μόνοι τους να αισθανθούν ότι αν δεν συμβάλλουν περισσότερο, η χώρα θα οδηγηθεί ξανά στα βράχια. Είναι πατριωτική ανάγκη, ας το πω έτσι, και δεν θα έπρεπε να είναι και
3: συνείδηση. Για μην το πείτε φόρο δηλαδή, γιατί φόρος
2: θα είμαστε. Όχι, εισφορά το λέμε, φόρος είναι.
0: Πάντως, στην κυβέρνηση.
1: Για να μην πιάσουμε και τους άλλους.
0: Ναι. Υπάρχει και ένας παράγοντας πάρα πολύ σοβαρός διαχρονικά που έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Τι είπε λάθος δηλαδή, κύριε Μπακογιάννη, έκανε κάποιες δηλώσεις από χθες και σήμερα.
0: Γιατί τσίνηξε κανείς. Είδε κάποιος τον εαυτό του στα λεγόμενα της Ντόρας.
1: Θα περιμένεις. Θα δεις που έχει τσίνηξαν. Για την αλαζονία υπουργών είπε.
4: Εδώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές και ο στενοχωρεμένος νεοδημοκράτης σήμερα αυτό που θέλει να ξέρει είναι πρώτον ότι τον νοιαζόμαστε.
0: Ωραία. Είπε ότι υπάρχουν κάποιοι υπουργοί οι οποίοι την έχουν ψωνίσει. Έχουν καβαλήσει το καλά.
1: Λαϊκά,
0: ναι. Ναι, δεν είπα αυτές τις λέξεις. Εγώ τους
1: χρησιμοποιώ
0: για να συνεννοηθούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πρώτον, δεν καταλαβαίνω γιατί έπεσαν κάποια συνέχεια. Ότι δεν υπάρχουν υπουργοί που καταλαβαίνεις ότι την έχουν ψωνίσει.
1: Δεν τους βλέπεις, δηλαδή.
0: Δηλαδή από την τώρα το έμαθαν.
1: Και όπως μένεις στην Κρήτη, να χαιρετάς τους πεζούς όταν καβαλικέψεις για να σε χαιρετούν και αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις.
5: Η Ντόρα Μπακογιάννη, έχοντας διατελέσει σε δύο κυβερνητικές θέσεις, οφείλω να πω ότι είναι από τους βουλευτές που είναι πρώτη γραμμή. Έχει τον απόλυτο σεβασμό. Εγώ τώρα με τα νέα καθήκοντα που έχω αναλάβει, εκ των πραγμάτων έχω πολύ στενή σχέση με τους υπουργούς. Εγώ δεν διαπίστωσα από τη συνεργασία που έχω καμία αλαζονία.
0: Είναι όλοι χαρτί.
1: Αυτό είπε ο
0: Κυρανάκης. Κύριος Κυρανάκης. Οι βουλευτές πάντως συμφωνούν από ό,τι άκουσα. Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται εδώ. Μόλις βγαίνει η Μπακογιάννη μπροστά και το λέει, στοιχίζονται πίσω από την Μπακογιάννη και εκείνοι που θα ήθελαν πολύ να το έχουν πει νωρίτερα, αλλά το φοβούνται.
1: Άρα, γεια σου. Είναι και κάποιοι βουλευτές, ρε παιδί μου, είναι αυτοί που ήταν υπουργοί και έχουν μείνει τώρα εκτός κυβέρνησης και τα λένε λίγο πιο άνετα όλα αυτά. Ο κύριος Οικονόμου και ο κύριος Πέτσας.
3: Καλά, μου καβαλάρι δεν
6: υπάρχουν και τέτοιοι. Και πρέπει να προσέξουν και το ύφος τους. Είναι άλλο πράγμα να υπερασπίζεσαι με αυτοπεποίθηση τα επιτεύγματα μιας πολιτικής και να παραμένεις γιωμένος. Και άλλο πράγμα να δείχνεις ότι δεν έχεις ενσυναίσθηση.
2: Οι υπουργοί που έχουν καβαλήσει καλά μην υπάρχουν, κύριε Πέτσα.
7: Και πρέπει να ξεβαλήσουν. Υπάρχει ζήτημα αλαζονίας και ίσης σε πολλά στελέχη, αλλά δεν είναι μόνο. Οι υπουργοί είναι ο κρατικός μηχανισμός από επίπεδο και γενικών γραμματέων και άλλων. Είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού αυτά τα φαινόμενα να τα κόψουμε το μαχαίρι.
0: Πάντως ο Μάκης ο Βορύδης βγήκε και είπε ότι διαφωνεί με την Ντόρα.
1: Γι' αυτό στο είπα. Τώρα να βγαίνεις σήμερα και να λες ότι διαφωνείς με την Ντόρα, θέλει κοχώνες.
2: Δεν έχουμε αλαζόνια. Εγώ δεν έχω δει να πω την αλήθεια. Την άκουσα τη δήλωση κύριε Παπαδόπουλο. Αυτή τα καβαλημένα καλάμια, έτσι. Αυτή λοιπόν τι είναι, πώς εκφράζεται αυτό. Εκφράζεται όταν δεν ακούς τους πολίτες. Δεν μπορεί να πηγαίνεις και να λες εγώ θέλω να εκλεγώ και δεν ακούω τους πολίτες. Δεν σημαίνει το ότι ακούω τους πολίτες, βαράω προσοχή.

0: Ωραία, και το Πασόκ που είναι σήμερα τώρα που μιλάμε.
1: Έλα τώρα και εσύ.
0: Πού είναι.
1: Προσπαθεί να μαζέψει τον Αλέκο τον Αυλονίτη, τον βουλευτή των 4 ημερών.
0: Πολύ πετυχημένη μεταγραφή ήταν αυτή.
1: Το νέο που λένε.
2: Στις δεύτερες εκλογές, βλέποντας το αποτέλεσμα και ακούγοντας τη θέληση του ελληνικού λαού, μπορούμε να κουβεντιάσουμε και με τον Τζίπρα, να κουβεντιάσουμε και με το ΣΥΡΙΖΑ, να κουβεντιάσουμε και με το ΜΕΡΑ25 αν έχει μπει στη Βουλή. Και με την αριστερά, θεωρώ όλα αυτά τα κόμματα, θεωρώ ότι κινούνται στον χώρο της κεντροαριστεράς. Όμορα κόμματα που θα μπορούσε να κάτσει να κουβεντιάσει στο ίδιο τραπέζι.

0: Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια. Ο Αλέξη λέει: μου θυμίζει καλλιτέχνες που άφησαν την πάντα για να κάνουν σόλο καριέρα. Όπως π.χ. ο Sting, ξέρω εγώ, αλλά επειδή είναι πολιτικός δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Για παράδειγμα, πίστευε από την αρχή στις κεντρικές επιτροπές για λήψη αποφάσεων, αλλά είδε ότι δεν γινόταν δουλειά έτσι, ή εξ αρχής ήθελε να ανελιχθεί. Δεν θα το μάθουμε ποτέ φυσικά. Η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος με κάθε τρόπο θέλει να δείξει ότι δεν έχει καμία σχέση ο Τσίπρας του 26 με τον Τσίπρα του 15, για παράδειγμα.
1: Ξεκάθαρα, προσπαθεί με όλους τους τρόπους. Βέβαια, δεν τον βοηθάνε πάρα πολύ. Θα τον βοηθούσε και στα ποσοστά του κόμματος. Θα τον βοηθούσαν περισσότερο τα στελέχη του. Δεν έχει μέχρι τώρα στελέχη τα οποία τον έχουν στηρίξει στην προσπάθεια που κάνει. Γι' αυτό και είδαμε τον κύριο Τσίπρα, χρειάστηκε και ο ίδιος. Θα την έδινε τη συνέντευξη σήμερα. Χρειάστηκε και χθες να βγει ο ίδιος μπροστά για τα καύσιμα, ενώ μπορούσε να βγει ένα στελεχός του να πει 5 κουβέντες. Όλο αυτό γενικώς δείχνει μια αγωνία. Θα πήγαινε καλύτερα μετά τη ΔΕΘ.
0: Και δεν αποτυπώθηκε.
1: Ακόμα δεν αποτυπώθηκε. Ναι.
0: Ο Πέτρος λέει: πάντως περιμένετε να ζοριστεί λιγάκι αργότερα και θα δείτε πώς θα ξαναβρει τον παλιό γνώριμο εαυτό του. Όσο είναι στο χαλαρό, εύκολα χαβαλεδιάζει. Αλλά μέχρι τότε, παιδιά, έχουμε μπροστά μας την ακρίβεια. Ακρίβεια. Η οποία πια έχει δικό της τραγούδι.
1: Α, γεια σου.

0: Και μιλάμε τώρα την ΕΣΚΑ αυσίμων, επειδή το λέμε κάθε μέρα, το βλέπουμε όλοι στα πρατήρια, δεν θα πούμε κάποιο νέο, ούτε κάποια είδηση σε αυτό. Το πετρέλαιο κίνηση έχει περάσει πια τη βενζίνη να μολυθεί. Είμαστε 2,22-22 εκεί πέρα, να γουστάρουμε. Να πούμε σε αυτό το σημείο κάτι το οποίο το ακούμε και από, και από τον Νίκο Φιλιππίδη εδώ πέρα και από όλους τους συναδέλφους, ότι το πλαφόν αυτό που λένε για τον ειδικό φόρο κατανάλωση κτλ. Αν πέσει, μόνο την αμόλυβδη θα βοηθήσει. Δηλαδή, αν πέσει 30 λεπτά, λέμε τώρα, που δεν το βλέπουμε. Μόνο την αμόλυβδη θα βοηθήσει για να φτάσει 1,90 και με τους ρυθμούς που ανεβαίνει όμως η τιμή της βενζίνης, ίσως καμιά εβδομάδα δύο να είναι πάλι στα ίδια επίπεδα. Το πετρέλαιο δεν έχει περιθώριο να πέσει πάρα πολύ πυροκίνηση. Έχει 8 λεπτά ο ειδικός φόρος να
1: και
0: πέσει.
1: Σε κάθε περίπτωση δεν μπορείς με τίποτα να φτάνεις στο σημείο και να λες ότι ό,τι ήταν να κάνω το έκανα. Όταν έχει μπροστά σου έναν χειμώνα, έναν ακόμη χειμώνα που οι πολίτες θα δυσκολευτούν πάρα πολύ να τα φέρουν βόλτα. Είσαι κυβέρνηση, πρέπει να έχεις λύσεις, να προτείνεις λύσεις, συνδυαστικές λύσεις. Αυτό έχει δίκιο ο Τσίπρας που είπε. Ας συνδυάσουμε πράγματα.
0: Σωστό.
1: Έχουν γίνει προτάσεις και από το Πασόκ. Επίχει δίκιο ο Τσίπρας να πει τη δική του πρόταση.
0: Ας
1: ακούσει η κυβέρνηση μία φορά. Ας είναι ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει πολλές φορές και μία αντίληψη. Όχι, ρε παιδί μου, εγώ αντιλαμβάνομαι την προσπάθεια που γίνεται από το οικονομικό επιτελείο και γίνεται αυτή η προσπάθεια να βγαίνουν τα νούμερα. Το έχει πει ο κύριος Πιερακάκης 150 φορές.
0: Αλλά
1: από την άλλη, μην αντιμετωπίζεις και αφιψηλού τις όποιες προτάσεις γίνονται από τα
0: κράτη. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
1: Δεν είναι όλα στη βάση του λαϊκισμού μόνο και να πω κάτι που είναι ευχάριστο. Θα είναι και αυτό. Αλλά εξήγησέ μου γιατί έστω συνδυαστικά δεν μπορούμε να βρούμε μια άλλη λύση. Αυτή είναι η δουλειά της κυβέρνησης.
0: Επειδή το έχουμε βάλει όλο στο τραπέζι της πολιτικής αντιπαράθεσης και επειδή νομίζουμε ότι έχουμε εκλογές την Κυριακή, ωραία, μπορεί το Πασόκ να έχει μια καλή πρόταση. Πάρτινε. Δεν θα χάσεις από αυτό. Κερδισμένος θα βγεις. Μπορεί να έχει η Ελλάς μια καλή πρόταση. Πάρτινε, δεν θα χάσεις καθόλου από αυτό. Σήμερα το πρωί, επειδή είμαι αφιψηλού, μόνο αυτό θα σου πω για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εμείς λέμε εντάξει, κάποια στιγμή θα ξεκινήσει, δεν μας θα παζώσει κάτι και τα λοιπά, μπορεί να πέσει η τιμή. Αμίντεο Φλόρινας. Σήμερα το πρωί μου έστειλε μήνυμα η κυρία Διαμάντου Κρητικού, η φίλη μας η αγρότησα. 6 βαθμούς Κελσίου, ανάψαν ήδη σόμπα. Επειδή εδώ ζούμε αφιψηλού στην Αθήνα και είμαστε 20 βαθμούς και χαλαρά ακόμα, στο αμίντεο αυτό περιμένουν. Έχει 6 βαθμούς ήδη το πρωί.
1: Εγώ λέω να σε πάω μια βολτίτσα μέχρι τις Πέτσες όμως τώρα.
0: Τι ωραία.
1: Γιατί το Πέτσες Mini Marathon συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια παρουσίας και η BWIN είναι για μία ακόμη φορά εκεί. Στηρίζει έμπρακτα.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
4: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Ασία. Όνειρομ Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13 Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρομ Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει. Και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή. Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
4: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
1: Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
5: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Θέλω να μας πείτε αν αισθάνεστε ικανοποιημένοι από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
7: Και τι να να κάνει ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, ό,τι μπορεί κάνει. Παλιά δεν κάναν τίποτα, μας γράφανε. Τουλάχιστον αυτός ό,τι μπορεί από λίγο και σε όλους. Θα δώσει στους αγρότες, θα δώσει για τα λοιπάσματα. Πόλεμο έχουμε.
8: Είναι εύκολο να σου δώσω παλάτια και λεφτά. Εσύ αν έχεις πλούτη, εγώ έχω καρδιά.
7: Εγώ είμαι 80 χρονών και δεν θυμάμαι ποτέ κανένας να νοιάστηκε για την ακρίβεια.

0: να διατυπώσω μία σειρά από ερωτήματα.
1: Ωραία.
0: Καλώς τους φίλους
1: μας. Μακάρι να πάρεις απαντήσεις.
0: Τώρα στην παρέα. Ήταν σήμερα εδώ ο κύριος Πατούλης στους ατέριαστους, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου.
1: Είχε μέρες να μιλήσει ο κύριος Πατούλης.
0: Ναι, θυμίζουμε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος έτσι κι αλλιώς είναι υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή. Μπράβο, ναι. Με εισαγγελική παραγγελία.
1: Να πούμε ότι είχε μέρες, συγγνώμη, είναι επιτυχία το παιδιών των ατεριαστών. Είχε εμφανιστεί πριν τη συνέντευξη που παραχώρησαν την Παρασκευή.
0: Με τον κύριο
1: Γεωργιάδη για το Med Health, πώς λέγεται αυτό.
0: Το ερώτημα είναι. Το MedWatch.
1: MedWatch,
0: το ερώτημα είναι. Τώρα ο κύριος Πατούλης θα είναι και ελεγκτής και ελεγχόμενος.
1: Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Μάλλον γίνεται στη χώρα μας, αλλά δεν γίνεται.
0: Η ελεγκτική επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου θα ελέγξει τον πρόεδρο, δηλαδή θα ελέγξουν τον ερετό πρόεδρο του ίδιου τους του Συλλόγου. Γιατί μας έλεγε σήμερα η κυρία Παγώνη.
1: Ναι. Είναι πρόεδρος η κυρία Παγώνη του Πανελληνίου.
0: Η επιτροπή αυτή πια αποτελείται από γιατρούς που κάνουν και άλλες δουλειές. Μπαίνουν και άλλοι, δηλαδή δεν είναι μόνο γιατροί.
1: Ναι.
0: Μπαίνουν και δικηγόροι. Μας έλεγε η κυρία Παγώνη ότι μπορεί να υπάρχουν μέσα και αστυνομικοί. Ώστε όταν θα πηγαίνει το κλιμάκιο στο ιατρείο τη Σταματίου του Κολοκυθά της Αναστασοπούλου και δεν θα ανοίγουμε, να μπορεί η αστυνομία να μπει μέσα.
1: Όταν θα πηγαίνει,
0: γιατί
1: πια.
0: Ο γιατρός δεν μπορούσε μέχρι τώρα. Τι να κάνει, να σπάει την πόρτα ο γιατρός.
1: Όχι, δεν είναι ιδιοκτική αρχή ο γιατρός.
0: Προφανώς.
1: Ο γιατρός έμπαινε να ελέγξει ακριβώς τι συμβαίνει εκεί. Δεν είχε το τέτοιο. Μπορεί να το κλείσει το ιατρείο, αλλά ούτε να μαζέψει μηχανήματα, ούτε να συλλάβει το τίποτα. Έπρεπε να ελέγξει και έπρεπε να καλέσει αστυνομία.
0: Το τρομερό πάντως σε όλη αυτή την υπόθεση είναι το τρίγωνο που είχε δημιουργηθεί μεταξύ της Καρνεάδου, των δύο γιατρών, του κύριου ιατρίου, της Πατριάρχου Ιωακήμ που είχαν το δεύτερο ιατρείο και του υπνοθεραπευτή στην Κηφισιά. Ο οποίος υπνοθεραπευτής στην Κηφισιά χρησιμοποιούσε και το γραφείο ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακήμ για να κάνει υπνοθεραπείες. Σκεφτείτε ότι στην ουσία όταν ο Μαζονάκης, από αυτά που έχουν βγει από την έρευνά μας, όταν ο Μαζονάκης ζήτησε να συναντήθηκε με τον υπνοθεραπευτή στο ψυχικό σε πολύ γνωστό καφέ εστιατόριο του ψυχικού και του είπε, ξέρεις, έχω δει στο YouTube, θέλω πάρα πολύ να κάνω μαζί σου, ας πούμε, υπνοθεραπεία, να κάνω αυτό που κάνεις, ο ίδιος είπε, μισό λεπτό, δεν είναι απλό, Γιώργο. Πρώτα πρέπει να κάνεις detox στον οργανισμό σου για να κάνουμε detox στο πνεύμα σου και στην ψυχή σου. Έτσι λοιπόν επικοινωνεί ο υπνοθεραπευτής με τη Γάκα και λέει, θέλει ο Μαζονάκης να έρθει. Του τα είπα εγώ. Όταν πήγε ο Γιώργος Μαζονάκης όμως να συνεννοηθεί με τη Γάκα τι ακριβώς θα κάνουν, ο άνθρωπος αυτός έλεγε, παιδιά, τώρα πλασμαφαίρεση, πώς να πάω να την κάνω στο εξωτερικό, να την κάνω εδώ, σε αυτό το ιατρείο τώρα την πλασμαφαίρεση. Και έστειλε η Γάκα μήνυμα στον υπνοθεραπευτή και λέει, ξέρεις τι, πώς τον λένε κιόλας, δεν θυμάμαι. Ναι, το μικρό δεν θυμάμαι, Νάσος. Ξέρεις τι, Νάσο, δεν θέλει ο Μαζονάκης να κάνει την πλασμαφαίρεση εδώ. Και η απάντηση με μήνυμα ήταν, μην ανησυχείς, θα τον συγυρίσω εγώ. Αυτό το, η επιλογή του ρήματος συγυρίζω που έχουμε τώρα βάλει το μεγεθυντικό φακό από πάνω και είναι απάνθρωπο. Σκεφτείτε, το έλεγε ο Άρης Πρωτοσάλτης σήμερα και έχει τόσο δίκιο. Ακόμη και η επιλογή αυτής της λέξης δεν παραπέμπει καθόλου σε έναν άνθρωπο που θέλει να σε θεραπεύσει από οτιδήποτε. Κακήν κακώς λοιπόν έβαλαν μετά την υδροθεραπεία το Μαζονάκη να κάνει και την πλασμαφαίρεση για να αποτοξινωθεί, υποτίθεται, για να πάει μετά να υπνοτιστεί με τον Κομιανό. Και το έκαναν σε τόσο σύντομο χρόνο που από ό,τι φαίνεται δεν ενδείκνεται με βάση τα πρωτόκολλα υγείας.
1: Πάντως αυτό που λες πριν από το ρεπορτάζ αυτό, και δεν είχα καταλάβει ότι ο υπνοθεραπευτής στην ουσία έστειλε τον Μαζονάκη εκεί για να αποτοξινωθεί
0: και να μπορεί να δεχθεί μετά τη θεραπεία, απλά, την υπνοθεραπεία πιο καλά και καθαρός.
1: Δεν ξέρω τι. Είναι πολλά πράγματα που μαθαίνουμε για αυτό.
0: Επειδή αναρωτιόμαστε, τι τους έπιασε, ρε παιδί μου, γιατί τον άνθρωπο τον έβαλαν τόσο σύντομα να τα κάνει όλα το ένα μετά το άλλο. Η απάντηση ήταν ότι ο Μαζονάκης φαίνεται πως σκεφτόταν όντως πλασμαφαίρεση να κάνει στο εξωτερικό. Οπότε, αν του έδιναν έγγραφα να υπογράψει, που δεν ξέρω καν αν υπήρχαν τέτοια έγγραφα σε αυτό το ιατρείο,
1: δεν ήθελε πολλά να τα κάνει εδώ.
0: Μπορεί να το σκεφτόταν και να μην το έκανε. Και ξέρετε πόσο κόστησε. Η υδροθεραπεία, 1000 ευρώ. Ξέρετε πόσο κόστησε η πλασμαφαίρεση, 6.000 ευρώ. Ήταν 7.000 ευρώ ένα πακετάκι, το οποίο το είχαν από κοινού. Βέβαια, Έχω άλλο ένα ερώτημα.
1: Ναι.
0: Διαρκώς προκύπτουν κι άλλα από αυτήν την υπόθεση. Πώς γίνεται, όπως λένε, έχουν μια διεπιστημονική, λέει, σύμβαση.
1: Καλά, αυτό, ναι,
0: οι τρεις τους. Ο Ιγάκα, ο Θοδωρόπουλος και ο Κομιανός.
1: Αυτό χρησιμοποίησε η νομική, ναι, υπεράσπιση του κυρίου Κομιανού.
0: Τι διεπιστημονική, είναι επιστήμονας ο κύριος υπνοθεραπευτής.
1: Okay.
0: Είναι επιστήμη η υπνοθεραπεία και δεν το ξέραμε, αναγνωρισμένη εδώ στην Ελλάδα. Και πώς γίνεται δύο γιατροί να κάνουν σύμβαση με έναν υπνοθεραπευτή? Μου το εξηγείτε. Γιατροί. Είναι και δύο γιατροί. Γάκα δεν έχει ειδικότητα, το είπαμε, αλλά γιατρός παραμένει.
1: Είναι σαν να είσαι ιατρείο και να κάνει σύμβαση με αστρολόγο.
0: Ναι, αυτό θέλω.
1: Και να στέλνει σε έναν αστρολόγο και να λες: ναι, εντάξει, καλά, θα σου κάνω αυτά που θα σου κάνω εδώ πέρα, όπως τα κάνω εδώ, γιατί είναι ιατρικά όλα αυτά. Θα στείλω σε έναν αστρολόγο να σου πει τα υπόλοιπα.
0: Σήμερα μιλήσαμε με έναν εξαιρετικό πραγματικά καθηγητή, γαστρεντερολόγο στο Αττικό, ο κ. Γιάννη Παπα-Νικολάου, πάρα πολύ νέο άνθρωπο. Εξαιρετικό.
1: Το γνωρίζω, έχω ακούσει τα καλύτερα γι' αυτόν. Έχω άνθρωπο τον οποίο έχει χειρουργήσει και τα λοιπά. Ναι, ναι.
0: Όταν το ρωτήσαμε λοιπόν στον αέρα, κύριε καθηγητά, πείτε μας λίγο, ποιος κάνει υδροθεραπεία? Μας λέει κανείς δεν κάνει υδροθεραπεία. Δεν υπάρχει υδροθεραπεία. Η υδροθεραπεία είναι στην πραγματικότητα το κλείσμα, για να το πούμε απλά, το οποίο γίνεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, και μάλιστα η υδροθεραπεία, επειδή μπορεί να καθαρίσει και από μικρόβια που χρειάζεται ο οργανισμός, μπορεί τελικά να λειτουργήσει και αντίστροφα. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ηλεκτρολυτικές διαταραχές, μπορεί να προκαλέσει ακόμη και αρρυθμίες. Την αρρυθμία κρατήστε, την είναι λέξη κλειδί για την περίπτωση του Μαζονάκη. Από πού να το πιάσει, δεν ξέρω.
1: Τα λένε οι ειδικοί, τα λένε οι γιατροί όλα αυτά. Ο συγκεκριμένος είπε είναι καθηγητής παθολογίας γαστρεντερολογίας. Είναι ειδικός στο θέμα αυτό.

skyradio.gr στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, μας στέλνει τα μηνύματά σας. Κυρία Γαλάνη, αυτό είναι φρέσκο που βλέπουμε εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Λοιπόν, στον Κηφισό, στο ύψος της Αχαρνών, στο ρεύμα προς Πειραιά, έχει ακινητοποιηθεί όχημα, οπότε να ξέρετε ότι θα συναντήσετε δυσκολίες και καθυστερήσεις. Αν υπάρχει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα οπουδήποτε, 210-4800-170-174.

0: Πάμε έτσι ωραία παρέα με την κυρία Σταματίου, με την κυρία Ανασοπούλου, με την κυρία Γαλάνη. Βλέπω εδώ πέρα την κυρία Γεμελιάρη, πολύ κόσμο έξω. Πάμε στα Χόντο Σέντερ. Θα βρούμε εκεί τα αγαπημένα μας μπραντ Estée Lauder και Clinique με όφελος ως 35% και La Mer, ξέρω, 30% μόνο στα Χόντο Σέντερ.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Να δω

0: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
1: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
2: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
3: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
8: Μου κλέψανε την πιστωτική μου κάρτα. Αλλά δεν το έχω αναφέρει να σου. Γιατί? Γιατί αυτός που την έκλεψε χαλάει πιο λίγα από τη γυναίκα.
9: Λοιπόν, σας ακούω. Πώς λέγεστε?
10: Δεν είμαι αρκορά, θύρα 13.
11: Πολλά χρόνια.
12: Στη δύσκολη θέση να είμαι ανάμεσα σε δύο Παναθηναϊκούς και μάλιστα ακόμα χειρότερα το Παναθηναϊκός πάει και καλά.
11: Δεν ξέρω πώς επιβιώνετε σε αυτό το κανάλι.
12: Θα το πάρετε φέτος.
11: Αν δεν το πάρουμε και φέτος.
9: Μάλιστα. Φιλόθρος του Παναθηναϊκού λοιπόν.
10: Σας παρακαλώ, μη με προσβάλλετε. Οπαδός.
11: Αν δεν το πάρουμε και φέτος.
12: Δεν υπάρχει άλλη πρώτη κίνηση.
11: Θα πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε.
12: Σας το εύχομαι.
11: Πάντως έχουμε καλή ομάδα φέτος.
9: Κάπρο έχετε?
13: Ναι, ναι.
9: Είναι καλός.
13: Καλός.
9: Είναι σίγουρα καλός, ε?
13: Ναι, ανθρωπέ μου.

0: κάπως έτσι εμείς σιγά σιγά σας αφήνουμε στα χέρια όπου να είναι του κυρίου Γιαννούτσου και του κυρίου Βαμβακάρη.
1: Εξαίρετοι κύριοι. Πρώτη φορά κάνουν ραδιόφωνο. Θα τους ακούτε. Δεν έχουν κάνει καθόλου ραδιόφωνο στη ζωή τους.
0: Οπότε... Είναι απόλαυση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Οπότε μια χαρά. Δώστε τους την ευκαιρία λίγο να τα ακούσετε αυτά τα νέα παιδιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Σοφία Γαλάνη που επιμελήθηκε δημοσιογραφικώς άρτια την εκπομπή μας και σήμερα.
1: Μπράβο.
0: Αργυρό Γεμελιάρη. Ήταν στο 210-48-0-1-7-0-4 και παραμένει. Τζέι Λο, το κορίτσι μας το υπέροχο. Με το οποίο, να ξέρετε, παράλληλα στα διαλύματα με την εκπομπή, την πραγματική, κάνουμε και άλλη εκπομπή. Η οποία εξελίσσεται από κάτω. Κανονικά, κάποια στιγμή αυτά πρέπει να κουμπώσουν.
1: Είναι πολλά τα θέματα. Πάρα πολλά.
0: Να δώσουμε ραντεβού λοιπόν για αύριο, λίγο μετά τις 3.
1: Εδώ θα είμαστε, στα παιδιά της αλλαγής. Εμείς τώρα φεύγουμε ευθύς αμέσως και πάμε στα Hondo Center που είναι και σήμερα μαζί μας. Και εκεί πάμε να ανακαλύψουμε όλες τις νέες συλλογές σε ρούχα, τσάντες, αξεσουάρ και είδη σπιτιού. Μόνο στα Hondo Center που είναι κάθε μέρα εδώ στην παρέα μας. Άντε, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
1: Παρέχος, Φιγκουράδος, Κλάρο, Κολοράδο, Μαδούρο. Χειροποίητο η μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 26820 6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Prevezatoday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-33-33 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
0: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26191.
7: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα
9: Σήμερα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.

μαζέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

πλάσμα σου. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Ηλία, ρίχτω!
5: Αυτή η νύχτα μένει.
6: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Η ώρα είναι 5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσει στις 5 με την Αναστασία Τσιβγούλη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού προς Πειραιά λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος της Αχαρνών. Τα προβλήματα αρχίζουν από το ύψος της μεταμόρφωσης. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο του Κηφισού ανατμήματα έως τη Νέα Χαλκιδόνα. Καθυστερήσεις στον καθοδικό άξονα Βασιλείος Κωνσταντίνου Αρδιτού. Ουρά σχηματίζουν τα αυτοκίνητα στην άνοδο της Κηφισίας στο Μάρουσι. Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεση πλανχνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες μετά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν σε 8 χώρους σε σύνολο 118 δομών. Ο κ. Γεωργιάδης σημειώνει μεταξύ άλλων ότι σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας ιατρού βιοπαθολόγου σε ψυγείο εντοπίστηκαν 6 ενέσιμα σκευάσματα, όπως οι αλουρονικά, φίλερς και εξωσώματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς στη συνέντευξή του στο Sky, αλλά και για την κριτική που άσκησε στον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη και στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Μετά το Μητσοτάκηση χάος, υπάρχει το Τσίπραση χάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Τσουκαλάς, με αφορμή της επικρίσης Τσίπρα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπογράμμισε πως ο πρώην πρωθυπουργός ξεχνάει ότι έχει χάσει πολλές φορές από τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για αλαζονία με αφορμή τη φράση του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς. Ο κύριος Τσίπρας δεν απάντησε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα, ανέφερε επίσης ο κύριος Μαρινάκης. Τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στην Τουρκία με πρωταγωνιστές γνωστά πρόσωπα της τουρκικής ελίθ και θύματα εκατοντάδες χιλιάδες μικροεπενδυτές. Σύμφωνα με τον Bloomberg, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται χρηματιστηριακή εταιρεία για επενδυτικά κεφάλαια που κατέρευσαν ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στις 16 Σεπτεμβρίου η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αδυνατούσε να ικανοποιήσει ορισμένα αιτήματα εξαγοράς μερίδιων μετά από μαζικές εκροές κεφαλαίων, προκαλώντας πανικό στους επενδυτές και οδηγώντας τις μετοχές σε κατακόρυφη πτώση. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν στις 19 Σεπτεμβρίου τον ιδρυτή της χρηματιστηριακής εταιρείας και άλλους τρεις συνεργάτες του, εκ των οποίων οι δύο αδέλφια. Ο ένας μέχρι πέρυσι κατήχε υψηλά αξιώματα στην τουρκική κυβέρνηση και ο άλλος εμφανιζόταν σε εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα ως διακεκριμένος οικονομολόγος. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία στη δίκη για τη δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη των 142 κατηγορουμένων, εξαιρουμένης της ΠΑΕ, προκειμένου να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας. Το αίτημα είχε επαναφέρει η πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη, με το δικηγόρο της να επισημαίνει ότι η αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων θα δώσει τη δυνατότητα στον προστατευόμενο μάρτυρα να τους δει ενώπιον του δικαστηρίου. Η απόφαση ελήφθη στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Στον πρόεδρο και στον εισαγγελέα του Άριου Πάγου ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν οι συνήγοροι της μητέρας της Κυριακής Γρίβας μετά την αναβολή για τις 15 Φεβρουαρίου της δίκης σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της 28χρονης έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Καταγγέλουν καθεστώς προνομιακής μεταχείρισης του κατηγορουμένου. Θέτουν μάλιστα συγκεκριμένα ερωτήματα, όπως πώς αναβλήθηκε η δίκη με έγγραφο ιδιώτη γιατρού και με ποιες ιατρικές γνωματεύσεις κρίνεται ότι ο κατηγορούμενος χρήζει ειδικής νοσηλείας και όχι κανονικής κράτησης. Συνελήφθη αστυνομικός στο Βόλο, ο οποίος επέστρεφε διπλώματα και πινακίδες έναντι αμοιβή σε οδηγούς παραβάτες. Ανάλογα με την παράβαση, ζητούσε από 250 έως 700 ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων, καλούσε τους παραβάτες προκειμένου να τους ενημερώσει για την κλήση, ζητώντας τους τελικά χρήματα. Η έρευνα των αδιάφθορων ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία ενός υπηκόου Πακιστάν, από τον οποίο φέρεται να έχει ζητήσει χρήματα ο αστυνομικός στις αρχές Αυγούστου. Για περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Scrooge Last Mile, ενημερώνει τους καταναλωτές η εταιρεία. Σημειώνει ότι έχει επηρεαστεί μόνο το σύστημα στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή όνομα, τεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, και δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών και πληρωμών, καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται σε συστήματα της εταιρείας. καλεί τους πελάτες να είναι προσεκτικοί σε επικοινωνίες που δεν φαίνεται να προέρχονται από επίσημα κανάλια επικοινωνίας της εταιρείας. Δύο Βρετανοί πιλότοι τραυματίστηκαν ελαφρά όταν το εκπαιδευτικό αεροσκάφος τύπου Hawk της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας, το οποίο επέβαιναν, συνετρίβη στην Ουαλία. Και οι δύο πιλότοι εκτινάχθηκαν λίγο πριν από την πτώση του αεροσκάφους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Μέρη έως 24 με 26 βαθμούς στα Δωδεκάνησα έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραντικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραντικές καταιγίδες κατά διαστήματα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Όλες οι ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Θοδωρής Βαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος με την εκπομπή Αδιόρθωτη.

0: δείξει στην ιστορία ότι του αξίζει το όνομα Boss. Ο Bruce Springsteen θα έχει το όνομα Boss. Δικαίως νομίζουμε, τουλάχιστον σε πολλά κομμάτια, όχι μόνο στη μουσική. Χρόνια πολλά στον Bruce Springsteen.
1: Και εταιρεία ρούχων.
0: Και... κάτι θα έχει δείξει. Κάτι θα έχει δείξει και εταιρεία ρούχων. Σωστά.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν στον Bruce Springsteen. Στον Bruce τον Springsteen.
0: Τον Bruce των ονείρων μας.
1: Ο οποίος. Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο χρόνο, δύο χρόνια τουλάχιστον, έχει γίνει και ένα σύμβολο της αντι-Τραμπ πολιτικής και ιστορίας και όλης και της διαλεκτικής και όλα αυτά. Βλέπεις με τις συναυλίες που βγαίνει, δαχώνεις ο Τραμπ.
0: Ναι, λες και το έχει πάρει πάνω.
1: Απαντάει ο Τραμπ, τώρα να σου απαντάει ο πρόεδρος της Αμερικής σε αυτά που λες.
0: Και να σε λέει και τα άλλα.
1: Ο Springsteen, για όσους δεν γνωρίζουν, έγινε πολύ διάσημος και τραγουδούσε για τους εργάτες, τους άνεργους, τις βιομηχανικές πόλεις, την παρακμή τους κτλ. Τους ανθρώπους που αισθάνονται ότι το αμερικανικό όνειρο δεν ποτέ πραγματοποιήθηκε. Και το Born the USA ήταν ένα τραγούδι που, αν φαίνεται ένας πατριωτικός ύμνος, δεν είναι όμως. Αφηγείται την ιστορία ενός βετεράνου του Βιετνάμ που επιστρέφει στην πατρίδα και βλέπει την εγκατάλειψη. Είχε έντονο πολιτικό λόγο στα τραγούδια του, ο Bruce Springsteen. Γι' αυτό κοντράρεται και με τον Τραμπ. Είναι πολιτική αντιπαράθεση πέρα από όλα τα άλλα. Δεν είναι μόνο αισθητικό το ζήτημα.
0: Ναι, όχι, δεν είναι αισθητικό.
1: Και πολιτικό.
0: Και όλο το Born in the USA δηλώνει την πραγματική του αγάπη για την Αμερική. Γιατί αυτή την Αμερική τη βλέπει να έχει πάρει ένα κατήφορο, με τον Τραμπ κυρίως, και δεν μπορεί να το πιστέψει. Οπότε αντιστέκεται με κάθε τρόπο όπου μπορεί.
1: Το Born in the USA είναι ακριβώς το αντίθετο από ό,τι νομίζουμε. Είναι κάτι για έναν βετεράνο που γύρισε και δεν μπόρεσε να βρει αυτά που ήθελε.
0: Ναι,
1: και
0: ναι, ξέρεις, ναι.
1: Το ενδιαφέρον ποιο είναι με τον Bruce Springsteen. Είναι ότι έχει ξεσπάσει και μια αντιπαράθεση μεταξύ των οπαδών του, αν πρέπει να τοποθετείται πολιτικά ή όχι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολλοί,
0: ναι,
1: ας πούμε, σωστά, λένε, ξέρω εγώ, ότι μπορεί να λες για καλλιτεχνική, ναι, αδικία και τα λοιπά και τώρα τα άλλα, και από την άλλη πλευρά βγαίνεις, δεν πρέπει να μιλάς για τα κοινωνικά θέματα, αλλά μόνο για τη μουσική.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα ο καθένας έχει.
0: Καλά,
1: το γούστο του, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, ναι, αυτό
1: δεν το συζητάμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
0: Είχαμε την τύχη με 2.000 δραχμές το 1988 να τον δούμε εδώ πέρα, σε μια πολύ μεγάλη συναυλία, τον Bruce Springsteen. Ίσως μια από τις μεγαλύτερες συναυλίες που είχε.
1: Και η Δήμητρα.
0: Που είχε. Ήσουν και εσύ, Δήμητρα.
1: Μικρό παιδί.
0: Με 2.000 δραχμές ελληνικά λεφτά, λοιπόν. Τότε ήταν μια συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο της Διεθνούς Αμνηστίας, Human Rights Now, όπου σε κάθε χώρα που πήγαινε ήταν η Tracy Chapman, ο Γιουσούντουρο Στίνγκ, ο Πίτερ Γκάμπριελ, ο Bruce Springsteen, και σε κάθε χώρα έπαιρνε έναν.
1: Θεατή πάνω σε σκηνή.
0: Όχι, ομογενή τραγουδιστή.
1: Α, εννοείται.
0: Και θεατή πάνω σε σκηνή. Εδώ πέρα ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, ναι, που στο τέλος τραγουδάγαν όλοι μαζί.
1: Σηκωστάς τα δικαιώματά σου.
0: Σηκωστάς για τα δικαιώματά σου. Με αγγλικό-αμερικανο-ελληνική προφορά.
1: Έτσι. Είμαστε λοιπόν οι αδιόρθωτοι, Τάκης Γιάννου Θεοδωρής Βακάρης από το Sky 103. Είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Γαλάνη, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό Γεμελιάρη. Μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο στο 210-4800-170-174 μέσω ίντερνετ στο skyradio.gr. Στο ειδικό πλαίσιο που λέει πες την άποψή σου, μας στέλνετε αυτό που θέλετε και λέμε κι εμείς τη μεταφέρουμε την άποψή σας, ή στο Viber 698 123 1003.

0: Κάτσε στη σελίδα του Sky, στο sky.gr, βλέπεις μια είδηση από τις πρώτες. Σκάνδαλο μεγατόνων για πυραμίδα στην Τουρκία με θύματα 450.000 επενδυτές. Είστε γατάκια λοιπόν, φίλοι μας Τούρκοι, γιατί εμείς πριν από αρκετά χρόνια, σαν σήμερα το 1999, σκάει το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, η φούσκα του χρηματιστηρίου, το κράχ στο ελληνικό χρηματιστήριο, 23 Σεπτεμβρίου του 1999. Μια από τις πιο έτσι, ένα από αυτά που έχει περάσει η Ελλάδα, τα διάφορα ευχάριστα, δυσάρεστα, δηλαδή τα έχουμε ζήσει όλα. Ήταν μια εποχή όπου όλοι έπαιζαν χρηματιστήριο. Περίπου 1 εκατομμύριο κόσμος έπαιζε χρηματιστήριο στην Ελλάδα. Τότε λέγανε οι παλιοί χρηματιστές ότι όταν ο θυρωρός σου λέει για μετοχές, είναι η ώρα να πουλήσεις. Ήταν όλοι μέσα.
1: Ξέραν όλοι, εδώ, όχι μόνο παίζα, ξέραν κιόλας.
0: Ήταν όλοι αγρότες, ταξιτζίδες, στρατιωτικοί, συνταξιούχοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι. Ήταν το πιο λούμπεν επενδυτικό κοινό που είχε ζήσει ποτέ η χώρα. Ήμουν εκείνη την εποχή, ένα καλοκαίρι θυμάμαι, σε μια παραλία, στην Ξαπλώστρο. Με έβλεπα, διάβαζα την εφημερίδα μου, την αθλητική, και άκουγα από πίσω πούλα, πούλα, πούλα, πούλα. Λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Γυρίζω πίσω, ήταν μια κυρία ηλικιωμένη και μιλούσε με τον χρηματιστή της και έλεγε πούλα, πούλα. Δεν θυμάμαι τη μετοχή που θέλει να πουλήσει. Υπήρχαν τότε οι ΕΛΔΕ. Οι ΕΛΔΕ που ήταν οι εταιρείες λήψης και διαβίβασης εντολών, οι οποίες είχαν ξεφυτρώσει σαν μανιτάρια σε όλη την Ελλάδα. Παντού. Σε χωριά κτλ. Πέραν εντολές κτλ.
1: Πώς βγήκε κάποια στιγμή τα ΚΕΠ, ήταν οι ΕΛΔΕ τότε. Δεν ξέρεις τι είναι ακόμα.
0: Υπήρχε δε ΕΛΔΕ στη Λεωφόρο Καποδιστρίου, στη Φιλοθέη, δεν ξέρω αν την ξέρουν κάποιοι, που ήταν κλειστή λέσχη. Μπαίναν οι πελάτες, σκανάρανε κάρτα για να μπουν, για να ξεκλειδώσει η πόρτα και μέσα λειτουργούσε και πολυτελές καφέ. Το βράδυ το γύριζε και σε μπαρ και πίσω από την μπάρα είχε τα monitor που βλέπαν τις συναλλαγές. Θυμάστε τα καφενεία που είχαν γίνει χρηματιστηριακά γραφεία. Πήγαινε σε ένα καφενείο στο χωριό και όλοι μιλάγανε για το χρηματιστήριο. Πήγαινε στην επαρχία, έξω στην περιφέρεια και έβλεπε ιστορίες με αγρότες και κοινοτρόφους που είχαν εγκαταλείψει τις δουλειές τους για να ασχοληθούν με το χρηματιστήριο.
1: Εγώ θυμάμαι συνεργεία, ξέρω εγώ, στην τηλεόραση που δουλεύαμε από τους οπερατέρ που μια ζωή του θυμάστε, παιδί μου, με την εφημερίδα, με την αθλητική στην Κολότσεπη και σκοτωνόμασταν Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή, τώρα τ' άλλο. Τώρα είχαν όλοι εφημερίδα χρηματιστηρίου στην Κολότσεπη. Και σε κάθε, πριν το break, έπαιζε ο τραβάγανε κάποιο και ανοίγανε και βλέπανε εφημερίδα χρηματιστήριου. Ήταν ασύλληπτο αυτό.
0: Έφταναν άνθρωποι να πουλάνε ακίνητα για να αγοράσουν μετοχές. Τράπεζες έδιναν δάνεια για να αγοράσουν μετοχές. Και το πιο ωραίο από όλα ήταν οι ταξιτζίδες που έδιναν χρηματιστηριακές συμβουλές στους πελάτες. Έμεναν στο ταξί και σου λέγε τι παίζεις αυτό. Α, δεν είμαι εγώ, ακούσει. Ακούω εδώ πέρα με διάφορους. Ή ρώταγες εσύ. Άκουσες κάτι καλό.
1: Παίζει
0: κάτι καλό.
1: Πάντα ο ταξιτζής έχει την καλή τη συμβουλή. Πόσο μάλλον στο χρηματιστήριο. Δηλαδή. Θα πήγαινε, ερχόταν και σε Φοκλέος και θα βλέπει εκεί πέρα τις φούσκες.
0: Επίσης, ας μην ξεχνάμε και τον Ιούνιο του 99 υπήρχε και μια προεκλογική αφίσα του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα 1 εκατομμύριο επενδυτές ξέρουν ότι οι μετοχές τους έχουν αξία.
1: Αυτή ήταν αφισάρα, ναι.
0: Μία από τις μετοχές, δεν ξέρω αν. Τα παρακολουθήσαμε τότε, γιατί είμαστε και στο ραδιόφωνο. Ήταν η Κλωνατέξ. Αστέρι.
1: Εμείς δεν είχαμε γλιτώσει.
0: Δεν είχαμε παίξει.
1: Δεν ξέρω πώς την γλιτώσαμε. Δεν είχαμε παίξει.
0: Είχαμε ένστικτο.
1: Δεν είμαστε και του Τζόγου άνθρωποι.
0: Κλωνατέξ. Όλο ο κόσμο ξέρει. Αν παίξει Κλωνατέξ. Α, παίξει Κλωνατέξ. Χαμό θα γίνει.
1: Ναι, το λέγανε λοιπόν, και ήταν μια εταιρεία ξέρω, που την ξέραμε όλοι, ας πούμε.
0: Αυτό λοιπόν έσκασε σαν σήμερα το 1999. Δυστυχώς πολλοί κόσμος, τώρα το λέμε και γελάμε, αλλά δυστυχώς πολλοί κόσμος έχασε τα λεφτά του. Οι ξύπνοι που είχαν πληροφορίες τα γλιτώσανε λίγο πιο πριν. Πολλοί κόσμος τα έχασε και ήταν, ας πούμε, από τότε ήταν 6.000, κάτι να θυμάμαι το νούμερο που είχε φτάσει το χρηματιστήριο τότε εκείνη την εποχή.
1: Που
0: ήταν στα πικ. Στα πικ. Δηλώσεις, παραδηλώσεις κτλ.
1: Εκεί ήταν όσοι είχαν προλάβει να τα μαζέψουν, πραγματικά. Όσοι είχαν δηλαδή καλό θυρωρό και καλό ταξιτζί. Αν είχε στην πολυκατοικία ή γείτονα καλό θυρωρό, καλό ταξιτζί.
0: Όταν ερχόταν η τράπεζα και σου λέγε πάρε δάνειο για να αγοράσει μετοχές, για σκέψου.
1: Ναι.
0: Τι πάρε. Μείναν τα δάνεια και πληρώναμε τα δάνεια.
1: Στο δίνα έτοιμο. Στο δίνα
0: ναι, έτοιμο.
1: Καμιά φορά.
0: Το διακοποδάνειο.
1: Ναι.
0: Είτε το μετοχοδάνειο.
1: Ναι. Τότε που δεν είχαμε και την καχυποψία να χτυπήσει το τηλέφωνο για να πούμε α, είναι hacker, είναι φάρσα. Έπαιρνε τράπεζα και σου λέγε.
0: Καταρχάς υπήρχαν κινητά. Το 99 υπήρχαν κινητά.
1: Σε έπαιρνε τράπεζα και σου λέγε. Κρίθηκε ένα δάνειο. Μα δεν ζήτησα.
0: Ήταν τα κινητά που δεν στέλναν μηνύματα τότε. Ξέρετε, έβλεπε το μήνυμα που το γράψει, το μήνυμα στο κινητό, παίρναγε μισή ώρα.
1: Με το φιδάκι.
0: Έπαιρνε τηλέφωνο.
1: Με το φιδάκι το ωραίο το κινητό.
0: Ή την παντόφυλλα, την Μοτορόλα.
1: Ωραία. Το περάσαμε λοιπόν.
0: Το περάσαμε
1: και αυτό. Πάμε. Πάμε παρακάτω.

0: κλονάρια και τα ναούκια θυμάται ο Γεράσιμος. Από τις
1: κλωνατέχνες.
0: Κλωνατέχνες και κλωστήρια ναούς. Αν θυμάστε κι εσείς κάτι άλλο, 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1000. Ή αν βγάλατε λεφτά. Ναι, μην μας πείτε ποτέ, δεν χρειάζεται, μην μας πείτε πόσα. Λοιπόν, είμαστε 23 λεπτά μετά τις 5. Ο Θοδωρής Μακάρης, ο Τάκης Γιαννότσος εδώ στο Sky 100,3. Ξέραμε, γνωρίζαμε από τη μουσική του, από την φοβερά πρωτότυπη μουσική για την εποχή, τον Κωνσταντίνο Β και τους Στέρεο Νόβα. Δεν ξέραμε όμως, μάλλον δεν ήξερε ο πολύς ο κόσμος, ότι ο Κωνσταντίνος Β ασχολείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια με την ζωγραφική. Και μάλιστα είχε κάνει μια έκθεση στην Θεσσαλονίκη πριν από 20 χρόνια. Και τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να επαναλάβει την έκθεσή του αυτή, με έργα όπως λέγονται Χωρίς Γωνία, Διέξοδο το Καλοκαίρι, Μέχρι να γυρίσεις. Η ζωγραφική, τα έργα τέχνης, δεν μπορείς να τα περιγράψεις. Είναι ακριβώς αυτό. Είναι κάτι σαν να ακούς τους στίχους του Κωνσταντίνου Β, αλλά να τους βλέπεις σε, πώς το λένε, σε ζωγραφιά, σε πίνακα. Είναι φανταστική. Έχει ώρες ένα πολύ απλοϊκό χέρι, αλλά έχει πολύ ωραία χρώματα. Σου δίνει την αίσθηση. Είναι λοιπόν στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στην Ελέξπο Θεσσαλονίκης. Θα είναι όλο τον μέχρι 31 Οκτωβρίου.
1: Ο Κωνσταντίνος Β είναι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης. Ποτέ δεν κυνηγούσε την επιτυχία με τους όρους τους κλασικούς που ξέρουμε, και ούτε έφτιαχνε τραγούδια για να γίνουν επιτυχίες για ένα καλοκαίρι. Έφτιαχνε μια μουσική που μπορούσε να την πάρεις μαζί σου και να σε εκφράσει παντού. Επειδή έπαιζε ηλεκτρονική μουσική και πολύ. Θεωρούν ότι είναι πολύ ψυχρή η μουσική ηλεκτρονική. Ο Κωνσταντίνος Β καταφέρει να κάνει την ηλεκτρονική μουσική να έχει ψυχή, να της δίνει ζωή. Και είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο πράγμα. Γιατί η ηλεκτρονική μουσική είναι ηλεκτρονική μουσική, ας πούμε. Αυτό είναι το. Και να το κάνει μελωδία, δηλαδή. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα στον χώρο του μουσικού, που βλέπεις ότι ασχολείται και με το. Και τις ανησυχίες τις εικαστικές.
0: Ναι. Έβλεπα σήμερα.
1: Και ο David Bowie ήταν που είχε και αυτός
0: εικαστικές
1: ανησυχίες και ήταν και μουσικός. Ο David Lynch ήταν σκηνοθέτης και αυτός εικαστικές ανησυχίες. Είχε δηλαδή.
0: Ναι. Και έβλεπα τώρα μια συνέντευξη του παραγωγού του τότε, που με το που άκουσε το demo των Στέρεο Νόβα, είπε στον συνεργάτη του τότε, δεκαετία 80, αυτό το δίσκο πρέπει να το βγάλουμε. Αυτή η μουσική δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ στην Ελλάδα. Έκανα ένα λάθος με τις ημερομηνίες. Στη Θεσσαλονίκη, 1 Οκτώβρη με 31 Ιανουαρίου είναι η έκθεση του Κωνσταντίνου Β. Άμα θέλετε να την δείτε και να την προλάβετε, και θα πούμε και άλλα αργότερα για την μουσική του Κωνσταντίνου. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον λοιπόν. Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές θεωρίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
2: Πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του.
5: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
6: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
7: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το ΜΑΠΕ θερμ από τη ΜΑΠΕΗ. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
8: Βάλε ΜΑΠΕ θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα ΜΑΠΕ θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. ΜΑΠΕ θερμ από τη ΜΑΠΕΗ. Η πρώτη επιλογή.
9: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
10: www.ktismabathandroom.gr.
11: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
12: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
13: Yes!

0: ετών στα 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Η Demeteron μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Demeteron στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10, στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Demeteron. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
3: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 275916 και 26820 22753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Ζήσει με φίλους, με εμάς, είναι το θέμα των νοικίων και το θέμα αυτής της μεγάλης διαδικασίας να βρεις ένα σπίτι το οποίο να είναι ανθρώπινο. Υπάρχει μια σελίδα που λέγεται, μια ομάδα που λέγεται Ξεσπιτόγατος, που εκεί μπορεί να διαβάσετε πολλά πράγματα τα οποία όντως είναι αστεία. Περιπτώσεις σπιτιών τα οποία νοικιάζονται και πραγματικά δεν πιστεύεις ότι μπορεί να νοικιαστούν αυτοί. Όπως για παράδειγμα ένα σπίτι στο Χολαργό, το οποίο είναι 15 τετραγωνικά, προσέξτε, 15 τετραγωνικά, έχει ένα προνόμιο βέβαια ότι έχει μια ταράτσα, έτσι, μια βεράντα μεγάλη, με μια, που έχει πολύ ωραία θέα.
6: Αυτό είναι πάρκινγκ, όμως, πάρκινγκ έτσι δεν είναι? Τα τετραγωνικά του είναι για πάρκινγκ. Δεν
5: όμως
6: είναι
5: το σπίτι αυτό νοικιάζεται 530 ευρώ, δηλαδή 35,3 ευρώ ανά τετραγωνικό. Νομίζω ότι τέτοια τιμή δεν υπάρχει που είναι συμβουλιαγμένη καν.
6: Ναι, ναι.
5: Και πιστεύω ότι μπορεί να νοικιαστεί. Τώρα έχουν βάλει μια άλλη αγγελία που είναι 3 ιδιωτικά δωμάτια στα κάτω πατήσια. Δηλαδή κάποιος έχει κάνει το σπίτι του, έχει χωρίσει 3 δωμάτια και νοικιάζει το κάθε δωμάτιο στο σπίτι του.
6: Σαν εστία, ας πούμε.
5: Η εστία πλέον έχει την πόρτα προσωπική του κάθε δωμάτιο. Αυτό έχει την πόρτα του σπιτιού. 370 ευρώ το κάθε δωμάτιο, με εγγύηση 100 ευρώ, μακροχρόνια μίσθωση. Είναι ιδιωτικό το δωμάτιο, εννοείται. Κρεβάτι, υποθηκευτικό χώρο, είναι πως είναι δικό σου και πρόσβαση σε μπαλκόνι. Έχει την πόρτα να μπει στο μπαλκόνι. Όμως η κουζίνα είναι κοινόχρηστη, όπως και το πλυντήριο ρούχων, και δύο μπάνια, το ένα με καμπίνα ντους. Άρα για να κάνει ντους κάποιος πρέπει να περιμένει τον άλλο να
6: ναι,
5: τελειώσει.
6: Ναι.
5: Όπως είπαμε, 370 το κάθε δωμάτιο, ναι, και το κάθε κρεβάτι.
6: Επίσης το ότι έχει πρόσβαση, φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να φτάσει σε μια περιοχή είναι να έχει τρία δωμάτια σε τρεις πλευρές. Άρα φαντάζομαι κάποιο μπαλκόνι και κάποιο που θα βγαίνει και δίπλα, από το δίπλα δωμάτιο.
5: Εντάξει, το ίδιο μπαλκόνι. Θα έχει κοινόχρηστο μπαλκόνι.
6: Γεια σου, λοιπόν. 370 και εσείς είστε. Ω, καλώς ήρθατε.
5: Λοιπόν, κάτσα και φτιάξα υποθετικές αγγελίες για το μέλλον, για το τι μπορούμε να δούμε μετά από αυτό δηλαδή από τα σπίτια. Λοιπόν, ενοικιάσεις. Ενοικιάζεται. Δεν είναι πραγματικές, αλλά μπορούμε να τις δούμε στο μέλλον. Αφού είδαμε αυτό, μπορούμε να δούμε και αυτές.
6: Ή μπορεί να ισχύουν και να μην τις έχουμε δει.
5: Μπορεί.
6: Να μην έχουμε πέσει τα μάτια.
5: Λοιπόν, ενοικιάζεται μπαλκόνι στο Παγκράτη. 450 ευρώ. Με ανεμπόδιστη θέα στον Ακάλυπτο, της απέναντι πολυκατοικίας. Τέντα, που μπορεί να προχρησιμοποιηθεί και ως στέγη. Και παρέχεται δωρεάν κουβέρτα το χειμώνα. Ντουλάπα στο Κολωνάκι. 390 ευρώ εξαιρετική κατασκευή με δύο φύλλα και πατάρι, ιδανική για Εργένη που δεν έχει πολλά πράγματα.
6: Πατάρι, τουλάχιστον.
5: Πάνω, ναι. Πόρτα ανοίγει προς τα έξω και προσφέρει και την αίσθηση διαμερίσματος. Ενοικιάζεται μισό διπλό κρεβάτι. Εξαιρετική τοποθεσία, δίπλα στο παράθυρο. Ο ενοικιαστής έχει αποκλειστική χρήση της αριστερής πλευράς του κρεβατιού, γιατί
6: στην
5: τη δεξιά
6: είναι...
5: την έχει ο διοκτήτης.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, η δεξιά πλευρά μισθώνεται χωριστά, μάθες και τα δύο. Λοιπόν, θέση στον καναπέ. Αν τη θέση δίπλα στον πράτσο.
6: Να θέσει τα δύο, αλλά δεν θα φύγει ο διοκτήτης. Θα βάλει και κάποιον άλλον εκεί ανάμεσα, αλλά ο διοκτήτης θα είναι εκεί.
5: Θέση στον καναπέ. Αν τη θέση δίπλα στον πράτσο, με θέα στην τηλεόραση, φανταστικό. Περιλαμβάνεται ένα μαξιλάρι, πρόσβαση στο τηλεκοντρόλ, αυτό είναι σημαντικό. Κάθε δεύτερη τρίτη όμως. Όχι κάθε μέρα, μην νομίζεις.
6: Να έχει τσάμπερο ζωή ή να μην έχει. Δηλαδή να πάει τα άκυρες μέρες, θα πηγαίνει αυτό.
5: Τσουλού ανάλογα. Μπανιέρα στο χαλάνδρι. Επιπλωμένη, με κουρτίνα, ιδιωτικότητα εννοείται. Ενσωματωμένο σύστημα αποχέτευσης κτλ. Ασανσέρ πολυκατοικίας, μοντέρνος χώρος με καθρέφτη, αυτόματο φωτισμό, δυνατότητα επιλογής ορόφου. Προσέξτε παιδιά, μπορείς να επιλέξεις όροφο. Ιδανικό για ανθρώπους που θέλουν να ανέβουν κοινωνικά. Τα λέει η αγγελία.
6: Α, κάνει και λίγο παιχνίδι. Ναι, είναι και λίγο.
5: Και αν δεν μας φτάνουν αυτά.
6: Ναι.
5: Ξέρεις, λέμε ότι γίνονται αυτά.
6: Ναι.
5: Γίνονται. Το επόμενο στάδιο. Το επόμενο στάδιο ποιο είναι. Δικαίωμα διανυκτέρευσης σε διαμέρισμα. Έχεις το σπίτι σου εσύ και λες. Δίνω το δικαίωμα να διανυκτερεύσει όπως θέλει. Για κάποια λεφτά.
6: Με λεφτά. Για ένα βράδυ λέω, Για ένα, για δύο. Όχι, και... όχι ενίκιο.
5: Επίσης,
6: όχι...
5: επειδή μπορεί αυτό να είναι πολύ.
6: Αυτό ξέρει τι είναι.
5: Δημοφιλές.
6: Για μεθυσμένους που δεν μπορούν να γυρίσουν σπίτι. Πού είστε, πού με λέτε εδώ. Έχω ένα μέρος με λάτι, κοιμηθείτε και αύριο το πρωί σα γυρίσω σπίτι.
5: Αυτό επειδή μπορεί να είναι πάρα πολύ δημοφιλές, ο νοικιαστής μπορεί να κοιμάται όπου υπάρχει διαθέσιμη επιφάνεια με σειρά προτεραιότητα. Γιατί μπορεί να είναι 10, ρε παιδί μου. Εντάξει, να μην. Εγώ νοικιάζω το σπίτι, το χώρο μου. Να μην 10 ανθρώπους που θέλω να του εξυπηρετήσω. Όποιο κοιμηθεί πρώτο.
6: Σιγά, εντάξει, ναι. Κακό είναι. Ναι.
5: Και μετά υπάρχουν όλα τα άλλα. Μπαλκόνι, ασανσέρ.
6: Ναι. Δηλαδή, όταν έχεις δώσει, ας πούμε, δύο κατοστάρικα για να πας σε ένα νησί το καλοκαίρι και κοιμάσαι 500 άτομα στο κατάστρωμα, είναι καλά. Εκεί θα σε ενοχλήσει μέσα στο σπίτι.
5: Εντάξει, δεν κοιμάσαι όλο το ταξίδι. Δεν κοιμάσαι όλο το ταξίδι. Δεν κοιμάσαι μόνο στο ταξίδι που πας. Δηλαδή, αν κοιμηθείς στο κατάστρωμα και τις υπόλοιπες μέρες, αλλά αυτά είναι για
6: μένα. Άρα, άμα πας κάσο που είναι 24 ώρες.
5: Αυτά είναι μακροχρόνια μίσθωση, φίλε. Δεν είναι τώρα να πας και να γυρίσεις. Μακροχρόνια. Για ένα μήνα. Κοιμάσαι στην ντουλάπα. Τι να κάνει. Ή βγαίνει από την τουλάπα.
6: Α, αυτό είναι. Α,
5: θέλω να βγαίνει.
6: Βγήκατε από την τουλάπα, βλέπω, κυρία μου.

0: πέρασε λοιπόν και ένα διάστημα ο David Bowie στο Μπερλίν, στο Βερολίνο, και έφτιαξε τρεις δίσκους εκεί υπέροχους, από τους πιο σκοτεινούς και από τους πιο ιδιαίτερους. Από τη πιο σκοτεινή και πιο ιδιαίτερη περίοδο της ζωής του. Πιο ιδιαίτερη, τέλος πάντων. Κάθε περίοδο της ζωής του David Bowie ιδιαίτερη ήταν, και αυτά που έγραφε.
1: Για εμάς τους υπόλοιπους.
0: Για
1: τον ίδιο μπορεί να ήταν, ας πούμε, κοινή, ξέρεις, μια σταθερή ζωή.
0: Ναι, ναι, βέβαια, ναι, ναι, ναι. Τρεις δίσκοι λοιπόν ήταν το Load, το Heroes και το Loader. Από το Heroes λοιπόν του 1977, σαν σήμερα κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, 23 Σεπτεμβρίου του 1977. Και το έγραψε ο Bowie, γιατί επηρεάστηκε πάρα πολύ από το Βερολίνο. Το έγραψε σκεπτόμενος ότι οι δύο ήρωες είναι ένα ερωτευμένο ζευγάρι, όπου ένας είναι στο Ανατολικό Βερολίνο και ο άλλος είναι στο Δυτικό Βερολίνο. Κοιτάζονται, αγαπιούνται και ονειρεύονται ότι κολυμπούν ελεύθεροι μαζί με δελφίνια. Και το Heroes επίτηδες το είχε βάλει ηρωνικά σε εισαγωγικά. Αν το δείτε, το τίτλο είναι σε εισαγωγικά. Γιατί είναι
1: περίπου ήρωες... η ίδια ιστορία με τον Born in the USA, που άλλα νομίζεις όταν το βλέπεις και άλλα είναι στην πραγματικότητα.
0: Ναι. Ήταν ένα πολύ σπουδαίο δίσκο αυτό του. Σπουδαίοι δίσκοι και οι τρεις του David Bowie. Αλλά αυτό το κομμάτι έκανε και πολύ. Όχι τότε όταν βγήκε. Μετά έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία. Αγαπήθηκε
1: και πολύ. Και
0: πολύ
1: διασκευασμένο. Και το Βερολίνο πραγματικά νομίζω ότι είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, το Βερολίνο.
0: Ναι.
1: Sky 100,3, Τάκης Γιαννούτσος, το Δωρίζον Βακάρης. Είναι αδιόρθωτη. Είμαστε περίπου 16 λεπτά πριν από τις 6 με κίνηση στους δρόμους. Σύλτα μας μηνύματα. Πολλοί κόσμοι μας έστειλε για το χρηματιστήριο. Θα διαβάσουμε μετά τα μηνύματα για το χρηματιστήριο και για όλη αυτή την εποχή που έζησαν αρκετοί, ας πούμε, είτε από κοντά, είτε από παρακολουθώντας από μακριά, ας πούμε, ξέρεις, με ασφάλεια και αυτά όλα.
0: Ασφάλεια, ναι. Τώρα φαίνεται πολύ σοφή κίνηση αυτή η ασφάλεια.
1: Κάτι ξέρει ο άλλος.
0: Κύριε Παπαχρήστο, θα το μεταφέρουμε το μήνυμά σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη, που λες ότι για τον Κωνσταντίνο Β' ότι εντύπωση είχε κάνει συνέντευξή του για τα θέματα όλα που είχε πει. Είναι φοβερή προσωπικότητα και μοναδικός μουσικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι και εδώ γυρίζουμε για το τελευταίο τεταρτάκι των αδιόρθωτων.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 8 20 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2680 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ, Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
5: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
6: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Φέρνι Ντέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Φέρνι Ντέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79341 και στο fernideco.gr.

0: πάρα πολύ τον Μπέρετ, λέει ότι είσαι Τραμπ. Βλέπω τώρα τον Νίκο Μωραϊτη που είναι καλεσμένο στο στούντιο στις 3 από τα Σούπερ. Βλέπετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα πριν να λέτε. Δεν το ακούμε, αλλά το βλέπουμε.
1: Ο Νίκος είναι πολύ φίλος.
0: Τα Σούπερ από αυτά που λέει στην εκπομπή αυτή. Ο Νίκος Μωραϊτης που είναι κάθε μέρα στο Μέντα, 10 με 12 το πρωί. Ναι. Λοιπόν, μια που λέμε για τον Τραμπ.
1: Αφού δεν τον έχουμε καλεσμένο σήμερα όπως δεν είχαμε χτες. Ναι.
0: Τραγουδάμε. Ο Τραμπ, λοιπόν, ξέρω να το διαβάσατε, ότι κάποια στιγμή είπε ότι θα δώσει μέρισμα $5,000 σε κάθε οπαδό των Ρεπουμπλικάνων εφόσον διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές. Ξεκάθαρο.
1: Ναι.
0: Εκεί έμεινε, το είπε εκείνη την ώρα. Εκεί. Η Μελώνη, τι έκανε η Μελώνη.
1: Όχι, συγγνώμη, είχε βάλει μια ρήτρα, θυμάσαι. Αρκεί τα λεφτά αυτά να ξοδευτούν εδώ στην Αμερική.
0: Ναι, εντάξει, αυτό ναι.
1: Πώς θα τα ελέγξει,
0: δεν ξέρω.
1: Πώς θα τα ελέγξει.
0: 1,353 ήταν το μέτρο. Ναι. Λοιπόν, η Μελώνη από την άλλη πλευρά έβαλε τα γυαλιά στους Έλληνες πολιτικούς. Βγήκε τώρα το Σεπτέμβριο, ένα χρόνο πριν από τις εκλογές στην Ιταλία, και είπε ότι καταργώ τα τέλη κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα στην Ιταλία και μοτοσυκλέτες. Έτσι. Τα ναι, καταργώ όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι λίγο-λίγο και αυτά και τα λοιπά. Τα καταργώ όλα. Κύριε, είμαστε εντάξει. Το ότι είμαστε ένα χρόνο με τις εκλογές. Τυχαίο. Συμπτωματικό.
1: Ναι, τώρα μου
0: γι' αυτό σου λέω πείραμα Μελώνη. Αλλά στο πλαίσιο όλων αυτών, αυτά όλα δεν είναι τίποτα μπροστά στον πρόεδρο του Νότιου Σουδάν.
1: Του Δεσσαϊκού.
0: Αν ξέρεις ότι το Νότιο Σουδάν είναι η χώρα η πιο διεφθαρμένη χώρα στον κόσμο. Εκεί λοιπόν έχει ένα πρόεδρο, ο πρόεδρος Κιρ, ο οποίος η χώρα έχει μια εθνοσυνέλευση με 650 μέλη που τα έχει διορίσει όλα ο Σάλβα Κιρ. Είναι ο πρόεδρος της χώρας. Ο πρόεδρος της χώρας λοιπόν τους πληρώνει τους βουλευτές του $50 το μήνα. Εφόσον δεν κάνουν τίποτα, εντάξει, χειροκροτάνε όταν βγαίνει ο Κιρ και δεν κάνουν τίποτα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτά $50 και πολλά είναι.
1: Χαρά,
0: και πολλά είναι.
1: Είναι η αξιοκρατία εκεί πέρα, βλέπω.
0: Επειδή λοιπόν είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ ευγνώμων στο έργο των βουλευτών του, αποφάσισε να αγοράσει αυτοκίνητα για τους βουλευτές, που λέει ότι οι πιο υψηλόβαθμοι θα αγοράσουν τα V6, σακίνητρα αυτοκίνητα, και οι άλλοι πεντάθυρα σεντάν με τη μορφή δανείων. Να τους δώσει δάνεια η χώρα για να αγοράσει αυτοκίνητα τους βουλευτές.
1: Ναι.
0: Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί έκανε μια διαπραγμάτευση μαζί τους για να ψηφίσουν θετικά ένα νομοσχέδιο. Και όταν το ψήφισαν, τους λέει ο πρόεδρος, επειδή εγώ είμαι μεγάλη ψυχή κτλ., πάρτε από ένα αυτοκίνητο καθένας.
1: Μετά τους το είπε.
0: Μετά τους το
1: είπε. Τίμιο.
0: Τίμιο.
1: Θα μπορούσε να τους έχει πει. Όποιο το ψηφίσει έχει αυτοκινητάκι.
0: Το 2018 τους είχε δώσει άλλο δάνειο, $40,000 στον καθένα, για να αγοράσουν αυτοκίνητα πάλι. Χάλασαν τα αυτοκίνητα. Ρε παιδί μου, χάλασαν.
1: Πώς αυτοκίνητα έχει ο κάθε βουλευτής με αυτό το πρόεδρο?
0: Με ένα αυτοκίνητο, με $50 το μήνα, τι να κάνει ο άνθρωπος?
1: Ναι, να σου πω κάτι.
0: Πάει το αυτοκίνητα.
1: Είπες στους υψηλόβαθμους, τους το δίνει, στους άλλους το δίνει με δάνειο. Αυτοί είναι ρηγμένοι με το δάνειο.
0: Οι ίδιοι πήρανε. Οι ίδιοι είχαν πάρει το 18. Κοίταξε, τώρα μη λέμε το θέλουμε.
1: Όχι, ρε παιδί.
0: Δεν αλλάζει κυβέρνηση.
1: Όχι, όχι.
0: Ούτε οι βουλευτές. Τι είναι δυνατόν?
1: Αφού μου λες το 18, είχαν πάρει
0: το αυτοκίνητο. Αφού γνωρίζει αυτό.
1: Δηλαδή, ήδη το 18 ήταν.
0: Αν πεθάνει και να αποδείξει ότι έχει πεθάνει.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ναι. Και όλα σου μπαίνει είναι πάλι του Προέδρου.
1: Και θα φέρετε τα αυτοκίνητα πίσω, θα σας πω εγώ. Ωραία είναι, να σου πω κάτι. Ωραία είναι αυτή η λύση. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Αυτή ρε παιδί μου είναι ξεκάθαρο ότι σας πληρώνω. Τελείωσε. Δηλαδή, και ο Τραμπ και η Μελώνη και
0: αυτό εδώ πέρα.
1: Σας πληρώνω. Τελείωσε.
0: Αυτό έχει διορίσει.
1: Ξεκάθαρα.
0: Εντάξει, είναι ένα κράτος που ο Πρόεδρος διορίζει τους βουλευτές.
1: Ναι.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Εντάξει,
0: σε κάποια κράτη συμβαίνουν.
1: Σιγά τώρα.
0: Ψηφίζουν.
1: Καλό να μην γίνονται, αλλά γίνονται καμιά φορά.
0: Ψηφίζουν.

0: Και επειδή σας υποσχεθήκαμε ότι θα σας πούμε και άλλα μουσικά του Κωνσταντίνου Βίτα, οι νύχτες πρεμιέρας, τις οποίες αγαπάμε και περιμένουμε κάθε χρόνο, 30 Σεπτέμβρη με 11 Οκτώβρη, σε διάφορες κινηματογραφικές αίθουσες στην Αθήνα, θα έχουν και μία ταινία Pink Narcissus του James Bitgood, όπου τη μουσική έχει γράψει ο Κωνσταντίνος Βίτα. Του την έδωσε την ταινία, την είχε δει, λέει, παλιά, στη δεκαετία του 90, σε ένα πάρτι σε κασέτα.
1: Νομίζω το 71 ταινία,
0: ναι,
1: παλιά.
0: Ναι, παμπάλι, παμπάλι, ναι. Την είχε δει σε πάρτι στα 90's σε κασέτα VHS ο Κωνσταντίνος. Και από τότε του άρεσε.
1: Και έχουν γραφτεί διθυραμβικά σχόλια για την ταινία, όπου και αν την έχουν κάνει κριτική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ ιδιαίτερη ταινία.
0: Πολύ ιδιαίτερη. Ναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος γυρίζει στο σπίτι, κοιτάζεται στον καθρέφτη και πέρα από τον εαυτό του βλέπει όλη του τη ζωή και όλη τη ζωή των άλλων. Πέκει Νάρκησο, οπότε την περιμένουμε και αυτήν στις νύχτες πρεμιέρες και η ταινία εξαιρετική και φυσικά τη μουσική του αγαπημένου μας Κωνσταντίνου Βίτα.
1: Έτσι λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας. Η Αδιόρθωτη, ο Τάκης Γιαννούτσος.
0: Φτάσαμε, για να είμαστε στεναχωρημένοι. Ναι. Φτάσαμε.
1: Δεν χαιρετήσαμε.
0: Όχι, σωστό.
1: Η Αδιόρθωτη, Τάκης Γιαννούτσος, ο Δωρής Βακάρης στο μικρόφωνο. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Δήμητρα Σταματίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν η Σοφία Γαλάνη.
2: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτείων Μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτείων Μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Lefkadatoday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Lefkadatoday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Παρέχος Φιγκουράδος. Κλάρο Κολοράδο, Μαδούρο. Χειροποίητο η μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη, όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Γεια
5: ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop και Φωτός.
3: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
3: Pet Shop και Φωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 26 191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
3: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Είναι 6.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα 20 ημερών φέρεται να πραγματοποιήθηκαν από το φρεάτιο του πρατηρίου καυσίμων στο Αιγάλεο. Τα απόβλητα κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Αυτό προκύπτει από την πολυήμερη έρευνα των αστυνομικών οι οποίοι είχαν θέσει το πρατήριο σε διακριτική παρακολούθηση. Το βιτιοφόρο κατασχέθηκε ενώ στον ιδιοκτήτη του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.840 ευρώ και στον οδηγό πρόστιμο 1.348 ευρώ. Οι κυρώσεις αφορούν παραβάσεις σχετικές με τη μητήρηση των προβλεπόμενων στοιχείων μεταφοράς, την απόρριψη επικίνδυνου φορτίου και τους ελλιπείς χρόνους ημερήσιας ανάπαυσης του οδηγού. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου αναζητείται άλλο ένα άτομο, η διαχειρίστρια του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Περισσότερα από 100.000 ειδικά φύλλα πορείας έχουν σταλεί τις τελευταίες ημέρες σε εφέδρους μέσω του gav.gr, καλώντας τους να προβούν σε ενημέρωση των στοιχείων τους. Οποιαδήποτε μεταβολή, όπως ο τόπος διαμονής ή κάποιο πρόβλημα υγείας, πρέπει να δηλωθεί στις στρατιωτικές αρχές, οι οποίες στηρούν πλέον το ψηφιακό αρχείο της εφεδρείας. Πρόκειται για την επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του θεσμού της εφεδρείας και σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Στρατού η αποστολή των ειδικών φύλων πορείας θα συνεχιστεί και τον Νοέμβριο. Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεση πλαχνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός έδωσε δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες μετά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν σε 8 χώρους σε σύνολο 118 δομών. Ψευδής χαρακτηρίζει ο Υπουργός Υγείας ότι η κλινική μακροζωία στην Αθήνα, την οποία εγγενίασε πριν λίγο καιρό, παρέχει υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης. Τονίζει ότι η εταιρεία αυτή είναι μια τεράστια για τα ελληνικά δεδομένα επένδυση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι να εμπλέκουμε τους ξένους επενδυτές στις εσωτερικές πολιτικές μας διαμάχες. Επισημαίνει παράλληλα ότι εν λόγω εταιρεία θα κινηθεί δικαστικά κατά των συκοφαντών. Σχολιάζοντας το Πασόκ της φωτογραφίας του κ. Γεωργιάδη από την εν λόγω κλινική, ανέφερε ότι μόνο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι προβληματικό ο Υπουργός Υγείας να θεωρεί ότι είναι εύλογο να κάνει promotion σε ιδιωτικά κέντρα με την υπουργική του ιδιότητα. Την παρέτηση του Υπουργού ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, παραθέτοντας βίντεο και φωτογραφίες του κύριου Γεωργιάδη, ο αρμόδιος τομεάρχης Παύλος Πολάκης, ανέφερε πως ο Υπουργός διαφήμιζε κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις ως dealer συμφερόντων. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ικανείς στη συνέντευξή του στον Sky, αλλά και για την κριτική που άσκησε στον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη και στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Μετά το Μητσοτάκη Σιχάος υπάρχει το Τσίπρα Σιχάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Τσουκαλάς, με αφορμή της επικρίσης Τσίπρα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπογράμμισε πως ο πρώην πρωθυπουργός ξεχνάει ότι έχει χάσει πολλές φορές από τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για αλαζονία με αφορμή τη φράση του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ικανείς. Ο κύριος Τσίπρας δεν απάντησε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα, ανέφερε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο στην Τουρκία με πρωταγωνιστές γνωστά πρόσωπα της τουρκικής ελίτ και θύματα εκατοντάδες χιλιάδες μικροεπενδυτές. Σύμφωνα με τον Bloomberg, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται χρηματιστηριακή εταιρεία για επενδυτικά κεφάλαια που κατέρευσαν ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν στις 19 Σεπτεμβρίου τον ιδρυτή της χρηματιστηριακής εταιρείας και άλλους τρεις συνεργάτες του. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία στη δίκη για τη δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη των 142 κατηγορούμενων εξερουμένης της ΠΑΕ προκειμένου να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας. Το αίτημα είχε επαναφέρει η πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη. Η απόφαση λήφθη στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Στον Άριο Πάγο ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν οι συνήγοροι της μητέρας της Κυριακής Γρίβα μετά την αναβολή για τις 15 Φεβρουαρίου της δίκης σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της 28χρονης έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Καταγγέλουν καθεστώς προνομιακής μεταχείρισης του κατηγορούμενου. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άνδρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του τη στιγμή που έφτανε στη δουλειά της χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Λίγο νωρίτερα την είχε απειλήσει τηλεφωνικά. Στην προσπάθειά του να διαφύγει ο 38χρονος ενεπλάκη με το όχημά του σε τροχαίο και τελικά συνελήφθη μετά από καταδίωξη των αστυνομικών της ομάδας Δίας.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Βελιγράδι αναχώρησε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου όπου αύριο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Χωρίς τους Τάχα Άλι και Παυλένκα θα απορρευθεί ο ΠΑΟΚ για το υπόλοιπο του 2026 με τους δύο ποδοσφαιριστές να περνούν την πόρτα του χειρουργείου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταγραφής για τους ασπρόμαυρους. Τζάμπολα αύριο στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρή και τον Ολυμπιακό να κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα Δωδεκάνησα έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραντικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραντικές καταιγίδες κατά διαστήματα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό.

ηλεκτρονικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Βότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Βότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
0: Είστε στον Πρίσμα 91,6.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.

απόγευμα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Prisma 91,6. Είμαστε σήμερα στην κερδιά της εβδομάδας. Είμαστε Τετάρτη, ναι. Έχω χάσει τις μέρες, η αλήθεια είναι. Τι κάνω?

Δε πως είστε, καλώς ήρθατε στον Prisma 91,6. Από για βαθινή ενημέρωση, με πεσμένη λίγο θερμοκρασία, με την βροχούλα που ήταν έτσι πολύ καλή. Φωτιστική, όπως λένε ειδικοί. Ελπίζω να είστε καλά, να θελήσετε να περάσουμε τις δύο ώρες μαζί, εδώ να προβληματιστούμε, να σκεφτούμε για το καλό του τόπου μας πάντα. Εδώ στην Λευκάδα και την Ιόνιο που απευθύνεται το απογευματινό μαγαζίνο περισσότερο.

info@prismaradio.gr. Και βεβαίως μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πάνω στο εξωδικό μου. Ελευκάδα Today, Prisma 91,6. Prisma Today για τους φίλους που μας ακούνε από την ευρύτερη περιοχή και γενικότερα για όλα τα ζητήματα τα οποία συζητάμε. Εμείς ανοίγουμε συζητήσεις και για θέματα που μας προβληματίζουν στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και στο παγκόσμιο. Γίγνεστε, παρακαλώ πάρα πολύ, και θα το κάνουμε σε πάρα πολύ λίγο με τον εκλογικό αναλυτή, τον κύριο Απόστολο Πισκιόλα, διότι μίλησε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Τραμπ. Έχουμε εξελίξει στην Ευρώπη, έχουμε ενεργειακή κρίση, έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε σε λίγο και θα το κάνουμε. Λοιπόν, εννοείται ότι θα ασχοληθούμε και μετά της Δημοτικής Επιτροπής. Παιδιά, η Δημοτική Επιτροπή αρχίζει και αποκτά ενδιαφέρον. Δεν το έχετε μάθει ακόμα πολύ καλά, αλλά μεταδίδεται ζωντανά και θέλω να μπαίνετε και να τη βλέπετε, διότι... Συγγνώμη που θα το πω και δεν θέλω να παρεξηγηθούν οι αιρετοί. Έχει μερικές φορές έτσι και λίγο ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Γιατί τι νομίζετε, τι μας έχει μείνει σε αυτή τη ζωή? Λίγο να γελάσεις, λίγο έτσι να πεις διάφορα πράγματα. Η αλήθεια είναι πως σήμερα είχε κάποια ενδιαφέροντα κομμάτια. Διότι κοιτάξτε να δείτε τώρα, πλέον η Δημοτική Επιτροπή δεν έχει τόσο επίσημο χαρακτήρα σαν το Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε λοιπόν είναι λίγο σε πιο κλειστό περιβάλλον, αλλά πάντα απολαυστικός είναι ο Δήμαρχος. Όταν διαπιστώνει ο κύριος Βεργίνης ότι τα πράγματα δεν γίνονται σωστά, τότε πραγματικά θέτει επιτάπητος τις ευθύνες. Λοιπόν, συζητήθηκε και το θέμα για το ταξίδι στη Σιτζούκου της Ιαπωνίας. Εντάξει, ήρεμες καταστάσεις, απλά θα ακούσετε λίγο την επιχειρηματολογία και τις επιφυλάξεις του κύριου Λίγδα, του κύριου Σέρβου, και όσα είπε βεβαίως η εισηγήτρια κύριε Κωνσταντινίδη. Δεν ήταν ο δήμαρχος στο συγκεκριμένο ζήτημα εκεί, δεν πήρε το λόγο, δεν τοποθετήθηκε, αλήθεια είναι. Πάντως, μέσα Οκτώβρη, για 9 μέρες, τα είπαμε για χθες, θα φύγει η αντιπροσωπεία για να πάει στην Τζούκο της Ιαπωνίας για να συσφίξουμε τις σχέσεις μας εκεί, να πάρουμε τεχνογνωσία, καταλαβαίνετε. Θα πάνε και ιδιώτες, λέει, με δικά τους έξοδα. Θα πάει και η κυρία Μίτσουρα από τη Φιλαρμονική. Μπράβο, μπράβο. Έτσι, να πάμε έτσι λίγο να συσφίξουμε τις σχέσεις μας. Λοιπόν, μην ξεκινήσετε τα σχόλια νωρίς-νωρίς για αυτό το θέμα. Θα το παίξουμε στη δεύτερη μας ώρα. Πάντως, αυτό που παρατηρώ και μου αρέσει το τελευταίο διάστημα είναι πως οι ενδυνάμοι υποψήφοι έχουν γίνει σε πάρα πολλά επίπεδα, έχουν γίνει πάρα πολύ ενεργοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τώρα τελευταία. Αντιπολιτευτικά για τα πάντα. Και αυτό σημαίνει ότι... Πάμε σε εκλογές. Φίλε μου, θα πάνε να μας φέρουν τεχνογνωσία. Να συσφίξουμε τις σχέσεις μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί δεν θέλω να πιστέψω ότι το βλέπουν σαν ταξίδι αναψυχής, που θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, αλήθεια είναι. Τώρα 9 μέρες εκεί θα τους φιλοξενήσουν, μια χαρά θα περάσουν. Θα ανακαλύψουν, ρε παιδί μου, και ωραίες γεύσεις. Θα ανακαλύψουν και τα νέα προγράμματα. Θα δοθεί τεχνογνωσία στο Δήμο. Δηλαδή, να σας πω όμως και κάτι άλλο μεταξύ μας. Γιατί δεν πάμε στον κύριο Πιερακάκη που έκανε το gov.gr να μας δώσει λίγο τεχνογνωσία? Και επίσης, αν δεν κάνω λάθος, διαχρονικά λέω, ο Δήμος δεν έχει χάσει πάρα πολλά προγράμματα για να εξυγχρονίσει τις υπηρεσίες του. Τι τεχνογνωσία θα μας δώσει η Σιτζούκου? Εδώ πέρα παλεύουμε ακόμα να μπορούμε να πληρώσουμε τον λογαριασμό μας, να τον λαμβάνουμε με email. Έχουμε φτάσει το 2026 και περιμένω, αν πάρω τώρα τον κύριο Σκληρό και του πω, κύριε Σκληρέ, εδώ και 5 μήνες περιμένουμε μια απόφαση και μια ένα ναι. Κάντε το να έρχονται οι λογαριασμοί με email. Πόσα χρήματα θα γλιτώσετε? Όπως για παράδειγμα και στο Δήμο Κροπίας. Σου έδωσε την επιλογή και σου έρχεται με email και τον πληρώνεις και τον ελέγχεις και μια χαρά. Και όλοι οι Δήμοι που μπορούν. Δηλαδή είμαστε τόσο πίσω που πιστεύω ότι τι να πας να πεις εκεί στο Δήμο Σιτζούκου που όλοι είναι αυτόματα. Γεια σας, πείτε μας λίγο πώς πληρώνετε τα τέλη.

Λοιπόν, θα έχουμε να τα σχολιάσουμε. Στο δεύτερο μέρος θα παίξω το απόσπασμα και θέλω να σας παίξω λίγο τώρα πραγματικά ο δήμαρχος σήμερα, ο κύριος Βεργίνης. Ήταν εκνευρισμένος για τον τρόπο που λειτουργεί η Δημοτική Επιτροπή, για τις εισηγήσεις γενικότερα, είπε διάφορα πράγματα. Λοιπόν, ωραία τα μηνύματα. Είναι και κάτι τέτοια θέματα τώρα που μεταξύ μας δίνουν δυνατότητα για γλεντοκόπη, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, θα κρατηθούμε στο ύψος των περιστάσεων, φίλοι και φίλες.

Πάμε να πούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί θα μιλήσουμε με τον κύριο Απόστολο Πιστιόλα σε λίγο. Ότι αξίζει ένα σπίτι είναι στιγμές που γεννιούνται από το μεράκι μας για τις ανάγκες σας. Τα Παγιανάς Home Line για δημιουργίες υψηλών προδιαγραφών για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια, κουζίνα, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες αλουμινίου. Υψηλής αισθητικής με άψογη εφαρμογή. Και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό, Βαγιανάς Home Line, με πιστοποίηση σε και ISO, Στράτου Τζέγιο 12 στη Λευκάδα και τηλέφωνο επικοινωνίας 2645-023-188, μότο μας ό,τι σας αξίζει. Έχετε ξεκινήσει τα μηνύματα τώρα στο Live 24. Δεν θα τη βγάλω την εκπομπή σήμερα. Λοιπόν, για τον τύπο του άντρα που δεν χρειάζεται να πει πολλά, για τελειώνα το στυλ του, ντύσιμο κομψό στην κάθε λεπτομέρεια. Επιλογές επώνυμες, Hilfiger, Versace, Γιος Πόλο, του Σουάρντι Μόντε, Ναπολεόν, Αρτίστη Ιταλιάνη και Μποστόνιανς και Νιου Ζήλαντ. Τύπος Κάτσονς Κολεξιόνε για ρούχα και υποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις για το γαμπρό. Όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδα, τηλέφωνο 2645-023-500. Πριν πάμε σε διάλειμμα, λαχταρίσαμε χθες το βράδυ πάλι στο Αθάνι. Δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε, αν μπήκατε και στο Λευκάδα Today να δείτε το φωτορεπορτάζ. Δύο φωτιές είχαμε χθες και φωτιά σε δασική έκταση πάνω από το γυαλό στο Αθάνι. Οι κάτοικοι έσπευσαν εκεί να περιορίσουν τις φωτιές, τις φλόγες, μέχρι να έρθουν οι δυνάμεις πυροσβεστικής. Κοιτάξτε να δείτε λίγο, να είμαστε λίγο προσεκτικοί τώρα προς το τέλος του καλοκαιριού. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν κάποιο έντονο καιρικό φαινόμενο, δεν ξέρω τι συνέβη, αλλά να είμαστε προσεκτικοί.

0: Θα το ακούσουμε το απόσπασμα σε λίγο, παιδιά. Θα ακούσουμε όλη τη συζήτηση για το ταξίδι αυτό. Είναι το δεύτερο, όπως είπε και ο κύριος Λίγδας της Δημοτικής Αυτής Αρχής. Και μάλιστα έγινε και μια κριτική να πάνε λιγότερα μέλη, πάτε πάρα πολύ. Μη με ρωτάτε τώρα για τα χαρακτήρια, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Λοιπόν, πάμε σε. Αφήστε με να πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε εδώ και να ξεκινήσουμε να ξεδιπλώσουμε το απογευματινό μαγαζίνο. Τα λέμε σε λίγα λεπτά στον αέρα με τον εκλεκτό μας καλεσμένο.
1: Καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
2: Ναι, ναι. Έλα, Κωστή, τι κάνεις. Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι. Σ' αεροπλάνο είσαι.
3: Όχι, όχι. Έλα, ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
4: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
5: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
6: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
7: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
6: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
8: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
9: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
10: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
11: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
12: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει εδώ. Είμαστε στην Τετάρτη, 23 Σεπτέμβρη. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, φίλοι και φίλες, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια στις προκλήσεις που υπάρχουν στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα εξελίξεις στη Γερμανία και μία άνοδος των συντηρητικών κομμάτων. Και βεβαίως, μέσα από αυτή τη λογική θα προβληματιστούμε με τον εκλογικό αναλυτή, τον κύριο Απόστολο Πιστόλα, διότι πώς αυτό μπορεί να μας επηρεάσει, με δεδομένο, για παράδειγμα, ότι βγήκε πριν μερικές μέρες και ο Κασιδιάρης, ο οποίος ήδη λέει ότι με έναν εξάρτητο εκπροσωπείται στη Βουλή. Θα ζήσουμε πάλι αντίστοιχες μέρες και καταστάσεις όπως πριν κάποια χρόνια με την Χρυσή Αυγή, ή στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει να απομονώσουμε αυτές τις φωνές? Προς τα πού πηγαίνει η Ευρώπη? Να αναλύσουμε λίγο την ιστορική ήττα βεβαίως του καγκελάριου της Γερμανίας, και όλα αυτά θα μας τα πει καλύτερα και ο Πιστόλας, τον οποίο μισό λεπτάκι να γυρίσω την επιστροφή μου. Έχουμε να τον ακούσουμε πάρα μα πάρα πολύ καιρό. Είναι η πρώτη φορά για τη νέα σεζόν και να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που πάντα με ευγένεια ανταποκρίνεται στο καλεσμά μας. Καλό απόγευμα, κύριε Πιστόλα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, σας παρακολουθώ όλες αυτές τις μέρες, γιατί όχι μόνο ανεβάζετε στα social media, λέγω, είμαι άνθρωπος ο οποίος πάντα θα κάνω το βράδυ ένα ζάπινγκ και θα δω on demand πάρα πολλές εκπομπές και δίνετε το παρόν. Πάμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο καλείστε να αναλύσετε το τελευταίο διάστημα είναι η άνοδος των συντηρητικών και των, να το πω, extreme δεξιών κομμάτων στην Ευρώπη. Έχει να κάνει με όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, ενέργεια, λαθρομετανάστες, μεταναστευτικό? Δώστε μας έτσι λίγο μια ιεραρχία στη σκέψη σας.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πάντρεμα δύο κρίσεων. Η μία κρίση είναι η κρίση αγοραστικής δύναμης. Αυτό περιλαμβάνει και την ενέργεια, όπως είπατε, περιλαμβάνει την αύξηση των τιμών στα πάντα, περιλαμβάνει το στεγαστικό, δηλαδή όλα εκείνα τα οποία περιορίζουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι η κρίση ταυτότητας. Ταυτοτική κρίση που λέμε. Τι είναι αυτό? Είναι η λαθρομετανάστευση, η μετανάστευση γενικώς, όχι μόνο η λαθρέα, και η οποία τι δημιουργεί? Δύο πράγματα. Δημιουργεί από τη μία εισαγόμενη εγκληματικότητα, διότι υπάρχουν πολλοί από χώρες, αν δείτε, υπερεκπροσωπούνται, ας το πούμε, από διάφορες χώρες που είναι μη συμβατοί πολιτισμοί. Και το δεύτερο είναι ότι αυτοί οι μη συμβατοί πολιτισμοί, επειδή θέλουν κάποιοι εξ αυτών, έτσι, όχι όλοι, προφανέστε, κάποιοι άλλοι είναι συμβατοί, κάποιοι άλλοι είναι, κάποιοι άλλοι δεν θέλουν παραπάνω να επιβληθούν, ας το πούμε. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι προσπαθούν να επιβληθούν και αλλάζουν τον τρόπο ζωής. Δηλαδή, η εγκληματικότητα, ναι, και το δεύτερο, αλλάζει τον τρόπο ζωής των πολιτών. Αυτά τα δύο παντρεύονται και έχουμε αυτό από τη μία. Ναι. Απ' την άλλη, έχουμε μία αριστερά η οποία ήταν υπέρ των εργατών, πλέον έχει φύγει από το ταξικό και έχει πάει στο identity, είναι υπέρ των μεταναστών και είναι υπέρ της woke agendas. Και έχει φύγει όλη η εργατική τάξη, έχει πάει προς τα δεξιά και δημιουργείται όλο αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα. Πλέον η ύπεθρος όλη πάει προς τα δεξιά, ενώ παράλληλα ένα κομμάτι των μεγάλου πόλεων, κυρίως όσοι έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο, αλλά και νέοι ηλικιακά, πηγαίνουν προς τα αριστερά. Δεν πηγαίνουν προς τα αριστερά, στην κέντρο αριστερά, πηγαίνουν προς τη σκληρή αριστερά. Άρα έχουμε άνοδο της σκληρής δεξιάς μεγάλη, και κατά περιοχές έχουμε άνοδο της σκληρής δεξιάς. Τι σημαίνει αυτό? Συρρήκνωση του κέντρου.
0: Μάλιστα.
1: Συρρήκνωση των φιλελεύθερων δυνάμεων. Αυτό. Εκεί είμαστε τώρα.
0: Ωραία. Κύριε Πιστόλα, πρέπει να πω όμως ότι οι μετανάστες πάντα, διαχρονικά και τα προηγούμενα χρόνια, ήταν στην Ευρώπη και στηρίζουν και την οικονομία.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Θα μου το διευκρινίσετε, γιατί υπήρξε ένα βίντεο, βγήκε ένα βίντεο, το είδα στην Γαλλία, δεν ξέρω αν το παρακολουθήσετε, που δείχνει ότι ξαφνικά μια μέρα λέει κάποιος να φύγουν όλοι από την Γαλλία και φεύγουν οι γιατροί, φεύγουν αυτοί που είναι στην ύπαιθρο, που παράγουν. Θέλω να πω, ο κόσμος γενικότερα είναι αρνητικός στους μετανάστες ή γενικότερα στους εξτρεμιστές που μπορεί να έρχονται και να μην θέλουν να ενσωματωθούν στις κοινωνίες εκεί?
1: Τι γίνεται τώρα λοιπόν? Ο κόσμος ζητάει μείωση των μεταναστών που έρχονται, δεν δουλεύουν, δεν παράγουν, σιτίζονται από τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών και προσπαθούν να επιβάλλουν την πίστη τους και να σου αλλάξουν το δικό σου τρόπο ζωής. Δεν ζητάμε ένα, δεν ζητάνε ένα μπλοκ όλων των μεταναστών της γης να μην έρθουν κάτι καθόλου. Mm-hmm. Υπάρχουν περιοχές, παράδειγμα Ιαπωνία, Βιετνάμ κλπ, στις οποίες μετανάστες από αυτές τις περιοχές έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.
0: Ναι.
1: Και οικονομικό θετικό. Υπάρχουν όμως περιοχές, όπως για παράδειγμα η Αφρική ή η Μέση Ανατολή, στις οποίες οι μετανάστες, των οποίων μετανάστες, και όχι όλη η Αφρική, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι της τέλος πάντων, έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνία και οικονομικά και κοινωνικά. Και αν θέλετε, στον τρόπο ζωής τον οποίο αλλάζουν με την εισαγόμενη κλιματικότητα. Άρα δεν μπορούμε να λέμε ότι οι μετανάστες που ήρθαν το 90, το 70, το 80 και ακόμα και το 2000 να τους βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι με τους μετανάστες που ήρθαν το 2015 και μετά.
0: Ναι. Μάλιστα. Καταλαβαίνω θέλετε να πείτε. Άρα λοιπόν, να ρωτήσω όμως και πάλι αφελέστατη ερώτηση. Στην Ευρώπη δεν υπάρχουν λοιπόν κάποια κριτήρια. Γιατί επιμένουν οι ηγεσίες ίσως σε αυτή την πολιτική στο να έρχεται κάποιος, φέρετε και ένα παράδειγμα από μια χώρα που μπορεί να έχει εμφύλιο στο Σουδάν και να ζητάει άσυλο στην Ευρώπη. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν αυστηροποιεί αυτό το πλαίσιο ή γιατί δεν βλέπουν τα σημάδια?
1: Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Θα πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο ασύλου ευρωπαϊκά, να το αλλάξουμε όλοι μαζί. Εφόσον δεν αλλάζει αυτό, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα αργοκίνητο καράβι από τη μία, από την άλλη διότι το θεωρούσαν λύση για το δημογραφικό, το οποίο δεν είναι λύση για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι δεν φεύγει ο Γιώργος και έρχεται ο Μοχάμετ από τη Λαχώρη και σημαίνει ότι ένας έφυγε, ένας ήρθε, αντικαταστάθηκε, έρχεται με όλο το...
0: Δεν ξέρω αν ακούμε τον κύριο Πιστόλ. Ναι, σας χάσαμε λίγο.
1: Και ένα δεύτερο είναι το ότι δεν δουλεύει. Στη Γερμανία πήγανε και τους είπαν θα φέρουν μετανάστες για να έχουν τα ασφαλιστικά τους ταμεία να τα διατηρήσουν και πλέον οι μετανάστες αντί να δουλεύουν σιτίζονται από τους Γερμανούς και συζητείται να πάει το συντάξιμά τους στα 70 έτη από τα 67. Mm-hmm. Άρα αυτό δεν δουλεύει. Τώρα, όσον αφορά τις, ξέρετε, σε κάθε χώρα είναι διαφορετικά, έτσι. Δηλαδή, λέμε όλη την, δεν όλη η Ευρώπη, απλά σε κάποιες χώρες είναι πολύ πιο μπροστά. Αν δείτε, σε κάποιες χώρες το μεταναστευτικό είναι νούμερο ένα ζήτημα μαζί με την οικονομία, πάνω από την οικονομία. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν και χώρες όπως η Ελλάδα, που το μεταναστευτικό ακόμα δεν είναι τόσο ψηλά. Άρα παίζει η οικονομία περισσότερο από το μεταναστευτικό.
0: Αυτό τώρα το κάνει γιατί στην Γερμανία ο καγκελάριος Μέρτς είπε ότι εγώ θα συνεχίσω τις μεταρρυθμίσεις. Αυτή τη στιγμή η Γερμανία έχει μπει σε μια περιδίνηση και λόγω της ενέργειας και όλων των προβλημάτων που υπάρχουν, έτσι δεν είναι? Δηλαδή μπαίνει σε ένα κύκλο μεγάλης οικονομικής περιπέτειας, να τολμήσω να πω, κύριε Πιστόλ. Δηλαδή δεν είναι η Γερμανία που ξέραμε πλέον.
1: Η Γερμανία, η Μέρκελ, ουσιαστικά τι έκανε, έπαιρνε φτηνή ενέργεια από τη Ρωσία. Έπαιρνε φτηνό εργατικό δυναμικό και έτσι κατάφερνε να είναι ανταγωνιστική.
0: Ναι.
1: Η Γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία σταμάτησε να πρωτοπορεί.
0: Ναι.
1: Και έμεινε πάρα πολύ πίσω. Τώρα, στο προηγούμενο που είπαμε ότι εφόσον δεν αλλάζει η Ευρώπη, αυτό το οποίο μπορούν τα κράτη μέλη να αλλάξουν, αυτό πάει να κάνει Λεπέν μόνο. Να κάνει δημοψήφισμα το ώστε οι νόμοι του κράτους να είναι πάνω από τους ευρωπαϊκούς νόμους.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα πάμε πάλι πίσω στη Γερμανία. Η Γερμανία έχει σοβαρό το πρόβλημα. Και όταν η Γερμανία έχει σοβαρό το πρόβλημα, τι κάνει? Συνήθως το εξωτερικεύει. Έχουμε την αυτοκινητοβιομηχανία της, η οποία έχει γκρεμιστεί, και έχουμε μια στροφή προς την πολεμική βιομηχανία.
0: Ναι. Είναι εφικτό, μάλλον διαβάζουμε ότι προετοιμάζει τη Γερμανία για μία αναμέτρηση με τη Ρωσία. Και μάλιστα βλέπω δημοσιεύματα ότι ετοιμάζονται ξενοδοχεία, νοσοκομεία. Είναι ορατή μία σύγκρουση του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία? Γιατί βλέπουμε διαφορά drones. Το παρακολουθείτε κι εσείς. Τι συμβαίνει?
1: Δεν ξέρω.
0: Παρακαλώ. Λέει ο Πούτιν ότι εμείς κακώς φοβίζεται την κοινωνία της Ευρώπης. Δεν στοχεύουμε καθόλου να επιτεθούμε σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Αλλά μπορεί να γίνει πιστευτός.
1: Ο Πούτιν αυτά είχε πει και για την Ουκρανία. Ότι δεν θα επενέβαινε. Και δύο μέρες μετά επενέβη.
0: Ναι.
1: Αλλά από την άλλη, δεν ξέρω ειλικρινά αν αυτό όπου λένε οι Ευρωπαίοι όντως ισχύει ή ψάχνουν έναν τρόπο να εξωτερικεύσουν την κρίση, να δημιουργήσουν rally around the flag effect και να διασωθούν από τον εκλογικό, από το εκλογικό τσουνάμι που έρχεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Δεν ξέρω τι από τα δύο ισχύει.
0: Μάλιστα. Μέσα σε όλο αυτό θέλω λίγο την άποψή σας. Η Ευρώπη θέλει να διευρυνθεί και νομίζω έχω την εντύπωση πως θέλει να γίνει συνδεδεμένο μέρος με τον Καναδά.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό? Μάλλον έχουν κατανοεί, δηλαδή προσπάθησα και εγώ να καταλάβω και να διαβάσω τι μπορεί να συμβαίνει αυτό, αλλά δεν έχουν ακόμα μια αποκρισταλωμένη εικόνα πώς θα συμβεί αυτό. Τι σημαίνει?
1: Ούτε αυτοί νομίζω ότι ξέρουν τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Ενδεχομένως να θέλουν να κάνουν μια ενιαία αγορά. Καλή τύχη να τα βρούμε τη ΣΥΠΑ σε αυτό. Εσείς πιστεύετε ότι είπα ότι η Αμερική δεν θα επενέβει, δεν θα παρέμβει σε αυτό? Έχει τη δύναμη η Ευρώπη να πάει ενάντια στις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το ζήτημα? Και τι θα αφορά συγκεκριμένα η σύνδεση με τον Καναδά? Λίγο και ο Βίζο μου θυμίζει αυτό που βάλαμε την Αυστραλία μέσα.
0: Ναι. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι είπε ο Τραμπ ότι αν γίνει αυτό, κόβουμε τις εμπορικές σχέσεις με την Ευρώπη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι.
1: Οπότε δεν θα γίνει.
0: Οπότε δεν θα γίνει, υποθέτω. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο προβληματισμός τώρα για τα δεδομένα της Ευρώπης. Θέλω λίγο να σας πω.
1: Η Ευρώπη, η Ευρώπη λειτουργεί λίγο. Ξέρετε, υπάρχει ένα meme το οποίο το σπίτι έχει πάρει φωτιά.
0: Ναι.
1: Και είναι ένας σκύλος και κάθεται στο τραπέζι και πίνει το καφέ του και λέει όλα καλά. Κάπως σαν να λειτουργεί λίγο έτσι η Ευρώπη, εκτός πλαισίου, εκτός τόπου και χρόνου.
0: Εκτός τόπου και χρόνου. Ναι, ναι, ναι. Και είναι κατώτερη των περιστάσεων. Πάμε λίγο τώρα πάλι στη γειτονιά μας. Υπάρχει μια προσπάθεια. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή ο πόλεμος της Ουκρανίας με την Ρωσία, της Ρωσίας με την Ουκρανία, μπαίνουμε στον πέμπτο χειμώνα. Βλέπουμε ότι καταστρέφονται και ενεργειακές υποδομές. Αυτό έχει αντίκτυπο στην ενέργεια στην Ευρώπη που μας αφορά. Βλέπουμε ότι και στο Ιράν υπάρχει τώρα μια διαμεσολάβηση. Το πετρέλαιο έχει φτάσει παντού στα ύψη. Θα το βιώνετε κι εσείς εκεί που ζείτε. Θα ζήσουμε δύσκολο χειμώνα και δύσκολες στιγμές? Δηλαδή βλέπετε κάποια δικλίδα?
1: Δεν ζούμε
0: εκτός...
1: ήδη.
0: Ζούμε, ναι, με 2,5 ευρώ τη βενζίνη.
1: Ζούμε. 2,5 ευρώ τη βενζίνη, ζούμε. Πραγματικά. Δηλαδή το σφινάκι θα έχει λιγότερο στο τέλος.
0: Σε λίγο, ναι.
1: Αλλά κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι μου φαίνεται, μπορεί να κάνω λάθος, ότι η Αμερική προσπαθεί να κλείσει όλα τα υπόλοιπα, ή να τα πάρει τους παρόχους του πετρελαίου, ή να τους πάρει αυτή, ή να κλείσει τους διαδρόμους. Πάρτε τη Σαουδική Αραβία με τους Χούθη, δεν ξέρω αν δεν έχει επενέβει. Πάρτε το Ιράν που τώρα άνοιξε, περνάει λίγο πετρέλαιο και πάλι είναι κλειστό στο μεγάλο μέρος για πολύ χρόνο το όργος. Πάρτε τη Βενεζουέλα που την πήρε η Αμερική, ναι, διαχειρίζεται πλέον ένα τεράστιο μέρος των πετρελαίων. Τη Ρωσία όπου διάβασα ότι όποιος πάρει από τη Ρωσία που ο Τραμπ θα βάλει 100% tariffs, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε μου δείχνει ότι προσπαθούν οι ΗΠΑ να εξαρτήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του κόσμου από εκείνες, ναι, ενεργειακά.
0: Ναι, ναι.
1: Το θέμα είναι τι κάνει η Ευρώπη.
0: Ναι, και τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή?
1: Δηλαδή, τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη? Έχουμε κοιτάσματα και καθόμαστε, τα κοιτάμε 30 χρόνια.
0: Σωστά. Σωστό. Σωστά. Σωστά. Ναι, εμείς βέβαια πιστεύουμε στην πράσινη ανάπτυξη. Θέλουμε την, ναι, να πω.
1: Και εγώ πιστεύω στην πράσινη ανάπτυξη και εσείς πιστεύετε στην πράσινη ανάπτυξη, αλλά όλα πρέπει να είναι στην ώρα τους.
0: Σωστά. Σωστά, σωστά, σωστά. Θα συμφωνήσω. Θέλω λίγο να πάμε τώρα να πάμε στα δικά μας. Θέλω να μου πείτε, αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ευρώπη δεν συμβαίνει ίσως ακόμα σε μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα, το είπατε κι εσείς. Πώς είδατε την αποφυλάξη του Κασιδιάρη και αν πιστεύετε ότι μπορεί να παίξει ενεργό ρόλο στα πολιτικά δρόμενα, δεδομένου ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πως όταν υπάρχουν τέτοιες κρίσεις εποάζεται ο λαϊκισμός δυστυχώς και οι ακραίες φωνές. Θα επαναληφθούν σκηνικά?
1: Ναι. Την αποφυλάκηση δεν μπορώ να την κρίνω γιατί δεν ξέρω τα νομικά της υπόθεσης.
0: Ναι,
1: τώρα, όσον αφορά τις εκλογές, εάν τον αφήσουν να κατέβει τέλος πάντων με ένα κόμμα ή συνδεδεμένος, ανεξάρτητος ή οτιδήποτε, θεωρώ δεδομένο θα πάει καλά. Δηλαδή, θεωρώ βάση το ποσοστό το οποίο πήραν οι Σπαρτιάτες το 2023.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πάνω θα πάει. Δεν θα πάει από εκεί και κάτω. Πόσο είχαν πάρει, 4,5%. Οπότε ναι, θα πάρει ένα κομμάτι από τη λεγόμενη δεξιά, αλλά νομίζω κυρίως θα πάρει, αν θέλετε, υπήρχαν παρκαρισμένοι ψηφοφόροι δικοί του στην κυρία Λατινοπούλου, στον κύριο Βελόπουλο και στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι.
1: Αυτούς τους τρεις, συν θα σηκώσει κάποιο κόσμο από τον καναπέ. Δηλαδή θα μεγαλώσει και την κάλπη.
0: Και την κάλπη, μάλιστα. Το εκλογικό σκηνικό όπως διαμορφώνεται σε μια προεκλογική χρονιά, με ενδεχόμενο να κατέβει υποψήφιος ο κύριος Σαμαράς και βεβαίως και την παρουσία του κύριου Τσίπρα, με τη Νέα Δημοκρατία να φιλοδοξεί να έχει αυτοδυναμία. Πιστεύετε ότι είναι εφικτό αυτό το σενάριο και πού μας οδηγεί στην επόμενη μέρα, γιατί τα διλήμματα είναι πάρα πολλά. Είπε και ο κύριος
1: Τσίπρας. Το σενάριο της αυτοδυναμίας στην πρώτη κάλπη, εννοείται.
0: Ναι.
1: Όχι, μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο αυτό.
0: Δύσκολο.
1: Τώρα, τι ποσοστό, τα πάντα θα εξαρτηθούν από το ποσοστό της πρώτης Κυριακής, της πρώτης κάλπης, από τη διαφορά που θα έχει στην πρώτη κάλπη από τον δεύτερο και το πόσο ψηλά θα είναι τα δεξιά της. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς μπορεί να κάνει σημαντική ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο σε απευθείας ροές από τη Νέα Δημοκρατία προς τον κύριο Σαμαρά, αλλά βάζοντας μπλόκο για στον επαναπατρισμό ψηφοφόρων που έχασε η Νέα Δημοκρατία από το 2023.
0: Ναι, μάλιστα. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει
1: αξιώσεις. Εκεί που ήταν, και αυτός νομίζω είναι και ο στόχος του, εκεί που το άφησε. Θα το πιάσω εκεί όπου το άφησε το 2023, στο 17%. 18 θα είναι, 16 θα είναι. Εκεί πέρα νομίζω κοντά θα βρίσκεται, μπορεί και λίγο πιο κάτω. Γιατί ο στόχος του δεν είναι τώρα να χτυπήσει την κυβέρνηση. Ο στόχος του είναι τώρα να μαζέψει ό,τι υπάρχει στα αριστερά. Και νομίζω αυτό θα το πετύχει, τα αριστερά του θα μηδενίσουν, εφόσον και στο ΣΥΡΙΖΑ βάλαν την κυρία Δούρου και όχι τον κύριο Πολάκη. Νομίζω θα έκανε πολύ μεγαλύτερη ζημιά στον κύριο Τσίπρα ο κύριος Πολάκης. Νομίζω τον πρώτο στόχο θα τον πετύχει. Από εκεί και πέρα ο κύριος Τσίπρας θέλει σε δεύτερη φάση, δηλαδή μετά το 2027, να μπορέσει να πείσει ότι μπορεί να πάρει και το λεγόμενο κεντρό ακροατήριο. Εκεί μένει να φανεί. Το Πασόκ είναι σε μεγάλο, έχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Εάν δεν καταφέρει να πάρει τα πάνω του μέχρι τις εκλογές, θα έχει υπαρξιακή κρίση στο τέλος.
0: Μάλιστα. Και πιστεύω πως θα τεθεί και πάλι θέμα ηγεσίας και εσωστρέφειας. Άρα λοιπόν έχουμε πάρα πολλές προκλήσεις μπροστά μας. Το ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή αν οι πολίτες μπορούν να πάρουν μία ανάσα, διότι η κυβέρνηση λέει ότι εμείς μειώνουμε τους φόρους, αυξάνουμε το εισόδημα, αλλά όποια αύξηση και αν γίνει, πραγματικά η ακρίβεια δεν ξέρω αν τελικά θα πιάσει ταβάνι. Και αυτό πιστεύω ότι το αντιμετωπίζουν σε μεγάλο βαθμό και οι χώρες του Βορρά, που μπορεί να έχετε άλλους μισθούς. Τώρα να υπάρχουν και άλλοι μισθοί, αλλά και ακρίβεια και εκεί πιστεύω ότι δυσκολεύει την καθημερινότητα.
1: Η ακρίβεια όντως και εδώ δυσκολεύει. Απλά αν τα βάλεις αναλογικά, εγώ βλέπω εδώ με το Λουξεμβούργο και κάτω Ελλάδα το πόσο έχει αυξηθεί στο Λουξεμβούργο και στην Ελλάδα. Αναλογικά με τους μισθούς στην Ελλάδα έχει αυξηθεί παραπάνω. Πράγμα που ειδικά το σούπερ μάρκετ. Πράγμα που σημαίνει ότι η αγοραστική δύναμη, γιατί αυτό πρέπει να κοιτάμε, την αγοραστική δύναμη στην Ελλάδα είναι χαμηλότερη από ό,τι ήταν πριν σε σχέση με το Λουξεμβούργο.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πέσει περισσότερο.
0: Μάλιστα. Κύριε Πιστόλα, θα τα λέμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Να είστε καλά.
0: Και είστε επανειδήν. Είστε επανακούιν, να το λέω σωστά. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά. Για χαρά.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά. Αυτές είναι πολλές οι μεγάλες προκλήσεις, γιατί ζούμε ήδη στιγμές περίεργες, φίλοι και φίλες. Πράγματα δύσκολα. Λοιπόν, πάμε αυτή τη στιγμή σε διαφημιστικό διάλειμμα να επικαιροποιήσουμε το ραντεβού μας με το κατάστημα Βαγιανάς Homeline για δημιουργίες υψηλών προδιαγραφών, για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνα, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής θετικής με άψογη εφαρμογή και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό και με επιστοποίηση σε και ISO. Στάτου Αγίου 12 στη Λευκάδα, τηλέφωνο επικοινωνία 2645023188. Μότο μας, ό,τι σας αξίζει. Μαζί μας είναι και το κατάστημα Βαγιανάς Home. Κάτσε κολεξιώνα, συγγνώμη. Επώνυμες επιλογές Hilfiger, Versace, Γιος Πόλο, του Σάρντι, Μόντε Ναπολεόν, Αρτίστη Ιταλιάνοι, The Bostonians, New Zealand, ρούχα και υποδήματα με χαρακτήρα, κλασικό διαχρονικό αλλά και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις για το γαμπρό. Όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδας με τηλέφωνο 2645-023-500. Μότο μας, άνδρα σε πρώτο πλάνο. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
4: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. www.prevezatoday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας, με θέα το Ιόνιο.
7: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
8: Στην Κιβωτό.
7: Και πού είναι αυτό?
8: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
7: Για
8: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κηφωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
9: Pet Shop Κηφωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
8: Φύγαμε για Κηφωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κηφωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κηφωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
10: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
3: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό του χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζομάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζομάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Ιζομάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζομάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζομάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Ηλία, ρίχτω!
5: Αυτή η νύχτα μένει.
6: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προσκάλεσαν τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν στη σύνοδο της G20 τον Δεκέμβριο, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας σε δημοσιογράφους, είπε ότι αυτή είναι μια ευκαιρία για τον Πούτιν να συνομιλήσει όχι μόνο με τον πρόεδρο, τον είπα Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και με άλλους ηγέτες από όλο τον κόσμο, και εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Ρώσος Πρόεδρος θα αποδεχθεί την πρόσκληση. Οι Ιρανοί δεν είναι τρομοκράτες αλλά θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, απαντώντας τον Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε το Ιράν τρομοκρατικό κράτος. Είμαστε έτοιμοι για διάλογο, διπλωματία και διαπραγματεύσεις, αλλά δεν θα αποδεχθούμε ποτέ τη γλώσσα της ισχύως, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος. Αναφερόμενος στο στενό του Ορμούζ, τόνισε ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για τη διέλευση όπλων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν εναντίον του Ιράν. Επίσης κατηγόρησε τη διεθνή κοινότητα για 2 μέτρα και 2 σταθμά απέναντι στο Ιράν και το Ισραήλ, λέγοντας ότι το Ισραήλ σκοτώνει και η Τεχεράνη υφίσταται κυρώσεις. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε πως χθες πραγματοποιήθηκε νέος γύρος ανταλλαγής μηνυμάτων και διευκρινήσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ μέσω διαμεσολαβητή του Κατάρ. Τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα 20 ημερών φέρεται να πραγματοποιήθηκαν από το φρεάτιο του πρατηρίου καυσίμων στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Αυτό προκύπτει από την πολυήμερη έρευνα των αστυνομικών, οι οποίοι είχαν θέσει το πρατήριο σε διακριτική παρακολούθηση. Το βιτιοφόρο κατασχέθηκε, ενώ στον ιδιοκτήτη του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.840 ευρώ και στον οδηγό πρόστιμο 1.348 ευρώ. Οι κυρώσεις αφορούν παραβάσεις σχετικές με τη μη τήρηση των προβλεπόμενων στοιχείων μεταφοράς, την απόρριψη επικίνδυνου φορτίου και τους ελλειπείς χρόνους ημερήσιας ανάπαυσης του οδηγού. Στο πλαίσιο του αυτόφορου αναζητείται η διαχειρίστρια του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Περισσότερα από 100.000 ειδικά φύλλα πορείας έχουν σταλεί τις τελευταίες ημέρες σε εφέδρους μέσω του gov.gr, καλώντας τους να προβούν σε ενημέρωση των στοιχείων τους. Οποιαδήποτε μεταβολή, όπως ο τόπος διαμονής ή κάποιο πρόβλημα υγείας, πρέπει να δηλωθεί στις στρατιωτικές αρχές, οι οποίες τηρούν πλέον το ψηφιακό αρχείο της εφεδρίας. Πρόκειται για την επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του θεσμού της εφεδρίας και σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Στρατού, η αποστολή των ειδικών φύλων πορείας θα συνεχιστεί και τον Νοέμβριο. Τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο στην Τουρκία, με πρωταγωνιστές γνωστά πρόσωπα της τουρκικής ελίτ και θύματα εκατοντάδες χιλιάδες μικροεπενδυτές. Σύμφωνα με τον Bloomberg, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται χρηματιστηριακή εταιρεία για επενδυτικά κεφάλαια που κατέρευσαν ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν στις 19 Σεπτεμβρίου τον ιδρυτή της χρηματιστηριακής εταιρείας και άλλους 3 συνεργάτες του. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, ο 38χρονος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, τη στιγμή που εκείνη έφτανε στην εργασία της χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Λίγο νωρίτερα την είχε απειλήσει τηλεφωνικά λέγοντάς της «Η ζωή σου είναι λίγη». Στην προσπάθειά του να διαφύγει ο 38χρονος ενεπλάκη με το όχημά του σε τροχαίο ατύχημα, όμως συνελήφθη μετά από καταδίωξη των αστυνομικών της ομάδας Δίας. Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για 2 διαφορετικές δικογραφίες αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής. Οι δικογραφίες αφορούν μήνυση αστυνομικού κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου στη δίκη των Τεμπών και μήνυση του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα άρσης ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αυγιανάκη και Μακάριου Λαζαρίδη. 2 άτομα συνελήφθησαν στο Μαραθώνα για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 δεδρύλια κάναβης και 169 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης. 17χρονος συνελήφθη στην περιοχή της Μεταμόρφωσης για διακίνηση ναρκωτικών από αστυνομικούς της Δίας που περιπολούσαν στην περιοχή. Κατασχέθηκαν 510 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για το Βελιγράδι αναχώρησε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου αύριο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ αύριο στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Πάρη και τον Ολυμπιακό να κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά έτσιριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Έως 24 με 26 βαθμούς στα Δωδεκάνησα έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.

0: Λοιπόν, φίλοι και φίλοι, στο Prisma 91,6 έχουμε επιστρέψει εδώ στην απογευματινή ενημέρωση. Για το δεύτερο μέρος. Και βεβαίως, όσο είχαμε πει στην αρχή, ότι συζητήθηκε σήμερα το θέμα στη Δημοτική Επιτροπή για το ταξίδι στην Τζούκο. Θα μου πείτε τώρα, γιατί ασχολούμαστε και γιατί το παίζουμε το θέμα. Πρέπει να σας πω πρωτίστως, διότι υπάρχει ενδιαφέρον του κόσμου για αυτό το ταξίδι. Δηλαδή, η αρθογραφία για αυτό το θέμα δείχνει ότι ενδιαφέρεται ο κόσμος. Τώρα βέβαια, διαχρονικά πρέπει να πω, αν κάναμε ένα γκάλωπ και αν ρωτούσαμε τον κόσμο αν πιστεύει ότι όντως αυτό το ταξίδι θα έχει αυτά τα παραγόμενα αποτελέσματα που ισχυρίστηκαν σήμερα στη Δημοτική Επιτροπή, νομίζω ότι κρατάμε μικρό καλάθι. Πιο πολύ πηγαίνουμε εκεί γιατί έχουμε θελυποποιηθεί, θα πάνε εκεί σε ένα πρόγραμμα που έχουν φτιάξει στην Τζούκου, φιλιά και αγκαλιές, φωτογραφίες και θα γυρίσουμε πίσω, διότι θέλω να πω πως αν γινόταν και δεν το συγκεκριμενοποιώ μόνο στη συγκεκριμένη δημοτική αρχή, παρόλο που στοχοποιήθηκε και από τον κύριο Λίγδο ότι έχει πάει δύο φορές ταξίδι και δεν έχουν γίνει, δεν έχει γίνει τίποτα για τις ημέρες του Λευκάδου Χέρου. Αλλά θέλω να πω ότι αν υπήρχε μια βούληση και μια τάση διαχρονικά να υπάρχει πολιτιστικό περιεχόμενο και όντως να μπορεί να μπει και σε σχολεία, να διδάσκεται, να καταλάβει ποιος Λευκαδίτης γνωρίζει αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο Λευκάδιος Χέρν. Δηλαδή, αν βγούμε έξω αυτή τη στιγμή και κάνουμε ένα γκάλο και ρωτήσουμε τη νέα γενιά ποιος είναι ο Λευκάδιος Χέρν, ποιος ασχολείται. Ποιος ασχολείται, ποιος τον ξέρει. Έχουμε φροντίσει να τον μάθουμε. Άρα λοιπόν, τώρα θέλω να πω επίσης, διαχρονικά, και πάλι δεν γίνομαι συγκεκριμένος, βέβαια εμείς εκλέγουμε τους αιρετούς, αλλά τους αιρετούς τους εκλέγουμε χωρίς βεβαίως να κοιτάμε μερικές φορές αν έχουν και την ικανότητα να ανταποκριθούν σε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή αν έχει την ικανότητα και το υπόβαθρο κάποιος αιρετός να κατανοήσει τι θα γίνει εκεί. Έτσι δεν είναι? Γιατί έχουμε δει για παράδειγμα διαχρονικά να είναι άνθρωποι σε θέσεις που εντάξει, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, συζητήθηκε σήμερα το θέμα στη Δημοτική Επιτροπή. Η Δημοτική Επιτροπή είναι δημόσια πλέον, μεταδίδεται. Και επειδή αυτό αφορά χρήματα όλων, πάμε να ακούσουμε την εισήγηση της κυρίας Ρεκατσίνα, όσα είπε βεβαίως η αντιπολίτευση και στο τέλος που ψηφίστηκε το εν λόγω θέμα. Υπήρχαν και κάποιες αντιδράσεις, δεν ακούγεται και πάρα πολύ καλά ο ήχος, γιατί δεν υπάρχει μικροφωνική εγκατάσταση στην αίθουσα που συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή. Οπότε λοιπόν θέλω λίγο έτσι τα αυτάκια σας να είναι καρφωμένα εδώ στους δέκτες, από όπου και μας ακούτε, μέσα από τον Prisma 91,6. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν όλη τη συζήτηση για το ταξίδι στη Σιντζούκου τις επόμενες μέρες.
1: Έχουμε λάβει από το Φασοδιστικό Συμβούλιο. Θα πραγματοποιηθεί η μετακίνηση επίσημη δημοτική αντιπροσωπεία του Δήμου στο Δήμο Σιντζούκου της Ιαπωνίας, με τον οποίο είμαστε αδερφοποιημένοι κατά το διάστημα από 16 έως 25 Οκτωβρίου. Λοιπόν, θα αναφέρω τα μέλη και πάλι, ο Δήμαρχος Ξενοφώνης Γρηγό και Βελίδης, για τον Δήμαρχος Μουνιτσασμού, ο Φίλιππος Σπληρό, γιατί η ομιλούσα τέλος πάντων, σε μας έκανε στον Δημήτρη, η ανωτερότητα κρυσταμένη του αυτοτελούς πρώτης πολιτισμού του Πολέντα Λιποντάς, Νικό Μιδάκη, η προϊσταμένη του αυτοτελούς κύματος προγραμματισμού, οργάνωσης και πληροφορητής, η κυρία η αναχώρηση από Λευκάδα θα γίνει 16 Δεκάτου μετά από το δικό σου σχολείο στο Νεολυμμένα της Αθήνας. Αναχώρησε ο αεροπορικός από Αθήνα προς Κόσμο στο Αβουντάμπι στις 16 Δεκάτου, αύξηση στο τόπιο 17 Δεκάτου. Επιστροφή αεροπορικός από το Τόκιο προς Αθήνα μέσω Αβουντάμπι στις 24 Δεκάτου, αύξηση στην Αθήνα στις 25 Δεκάτου και στη συνέχεια ο δικός προς Λευκάδα στις 25 Δεκάτου του 2026. Τραγωδοσκοπούν. Ο Δήμος θα καλύψει τα οδηγορικά

0: έξοδα από λεφτά που αφήνει και αντιστρόφω, καθώ και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, τα ευρωπαϊκά συνάδελφα. Λοιπόν, δυστυχόμαστε λοιπόν την ένδυση τη δημοτική αντιπροσωπεία που προανέφερα στην αδερφοποιημένη πόλη Τζούγκλη τη Ιαπωνία κατά το χρονικό διάστημα από 16 έως 25 δεκάτου. Αποτελούμε για πρωτοπρόσωπο που σα είπα. Δεύτερον, την κάλυψη από τον Δήμο Λευκάδο των προβλεπόμενων εξόδων μετακίνηση περιλαμβανομένων των ευρωπαϊκών εισιτηρίων οικονομική θέση, των εξόδων οδική μετακίνηση Λευκάδα, Αθήνα Λευκάδα, καθώ και τι προβλεπόμενε ημερήσει αποζημίωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τρίτον, την εξειδίκευση τη πίστοση των ΑΛΕΜ 000-24-40-1001, οδηπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων ερετών μέχρι του ποσού των 686 και 20 και 80, του ΑΛΕΜ 000-24-20-40-2001 έξοδα μετακίνηση ερετών που εργάζουν δίκη στο εξωτερικό μέχρι του ποσού των 5.370 ευρώ, του ΑΛΕΜ 000-24-20-48-9002, οδηπορικά έξοδα και αποζημίωση ειδικών συνεργατών μέχρι του ποσού των 10.850 ευρώ, του ΑΛΕΜ 000-24-20-44-4001, οδηπορικά έξοδα και αποζημίωση των δικαιωμάτων υπαλλήλων μέχρι του ποσού των 3.733.40 και του ΑΛΕΜ 015-24-20-48-9001, οδηπορικά έξοδα και αποζημίωση των δικαιωμάτων υπαλλήλων μέχρι το ποσό των 1.850 ευρώ για την κάλυψη των ανωτέρων εξόδων της δημοτικής αντιπροσωπείας.
1: Ωραία, ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχο. Για ερωτήσεις, ο υποφαινόμενος. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, και στο χωρίς είναι θα πω και άλλο, γιατί ούτως ή άλλως το θέμα είναι στην θήκη του Δημοτικού Συμβουλίου. Η πρώτη ερώτηση προς την εισηγήτρια είναι ποιοι άλλοι θα πάνε εκτός Δήμου εννοώ. Ήθιστε να ενημερώνετε το σώμα, τουλάχιστον ποιοι άλλοι θα πάνε, όπως καλύψει ο Δήμος τα έξοδα. Αλλά προφανώς επειδή έρχονται σιγά σιγά οι μέρες, υπάρχει προετοιμασία και πιστεύω ότι όλοι μαζί θα ταξιδέψει, δεν ταξιδέψει άλλη μέρα ο Δήμος. Αν έχετε εικόνα ποιοι άλλοι θα πάνε να μας ενημερώσετε. Και το δεύτερο, θα απευθυνθώ στους παρόντες και παρούσες. Σύμφωνα με την εισήγηση, λέει η εισήγηση. Κρίνεται τέλο πάντων και θα μετακινηθούν και λέει ότι η συμμετοχή των πρώτων τη οποία κρίνεται αναγκαία για εξακολούθου του λόγου. Το αντιβιβάλλον του πολιτισμού και του φίλου του Σιδηρού κρίνεται αναγκαία λόγω τη άμεση συνάθεια αποστολή με τον τομέα του πολιτισμού, την ανάπτυξη πολιτιστικών ανταλλαγών και το σχεδιασμό κοινών πολιτιστικών δράσεων. Και τη αντιβιβάλλον του οικονομικών υπηρεσιών κ. Σεραφείου Πεντελμίδη κρίνεται αναγκαία λόγω των αρμοδιοτήτων στον τομέα τη οικονομική διοίκηση και τη δυνατότητα ανταλλαγή τεχνογνωσία σε ζητήματα οικονομική οργάνωση, προγραμματισμού και διαχείριση δημοτικών πόρων. Ήθελα να ρωτήσω του δύο αντιδημάρχου που θα πάνε το ταξίδι, πώ ακριβώ σκέφτονται να μα ενημερώσουν ότι θα συνεργαστούν, δηλαδή προφανώ τι θα γίνει στο μέλλον, το ξέρετε, αλλά τι έχει στο μυαλό σα ότι θα αποκομίσετε και θα είναι θετικό και το Δήμο Λευκάδο, ο καθένα στον τομέα. Ο κ. Σπυρό ω αντιδήμαρχο πολιτισμού κτλ. Και η κυρία Κωνσταντινίδη ω αντιδήμαρχο υποχρεωτικών υπηρεσιών. Άρα αυτέ είναι δύο ερωτήσει. Η πρώτη σχετικά και αναφέρω μόνο στου παρόντε τώρα έτσι. Και η δεύτερη αυτή που είπαν ποια δεν θα πάνε στο ταξίδι. Ευχαριστώ. Άλλο κ. Σέντερ.
2: Δεν έχω ερωτήσει.
1: Άλλο μέρο τη Δημοτική Επιτροπή έχει ερώτηση. Όχι, άρα ο λόγο στην εισηγήτρια.
0: Το μόνο πρόσωπο πέραν αυτών που αναφέρθηκε και που γνωρίζω είναι η κυρία Μίτσου Ραβαριάννα, η πρόεδρος της φιλαρμονικής εταιρείας Λευκάδος. Δεν γνωρίζω άλλο πρόσωπο.
3: Βασιλική Ραβαριάννα.
0: Βασιλική, συγγνώμη, Βασιλική Μίτσου Ραβαριάννα. Πολύ συγγνώμη, την άλλη γι' αυτό. Λοιπόν, η Βασιλική Μίτσουρα, δεν ξέρω αν έχει κι άλλο
1: ακόμα.
3: Μίτσουρα δεν ξέρουμε.
0: Βασιλική λοιπόν Μίτσουρα, ο πρόεδρο τη φιλανδική εταιρεία Λευκάδο. Άρα πρόσωπα εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω αυτό και μάλλον είναι υποχρέω του Δημάρχη και πιστεύω ότι δεν το γνωρίζω. Όσον αφορά αυτά στα οποία αναφερθήκατε, ο Δήμο Τσιτζούκου από φέτο, από ό,τι γνωρίζω, έχει συνεργαστεί με την Σιτζούκου Foundation of Rome Polis, είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν την προετοιμασία το πακέτο τέλος πάντων των δράσεων και των συνεργασιών και την υλοποίηση της όλης φιλοξενίας. Επειδή ακριβώς ο Δήμος αυτός έχει μάλλον και άλλες αδερφοποιημένες πόλεις και έχει εντάξει ας πούμε όλα αυτά, να το πω έτσι, σε ένα γενικότερο πρόγραμμα, συνεργάζεται με αυτή την εταιρεία. Τώρα δεν πρέπει να το πάω πιο σωστά, ίσως, Σιντζούκου, Foundation, From the Rest of the World. Εκείνο το οποίο το γνωρίζω επίσης, ότι είναι στα πλαίσια αυτής της προετοιμασίας για την υλοποίηση της φιλοξενίας και των πράσινων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, οι αδερφοί μας, οι άτομες, ζήτησαν ακριβώς τις ιδιότητες κλπ. Για να εντάξουν τον κάθε πρόσωπο στις διάφορες συζητήσεις και συναντήσεις που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της όλης διαδικασίας. Η ιδέα αναλυτικότητα τη εισήγηση έγινε με σκοπό έτσι, να μπορέσει ας πούμε, να εξηγηθεί στην απεκεντρωμένη η ιδιότητα του καθενός όπως ακριβώς απεστάλλει και στους διάφορους.
1: Ωραία, να πάμε στις τοποθετήσεις. Από όλοι που καθόμαστε. Α, σήμερα να ξεκινήσουμε όσο και το προξενιστό, κύριε Πρόεδρε. Από όσο γνωρίζω, από το τμήμα πολιτισμού υπάρχει συχνή επικοινωνία με την εταιρεία αυτή που έχει αναλάβει τώρα να διαχειριστεί την αδερφοποίηση. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις που σε επεξεργάζεται και ο κύριος Δήμαρχος μαζί με το τμήμα πολιτισμού και όταν θα πάμε εκεί θα είμαστε έτοιμοι για να τις παρουσιάσουμε. Και όπως και αυτοί, από ό,τι γνωρίζουμε, θα παρουσιάσουν κάποια θέματα εκ μέρους. Οπότε υπάρχει μια συνεργασία και όλα θα πάμε και θα είναι όλα έτοιμα για την ανταλλαγή των προτάσεων.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον κύριο Σιδηρό. Σχετικά με το θέμα των θεστών μέλων της Δημοτικής Επιτροπής συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και τέθηκαν από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης όλες κάποια ζητήματα. Θα τα επαναφέρω για να μείνω και στα πρακτικά και για να αιτιολογήσω με την τελική μας ψήφο. Το πρώτο που τέθηκε είναι το πιο σοβαρό είναι ότι τα τελευταία 3 χρόνια δεν έχει γίνει καμία δράση που να αφορά την αδερφοποίηση των 2 πόλεων και τα λοιπά. Εδώ, στα προηγούμενα χρόνια και τις προηγούμενες δημοτικές αρχής και τις προηγούμενες δημοτικές αρχής γινόταν δράσεις. Τώρα εμείς ξαφνικά δεν έχουμε κάνει τίποτα, αλλά θα πάμε εκεί. Δικαίωμά μας είναι, δικαίωμά σας είναι στην ελληνική να πάρει. Δεύτερο, είναι η πρώτη φορά από την, όταν έγινε η αδερφοποίηση που η δημοτική αρχή, η ίδια δημοτική αρχή, πάει 2 φορές. Δηλαδή, η προηγούμενη δημοτική αρχή του κυρίου Καλού πήγε 1 φορά στη θητεία της. Η προηγούμενη δημοτική αρχή του κυρίου Δραγκοντερή πήγε 1 φορά στη θητεία της. Και ούτω καθεξής. Είναι η πρώτη φορά, χωρίς να έχουμε κάνει καμία δράση 3 χρόνια, που η δημοτική αρχή η ίδια πάει 2 φορές. Για μένα που το χάνεις. Τρίτο, είναι η πρώτη φορά που είναι τόσο πολιτικής η αποστολή. Το 2021 πότε πήγε, ήταν 2 άτομα, θυμάμαι καλά, και νομίζω πως 2 άτομα πρέπει να ήταν και κύριο Δρακονταϊδί. Τώρα εμείς εδώ έχουμε 7 άτομα, το δίπολο, έτσι λέει τους δημότες που φέρνουν κάποιος έξοδα. Είναι η πρώτη φορά που είναι τόσο πολιτικής. Είναι η πρώτη φορά, μετρήστε πόσα πρώτη φορά είπα, που δεν έγινε πρόταση, δεν είχε σημασία αν θα δεχόταν ή αν θα αποδοχόταν ή όχι, δεν έγινε πρόταση, όχι, ήρθε ρε αδερφέ, στην αντιπολίτευση, αν κάποιος δημοτικός σύμβουλος επιθυμεί, έχει την βούληση, μπορεί να έρθει και αυτός και να μπει και αυτός στην ομάδα και στη δημοτική αντιπροσωπεία που θα πάει στην Ιαπωνία. Διότι είναι δημοτική αντιπροσωπεία, δεν είναι ο Δήμος, ανάμεσα στους 29 δημοτικούς σύμβουλους και τον επικεφαλής προφανώς στο Δήμο. Δεν είναι της δημοτικής αρχής. Όλα αυτά λοιπόν είναι η πρώτη φορά που γίνονται και είναι κατακριτέα. Όπως και το γεγονός ότι είναι 10 ημέρες. Να με συγχωρείτε, αλλά 10 ημέρες θα λείπει ο Δήμαρχος, θα λείπει το νούμερο 1 Δήμαρχος, ενώ όχι αν να αναπληκτήσει κτλ. Στα οικονομικά, θα λείπει το νούμερο 1 και δήμαρχος, εξάξασε πάνω έτσι για να μην έχει καμία.
1: Μας όσον αφορά
2: τα νερά και τα λοιπά. Και στα άλλα πλέντε, κύριο Αρπατά δεν κρύβεται. Και στα άλλα, κύριο Αρπατά, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι θα ανταπεξέλθει και δεν κρύβεται. Αλλά πέρα από την πλάκα που κάνουμε, θεωρώ ότι είναι πολύ πολιτικής η ομάδα. Θεωρώ ότι είναι πρωτοφανές το γεγονός να πάει δεύτερη φορά η ίδια δημοτική αρχή, που δεν έχει καμία δράση τα τελευταία 30 χρόνια και δεν έχει και δεν υποβλήθηκε έστω και μια τυπική για να τα μάθει του κόσμου, για να τα μάθει του κόσμου. Μια πρόσκληση στα μέλη της, στα υπόλοιπα μέλη της, του Δήμου, της δημοτικής ομάδας. Και εννοώ προφανώς τα μέλη του Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση εγώ για να αποκλειώσω και να μην βγάζω άλλο το σώμα, για τους λόγους που ανέφερα τώρα περιβητικά, αλλά όπως είχα αναγκηθεί και σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν θα υπερψηφίσω, θα ψηφίσω κατά τη συγκεκριμένη εισήγηση, που από ό,τι βλέπω το πόσο θα κυμανθεί γύρω στις 15.000 πρώτο πάνω. Ευχαριστώ. Και το λόγο έχει ο κύριος Σέρβος.
4: Το πόσο Σέρβος είναι 13.400 ευρώ. Καταψηφίζω και εγώ και να μην εκδομήσω περισσότερο. Έχουμε την επόμενη στην Δημοτικό Συμβουλίο και την θέση μας σε αποκατάσταση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2: Άλλο Δημοτικό Συμβουλίο έχει αντιπαστηθεί. Όχι, αλλά το λόγο έχει η κυρία Δημήτρη.
0: Λοιπόν, δύο-τρία πόλεμα από κύριο Σλίπεδο δεν είναι τίποτε σχετικά με τον Λευκά Λουχέν. Αυτό αποτελείται πολύ ακούστηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πέρυσι ο Δήμος φιλοξένησε 18 ή 20 άτομα, μάλλον 20, έτσι. Εγώ προσπαθώ να είμαι πιο ακριβής, γι' αυτό λέω 20, όσο τον κύριο Λίγο, 15, 13, 400, μέχρι 13, 400 πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, θα τα πω λοιπόν αυτά. Είχαμε λοιπόν φιλοξενήσει την αντιπροσωπεία της Ιαπωνίας πέρυσι με επικεφαλή στον Δήμαρχο της πόλης. Πραγματοποιήθηκαν τότε διάφορες εκδηλώσεις και η παρουσίασή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά και στο Κυπροθέατρο Άγγελος Σικελιανός, όπου δόθηκε μια παράσταση, να το πω, από κάποιους οι οποίοι συνόδευαν την αποστολή. Μέσα στα πλαίσια της πρώτης συνάντησης, εξ όσων γνωρίζω και έμαθα και εγώ μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που για πρώτη φορά δεν έγινε τίποτα κλπ., ουσιαστικά έχει συμφωνηθεί ότι αυτή η, πώς το λένε, η αντιπροσωπεία θα εναλλάσσονται χρόνο με τον χρόνο. Αυτό συμφωνήθηκε από μέρους των Δημάρχου Συντρούπου και Δημάρχου Λευκάδας και της αντιπροσωπείας της πόλης μας και της πόλης του Συντρούπου στην προηγούμενη επίσκεψη. Αυτοί οι Ιάπωνες ήδη ετοιμάζονται να έρθουν του χρόνου με επίσης περίπου τόσα άτομα. Η δική τους πρόσκληση ανέφερε ότι τα άτομα τα οποία θα πρέπει να έρθουν είναι 18, εμείς περιοριζόμαστε στα 7 συν 1, 8, δεν ξέρω κι άλλα, ένα-δυο άτομα νομίζω, αλλά δεν είμαι απόλυτη σίγουρη, δεν θα είναι αυτά. Λοιπόν. Όσον αφορά το εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης, εγώ εν μέρει θα συμφωνήσω, αλλά εκείνο το οποίο έχω να πω ότι το 2024 απεστάει πρόσκληση προς τα μέλη της μείζωνος πλειοψηφίας του, προς την αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου και είχατε αρνηθεί, ενώ σε άλλες περιπτώσεις παλαιότερα υπήρχε μια προθυμία να συμποδεύσετε κάποιος άλλος, ας πούμε, και έτσι θα έπρεπε να γίνεται κατά τη γνώμη μου, να το πω. Σε πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να ξέρω αν υπήρξε τηλεφωνική. Όχι, δεν μπαίνω σε παραπέρα, ας το πούμε, έτσι, κουβέντα γι' αυτό. Τώρα, 10 ημέρες ή 10 ημέρες, επίσης δεν νομίζω ότι ήταν δική μας επιλογή. Ήταν θέμα των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν και τη όλη, ας πούμε, διοργάνωση που πραγματοποιείται από μέρους της εταιρείας που σας είπα, που εκπροσωπεί τον Δήμο πλέον Συντζόπου. Και αυτές οι μέρες υποδείχθηκαν, αυτές έπρεπε να παρευρεθούμε, αυτές πρέπει να είναι, ας πούμε, θα εξελιχθεί ότι το συνολικό πρόβλημα που έχουν οι ίδιοι καταρτήσει. Και όπως ανέφερε αναλυτικά, να πω και συγκεκριτικά, το ποσό λοιπόν για την αυτή εκταμελή δημοτική αντιπροσωπεία θα ανέλθει μέχρι 13.450 και 20, σε καμία περίπτωση παραπάνω, πολύ πιθανό, κάτι λιγότερο.
1: Λοιπόν, αρχίζουμε να ευχαριστούμε την κυρία Ατσιρίμα που μας ανέφερε και εσύ για εδώ να κάτσε στην κραμπάτα. Τέλος πάντων, σε κάθε...
0: Κύριε, αυτό συγγνώμη, να αυτή τη διαδικασία να δημιουργείτε και να λέτε σχεδόν...
1: Τώρα αυτά που άκουσα, Όσον αφορά λοιπόν το συγκεκριμένο θέμα, πάμε σε ψηφοφορία. Ο Μιλόν είπε αυτά. Κύριε Σερβό. Κύριε Σερβό. Κύριε Ρωματά. Κύριε Κωνσταντινίδη. Κύριε Μαριάννη. Οπότε κατά πλειοψηφία.
5: Λοιπόν, κατά πλειοψηφία λοιπόν υπέρ, οπότε καλό ταξίδι αποστολή. Ακούσατε όλο το ρεπορτάζ. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο για το τελευταίο μέρος του απογευματινού μαγκαζίνου εδώ στον Πρίσμα 91,6.
6: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
7: Άραξον.
5: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
7: Άραξον λέμε.
5: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
7: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
8: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
9: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
8: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
9: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
8: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
9: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820 41 555.
8: Στον Λούρο Πρέβεζας.
9: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810 21 662.
8: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα, Άξον.
10: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
11: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPE Therm από τη MAPEI.
10: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPE Therm από τη MAPEI. Επωφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPE Therm από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή. Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
12: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
13: Για μία γιορτή ή μία επέτειο. Για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο. Με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα. Κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρο Σιρήνης 5, Πρέβεζα, 2682-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
14: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
15: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
16: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
15: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
16: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
17: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
18: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
17: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
19: Υποδήματα STEP.
20: Μόδα.
19: Ποιότητα.
20: Επωνυμία.
19: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
21: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
19: Geox,
21: Lacoste,
19: Gant,
21: Replay,
19: Sakiris Malas,
21: US Polo,
19: Boss,
21: Cricket,
19: Damiani,
21: Skechers,
19: Versace,
21: Robinson
19: και πολλές άλλες.
21: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
19: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
21: Αερόσολα,
19: Piccadilly, Maxi Therapy,
21: Base Comfort,
19: Skechers Memory Foam.
21: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
19: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
21: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
19: και Σκουφά 24 στην Άρτα
21: και στο stepbrandshoes.gr.
22: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. μπερδεύεσαι. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. Theraplay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
3: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
4: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
20: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Prisma 91,6, λίγο πριν το τέλος. Πάμε να ακούσουμε λίγο τώρα την ενόχληση του Δημάρχου, θα λέγαμε, για τον τρόπο που έρχονται κάποια θέματα στην Δημοτική Επιτροπή. Με τον Δήμαρχο έτσι να είναι αυστηρός και να θέτει βεβαίως το πλαίσιο πάντα.
1: Πρέπει να θυμούνται οι όρικοι προϋποθέσεις πώς έρχονται τα θέματα εδώ στην Δημοτική Επιτροπή και θα τηρούν όσο μπορούμε, όσο αυστηρά μπορούμε. Δηλαδή θα λέμε αυστηρά ως προβλέπω. Δεν μπορεί καταρχήν να σας πω ένα πράγμα που έχω και το που ξαναλέω. Ήρθανε τώρα σε αυτή την περίπτωση που έχουμε τον κύριο Λάζαρη, είναι αρχή ακόμα και έρχονται θέματα τα οποία δεν μπορεί. Αυτό αποβλέπω. Τα θέματα έρχονται, τα παίρνουν από τις υπηρεσίες, τα στέλνουν οι υπηρεσίες στον ρυθμό. Στα πολιτικά πρόσωπα, στο γραφείο και ο υπεύθυνος του πολιτικού προσώπου θα είναι τα θέματα σε ό,τι αφορά την Δημοτική Επιτροπή. Σε παραλαμβάνω. Σε μένα βλέπουμε ποια θέματα είναι, που να γίνει επιλογή, που να τα πάρουμε όλα, που να δώσουμε ποια προτεραιότητα κλπ. Όλα αυτά συζήτησαν και αυτά κύριε Λάζαρη τα συζητάτε μαζί μου. Και εκεί ακριβώς η συζήτηση να θέτω το θέμα αυτό, να φροντίσετε να έχετε και την διακυβερνητική, φροντίσετε να έχετε μια χρονοτυπία συνεχόμενη σχετικά με τους όρους ή οτιδήποτε άλλο.
2: Μας υπάρχει
1: αυτό το θέμα.
2: Εσείς που λέτε ότι στέλνετε τους όρους διακύβερνησης. Η τεχνική υπηρεσία είναι αυτή που στέλνει τους όρους
1: διακύβερνησης. Αυτό λέω. Τι είπα τώρα, δεν με
2: παρακολουθεί.
1: Δεν έχω καμία εξήγηση. Ακούστε. Πρώτα έρχονται τα θέματα. Πολύ εξήγηση.
3: Ο τίτλος.
1: Ο τίτλος.
2: Για να πεις την πρόσφαση.
1: Γιατί αυτά πρέπει να αυτά μιλάω. Και πρέπει να παρακολουθεί ένας τον άλλο. Ακούστε. Τι συμβαίνει. Εδώ έρχεται τα θέματα. Η λύση. Τι λύση. Η λίστα θα έρθει σε εσάς εδώ χωρίς να ξέρω τι μας προσθέσεις. Και πολλό μάλλον αν συμβαίνει και πολλά της Επιτροπής. Άρα εγώ πρέπει να ξέρω. Θα μου φέρει λοιπόν τα θέματα πριν μπουν έτσι επίσημα στη λίστα. Τα βλέπω, τα συζητάμε, ρίχνω μια ματιά, λέω ναι, μπορεί να πω και σε κάποιο όχι, γιατί θέλω να έχω ιδανός να το ξέρω και να λέω. Δεν είναι η ώρα που θέλουν περισσότερα στοιχεία. Δεν γίνεται, αλλά δεν είναι ακόμα. Δεν λέω μόνο αυτό. Λέω ότι η διαδικασία που πρέπει να τηρείται. Δηλαδή, έρχονται σε εσάς μέσα στην εβδομάδα. Είσαι προηγούμενο του πενθήμερου, δεκαήμερου. Αποφασίζουμε πότε θα κάνουμε την Δημοτική Επιτροπή. Ποιος το αποφασίζει εσύ. Όχι, εγώ. Εγώ αποφασίζω να γίνει η Δημοτική Επιτροπή και πότε. Όχι, δεν γίνεται. Αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και αν θα σας δώσω τον λόγο, δεν λέω ότι θέλω να μιλήσει. Αλλά αφήστε να ολοκληρώσω. Αυτό γίνεται κάθε φορά. Λοιπόν, άρα τα θέματα πηγαίνουν στα πολιτικά όλα. Τα συγκεντρώνω. Έρχεται λοιπόν, μαζεύεται. 5, 10, 15, 20. Η εντολή είναι να έρχονται τα θέματα όποτε συγκεντρωθούν. Είτε είναι 5, είτε 25, αν θα κάνουμε την πολιτική επιτροπή. Αυτό μπορεί να γίνει από μένα προς τα πολιτικά όργανα ή από τα πολιτικά όργανα προς εμένα. Γιατί όταν έχω μαζευτεί και είναι έτοιμο χωρίς εγώ να το περιμένω, μπορεί να δώσω άμεσα την επόμενη εβδομάδα να κάνουν πάλι την Δημοτική Επιτροπή. Δεν μπορεί να φύγουν τα θέματα να χρονίζουν. Αν τα δώσουμε στην Δημοτική Επιτροπή. Όμως δεν αρκεί, αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Πρέπει να δούμε τους τύπους. Τι είναι αυτό. Πού αναφέρεται. Χρειάζεται περισσότερη συζήτηση, χρειάζεται περισσότερο περιεχόμενο, η διατύπωση είναι σωστή, τα κοιτάζω όλα. Σας τα λέω όπως να σας λέω, κοιτάζω ακόμα και τις διακρίσεις. Από εκεί και πέρα συμφωνούμε αν θα μπουν και ποια θα μπουν. Μπράβο όλα. Συμφωνούμε επίσης αν θα μπουν εκτός μερικές διακρίσεις. Διότι το εκτός είναι μερικές διακρίσεις. Μπορεί να έρθει τελευταία στιγμή που είναι η επόμενη μέρα. Πάει να το λέει. Και εγώ θα πω ναι ή όχι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορούμε δηλαδή να φέρνουμε χωρίς την άποψη και την θέση ευθύνης που έχει ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής. Και έτσι που σημαίνει να είμαι ο Δήμαρχος. Άρα σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε πράγματι να έχουμε θέματα που μετά να αναγκάζουμε να αναβάλουμε. Ή εγώ ή να ζητήσω να έχει την αναβολή. Εν πάση περιπτώσει, αλλά ζητάω εγώ την αναβολή, δεν έχετε για μένα. Διότι υποτίθεται είναι και είπατε. Όταν όμως το θέμα δεν έχω πει ναι, γιατί δεν το έχω μελετήσει, δεν το έχω πει και δεν έχει έρθει. Απλά νομίζατε ότι ήρθε μέσα η δικηγόρος, είπε κάτι, είπα, όχι, δεν έχει οριμάσει το θέμα της αντιμετωπίσης. Και όμως εδώ ήρθε. Άρα λοιπόν, σε ό,τι αφορά στοιχεία, αν το συζητάμε και έχουμε βέβαια τον δείχνο, βλέπουμε ότι χρειάζεται και λέω. Πέσετε στην υπάλληλη να φύγει. Διότι εδώ στη Δημοτική Επιτροπή δεν είναι Δημοτικό Συμβούλιο που πρέπει να είναι τα πόλη να μην προσθέσει χρόνο και να φύγει. Συμβαίνει δεν ακριβώς. Και από τότε και όλα είμαστε στο μέσο περίπου της ημέρας εργασία. Άρα μπορεί να φύγει. Διότι δεν είναι και υποχρεωμένος ο εισηγητής να ξέρει και το μιλάει. Άρα μπορεί να πούμε στον υπάλληλο που έχει το φάκελο και έχει εγγυηθεί το θέμα να έρθει να δώσει το πρόβλημα. Υπ' αυτή την έννοια, αν δεν γίνει αυτή η ολοκλήρωση της εργασίας, δεν μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής. Και γι' αυτό παρακαλώ, κύριε Δημόνη, να τηρήσετε κατά γράμμα αυτό το πράγμα. Φαίνεται τυπικό, δεν είναι τυπικό, είναι ουσιαστικό. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ πάρα πολύ άλλη φορά να έχουμε αυτή την τοποθέτηση.
3: Ευχαριστώ κύριε Νίκο. Ευχαριστώ. Οπότε πάμε σε συμφωνία. Εγώ μπορώ να πω λίγο το θέμα. Ναι, και εγώ δεν καταλαβαίνω το λόγο που γίνεται αυτή η συζήτηση τώρα σε αυτή τη σημεία. Επίσης τα θέματα τα φέρνουμε πάντα. Αυτό που περιγράψατε, αυτό κάνουμε πάντα. Τουλάχιστον είναι παρεμπιπτόντω.
1: Όχι, κύριε Νίκο.
3: Μα δεν μπορούμε να πούμε όμως να.
1: Όχι, αν δεν διώξετε, τι να κάνουμε δηλαδή. Μπορείτε
3: να κάνουμε συζήτηση εδώ. Πώς κύριε Νίκο.
1: Μιλήσατε.
3: Θεωρώ ότι προς τη ζωή την υπογράφει κάποιος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μπορείτε να τα ακούσετε, είναι περίπου στη 1 ώρα και 43 λεπτά. Υπήρχε αυτή η διαδικασία. Ένα θέμα βεβαίως εσωτερικής διοίκησης του Δήμου, με τον Δήμαρχο να θέτει το πλαίσιο και να ζητάει να λειτουργεί ο Δήμος κάτω από συγκεκριμένες κανόνες. Από την άλλη, βεβαίως, να λένε οι υπάλληλοι ότι κάνουμε αυτά τα οποία ζητάει ο Δήμαρχος και εκεί να υπάρχει μια διαφορετική. Διάσταση απόψεων. Λοιπόν, πάμε εδώ κάπου σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε, διότι φτάσαμε και στο φινάλε της εκπομπής μας. Πάμε λίγο να επικαιροποιήσουμε το ραντεβού μας με την εταιρεία Erect Insurance που μας υποστηρίζει. Είναι επίσημος συνεργάτης της Allianz και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το αυτοκίνητο, το σπίτι και την υγεία σας με προγράμματα προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Άμεση εξυπηρέτηση και αξιόπιστη υποστήριξη από την Erect Group, μια εταιρεία που γνωρίζει καλά τι σημαίνει να χτίζεις πάνω σε στέρες βάσεις. Τώρα έρχεται η ασφάλεια που σας δίνει τη σιγουριά που χρειάζεστε κάθε μέρα. Erect Insurance, προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Θα μας βρείτε Ιωάννη Καραβέλα 2 στη Λευκάδα, στο τηλέφωνο 2645-023-010 και στο erect.gr. Erect Insurance, ασφάλεια με αξιοπιστία δίπλα σας όταν πραγματικά την χρειάζεστε. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα όπως την καταγράψαμε μέσα από τον Prisma 91,6. Σε εξέλιξη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πρέβεζας. Μεταδίδεται σε live stream με κάμερα μετά από πάρα πολλούς μήνες. Όσοι μας ακούτε από την Πρέβεζα, συντονιστείτε για να δείτε και εκεί τα τεκτενόμενα της πόλης. Καλό βράδυ, να είστε καλά.
4: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Spindex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Spindex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Spindex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
5: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
6: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2680 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
7: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
8: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
9: Τώρα το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Good Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr.

0: στη Samsung 65 inch ohms στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλη.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Αστυνομικής επιχείρησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσκάλεσαν τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν στη σύνοδο της G20 το Δεκέμβριο, αποκάλυψε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Όπως ανέφερε μιλώντας οι δημοσιογράφους, αυτή θα είναι μια ευκαιρία για τον Πούτιν να συνομιλήσει όχι μόνο με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και με άλλους ηγέτες από όλο τον κόσμο. Εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα αποδεχθεί την πρόσκληση. Οι Ιρανοί δεν είναι τρομοκράτες αλλά θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, απαντώντας τον Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε το Ιράν τρομοκρατικό κράτος. Το Ιράν πρέπει να είναι ισχυρό ώστε να μην απειλείται. Η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να κυριαρχήσει σε άλλους, αλλά θα προστατεύσει τα εθνικά της συμφέροντα, ανέφερε στην ομιλία του ο Πεζεσκιάν. Μηχανήματα υδροθεραπείας, συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν στο κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες μετά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν σε 8 χώρους σε σύνολο 118 δομών. Ψευδές χαρακτηρίζει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ότι η κλινική μακροζωία στην Αθήνα, την οποία εγγενίασε πριν λίγο καιρό, παρέχει υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης. Όπως τονίζει, η εταιρεία αυτή είναι μια τεράστια για τα ελληνικά δεδομένα επένδυση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι να εμπλέκουμε τους ξένους επενδυτές στις εσωτερικές πολιτικές μας διαμάχες. Επισημαίνει παράλληλα ότι εν λόγω εταιρεία θα κινηθεί δικαστικά κατά των συκοφαντών. Σχολιάζοντας τις φωτογραφίες του κυρίου Γεωργιάδη από την εν λόγω κλινική, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι μόνο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι προβληματικό ο Υπουργός Υγείας να θεωρεί ότι είναι εύλογο να κάνει προμόσιον σε ιδιωτικά κέντρα με την υπουργική του ιδιότητα. Την παραίτηση του Υπουργού Υγείας ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, παραθέτοντας βίντεο και φωτογραφίες του κυρίου Γεωργιάδη. Ο αρμόδιος τομεάρχης Παύλος Πολάκης ανέφερε πως ο Υπουργός διαφήμιζε κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις ως ντίλερ συμφερόντων. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα «Ή εμείς ή κανείς» στη συνέντευξή του το πρωί εδώ στον Sky, αλλά και για την κριτική που άσκησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και στην κυβέρνηση για την διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Σχολιάζοντας τη φράση «Ή εμείς ή κανείς», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για αλαζονία. Ο κύριος Τσίπρας δεν απάντησε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα, ανέφερε επίσης ο κύριος Μαρινάκης. Μετά το Μητσοτάκης ή χάος, υπάρχει το Τσίπρας ή χάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟ, Κώστας Τσοκαλάς. Ο κύριος Τσοκαλάς, με αφορμή της επικρίσης Τσίπρα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπογράμμισε πως ο πρώην πρωθυπουργός ξεχνάει ότι έχει χάσει πολλές φορές από τον κύριο Μητσοτάκη. Τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα 20 ημερών φέρεται να πραγματοποιήθηκαν από το φρεάτιο του πρατηρίου καυσίμων στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στον Κυφισό και από εκεί στη θάλασσα. Αυτό προκύπτει από την πολυήμερη έρευνα των αστυνομικών, οι οποίοι είχαν θέσει το πρατήριο σε διακριτική παρακολούθηση. Το βιτιοφόρο κατασχέθηκε και επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα στον ιδιοκτήτη αλλά και στον οδηγό του οχήματος. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου αναζητείται άλλο ένα άτομο ή διαχειρίστρια του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Περισσότερα από 100.000 ειδικά φύλλα πορείας έχουν στείλει τις τελευταίες ημέρες σε εφέδρους μέσω του gov.gr, καλώντας τους να προβούν σε ενημέρωση των στοιχείων τους. Οποιαδήποτε μεταβολή, όπως ο τόπος διαμονής ή κάποιο πρόβλημα υγείας, πρέπει να δηλωθεί στις στρατιωτικές αρχές, οι οποίες τηρούν πλέον το ψηφιακό αρχείο της εφεδρίας. Πρόκειται για την επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του θεσμού της εφεδρίας και σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Στρατού, η αποστολή των ειδικών φύλων πορείας θα συνεχιστεί και το μήνα Νοέμβριο. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία στη δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη των 142 κατηγορουμένων εξαιρουμένης της ΠΑΕ προκειμένου να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας. Το αίτημα είχε επαναφέρει η πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη με τον δικηγόρο της να επισημαίνει ότι η αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων θα δώσει τη δυνατότητα στον προστατευόμενο μάρτυρα να τους δει ενώπιον του δικαστηρίου. Η απόφαση ελήφθη στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Στον πρόεδρο και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν οι συνήγοροι της μητέρας της Κυριακής Γρίβα μετά την αναβολή για τις 15 Φεβρουαρίου της δίκης σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της 28χρονης έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Καταγγέλουν καθεστώς προνομιακής μεταχείρισης του κατηγορουμένου και καταδικασμένου σε πρώτο βαθμό. Συνελήφθη αστυνομικός στο Βόλο, ο οποίος επέστρεφε διπλώματα και πινακίδες εναντί αμοιβής σε οδηγούς παραβάτες. Ανάλογα με την παράβαση, ζητούσε από 250 έως 700 ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα, το Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων καλούσε τους παραβάτες προκειμένου να τους ενημερώσει για την κλίση, ζητώντας τους τελικά χρήματα. Η έρευνα των αδιάφθορων ξεκίνησε μετά από καταγγελία ενός υπηκόου Πακιστάν από τον οποίο φέρεται να έχει ζητήσει χρήματα ο αστυνομικός στις αρχές Αυγούστου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για το Βελιγράδι αναχώρησε σήμερα η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου αύριο Πέμπτη θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στο μπάσκετ, Τζάμπολ αύριο στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρί και τον Ολυμπιακό να κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια. Και πολύ σύντομο ο καιρός, γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο εδώ στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: σταθερά στραμμένο το ενδιαφέρον στην Ανατολική Μεσόγειο και στα επόμενα βήματα με το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, επιμένοντας ταυτόχρονα στις εθνικιστικές κορώνες. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Σταύρος Ιωαννίδης.
1: Μήνυμα υπέρ της νομιμότητας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, όπου έλαβε μέρος σε συζήτηση του Ινστιτούτου Χούβερ ένα 24ωρο πριν την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
2: Η χώρα μας ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με επεξίδα το διεθνές δίκαιο. Έχει ενισχύσει ουσιαστικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων και στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει τα σύνορά της που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στερώντας πολιτικό οξυγόνο από κόμματα της άκρας δεξιάς.
1: Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος από το βήμα του ΟΗΕ αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, λέγοντας ότι επιθυμεί την επίλυση των ζητημάτων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο επί τη βάση του διεθνούς δικαίου.
0: Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θέλουμε τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν βάσει των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η πρότασή μας για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός πεδίου συνεννόησης
1: της Ελλάδας-Κύπρου, σύμφωνα με πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που μεταφέρει η Χουργέτ.
3: Πριν από την έναρξη τέτοιων δραστηριοτήτων, το κράτος σημαίας των εμπλεκομένων σκαφών θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Άγκυρα μέσω διπλωματικών οδών για να διασφαλίσει τους απαραίτητους μηχανισμούς συνεργασίας, συντονισμού και πρόληψης εμπλοκών. Αυτή η προσέγγιση είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς πρακτικές.
4: Η Τουρκία επικαλείται ένα διεθνές δίκαιο όπως η ίδια το αντιλαμβάνεται. Μπορεί να μην έχει πολύ μεγάλη σχέση με το διεθνές δίκαιο, αλλά σου λέει και εμείς διεθνές δίκαιο μαζί σας.
1: Νωρίτερα, με κολακευτικά σχόλια, υποδέχτηκε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Αμερικανός πρόεδρος, στη Σύνοδο των Ηγετών του Κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
0: Ο φίλος μου είναι σκληρό καρύδι, αλλά παρόλα αυτά μου αρέσει.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε σε σημείο να αποκαλέσει φανταστικό τύπο τον Τούρκο πρόεδρο.
0: Συμπεριλαμβανομένου και του φίλου μου εδώ, είναι σκληρό καρύδι, μην τα βάζετε μαζί του. Ελπίζω να το μεταφράζουν σωστά, ελπίζω να έχουμε καλό διερμηνέα, αλλά είναι καταπληκτικός. Είναι καταπληκτικός άνθρωπος, ο φίλος μου.
1: Παρά τις φιλοφρονήσεις και τις αυρότητες, επί της ουσίας η Άγκυρα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πολυπόθητη δήλωση για τα F-35, με Τούρκους αναλυτές να μην κρύβουν την απογοήτευσή τους.
0: Όλη αυτή η ιστορία θα μου δώσουν τα F-35, δεν θα μου τα δώσουν. Αν αύριο το πρωί μας έλεγαν σας δίνουμε τα F-35, πριν από ποια χρονιά θα μπορούσαμε να τα παραλάβουμε? Το νωρίτερο, το 2032, γιατί αυτή η στιγμή όλες οι παραγγελίες είναι γεμάτες.
1: Την ίδια ώρα, Αθήνα και Άγκυρα προχωρούν σε ασκήσεις επιχειρησιακής ετοιμότητας. Τουρκικές αεροναυτικές δυνάμεις συμμετέχουν στην άσκηση θαλασσόλικος σε κεντρικό Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ενώ μονάδες επιφανείας και υποβρύχια του πολεμικού ναυτικού βρίσκονται νοτίως της Κάσου για την άσκηση 3-1.
0: Πάμε τώρα και στο θέμα που είναι σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι. Η επιχείρηση της αστυνομίας στην Νίκαια μετά από καταγγελία ότι η γυναίκα βρίσκεται σε κίνδυνο. Στην περιοχή έχει εισπεύσει η ρεπόρτερ του Sky, η Κάτια Νιάκαρη. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
5: Βρισκόμαστε στην οδό Σοφοκλέους εδώ στην Νίκαια. Όπως μπορείτε να δείτε, το σημείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις, καθώς νωρίτερα η 44χρονη γυναίκα ήρθε σε επικοινωνία με μία φίλη της, όπως πληροφορούμαστε, όπου την ενημέρωσε ότι κινδυνεύει, με αποτέλεσμα η φίλη της να καλέσει την αστυνομία. Οι πληροφορίες λοιπόν που έχουμε είναι ότι ο 49χρονος άνδρας, σύζυγός της, ο οποίος βρίσκεται μέσα στο σπίτι, την κρατάει, δεν την αφήνει να βγει από αυτό. Έχουμε σε εξέλιξη λοιπόν την υπόθεση ομηρίας, όπως είπες και εσύ. Οι αστυνομικοί που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο μεταξύ.
6: Έχουν επικοινωνία, κάπως γίνονται κάποιες διευθετήσεις?
5: Βλέπουν, οι αστυνομικοί παρατηρούν ότι μέσα από το σπίτι η γυναίκα κινείται. Προσπαθούν λοιπόν να βρουν έναν τρόπο να επικοινωνήσουν μέσα μαζί τους, είτε με τον άνδρα είτε με την γυναίκα. Υπάρχουν φόβοι ότι ενδεχομένως να έχει είτε όπλο είτε ακόμα και χειροβομβίδα ο ίδιος στην κατοχή του. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ προσεκτικές οι κινήσεις οι οποίες γίνονται. Έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας, έτσι ώστε να δούμε αν θα έρθουν σε μια επαφή τελικά και μπορέσουν να βγουν από μέσα, να βγει η γυναίκα από μέσα. Σε διαφορετική περίπτωση οι αστυνομικοί θα μπουν.

0: μέσα στο σπίτι, όπως μαθαίνουμε επίσης από τις αστυνομικές πηγές. Υπάρχει ιστορικό εγκλισμών από τον άντρα, ωστόσο ακόμα δεν έχουν γίνει περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές για το τι ήταν αυτό που τον οδήγησε, αν υπήρξε κάποιος διαπληκτισμός μεταξύ τους, αν ακούστηκαν φωνές από το σημείο και πώς και τι ακριβώς έχει διαδραματιστεί. Σας ξαναλέω ότι η αρχική πληροφορία στην αστυνομία, στους αστυνομικούς, έγινε από φίλη, όπως πληροφορούμαστε, της 44χρονης, που της είπε, την ενημέρωσε ότι κινδυνεύει και ήταν εκείνη η φίλη η οποία ενημέρωσε τους αστυνομικούς. Να. Εδώ, όπως βλέπετε, υπάρχει κορδέλα στο σημείο, λένε. Υπάρχει περιπολικό στο στενό της Σοφοκλέους, όπου διώχνει τον κόσμο. Είναι αρκετοί οι κάτοικοι, σχεδόν όλοι και από επιχειρήσεις που έχουν βγει στον δρόμο. Αν μου επιτρέψετε, θα σας κάνω και μία κίνηση για να δείτε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί, καθώς υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία με κορδέλες, όπως μπορείτε να δείτε στο βάθος, και από το πάνω στενό μέχρι εδώ την κίνηση θα σας την κάνω για να καταλάβετε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί. Και στο σημείο βρίσκονται μόνο αστυνομικοί, καθώς είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση για να δούμε τελικά αν θα μπορέσουν να βγουν κατόπιν συνεννοήσεως από το σπίτι ή αν τελικά θα χρειαστεί να μπουν μέσα οι αστυνομικοί σε αυτό. Αυτή τη στιγμή πρέπει να δείτε το περιπολικό το οποίο έχει μπει μέσα στο στενό. Έχει κατέβει το περιπολικό που σας δείχναμε πριν από λίγο. Έβαλαν και άλλες κορδέλες. Έχουν βγάλει μια γυναίκα. Προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε και εμείς αν είναι η γυναίκα η 44χρονη που κρατούσε ο σύζυγός της. Την επιβιβάζουν αυτή τη στιγμή. Αν βλέπετε και εσείς την εικόνα σας στο σημείο που είναι η αστυνομική μέσα στο περιπολικό, ήταν μια γυναίκα με μαύρα πιασμένα μαλλιά φορώντας, που φορούσε κόκκινη μπλούζα. Βγήκε από την πολυκατοικία και ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή έχει επιβιβαστεί μέσα στο περιπολικό. Προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε ότι πρόκειται για την 44χρονη που κρατούσε ο σύζυγός της και υπάρχει αυτή η μεγάλη κινητοποίηση από πλευράς αστυνομίας. Ο δρόμος παραμένει κλειστός αυτή τη στιγμή. Έχουν τοποθετηθεί και άλλες κορδέλες, καθώς δεν μας αφήνουν πλέον να πλησιάσουμε ούτε στο σημείο που ήμασταν στην προηγούμενη σύνδεσή μας. Μας έχουν περάσει από την απέναντι πλευρά του δρόμου και πλησιάζουν και άλλοι αστυνομικοί. Το σημείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικούς της ομάδας Δίας, από περιπολικά, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ. Είναι πολλές οι δυνάμεις που έχουν σπεύσει στο σημείο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η κινητοποίηση και περιμένουμε και εμείς να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις. Αν κατάφεραν να συλλάβουν οι αστυνομικοί, αν υπήρξε κάποια επικοινωνία τελικά, κάτι που προσπαθούσαν εδώ και ώρα, όπως σας είπα και προηγουμένως, να επικοινωνήσουν με το ζευγάρι, με έναν από τους δύο. Έβλεπαν την κινητοποίηση. Ακούσαμε και τον Παναγιώτη τον Σπυρόπουλο που έλεγε ότι βλέπουν από ένα παράθυρο τον άντρα. Αυτή τη στιγμή, όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, πλησιάζει, κατέφτασε ακόμα ένα περιπολικό που πέρασε την κορδέλα. Προσπαθώ κι εγώ λίγο να διακρίνω αν υπάρχει και ο άντρας εκτός από τη γυναίκα που σας είπα που επιβιβάστηκε στο πρώτο περιπολικό. Αν μπορώ να διακρίνω κάπου και τον άντρα, αυτή τη στιγμή δεν τον βλέπω από το σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Είναι μια διαδικασία, είναι μια επιχείρηση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Ο κόσμος παραμένει συγκεντρωμένος στο σημείο. Αυτή τη στιγμή αποχώρησε το ένα περιπολικό στο οποίο σας είπα ότι επιβιβάστηκε πριν από λίγα λεπτά η γυναίκα. Ξαναλέω, ήταν μια γυναίκα μελαχρινή με πιασμένα μαλλιά που φορούσε κόκκινη μπλούζα. Και στο σημείο μπήκε το δεύτερο περιπολικό που πήρε τη θέση του πρώτου. Παραμένει ο κόσμος εδώ συγκεντρωμένος.
1: Από την κινητικότητα και από τις πληροφορίες που προσπαθούν και οι συνάδελφοι να συγκεντρώσουν από την αίθουσα σύνταξης, ότι πιθανότατα η γυναίκα αυτή, 44 ετών, έχει επιβιβαστεί στο περιπολικό και απομακρύνεται με ασφάλεια. Μένει να δούμε τι έχει γίνει με τον δράστη, με τον άνδρα αυτό, αν ήταν και οπλισμένος κάτι. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό περιπλέκει και λίγο την όλη διαδικασία.
0: Γιατί υπήρχε η πληροφορία, η γυναίκα αρχικά είχε πει ότι κινδυνεύει στη φίλη της. Υπήρχε η πληροφορία ότι μπορεί να είναι οπλισμένος. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι υπήρχε ακόμα και το ενδεχόμενο να έχει στην κατοχή του και χειροβομβίδα, κάτι το οποίο ψάχναν. Περιμένουμε να δούμε τελικά τι από όλα αυτά θα επιβεβαιωθεί και αν πράγματι οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον συλλάβουν και να εντοπίσουν ενδεχόμενος είτε κάποιο όπλο είτε ακόμα και τη χειροβομβίδα την οποία σας είπα. Παραμένει ο κόσμος, είναι πάρα πολύ ο κόσμος που έχει βγει, λένε ακόμα και στα μπαλκόνια. Βεβαιώσαμε ότι τελικά πρόκειται για το εν λόγω ζευγάρι. Άνοιξε, όπως ενημερωνόμαστε από αστυνομικές πηγές, η γυναίκα την πόρτα. Περιμένουμε να επιβεβαιώσουμε τώρα όσον αφορά την κατοχή όπλου από τον σύζυγό της ή όχι, όπως υπήρχαν οι πληροφορίες που προαναφέραμε. Στο σημείο εννοείται ότι παραμένουν οι αστυνομικοί, καθώς θα γίνει και έρευνα στο σπίτι. Παραμένει αποκλεισμένο το σημείο. Βλέπετε ποια είναι η κατάσταση, η εικόνα που σας μεταδίδουμε. Όμως η τελευταία ενημέρωση είναι ότι η εικόνα που είδατε πριν από λίγο με την γυναίκα, αν καταφέρατε να διακρίνετε από τις οθόνες σας που επιβιβάστηκε στο περιπολικό, ήταν 44χρονη, ενώ οι αστυνομικοί έχουν καταφέρει να έχουν στα χέρια τους και τον σύζυγό της.
2: Ακούσαμε λοιπόν όλο το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, για αυτήν την υπόθεση ομηρίας. Έληξε λοιπόν το συγκεκριμένο θρίλερ που ήταν σε εξέλιξη στη Νίκαια και το οποίο κάλυψε ο Sky από την πρώτη στιγμή. Η Κάτια Νιάκαρη ήταν εκεί και ακούσαμε την αναλυτική παράθεση των γεγονότων πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Εμείς σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά με όλο το ρεπορτάζ για όσα συμβαίνουν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και την παρουσία του Πρωθυπουργού και τις επαφές που έχει εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και όλη την υπόλοιπη ειδησιογραφία της ημέρας, σε πολύ λίγο μετά τις διαφημίσεις.
3: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή

0: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Μας αρέσει να πηγαίνει.

0: Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
4: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 27 πρώτα λεπτά κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας και στο πρώτο μας θέμα και όλα όσα συμβαίνουν στη Νέα Υόρκη, στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Χθες απευθύνθηκε ενώπιον των ηγετών ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Πάμε τώρα να ακούσουμε ποια είναι η αποτίμηση που κάνει η χώρα μας, η Ελλάδα, για τα όσα είπε ο Τούρκος Πρόεδρος χθες από το βήμα του ΟΗΕ. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, ο απεσταλμένος μας στη Νέα Υόρκη, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
6: Έχει χαράξει τρεις γραμμές απέναντι σε αυτήν την ομιλία, καθότι το κυρίως μενού της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μπροστά, όμως στην ομιλία που απευθύνει ακριβώς πίσω μου στο University Club, την κλειστή αυτή λέσχη της Νέας Υόρκης, απευθυνόμενος σε ομογενείς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει ένα πρώτο στίγμα όσον θα πει από το βήμα του ΟΗΕ. Επανέλαβε ότι η Ελλάδα, Ελένα, θα συνεχίσει να ενισχύει την αποτρεπτική της ισχύ και ότι δεν δέχεται απειλή από κανέναν για τον τρόπο που λειτουργεί και ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Είναι μια απάντηση, είναι μια αποστροφή η οποία προφανώς έχει παραλείπει την Τουρκία. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην αποτίμηση της ομιλίας Ερντογάν, εκείνο που λένε από την ελληνική αποστολή είναι ότι ο Τούρκος Πρόεδρος επέλεξε να μην ανοίξει κάποιο καινούριο μέτωπο στα ελληνοτουρκικά, με τις ρητές αναφορές στο διεθνές δίκαιο και στους όρους καλής γειτονίας. Από την άλλη όμως κράτησε τη σκληρή γραμμή στο Κυπριακό, κάτι που ήταν αναμενόμενο. Εκείνο όμως που θεωρούν ότι είναι το βασικό κρατούμενο της ομιλίας Ερντογάν είναι η ενόχληση για την αδυναμία συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Safe Lena. Και εκεί θα πρέπει να θυμίσουμε ότι υπάρχει ο κόφτης της ελληνικής διπλωματίας από τον σχεδιασμό του προγράμματος, διότι με την ύπαρξη του κάζους Μπέλη, άρα παραβιάζεται ένας όρος του ΣΕΒ και δεν μπορεί να συμμετάσχει η Τουρκία. Και αυτή ήταν μια ενόχληση η οποία έγινε διακριτή στην ομιλία του Τούρκου Προέδρου.
5: Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού πριν από λίγο σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη. Με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα και αυτό ακριβώς φτιάχνουμε και αυτό που θα συνεχίσουμε να φτιάχνουμε τα επόμενα χρόνια, το έχω πει πολλές φορές και θα το επαναλάβω, η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα και πάντα επιδιώκουμε καλές και παραγωγικές σχέσεις με τους γείτονές μας και συγκεκριμένα την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε απειλές από κανέναν και αυτό θέλω να είναι απολύτως ξεκάθαρο.
7: To be threatened by anyone, and I want this to be absolutely clear.
5: Ο Ερντογάν από την άλλη επιλέγει πάντα ακροατήριο και περιβάλλον για να τοποθετηθεί, οπότε περιμένουμε τις δηλώσεις του στην πτήση της επιστροφής. Πάντως για το καλώδιο η εφημερίδα Χουριέτ σήμερα μας δίνει μία γεύση για το πώς και πού θα κινηθεί η Τουρκία. Πάμε να ακούσουμε περισσότερες λεπτομέρειες στην ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη, ο Μανώλης Κωστίδης.
8: Υπάρχει ένα σκεπτικισμό στην Τουρκία και ένα προβληματισμό για το αποτέλεσμα του ταξιδιού του Τούρκου Προέδρου. Διότι περίμεναν το τέταρτο με τον Τραμπ, αλλά ακόμη και αν δεν έγινε, δεν πήραν κάτι μέχρι στιγμής για τα F-35. Υπάρχουν πιέσεις από τους Αμερικανούς για το S-400, για το Ιράν, για τη σχέση με το Ισραήλ, και αυτό θα το εξετάσουν το επόμενο διάστημα. Ήδη πήραμε μια πρώτη γεύση από την ομιλία του Ερντογάν που ήταν πολύ πιο ήπιος. Θα δούμε και κατά διάρκεια της επιστροφής τα μηνύματα που θα στείλει. Ακόμη και τα ελληνοτουρκικά έχει αλλάξει κάτι, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής. Αυτό φάνηκε στον ΟΗΕ, θα δούμε στην πράξη. Όσον αφορά επειδή υπάρχει κάτι που έρχεται στα ελληνοτουρκικά, η πόνση του καλωδίου, αυτά που μας είπαν τουρκικές πηγές πριν από ένα μήνα, αυτή φορά τα είπαν στην Καθημερινή, στην Καθημερινή το είχαν πει, yeah. Και τώρα έρχονται στη Χουριέτ και λένε ότι η Τουρκία υποστηρίζει ότι πριν από την έναρξη τέτοιων δραστηριοτήτων, το κράτος σημαίας των εμπλεκόμενων σκαφών θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Άγκυρα για να διασφαλίσει τους απαραίτητους μηχανισμούς συνεργασίας, συντονισμού και πρόληψης εμπλοκών. Λένε δηλαδή ότι πρέπει να συνοηθείτε μαζί μας, γιατί εκεί έχουμε, λένε, κυριαρχικά δικαιώματα, επειδή θεωρούν, ισχυρίζονται ότι εκεί εκτείνεται η φαλοκρηπίδα τους.
9: Πάντως, Μανώλη, το ξέρεις πολύ καλύτερα, πριν μιλήσουν οι Τούρκοι αξιωματούχοι, δείχνουν την ατζέντα τους μέσω των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, των εφημερίδων. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι γίνεται και μια σφιγμομέτρηση για τις αντιδράσεις και της Αθήνας από αυτά τα δημοσιεύματα.
8: Οπωσδήποτε, ήδη η Αθήνα έχει δείξει τις προθέσεις της, δηλαδή μέσω της Γαλλίας θα πάνε κάποια μηνύματα. Από εκεί πέρα το πώς θα το επεξεργαστούν θα το δούμε. Ενδεχομένως μετά τις ΗΠΑ, το ταξίδι των ΗΠΑ, να αλλάξουν και άλλα δεδομένα και να μαλακώσουν. Από εκεί πέρα, όπως ανέφερε, στο Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας για δεύτερη φορά μέσα σε αυτό το μήνα αναφέρεται σε ιστορικά γεγονότα, όπως τουλάχιστον βεβαίως από τη δική του άποψη. Αναφέρεται αυτή τη φορά στην Τριπολιτσά μεταξύ του 1821. Και 1830, λέει η Άγκυρα, ο μουσουλμανικός τουρκικός πληθυσμός της Πελοποννήσου εξοντώθηκε συστηματικά μέσω σφαγών. Με τη συμπλήρωση 205 έτων από τη σφαγή της Τριπολιτσάς, τιμούμε με σεβασμό τη μνήμη των μουσουλμάνων Τούρκων αμάχων που σφαγιάστηκαν ανελέητα. Οι τουρκικές απόψεις είναι γνωστές εδώ και χρόνια. Το εντυπωσιακό είναι ότι το Υπουργείο Εξωτερικών, οι διπλωμάτες, προτιμούν να ανεβάζουν αυτά τα μηνύματα αυτήν την περίοδο. Τις 6 ώρες από τώρα ο Τούρκος πρόεδρος αναχωρεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από εκεί πέρα θα έχουμε το υπόλοιπο ρεπορτάζ, έτσι ώστε να δούμε και το τι θα πει για όλο αυτό το ταξίδι, για τις αντιδράσεις και τα αποτελέσματα. Θα μάθουμε.
5: Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε μία άκρος προκλητική ανακοίνωση για την επέτειο της άλωσης της Τριπολιτσάς, με την Αθήνα να απαντά άμεσα. Πάμε να ακούσουμε τη Μαρία Τσιλινίκου.
10: Διπλωματικές πηγές τονίζουν, λένε, ότι η συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας και η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλουν τα ιστορικά γεγονότα. Μάλιστα, σημειώνουν ότι αυτή ακριβώς την πρακτική ακολούθησε το Υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος με τη συγκεκριμένη ανάρτηση. Όπως θα δούμε και στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει, τονίζουν ότι η ιστορική μνήμη δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει τη προπαγάνδα. Τονίζουν ότι δεν συνάδουν αυτές οι προσεγγίσεις με την προσέγγιση των σχέσεων καλής γειτονίας, αλλά δεν συμβάλλουν και στη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης, αμοιβαίας κατανόησης και ουσιαστικού διαλόγου.
5: Φιλοφρονήσεις περίσεψαν στη Νέα Υόρκη μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, ωστόσο το τέτα-τέτ τελικά δεν έγινε. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Ιγνατίου.
11: Και όχι μόνο σκληρό καρύδι και φανταστικός και άλλα κοσμητικά.
9: Δεν το μεταφράσαμε πολύ σωστά το σκληρό καρύδι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ήταν το νόημα.
11: Το θέμα ήταν να το μεταφράσουν στον Ερντογάν και η μεταφράστρια έλειπε εκείνη τη στιγμή, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν κατάλαβε τίποτα ο πρόεδρος της Τουρκίας. Σίγουρα θεωρεί φιλοδοτό.
9: Χαμογέλασε όμως αρκετά έντονα και έκανε και με το χέρι του ότι καταλαβαίνω ότι κάτι καλό έχετε πει.
11: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί φίλο του τον Ταγίπ Ερντογάν. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά παραμένει το μυστήριο, Λένα, γιατί δεν κάθισε στο τραπέζι μαζί του για να συζητήσουν τα θέματα που απασχολούν τον Ερντογάν. Είναι τα μαχητικά F-35, για τα οποία πλέον μέχρι και ο πρέσβης, ο Τόμ Μπάρακ, κατάλαβε ότι πρέπει να έρθουν τα κάτω πάνω για να τα αγοράσει η Τουρκία και δεν θα έρθουν τα κάτω πάνω. Για το εμπόριο που ο Ερντογάν θέλει να το διπλασιάσει, επενδύσεις, ένα σωρό άλλα πράγματα. Απαιτεί από τον κύριο Τραμπ να ταχθεί με την Τουρκία και εναντίον του Ισραήλ. Είναι μυστήριο γιατί δεν θέλει να το κάνει. Ανακοινώθηκε αυτή η συνάντηση με τον Ερντογάν που δεν έγινε ποτέ από τον κύριο Μπάρακ. Είναι περίεργη η συμπεριφορά του Λευκού Οίκου, χωρίς αμφιβολία, και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποια μηνύματα θέλει να στείλει ο Λευκός Οίκος στον Ερντογάν. Τώρα, για το θέμα των F-35 που μας ενδιαφέρει και εμάς πάρα πολύ, Το έχουμε πει δεκάδες φορές, να το ξαναπούμε, ότι η κυβέρνηση του πρόεδρου Τραμπ αναγνωρίζει πλέον, αναγνωρίζει επιτέλους ότι η Αμερικανική νόμη είναι εντελώς απαγορευτική για την πώληση στην Τουρκία των F-35. Πρέπει να φύγουν οι S-400 από το τουρκικό έδαφος. Αν δεν γίνουν αυτά, Λένα, δεν πρόκειται να πάρει η Τουρκία τα F-35, και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και το 27, νομίζω η Τουρκία από μόνη της θα τα ξεχάσει. Αλλά και όταν φύγουν οι S-400, υπάρχουν και άλλες ασφαλιστικές δικλείδες, και πιστεύω ότι αν γίνει προσπάθεια, θα γίνει μητέρα των μαχών στο Κογκρέσο. Αυτά για το θέμα. Είναι σε απόλυτο αδιέξοδο.
5: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ για τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο και την ανάλυση ο Κωνσταντίνος Φίλης πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
12: Η οποία παρουσιάστηκε βέβαια στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, Λένα, ως διμερή συνάντηση, ενώ ήταν μέρος μιας πολυμερούς συζήτησης, η οποία έγινε με τους ηγέτες των κρατών του κόλπου, σύν τον Ερντογάν και τον πρόεδρο της Συρίας. Το ζήτημα των F-35 είναι ξεκάθαρο. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές από το Δελτίο. Αν η Τουρκία δεν βρει τρόπο να αποσύρει τους S-400 από την επικράτειά της, όχι να τους αποθηκεύσει όπως σήμερα, όχι να τους μεταφέρει στη Συρία ή στα κατεχόμενα, αν δεν τους αποσύρει λοιπόν, αν αυτοί δεν κατευθυνθούν σε κάποια άλλη χώρα, η οποία με τη σειρά της, πρέπει να επισημάνουμε για τους τηλεθεατές μας, θα βρεθεί και αυτή αντιμέτωπη με αμερικανικές κυρώσεις. Άρα η συζήτηση που έγινε στο παρελθόν για να πάνε στο Κατάρ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σημαίνει ότι αυτές οι χώρες δεν θα είχαν πρόσβαση στα F-35, σύν το γεγονός ότι θα επιβάλλονταν κυρώσεις σε βάρος τους. Άρα λοιπόν η Τουρκία πιθανότατα θα πρέπει να βρει μια χώρα η οποία δεν ενδιαφέρεται για F-35 ή δεν έχει πρόβλημα με αμερικανικές κυρώσεις, δύσκολο να γίνει αυτό, ή να τους επιστρέψει στη Ρωσία. Πάντως, αν οι S-400 δεν φύγουν από εκεί, τα F-35 είναι πολύ καλά δεμένη νομικά η υπόθεση σε επίπεδο Κογκρέσου, δεν μπορούν να φύγουν για την Τουρκία.
9: Τότε γιατί καλλιεργούνται οι προσδοκίες στην Άγκυρα?
12: Είναι θέμα Μπαράκ, ο οποίος είναι ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών εκεί και λειτουργεί πολλές φορές και σαν πλασιέ της Τουρκίας, η αλήθεια είναι. Είναι και θέμα του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος καταλαβαίνει τις διεθνείς σχέσεις από μια δική του θεώρηση, ότι δηλαδή μπορεί να παρακάμπτει το Κογκρέσο, μπορεί να παρακάμπτει την νομοθεσία και να δίνει, μάλιστα να παίρνει και πολλά χρήματα, έτσι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ κατά νου έχει πάντα να κάνει επιχειρηματικά deals μεγάλα. Να πάρει λοιπόν χρήματα, γιατί η Τουρκία ήταν μια χώρα που, να θυμίσουμε, ότι πριν εξέλθει του προγράμματος των F-35 είχε προπαραγγείλει 100 αεροσκάφη, 100 μαχητικά, και ήταν και μέρος συμπαραγωγής. Άρα λοιπόν ο Τραμπ θεωρεί ότι θα μπορούσε κάλλιστα να επαναφέρει την Τουρκία, μόνο που υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αγκάθι, ένα εμπόδιο, το οποίο επαναλαμβάνω, τηρουμένο των αναλογιών σήμερα που μιλάμε, είναι υπέρβλητο.
9: Τώρα, σε σχέση με τα δικά μας, αυτά που μας αφορούν, η Τουρκία καταλαβαίνουμε ότι περιμένει το καλώδιο. Πήραμε μια γεύση από τη Χουριέτ, το πώς γίνεται εκεί η ανάγνωση, και αν εκτιμάς ότι αυτό θα γίνει πράγματι.
12: Είπε σωστά πριν ότι η Τουρκία τεστάρει τα νερά. Το κάνει αυτό πολλές φορές. Και επίτρεψέ μου να συμπληρώσω ότι το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα το δίκαιο της θάλασσας το ερμηνεύει κατά το δοκούν αλλά Τούρκα, και γι' αυτό κιόλας βρίσκεται εκτεθειμένη στο τέλος, ενώ κάποιος μπορεί να πιστέψει ότι έχει κάποια νομική βάση, ένα νομικό υπόβαθρο τα λεγόμενά της. Από εκεί και πέρα, για το καλώδιο. Είχα μια συνάντηση πρόσφατα με έναν υψηλόβαθμο Τούρκο αξιωματούχο, ο οποίος είπε αυτό το οποίο σήμερα διέρευσε στη Χουριέτ, ότι δηλαδή πρέπει να υπάρξει συντονισμός και συνεργασία. Τι σημαίνει αυτό για την Άγκυρα, Λένα? Σημαίνει ότι το κομιουνικέ, δηλαδή η ενημέρωση που θα γίνει από το κράτος της οποίας το πλοίο σημαίας, αυτό που θα κάνει δηλαδή τις έρευνες βυθού,
9: θέλουν έχουν λόγο.
12: Πρόκειται να τις κάνει λοιπόν, θα ενημερώσει. Οι Τούρκοι δεν αρκούνται στην ενημέρωση. Θέλουν, όχι να έχουν λόγο, θέλουν να είναι αυτοί οι οποίοι θα δώσουν την άδεια για το σκέλος το οποίο θεωρούν ότι ουσιαστικά βρίσκεται στη δική τους, εντός της δικής τους
9: κοινωνικής.
12: Τότε νομίζω ότι υπάρχουν τρία σενάρια. Το ένα σενάριο είναι ότι η Τουρκία μπορεί να παρενοχλήσει το πλοίο, μπορεί να το παρεμποδίσει, όπου εκεί πέρα θα πάμε σε μια κρίση σοβαρή, γιατί πολεμικά πλοία προφανώς και θα συνοδεύουν το πλοίο που θα κάνει τις έρευνες βυθού. Ή μπορεί να δούμε την Τουρκία να ανεβάζει την ένταση, έτσι ώστε να αυξήσει το κόστος για την ελληνική πλευρά σε άλλα σημεία της ελληνικής επικράτειας με διαφόρους τρόπους.
5: Αλλάζουμε θέμα τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Είμαι έτοιμος να κυβερνήσω και το δίλημα είναι ή εμείς ή κανείς, είπε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή σήμερα του Sky. Μίλησε για τις συνεργασίες, υπενθύμησε ότι στο παρελθόν είχε συμπλέψει με τον Πάνο Καμένο, αλλά απέρριψε το σενάριο κυβερνητικού συνασπισμού. Απάντησε και για τους πρώην συντρόφους, για το αν τελικά τους θέλει ή δεν τους θέλει στην Ελλάς. Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες από την κυβέρνηση αλλά και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ από την Πινελόπη Γκάλιου.
13: Μεχμές κατά των πολιτικών του αντιπάλων, στοχεύοντας όμως το Πασόκ, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε μέσω της συνέντευξής του στον Sky το δίλημα των επερχόμενων εκλογών, δηλώνοντας έτοιμος να κυβερνήσει.
14: Ή εμείς, ή κανείς.
15: Ή εσείς ή κανείς.
14: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ζωή φέρνει διλήμματα. Φέρνει διλήμματα. Υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει στο Μητσοτάκη.
15: Αυτή τη στιγμή
14: τουλάχιστον
15: δεν φαίνεται.
14: Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά του. Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
15: Άρα εσείς δηλαδή.
14: Αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτός που έχει ρεαλιστικό σχέδιο.
16: Από το διχαστικό εμείς ή αυτοί της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα, μέχρι το αλαζονικό εμείς ή κανείς της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους.
14: Αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του χωρίς δική μου παρουσία. Η Βελόνα ήταν κολλημένη.
17: Μετά το Μητσοτάκη η χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας η χάος και τέθηκε με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης.
18: Η κύριε Μητσοτάκης με το εγώ ή το χάος και ο Τσίπρας με το εμείς ή κανείς αποδεικνύουν πόσο βολεύονται ο ένας με την ύπαρξη του άλλου, εκβιάζοντας πάλι τους Έλληνες.
13: Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ανοιχτό σε συνεργασίες των προοδευτικών δυνάμεων στη βάση όμως του πολιτικού σχεδίου της Ελλάς, ενώ εκτίμησε σε περίπτωση δεύτερης κάλπης ότι θα υπάρξει κυβέρνηση.
14: Και νομίζω ότι οι δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη λύση.
15: Θα έχει ξεκαθαρίσει
14: θα δώσουν ποσοστά, θα δώσουν ποσοστά και θα δώσουν και εντολή διακυβέρνησης. Είτε δίνοντας τη δυνατότητα στο πρώτο κόμμα, είτε την εντολή, τον εξαναγκασμό στους υπόλοιπους.
15: Εσείς είπατε ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε, κύριε Πρόεδρε.
19: Εμείς αυτή τη στιγμή θέλουμε να συνεργαστούμε με την πραγματικότητα και την πλειοψηφία της κοινωνίας που λέει τι.
15: Αυτή τη στιγμή.
19: Πρέπει να φύγει η κυβέρνηση.
13: Ψηλά στην ατζέντα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης παραμένουν τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας με έμφαση στην ενέργεια και τα καύσιμα. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στην κριτική που το ασκήθηκε για τις προτάσεις του.
14: Δεν υπάρχει τομέα της οικονομίας σήμερα που να μην υπάρχουν εναρμοσμένες πρακτικές. Και όταν δεν βγαίνει, προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να αντιμετωπίσουμε την κρίση με έγνοια για αυτόν ο οποίος σηκώνεται το πρωί να πάει στη δουλειά του και βλέπει την αντλία στα 2,4.
20: Προφανώς η αντιπολίτευση κινείται μονίμως σε έναν άξονα μηδενισμού και πλειοδοσίας.
21: Οι εργαζόμενοι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από αυτή την κακοπαιγμένη παράσταση.
13: Ο επικεφαλής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης αναφέρθηκε στην πατριωτική εισφορά του 1% των οικονομικά ισχυρών Ελλήνων, εξηγώντας σε ποιους και γιατί απευθύνεται.
14: 70 οικογένειες στη χώρα που κατέχουν τον πλούτο και είναι ισχυρές. Θα έπρεπε μόνες.
15: Μιλάτε για πλούτο, για την περιουσία
14: τώρα. Μόνοι τους να αισθανθούν ότι αν δεν συμβάλλουν περισσότερο, η χώρα θα οδηγηθεί ξανά στα βράχια. Είναι πατριωτική ανάγκη, ας το πω έτσι.
13: Ο πρώην πρωθυπουργός έστειλε εκ νέου μηνύματα και στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και παλιούς τους συντρόφους που φλερτάρουν με τη συμπόρευση μαζί του.
14: Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις.
15: Ναι, αυτό που έχετε πει.
14: Αλλά είδατε για παράδειγμα και παραδείγματα βουλευτών που παραιτηθήκανε και είπανε πάμε στο κατάστρωμα.
13: Η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Sky ήταν η πρώτη μετά τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ.
5: Έχουμε νέο επεισόδιο στη βεντέτα Γεωργιάδη Πολάκη. Η κόντρα τροφοδοτείται αυτή τη φορά από τις εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Χανιώτης βουλευτής κατηγορεί τον Υπουργό Υγείας ότι διαφημίζει κλινική για πλάσμα αφαιρέσεις και επαναφέρει τα νανογυλαίκα. Προσφυγή στη δικαιοσύνη προαναγγέλει ο Αδωνής Γεωργιάδης και χαρακτηρίζει συκοφαντίες τις κατηγορίες. Περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
13: Νέος γύρος αντιπαράθεσης ξέσπασε ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζητά την παραίτηση του Υπουργού Υγείας επικαλούμενος δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε προβάλει στο παρελθόν ιδιωτική κλινική που σύμφωνα με τον ίδιο πραγματοποιούσε πλασμαφαίρεση χωρίς σχετική ένδειξη. Άμεση ήταν η αντίδραση του Υπουργού που έκανε λόγο για συκοφαντία και προανήγγειλε δικαστικά βήματα.
0: Άδωνη, παρετήσου τώρα. Γι' αυτό έχεις λυσάξει να καλύψεις τον Πατούλη. Επειδή διαφήμιζες και άλλους τέτοιους απατεώνες που έκαναν και αυτοί πλασμαφαίρεση χωρίς ένδειξη. Ξεφτύλα.
1: Το δημοσίευμα αυτό είναι απολύτως ψευδές. Η κλινική αυτή ούτε παρέχει ούτε ποτέ παρήχε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης. Το δημοσίευμα του site Velopki, το οποίο αναπαρήγαγε ο ως συνήθως συκοφάντης Παύλος Πολάκης, είναι ψευδές και συκοφαντικό. Και η εταιρεία αυτή θα κινηθεί δικαστικά κατά των συκοφαντών.
13: Η αντιπαράθεση ωστόσο συνεχίστηκε με τον Παύλο Πολάκη να προχωρά σε νέα ανάρτηση, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο που κατά τον ίδιο αντικρούν όσα υποστήριξε ο Υπουργός Υγείας και να τονίζει ότι θα έπρεπε αυτεπάγγελτα να κινηθεί ο εισαγγελέας.
0: Προσέξτε πόσο ψεύτης, πόσο dealer συμφερόντων είναι αυτό το θρασίτατο και αμόρφωτο ακροδεξιό μοιράκιο που παριστάνει τον Υπουργό Υγείας. Άδωνη, παρετήσου και γύρνα στα νανογυλαίκα. Πάρε και τον Πατούλη να σε βοηθάει στις πωλήσεις. Ξέρει από εταιρείες.
22: Όταν πήγα στην κλινική αυτή, τους ρώτησα τι λέτε για την πλασμαφαίρεση και μου είπαν ότι είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται. Εμείς την κλινική μας δεν την έχουμε βάλει γιατί δεν πληρούμε τις προϋποθέσεις του νόμου που ισχύει στην Ελλάδα. Μάλιστα.
0: Μόνο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι προβληματικό ο Υπουργός Υγείας να θεωρεί ότι είναι εύλογο να κάνει promotion σε ιδιωτικά κέντρα με την υπουργική του ιδιότητα. Άραγε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήξερε, δεν έβλεπε, δεν ρώτησε.
5: Τώρα Μπακογιάννη επιμένει να μιλάει για αλαζονικές συμπεριφορές και καλάμια υπουργών. Οι πρώτες αντιδράσεις έρχονται εντός των τυχών με τους υπουργούς να διαφοροποιούνται και τον Παύλο Μαρινάκη να αναγνωρίζει ότι αν υπάρχει θέμα συμπεριφοράς το διαχειρίζεσαι, δεν το κρίνεις, ενώ έδωσε την οπτική αυτών που βγαίνουν μπροστά. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Καντελή.
23: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους.
24: Την Γκάλαμον που λέγαμε κάποτε, να ξεκαβαλικέψουν.
23: Να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Οι υποστηρικτές εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας βρήκε η άποψη της Ντόρας Μπακογιάννη για αλαζόνες υπουργούς. Ο Γιάννης Οικονόμου και ο Στέλιος Πέτσας μίλησαν για συμπεριφορές που προκαλούν και παρέπεμψαν στον Πρωθυπουργό για να μπει φρένο στους υπουργούς που έχουν ανέβει στο καλάμι.
25: Υπάρχουν και τέτοιοι. Και πρέπει να προσέξουν και το ύφος τους. Είναι άλλο πράγμα να υπερασπίζεσαι με αυτοπεποίθηση τα επιτεύγματα μιας πολιτικής και να παραμένεις γιωμένος και άλλο πράγμα να δείχνεις ότι δεν έχεις ενσυναίσθηση.
26: Υπάρχει ζήτημα αλαζονίας και ίσης σε πολλά στελέχη, αλλά δεν είναι μόνο υπουργοί, είναι ο κρατικός μηχανισμός από επίπεδο και γενικών γραμματέων και άλλων. Υπάρχουν εγγενή τέτοια ζητήματα όταν κυβερνάει κάποιος πολύ καιρό και είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού αυτά τα φαινόμενα να το κόψουμε το μαχαίρι.
0: Αντίθετη άποψη εξέφρασε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος απέκρουσε την κατηγορία.
27: Συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Παγκογιάννη, την εκτιμώ πάρα πολύ, δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι εγώ δεν βλέπω κάποιον να influence. Να απαντώ σε όλους, δεν αφήνω τίποτα να απαντώ γιατί να μου πει κάποιο. Δεν έχω, αυτό είναι και γούστα το κάτω.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Μάκης Βορύδης. Ενώ ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης χαρακτήρισε άψογη τη συνεργασία με τους υπουργούς κατά τις περιοδίες που έγιναν στη Βόρεια Ελλάδα πριν τη ΔΕΘ.
28: Φαντάζομαι ότι αυτή είναι η άποψή τη τώρα, αλλά να πω και εγώ ότι είναι τι με ρωτάτε για τη δική μου. Όχι να εξηγήσω την άποψη κύριε Μπακογιάννη. Εγώ δεν έχω δει να πω την αλήθεια.
25: Έχει τον απόλυτο σεβασμό. Εγώ δεν διαπίστωσα από τη συνεργασία που έχω καμία αλαζονία, όλοι πήγαν, έκαναν την αποστολή τους με επιτυχία και με υπομονή.
0: Ο Πρωθυπουργός έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ότι δεν θα δεχθεί αλαζονικές συμπεριφορές προς τους πολίτες.
5: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο Παναγιώτης Λάμψιας πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
29: Έχουμε εκλογές, σε μερικούς μήνες.
9: Στο ίδιο κόμμα.
29: Κοιτάξτε, να μην ξεχνάς ποτέ ότι ένας πολιτικός που εκλέγεται είναι πάντα υποψήφιος. Η κυρία Μπακογιάννη καταρχάς δικαιούται να λέει ότι θέλει. Έχει τόσα πολλά χιλιόμετρα διανύσει στην πολιτική που έχει δικαίωμα να πει και μια κουβέντα παραπάνω. Κοίταξε, για να πούμε και του ανθρώπου, κάθε ανθρώπου το δίκιο, όταν έχεις μια εξουσία που είναι 8 χρόνια, προφανώς υπάρχουν και φαινόμενα αλαζονίας. είναι σύμφωτη η αλαζονία με την εξουσία, πόσο μάλλον την διαρκή επισειρά ετών.
9: Έχουν γιατί τώρα, αυτά τα φαινόμενα
29: γιατί τώρα η κυρία Μπακογιάννη? Γιατί έχουμε εκλογές, γιατί τους επόμενους μήνες θα είναι υποψήφια στα Χανιά. Είναι άχαρος ο ρόλος του βουλευτή της πλειοψηφίας, της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Οι πολίτες ζητούν 100, ο πολιτικός μπορεί να κάνει 1 ή 1,5. Άρα λοιπόν πρέπει με κάποιο τρόπο να επιτεθεί και αυτή στους υπουργούς, αυτούς που κυβερνούν, για να έχει ένα λόγο να απολογηθεί στους ψηφοφόρους της. Και αύριο που τους καλεί και πάλι να την ξαναψηφίσουν. Ένας λόγος είναι αυτός. Τώρα προφανώς και υπάρχουν και φαινόμενα λαζονίας. Αλίμονο αν δεν υπήρχαν. Πόσο μάλλον σε μια πολιτική κατάσταση όπου η αντιπολίτευση δεν είναι κοντά στο να απειλεί την πρωτοκαθεδρία της κυβερνητικής παράταξης.
9: Αν πάρουμε τις δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη, αλλά πάρουμε και τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος είπε, δεν είμαι κριτής, να μην πετροβολούμε όποιους βγαίνουν μπροστά. Αυτές οι δηλώσεις έχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, είναι ένα φρένο του κυρίου Μαρινάκη αυτό?
29: Ο κύριος Μαρινάκης προφανώς εκφράζει τον Πρωθυπουργό, έτσι δεν είναι? Η κυρία Μπακογιάννη, το ότι είναι αδερφή του Πρωθυπουργού δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνήσει όλα μαζί του. Ο κύριος Μαρινάκης υπερασπίζεται τους υπουργούς και τα στελέχη της παράταξής του που μπαίνουν μπροστά και δίνουν τη μάχη και τη δική τους παράταξη. Είναι αυτονόητο αυτό και το καταλαβαίνει κανείς. Δεν μπορεί να μην υπερασπιστεί τους υπουργούς της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπεί ο κύριος Μαρινάκης. Είναι αυτονόητη η δουλειά του αυτή, είναι υποχρέωσή του. Άρα λοιπόν. Πάντα όμως στο εσωτερικό των κομμάτων και ειδικά μιας παράταξης που είναι τόσο πολυπίκυλη υπάρχουν τα υπόγεια ρεύματα και υπόγειες συγκρούσεις.
9: Για να σε πάω και στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί είμαι σίγουρη ότι παρακολούθησες τη συνέντευξη. Καταρχάς πώς τον είδες?
29: Τον είδα πιο ήρεμο από τη Θεσσαλονίκη, αλλά διέκρινα ένα άγχος.
9: Με ποιο?
29: Πίσω από τη φράση του, την περιβόητη φράση «Η εμείς ή κανείς», που τέλος πάντων δεν ταιριάζει και πολύ στην περίσταση.
9: Για ποιο χτυπάει η καμπάνα εδώ?
29: Καταρχάς δεν ταιριάζει και πολύ, να πω αυτό πρώτα, γιατί όταν έχεις χάσει από το Μητσοτάκη 5-6 φορές, λίγο δύσκολο το εμείς ή κανείς. Όμως το άγχος που διέκρινα πίσω από αυτή τη φράση δεν αφορά στον κύριο Μητσοτάκη. Αφορά στο Πασόκ. Ο κύριος Τσίπρας τι φοβάται? Μήπως όπως εξελίσσεται η προεκλογική κατάσταση, η προεκλογική περίοδος που βαίνει μακριά, κανείς δεν ξέρει, 7 μήνες, 8 μήνες, 9 μήνες, κόποση ως τότε, και φοβάται τι? Μήπως τον προσπεράσει το Πασόκ. Γιατί βλέπεις, εκεί απευθυνόταν αυτό το εμείς. Σου λέει, εσείς δεν μπορείτε. Το είπε κιόλας μόνος του. Είπε
9: 3,5
29: χρόνια.
9: Το Πασόκ και το κάνει γιατί παρατηρεί τις δημοσκοπήσεις ότι η Ελλάς φρενάρει κάτι λίγο, και κάτι τσιμπάει το Πασόκ.
29: Κάποιο καμπανάκι χτυπάει. Και τι είπε? Το συμπλήρωσε μόνος του και το εξήγησε αυτό που λέω. Είπε ότι 3,5 χρόνια, 3 χρόνια σας είχα αφήσει ελεύθερους. Περίπου αυτό το πεδίο είπε. Ήταν ελεύθερο, δεν κάνατε κάτι και ήρθα εγώ να σώσω την κατάσταση. Φιλοδοξία, θεμητή. Τώρα αν θα συμβεί ή όχι θα το δούμε.
9: Ως προς την κατεύθυνση.
29: Κοίτα, ήταν πιο ήπιος και το διακρίνω σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Όταν είπε ότι αν τα μέτρα που έχουν προτείνει, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ ακριβά ή κοστίζουν περισσότερο από ό,τι έχουμε υπολογίσει, θα κάνουμε προτεραιοποίηση. Τι σημαίνει αυτό? Θα πάνε πίσω. Δεν θα χρειαστεί να το κάνει τώρα. Οπότε μπορεί να είναι άνετος. Πρόσεχε. Ότι έχει άγχος όμως γιατί για τον κύριο Τσίπρα, κοίταξε να δεις. Είναι τρίτη και φαρμακερή. Έχασε το 19. Έχασε το 23. Αν χάσει και τώρα και βγει τρίτος, νομίζω κάπου εκεί τελειώνουν τα ψέματα. Δεν θα έχει άλλη ευκαιρία.
9: Θα το δείξει κάτι αυτό. Εγώ.
5: Το απόστημα με το πάρτι ασυδοσία στην πολιοδομία Μυκόνου επιχειρούν να σπάσουν οι αδιάφθοροι των εσωτερικών υποθέσεων. Ήδη στο νησί των Ανέμων, κλιμάκιο της υπηρεσίας ελέγχει τις καταγγελίες που έμειναν στα χαρτιά, τα πρόστιμα που δεν εισπράχθηκαν και τις αποφάσεις κατεδάφισης για αυθαίρετα κτίσματα που δεν εφαρμόστηκαν. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Μαγιαράκη.
2: Στο μικροσκόπιο των αδιάφθορων της ελληνικής αστυνομίας μπαίνει πλέον η πολεοδομία της Μυκόνου. Η έρευνα περνά στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, κλιμάκια της οποίας βρίσκονται ήδη στο νησί, αναζητώντας απαντήσεις μεταξύ άλλων για καταγγελίες που έμεναν χωρίς έλεγχο, πρόστιμα που δεν εισπράχθηκαν και αποφάσεις κατεδάφισης για αυθαίρετα κτίσματα που δεν εφαρμόστηκαν.
3: Στην περιοχή Κούτελα της Μυκόνου, που έχει κάνει ολόκληρο κοριό αυθαίρετο, έχει για 200 τετραγωνικά μέτρα και έχει χτίσει 5.000 άνομα υπόγεια. Στη διαδρομή επί του δρόμου χτισμένα σπίτια και χτίζει και πάνω στο βουνό τώρα. Βλέπω ανοίγει δρόμο. Με καλύπτει η αστυνομία μου. Ό,τι και να μου κάνει, εγώ το έχω πληρώσει ακριβά. Αυτό είναι η αστυνομία.
2: Τους τελευταίους μήνες, ηλεκτρονικές πλατφόρμες, η πολεοδομία και οι άδειες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας στην επίμαχη πολεοδομία. Βασικό ερώτημα, εάν αυτό οφείλεται σε τεχνικό ζήτημα ή προκύπτουν άλλες σκοπιμότητες, όπως για παράδειγμα το να μην ελέγχονται οι αυθαιρεσίες. Τα όποια προβλήματα όμως φαίνεται ότι δεν έγιναν γνωστά σήμερα. Στις αρχές του 2024 η Δημοτική Αρχή ενημερώνει εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες ότι η πολεοδομία αδυνατεί να προχωρήσει έγκαιρα στους ελέγχους και την επιβολή κυρώσεων για πολεοδομικές παραβάσεις.
0: Η υπηρεσία δόμησης Μυκόνου δεν μπορεί αντικειμενικά λόγω έλλειψης ικανών ως προς τον αριθμό και την εμπειρία υπαλλήλων να συνεχίσει τη λειτουργία της.
2: Οι φορείς του νησιού μιλούν για μόλις 3 υπαλλήλους χωρίς επαρκή γνώση και κατάρτιση. Υπάλληλοι που χρειάστηκε να παραλάβουν πλήθος εκκρεμών υποθέσεων αυθαιρέτων από την πολεοδομία Σύρου και δέχονταν καθημερινά νέες καταγγελίες.
0: Η Μύκονος ξαναμπαίνει στο μάτι του κυκλώνα. Οι αυθαιρετούντες αναθαρούν. Η πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί ότι εμπέζεται.
2: Οι έρευνες στην πολεοδομία της Μυκόνου πραγματοποιούνται στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυκλάδων.
5: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Βελιγράδι αναχώρησε σήμερα η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου αύριο Πέμπτη θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Επίσης, στο μπάσκετ, τζάμπολα αύριο στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρή και τον Ολυμπιακό να κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα.

0: 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting. Πολύ σύγχρονο στη δρόμη. Πολύ τρέξιμο στη δουλειά. Πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολύ βιταμίνη Multiguard ADR. Από τη Lamberts. Για πολύ άσχολου. Πολύ μήχανου. Για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένα μοναδικό συνδυασμό βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο μπάτσελορ ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία.
4: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις της 9 με την Αναστασία Τσιβγούλη. Η Ελλάδα είναι μια φιλήσυχη χώρα, δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε, τόνισε ο Πρωθυπουργός στέλνοντας αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα. Μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε πως διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά. Πρόσθεσε πως έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη αποτροπή. Νωρίτερα, σε εκδήλωση για την Παγκόσμια Συμμαχία Οσενάη, επισήμανε πως η προστασία των θαλασσών μας αποτελεί τόσο ευθύνη όσο και στρατηγική προτεραιότητα και σίγουρα αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλει τα ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας, καταλήγουν οι διπλωματικές πηγές. Περισσότερα από 100.000 ειδικά φύλλα πορείας έχουν σταλεί τις τελευταίες ημέρες σε εφέδρους μέσω του gov.gr, καλώντας τους να προβούν σε ενημέρωση των στοιχείων τους. Πρόκειται για την επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του θεσμού της εφεδρείας και σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Στρατού, η αποστολή των ειδικών φύλων πορείας θα συνεχιστεί και τον Νοέμβριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προσκάλεσαν τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν στη σύνοδο της G20 το Δεκέμβριο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας σε δημοσιογράφους, είπε ότι αυτή είναι μια ευκαιρία για τον Πούτιν να συνομιλήσει όχι μόνο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και με άλλους ηγέτες από όλο τον κόσμο, και εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα αποδεχθεί την πρόσκληση. Οι Ιρανοί δεν είναι τρομοκράτες αλλά θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, απαντώντας στον Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε το Ιράν τρομοκρατικό κράτος. Είμαστε έτοιμοι για διάλογο, διπλωματία και διαπραγματεύσεις, αλλά δεν θα αποδεχθούμε ποτέ τη γλώσσα της ισχύως, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος. Επίσης κατηγόρησε τη διεθνή κοινότητα για δύο μέτρα και για δύο σταθμά απέναντι στο Ιράν και το Ισραήλ, λέγοντας ότι το Ισραήλ σκοτώνει και η Τεχεράνη υφίσταται κυρώσεις. Έληξε ο συναγερμός στην Οίκαια, όπου νωρίς το βράδυ έσπευσαν αστυνομικοί μετά από καταγγελία ότι 49χρονος κρατούσε όμηρο σε διαμέρισμα μία 44χρονη. Με τη βοήθεια διαπραγματευτή της αστυνομίας, τα δύο άτομα βγήκαν από το διαμέρισμα και μεταφέρονται με περιπολικό σε ψυχιατρική κλινική για αξιολόγηση, ενώ δεν εντοπίστηκε πουθενά κάποιο όπλο. Και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμών σε ψυχιατρικές κλινικές. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε μια γυναίκα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ ο άντρας αναζητείται από την αστυνομία. Στην Καλαμάτα, συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άντρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, τη στιγμή που εκείνη έφτανε στην εργασία της, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Στην προσπάθειά του να διαφύγει, ο 38χρονος ενεπλάκη με το όχημά του σε τροχαίο ατύχημα και συνελήφθη μετά από καταδίωξη των αστυνομικών της ομάδας Δίας. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιεράπετρα, με αποτέλεσμα να διακομιστεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται με μόλοπες σε όλο της το σώμα και στο κεφάλι. Αυτόπτης μάρτυρας ήταν ο ανιψιός του 45χρονου, ο οποίος προσπάθησε να παρέμβει, ωστόσο δέχθηκε και αυτός χτυπήματα. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου που θα προεπέθετε την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη. Πυρκαγιά. Από άγνωστη μέχρι στιγμή αιτία εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στο Χαλάνδρι. Έχουν κινητοποιηθεί 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα για την κατάσβεση. Και να ακούσουμε τώρα την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα Δωδεκάνησα έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραντικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραντικές καταιγίδες κατά διαστήματα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιακτσόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

Richards, ο πατέρας της Soul. Αφροαμερικανός, πιανίστας, συνθέτης, τραγουδιστής. Και μαζί με τους Jackie Wilson, νομίζω και το Sam Cooke, νομίζω μπορούμε να τους βάλουμε στην ίδια, έτσι, αν θέλετε, μοίρα. Έθεσαν τις βάσεις της μουσικής Soul, που συνδυάζει λίγο το gospel, λίγο blues, λίγο jazz. Ο Richards προτίμησε να ανοίξει νέους δρόμους και να ακολουθήσει την πεπατημένη και δίκαια, αναγνωρίστηκε ως βασική επιρροή, όχι μόνο για τραγουδιστές της μαύρης μουσικής, αλλά ακόμη και ο Βαν Μόρισον, ακόμη και ο Τζο Κόκερ, κάτι ακολούθησαν. Γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου του 1930. Δεν υπάρχει, ξέρετε, πιο ωραίος τρόπος, ακόμα και στο ραδιόφωνο λόγο, να δημιουργήσεις ατμόσφαιρα, ειδικά στις 9 το βράδυ, μέσα από τη μουσική.

πρωινή ησημερία. Τι σημαίνει αυτό, ειδικά για το βόρειο ημισφαίριο, σε αυτό αναφέρομαι, που ανήκει και η χώρα μας, σηματοδοτεί ως εκ της ονομασίας της την πρώτη μέρα του φθινοπόρου. Άρα να ευχηθούμε καλό φθινόπορο. Μιας και έχουμε τις τέσσερις εποχές που, το ξαναλέω, φέτος κάτι σαν να καταλάβαμε από φθινόπορο, έτσι. Τώρα από εδώ και πέρα η μέρα μικραίνει, η νύχτα μεγαλώνει, ώσπου η νύχτα να φτάσει στο ζενίθ της κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο, πότε, 22 Δεκεμβρίου, τότε. Για μας τους παλιότερους στη δουλειά, θυμάμαι κάτι συσκέψεις εδώ, πρωί. Υπήρχε λοιπόν ένας συνάδελφος, ο οποίος έμπαινε καμανωτός μες στην σύσκεψη, και τι έκανε, έδινε οδηγίες για το χρηματιστήριο, τότε. Φόρουσε πάντα και ένα γκρίζο κουστούμάκι, πάντα, ήταν έτσι τύπου σοβαρός επαγγελματίας, όχι σαν και εμάς. Αλλά το θυμάμαι την εικόνα. Ήταν τότε διάφοροι εδώ διευθυντές, τον Ατάλο και τα λοιπά, και έμενε μέσα και τους έδινε οδηγίες για το χρηματιστήριο. Τώρα γιατί σας το λέω αυτό? Διότι σαν σήμερα το 1999 αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών, η μεγάλη, που θα οδηγήσει μετά στο σκάνδαλο του χρηματιστήριου, το περιβόητο. Πολλές από τις μετοχές που τότε είχαν εισαχθεί στο χρηματιστήριο αποδείχθηκε ότι ήταν φούσκες, δηλαδή άνευ αντικρίσματος, με εταιρείες χωρίς έργο, αλλά μόνο σκοπό είχαν την ελκυστική εικόνα, εννοείται, στο χρηματιστήριο. Και μάλιστα έβγαινε τότε και ο Παπαντονίου με εκείνο το ωραίο το χαμόγελο, το φωσφοριζέ, και έλεγε αυτό, ότι η εικόνα του χρηματιστήριου αντανακλά την καλή εικόνα της τότε, η πραγματικότητα της τότε, αν θέλετε, οικονομίας. Και μετά έκλεισαν σπίτια, μετά χώρισαν ζευγάρια, μετά είχαμε εγκεφαλικά, είχαμε καρδιακά, είχαμε τα πάντα. Εγώ εν τω μεταξύ θα σας πω όλη την αλήθεια, επειδή δεν τα πολύ καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα, δεν είχα παίξει ούτε ένα ευρώ στο χρηματιστήριο. Παίξει. Επενδύσει είναι το σωστό, αλλά για παίξιμο μιλάμε. Νότι, πες την αλήθεια. Είχες κάνει κάτι στο χρηματιστήριο? Α, ναι, ήσουν από τους χαμένους. Ναι. Έπρεπε να δείτε το ναι του. Με καμάρι το λέει, έτσι. Πώς ένιωσες τότε? Κλάμα. Όχι, εντάξει, ήταν λίγα. Ήταν λίγα γι' αυτό. Εντάξει, δεν τον άκουγες εσύ τον Νικολακόπουλο. Έβγαινε και στα δελτία ειδήσεων εδώ. Είχαμε ειδικό.

άρχισαν τα πειράματα στο Auschwitz. Οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. Ενώ σήμερα το 4,7% των μέσων μηνιαίων αποδοχών για 40 λίτρα βενζίνης. Πόσο παίρνει το δικό σου? 40 πρέπει να παίρνει, είναι μεγάλο αυτοκίνητο, το έχει, σαν να παίρνει πετρέλαιο βέβαια. Ρε εσύ, έβλεπα χθες στο βενζινάδικο που βάζω, το πετρέλαιο είχε πάνω από τη βενζίνη. Έτσι είναι. Όχι ρε φίλε, σε λυπάμαι ρε Νότι. Είδες, πρέπει να σου φέρω με τρυφερά. Πρώτα απ' όλα με κατανόηση. Μετά από τόσα χρόνια που το ήθελες και εσύ τον ντίζελ. Εντάξει, δίκιο έχεις την εποχή που το έβαλες, γιατί μένεις και 800. Γιατί έφυγε το καλώδιο και δεν με ακούω? Κάτσε, πρέπει να κουνήσω. Ξαφνικά κόπηκε η φωνή μου από τα ακουστικά μου. Λοιπόν, ναι, πρέπει να σου φέρουμε με τρυφερότητα. Αλλά οι Έλληνες νιώθουν στην τσέπη τους περισσότερο από κάθε άλλο λαό των χωρών της Ευρωζώνης. Δεν το λέει τώρα αντιπολίτευση αυτό, όχι, όχι, όχι. Παιδιά, βγήκαν στοιχεία από έναν φορέα, έναν ιστότοπο εξειδικευμένο στις τιμές καυσίμων. Και αυτό λέει ότι εδώ στην Ελλάδα, με την άνοδο που έχουμε στις τιμές της βενζίνης, νιώθουμε περισσότερο, έτσι, κάτι αρνητικό στην τσέπη μας, αφού για να γεμίσουμε τα ρεζερβουάρ δίνουμε τα πιο πολλά ως ποσοστό του μέσου μηνιαίου εισοδήματός μας. Δηλαδή, δίνουμε το 4,7 των μέσων μηνιαίων αποδοχών για 40 λίτρα βενζίνης. Αυτό βγαίνει από έναν ιστότοπο. Η χώρα μας είναι στην τρίτη θέση της κατάταξης στο κόστος ανά αποδοχές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού εκτός από τη Βουλγαρία υπολείπεται μόνο της Ρουμανίας. Αυτά εδώ τα ωραία βγήκανε. Βέβαια το λέει πάρα πολύ ωραία Γιαννακίδης, λέει: είναι τόσο ακριβή η βενζίνη που λυπάσαι να την κάψεις. Σκέφτεσαι να την πιείς. Το χέρι λοιπόν για τον οδηγό μπαίνει στην τσέπη βαθιά, σε σχέση με άλλες χώρες που προφανώς με αρνητικές επιδράσεις όλο αυτό το σκηνικό στο σύνολο του μέσου οικογενειακού προγραμματισμού αυτό συνεπάγεται. Εκτός του εξοργιστικού της είδησης, μια τέτοια συνθήκη και ειδικά σήμερα που φαίνεται πως καταγράφεται μια ραγδαία αύξηση των τιμών διεθνώς, μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη δυσμενέστερες επιπτώσεις. Η δε αδυναμία της πολιτείας να δρομολογήσει μέτρα ανάσχεσης της ακρίβειας, αλλά και ανθεκτικότητας, αν θέλετε, του μέσου εισοδήματος, προφανώς θα επιτείνει ένα τέτοιο σενάριο περαιτέρω απομείωσης της αγοραστικής δύναμης του κόσμου και ένα σπιράλ αρνητικών γεγονότων. Είναι αυτό που σας έλεγα πάρα πολύ ωραία προχθές. Δηλαδή, φανταστείτε ότι με κάποιο τρόπο μειώνονται οι μετακινήσεις και τι μπορεί να σημαίνει αυτό και για τα διόδια. Βάλτε το λίγο κάτω. Θα σας είμαι απόλυτα όμως ειλικρινής για αυτό που διαπιστώνω. Εγώ πάντα την ίδια ώρα έρχομαι στο σταθμό. Εκεί γύρω στις 5 και κάτι. Πάντα όταν περνούσα στο κομμάτι από την Γρηγορίου Λαμπράκη προς την Πέτρου Ράλη, είχε λίγο κίνηση. Τώρα βγαίνω απευθείας μονίμως στο φανάρι στη διασταύρωση Πέτρου Ράλη με Κηφισό. Δεν περιμένω ελάχιστα. Ενώ σας το ξαναλέω, πάντα την ώρα που ερχόμουν, γιατί είναι και ώρα εχμής, είναι πολλοί επιστρέφουν από τους δουλειούς και τα λοιπά. Γεγονός που σημαίνει ότι τουλάχιστον την ώρα που εγώ μπορώ να συγκρίνω, η κίνηση είναι πολύ καλύτερη. Πολύ λιγότερη εκείνη την ώρα. Σας το ξαναλέω. Συναντούσα από τη γέφυρα της Πέτρου Ράλη προς την διασταύρωση του Κηφισού κινησούλα. Όχι όμως να είμαι ακινητοποιημένος. Έβλεπα αυτοκίνητα, ρε παιδί μου, μπροστά. Τώρα, σήμερα, και το σχολίαζα με τον εαυτό μου. Κατεβαίνω και δεν βλέπω τίποτα. Πηγαίνω φανάρι του γρου. Με τη μία. Γεγονός που σημαίνει ότι προφανώς και έχουν αλλάξει κάποια δεδομένα. Λοιπόν, έχουμε Νότι Παπαγιαννάκο και σας παρακαλώ, πείτε μια καλή κουβέντα για τον Νότι μας. Πληρώνει πετρέλαιο για το αυτοκίνητο. Δίζελ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα ωραίο μήνυμα. Μια ζεστή αγκαλιά. Ένα νόμο να κλάψει. Είναι διζελόπληκτος. Αυτό εδώ. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Αν μόλις μπήκατε στην παρέα μας και καλώς σας βρίσκουμε, να το πω και πιο σωστά. Λοιπόν, έχουμε τον Νότι στην ρύθμιση του ήχου. Έχουμε Μελίνα Σαμαραδέλη. Νιάτο.

0: στην αρχισταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. Έχουμε την Αργυρό μας, Αργυρό Γεμελιάρη, στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 210-48-00-174. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, πάντα υπογράφει τις μουσικές μας. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέα έως τις 11. Πάντα τρώω το γάμα από το επιθετό μου, γιατί μου είναι δύσκολο να το πω. Οπότε, παιδιά, για λόγους ευνόητους, δεν λέω για Γιατζόγλου, είναι βάρβαρο. Γιατζόγλου, αφήστε το εκεί να υπάρχει. Λοιπόν, από την καλησπέρα μου στον Χρήστο. Γεια σας, κύριε Γιατζόγλου, χαιρόμαστε που σας ακούμε κάθε βράδυ. Έτσι, διαβάζοντας τις ανησυχίες των ειδήσεων για το τσουνάμι της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να θυμηθούμε πριν 4-5 χρόνια τους ίδιους ειδικούς και τους γκουρού που ήταν απόλυτοι στην εξέλιξη και την αναγκαιότητά της, έλεος με όλους αυτούς που καθοδηγούν και αναδεικνύονται τώρα τρομοκρατημένοι με πολλά θαυμαστικά. Την καλησπέρα μου στο Γιώργο. Ποδηλατόδρομους, πεζοδρόμοι, αντιγράφητοι. Δεν έχει ξεκινήσει κανένα, κάποια καμπάνια. Γιατί, βρε φίλε μου, να σου πω κάτι, Γιώργο μου. Οι καμπάνιες δεν είναι. Τι λέω το βράδυ, το πρωί την έχω έτοιμη. Και έτσι. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αποφασιστεί κεντρικά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πάντως, το τονίζεις. Κάποια στιγμή νομίζω ότι ίσως θα αποφασίσουμε. Ίσως το δούμε και θα το δούμε. Να πω την καλησπέρα μου Παπαγιαννάκο, βάστα γερά. Εμείς με χιλιάρια ντεπόζιτα στα φορτηγά, τι να πούμε, έχει δίκιο. Πρέπει να είναι επαγγελματίας οδηγός ο φίλος εδώ πέρα. Δηλαδή, για πες το κόστος, φίλε μου. Έλατε, για να καταλάβουμε και το τι σημαίνει αυτό για τις μεταφορές. Γεια Σόφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου στέλνει κάτι φωτογραφίες με κάτι ωραίες παραλίες, με κάτι ωραία βαρκάκια που έχουν ξοκύλει έξω στην άμμο. Έτσι. Να σε καλά, Σόφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα καλά. Και στην Αναστασία που μου γράφει πρώτη μέρα του φθινοπόρου. Μια εποχή τελειώνει, μια άλλη αρχίζει. Και εμείς κάπου ανάμεσα συνεχίζουμε. Καλό φθινόπωρο, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είπα τους τρόπους επικοινωνίας, αλλά έχουν έρθει μηνύματα. Να ξαναπώ λοιπόν, www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω ό,τι θέλετε. Εμείς με χαρά το διαβάζουμε. Βέβαια, έχουμε και το θαυματουργό Viber πια. 698-123-1003. 698-123-1003. Που εκεί δεν έρχονται μόνο γραπτός μηνύματα, μπορούν να έρθουν και φωτογραφίες, μπορούν να έρθουν και βίντεο και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σας. Νότι μου, ξέρεις τι θέλω, επειδή πιάσαμε, ρε παιδί μου, το θέμα των τιμών. Είπε κάτι ο κύριος Τσίπρας σήμερα, μιλώντας εδώ στην τηλεόραση του Sky. Είπε ότι δεν υπάρχει τομέα σήμερα χωρίς καρτέλ. Στόχος να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μόνο εμείς μπορούμε. Αφήστε το δεύτερο σκέλος. Το σημείωσα κιόλας. Κρατήστε το πρώτο. Και αυτό το σημείωσα. Δεν υπάρχει τομέα σήμερα χωρίς καρτέλ. Πώς ακριβώς το είπε ο κ. Τσίπρας, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky.
1: Εγώ θα σας πω ποια είναι τα καρτέλ.
2: Ξέρω, όλοι μιλάνε για τα καρτέλ. Απευθύνονται στα καρτέλ. Ο κόσμος ακούει για καρτέλ, αλλά δεν έχει μάθει.
1: Ακούει για καρτέλ, αλλά εγώ να σας πω ότι δεν υπάρχει τομέα της οικονομίας σήμερα που να μην υπάρχουν εναρμοσμένες πρακτικές. Δεν υπάρχει. Υπάρχει στα σούπερ μάρκετ, υπάρχει στις τράπεζες. Το μεγαλύτερο καρτέλ. Έχουν και εκπροσώπους, επιτροπή ανταγωνισμού. Τέσσερις είναι και κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Απλώς, ρε παιδί μου, αυτό που το έλεγα και χθες με αφορμή τη δήλωση που έκανε η κυρία Μπακογιάννη. Καλό θα είναι όταν λέμε, ας πούμε, ότι στην κυβέρνηση υπάρχουν υπουργοί που έχουν καβαλήσει το καλάμι και καλά θα κάνουν να το ξεκαβαλήσουν. Ή όταν λέμε ότι παντού υπάρχουν καρτέλ. Καλά θα είναι αυτά τα πράγματα να τα λέμε το όνομά τους. Ή ενδεχομένως και εκεί που πρέπει. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να έλεγε η κυρία Μπακογιάννη ότι εδώ υπάρχουν πράγματα που, αλλά θα πρέπει ο Πρωθυπουργός να τους βάλει σε μια τάξη. Εμένα αυτή θα ήταν η ολοκληρωμένη πρότασή μου. Γιατί είπε χθες η κυρία Μπακογιάννη ότι έχουμε στην κυβέρνηση υπουργούς που είναι στην κοσμάρα τους. Είναι φέροντα αλαζονικά και είναι και πάνω στο καλάμι. Αυτοί συνεχίζουν και είναι και ακόμα σήμερα. Και στην αλαζονία τους και πάνω στο καλάμι. Είναι θέμα του Πρωθυπουργού να ξεκαβαλήσουν. Προφανώς. Το ίδιο λοιπόν και για τον κύριο Τσίπρα. Τι θα πει δεν υπάρχει τομέας χωρίς καρτέλ. Πήγαινε και πες τα. Εκεί που πρέπει. Σε εισαγγελέα δεν ξέρω που πρέπει να πας. Πήγαινε και δώστα αφού έχεις τα στοιχεία. Δηλαδή αυτές οι κορώνες εμένα δεν μου λένε τίποτα. Εκεί θα είναι και οι υπουργοί που είναι καβαλημένοι στο καλάμι. Εκεί θα είναι και τα καρτέλ αύριο που θα ξυπνήσουμε. Καλά θα κάνουμε λοιπόν από τους πολιτικούς να έχουμε μια άλλου είδους απέτηση. Άλλου είδους απέτηση. Ναι, υπάρχουν υπουργοί. Είναι θέμα του Πρωθυπουργού που τους ανέχεται. Αλλιώς σπίτι σου, φίλε μου, μαζί με το καλάμι σου και κάτω και ό,τι θέλεις. Δεν είναι ο υπουργός για να διαπιστώνουμε ότι είναι πάνω στο καλάμι. Ο υπουργός είναι εδώ για μας. Είναι εδώ για τη χώρα. Έτσι. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Και το άλλο για τον κύριο Τσίπρα, ναι, παντού υπάρχουν καρτέλ. Θα υπάρχουν και αύριο. Πήγαινε και δώσε, αν έχεις όλα σωστά στοιχεία αναλυτικά, εκεί που πρέπει. Για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Δεν μπορούν να ακούγονται κορώνες έτσι πάνω από το κεφάλι μας για την καθημερινότητά μας σε τελευταία ανάλυση. Νομίζω.
2: Νομίζω.
0: Την καλησπέρα μου στον Αλέξανδρο από Λευκάδα. Ο κύριος ο Σαράντος Καργάκος, ένα βιβλίο του για το 1821 αναφέρει την ακρίβεια στην αγορά. Από τότε, καλησπέρα και στον Νότι. Το από τότε με πολλά αποσκεπτικά, άρε Νότι, σε κανένα φίρμα. Λοιπόν, στην περίοδο COVID, το χαμηλότερο κόστος πετρελαίου κίνησης ήταν 0,95 λεπτά ανά λίτρο. Φτάσαμε χθες Τρίτη να πληρώνουμε 2,20 ανά λίτρο. Κάνε τα μαθηματικά. Ωραία, καταλαβαίνω. Εγώ, τι μαζί σου. Πας καλά, άνθρωπέ μου. Μαζί σου πανηγυρικά. Νότι μου, θέλω να θυμηθούμε κάτι. Εμείς το είχαμε ζήσει τότε και το βλέπαμε. Να γυρίσουμε χρόνια πίσω και κάτι που βλέπαμε στην τηλεόραση. Και κάτι το οποίο νομίζω ότι σε εμάς που ρέει και λίγο αίμα από εκεί, κάτι σήμαινε. Θες να βάλουμε το σήμα από μια τηλεοπτική σειρά μοναδική?

0: να δω, πάει το μυαλό σας. Ένας το βρήκε, ο οδηγός Νταλίκας. Ελπίζω να μην οδηγείς τώρα, έτσι, και στέλνεις και μηνύματα. Τι ήταν αυτό που ακούσαμε? Για να βάλω τώρα κάτω να δω χρονολογίες και μην μου κρύβετε ηλικίες. Εσείς της γενιάς μου, τι ήταν αυτό που ακούσαμε? Το θυμάστε? Α, το βρήκε και ο Νίκος. Ωραία. Προσπαθεί να δει, να πείσει και το γιο του να δει τη συγκεκριμένη σειρά. Γεια σου ρε Νίκο, πολύ χαίρομαι με αυτό που μου λες. Λοιπόν, τι ήταν αυτό που είδαμε? Γεια σου Σταύρο.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου? Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο καρτζονίκαστέντες.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: www.ktismabathandroom.gr.
2: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Μόδα σε κάθε βήμα.
4: Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγόνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
5: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
2: Η εταιρεία Μπότσιος, με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα, προλαβαίνει τη σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
5: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο Theraplay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων Theraplay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. Theraplay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
6: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Στον αέρα. Να μας περιγράψεις πώς μπορείς εσύ και το μισό Ελσίνκι να πηγαίνετε με το ποδήλατό σας στην δουλειά σας. Βέβαια καταλαβαίνω ότι καλά, εδώ και να βρέχει και να παίρνω με ποδήλατο, το έχεις κάνει λύσα για εδώ για την Ελλάδα. Έτσι δεν υπήρχε ενδεχόμενο. Δεν υπήρχε ενδεχόμενο. Να πω την... στείλε μου όμως έναν αριθμό. Θέλω να μιλήσουμε. Να μας πεις αυτή την εμπειρία. Γιατί αυτό έχει νόημα να το μοιραστούμε. Έτσι δεν έχει νόημα τώρα κάτι άλλο. Και να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο τον Παναγιώτη. Μου λες να αλλάξουμε θέμα, να μιλήσουμε για τις τοιχογραφίες σε ένα παρεκκλήσι εκεί και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Είσαι ο φίλος που τα είπαμε προχθές που μας είπες ότι είχες πάει με αφορμή την επικοινωνία που είχαμε με μια άλλη φίλη ακριβώς στα ίδια μέρη. Εσύ είσαι Παναγιώτη μου, βοήθησέ με για να καταλάβω. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εννοείται ότι ισχύει και το Viber, το 698-123-1003. Περιμένω και φωτογραφίες εκεί, περιμένω και μηνύματα γραπτά και για βίντεο. Τώρα, αν κάποιος φίλος πέρασε από κανένα πρατήριο, επειδή είδα ότι λίγο κάπως έπεσε το βαρέλι, δεν είδα διαφορά στα δικά μου τα πρατήρια που βάζω σε δύο συγκεκριμένα. Έχετε δει εσείς διαφορά ή στείλε μου και μια φωτογραφία μιας ωραίας πινακίδας επάνω με τιμές βενζίνης και πετρελαίου, ειδικά για το ντίζελ, για τον νότι μας. Εντάξει, αν περάσατε τώρα και αν είστε τώρα ή αν θα πάτε τώρα, έτσι. Λοιπόν, εχθές υποσχέθηκα ότι θα δούμε ένα θέμα. Ένα θέμα που προσωπικά το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Πρώτα απ' όλα γιατί ακούσαμε μεγάλα λόγια. Μπήκαμε και εμείς στα μέσα ενημέρωση στη λογική ότι όταν ακούμε τέτοια το κάνουμε και εμείς μεγάλο θέμα. Προφανώς γιατί ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Από την άλλη όμως, επειδή ασχοληθήκαμε και προς το καλοκαίρι με τον καλεσμένο μας, μας είχε προειδοποιήσει τότε ότι δεν ήταν κάτι που θα το βλέπε να συμβεί. Και πόσο μπροστά έβλεπε, γιατί ήξερε το θέμα. Τώρα, έχει όμως και μια ευρωπαϊκή εμπειρία, οπότε θα τα βάλουμε όλα κάτω. Αναφέρομαι βεβαίως στο θέμα ανήλικη και social media. Τελικώς, γιατί η κυβέρνηση δεν προχώρησε στην απαγόρευση. Θα θυμάστε ότι τον Απρίλιο του 26 η κυβέρνηση προανήγγειλε ότι θα απαγορεύσει την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 στα social media. Οι υπουργοί λοιπόν έκαναν τότε λόγια ταυτοποίηση ηλικίας μέσω Kids Wallet, του ίδιου του μηχανισμού δηλαδή που χρησιμοποιείται σήμερα για την πώληση αλκοόλ και τσιγάρων σε ανηλίκους. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με βίντεο του στα social media απευθυνόταν στους ανήλικους, λέγοντας πως το καλοκαίρι του 26 θα νομοθετηθεί η σχετική απαγόρευση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Τι έχει συμβεί τελικά? Νομίζω τίποτα. Και γιατί η κυβέρνηση δεν προχώρησε στην απαγόρευση? Κοντά μας ο κύριος Λευτέρης Χελιουδάκης, τον ευχαριστώ, είναι διευθυντής της ΜΚΟ για τα ψηφιακά δικαιώματα Homo Digitals και είναι κοντά μας γιατί ξέρει το θέμα και έχει και μέτρο σύγκρισης, αν θέλετε, για το τι συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Είστε καλά, την καλησπέρα μου.
8: Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ευγενική.
0: Ό,τι έχω κάνει λάθος να το διορθώσουμε. Εντάξει.
8: Όχι, όλα σωστά. Όλα σωστά. Στον πρόλογο σας εξαιρετικά. Θα μας πάρετε τη δουλειά στο τέλος.
0: Όχι. Προς Θεού. Πείτε μου, γιατί δεν προχώρησε τελικά αυτή η ιστορία? Εσείς μας είχατε πει τότε, αλλά επειδή ήταν καλοκαίρι, ήταν παχές οι μύγες. Εντάξει. Και όλα τα σχετικά, μπορεί να μην το είχαν ακούσει οι ακροάτρες και ακροάτες. Γιατί δεν μπορούσε να προχωρήσει τελικά αυτό?
8: Ναι, δυστυχώς ήταν εξαιτίας της ήδη υπάρχουσας νομοθεσίας που υπάρχει. Είναι μια νομοθεσία που λέγεται Digital Services Act και εκεί λίγο πολύ ο Ευρωπαϊκός Νομοθέτης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να μην έρχεται το κάθε κράτος μέλος, η Ελλάδα, η Ιταλία και ο κάθε ένας από τα κράτη-μέλη και να αποφασίζει το ίδιο τις πρόσθετες υποχρεώσεις, τις νέες υποχρεώσεις που θα έχει κάθε πλατφόρμα, υπάρχει ένα περιορισμό εκεί. Οπότε γι' αυτόν τον λόγο, εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε αναφέρει ότι νομικά δεν θα μπορούσε η Ελλάδα να έρθει να υποστηρίξει ότι θα αναγκάσει μια πλατφόρμα μέσω κοινωνικής δικτύωσης ή οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα να προχωρήσει σε υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων, γιατί άλλα μέτρα θα έχει στην Ελλάδα έτσι, άλλη στην Ιταλία, άλλα στη Σλοβενία και το καθεξής, που ήταν πολύ δύσκολο.
0: Άρα εκ των πραγμάτων, δύο πράγματα συμβαίνουν, αν μου επιτρέπετε. Είναι δικό μου το σχόλιο, δεν θέλω να το χρειαστεί. Ή το ήξεραν και προφανώς ήθελαν να το παρακάμψουν για να εντυπωσιάσουν επικοινωνιακά κάποιοι, όχι μόνο εδώ και σε άλλα κράτη της Ευρώπης, είτε γιατί το θέμα social media και ανήλικη πουλάει πάντα, είτε δεν το ήξεραν. Που αυτό είναι χειρότερο, αν δεν το ήξεραν.
8: Καταλαβαίνω τι λέτε και πιστεύω ότι επειδή έχουν επιτελεία τα οποία κάνουν νομικές αναλύσεις, πιστεύω ότι είναι το πρώτο που λέτε, επειδή υπήρχε αυτή η δυνατότητα να δημιουργήσουν σε τοπικό επίπεδο στο κάθε κράτος μέλος το έντονο debate, το δημόσιο διάλογο για την ανάγκη.
0: Το λέτε εξαιρετικά. Εξαιρετικά το λέτε.
8: Με αυτόν τον τρόπο ήρθαν προκειμένου να πούμε ότι εγώ στα Γαλλία δεν μπορώ να νομοθετήσω, εγώ στην Αυστρία δεν μπορώ να νομοθετήσω τελικά, αλλά υπάρχει το μεγάλο ενδιαφέρον στο κράτος μέλος, οπότε έλα εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει εσύ τη μαγική λύση που είναι και αυτό το νέο νομοθέτημα που ξαφνικά, όχι ξαφνικά, ανακοινώθηκε το καλοκαίρι ότι πρόκειται να δημοσιευθεί και δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία, αν μου επιτρέπετε, πάλι έχει γίνει με πολύ ας το πούμε, παπατσούλικο, αν μου επιτρέπει ο όρος, τρόπο, γιατί ενώ γνωρίζουμε ότι όλα αυτά τα τελευταίες περιόδους, αυτούς τους μήνες, σε εθνικό επίπεδο υπάρχει και μεγάλη κινητικότητα νομικά, δηλαδή έχουμε ανώτατα δικαστήρια στη Γαλλία, ναι, να εκφράζουν την άποψή τους για την νομοθεσία.
0: Και τι λέγεται εκεί, δηλαδή, τι προκύπτει?
8: Αναφορικά με την νομοθεσία που ισχύει τώρα, είναι ξεκάθαρα λίγο πολύ υποχρεώσεις που υπάρχουν, έτσι, δηλαδή το άρθρο 28 αυτής της Digital Services Act και τους μηχανισμούς που έχει κάθε πλατφόρμα στα χέρια της για να καταλαβαίνει αν κάποιο άτομο είναι σε ηλικία κατώτερη των 13 ετών.
0: Μάλιστα.
8: Αλλά η νέα νομοθεσία, το πρόβλημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν ρυθμίζει, δημιουργεί νέα νομοθεσία, υπάρχει αρχή της τεκμηριωμένης νομοθέτησης. Δηλαδή πρέπει να έρθει και με μια εντελεχή μελέτη,
0: ναι,
8: να εξηγήσει ποια είναι τα ρίσκα που ανακύπτουν, ποια είναι τα μέτρα που εμείς λαμβάνουμε, γιατί είναι αναλογικό το μέτρο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί λύνει περισσότερα προβλήματα, να το πούμε απλά, από αυτά που δημιουργεί. Μην σας το πολυλογώς, αντί να υπάρχει κάτι λεπτομερές σε αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία, υπάρχουν δύο ακριβώς παράγραφοι, τίποτα παραπάνω, που λέει ότι λίγο πολύ, επειδή γνωρίζουμε το νομικό πλαίσιο που υπάρχει και επειδή λίγο πολύ αντιλαμβανόμαστε τη σημασία του προβλήματος, δεν χρειάζεται να κάνουμε τώρα κάποια καινούργια εκτίμηση αντικτύπου για τις επιπτώσεις που έχει την νομοθεσία στην κοινωνία μας. Μπορούμε να προχωρήσουμε με την νομοθέτηση αυτή, που ήδη είναι πολύ περίεργο. Το βλέπουμε να το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυστυχώς τελευταία, αλλά είναι πολύ περίεργο με βάση όλο το debate που υπήρχε, όλο το δημόσιο διάλογο.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, το θέμα είναι ξεκάθαρο. Ποια είναι η άποψή σας για το θέμα, επειδή εκπροσωπείτε έναν φορέα που ασχολείται με τα ψηφιακά δικαιώματα, έτσι. Ποια είναι η άποψή σας, λοιπόν, στο κεφάλαιο social media και ανήλικη?
8: Εγώ είναι πολύ περίεργο.
0: Σας κάνω λίγο πιο σταθερά στο σπίτι σας.
8: Ναι, συγγνώμη. Νομίζω ότι το λόγος ο οποίος εστιάζουμε στους ανήλικους θα έπρεπε να μας προβληματίζει, επειδή αυτές οι μεγάλες πλατφόρμες έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο προκειμένου να δημιουργούν εφισμό σε όλους τους χρήστες. Και εγώ που είμαι 35 ετών και μπορώ να μπαίνω σε μια πλατφόρμα στοιχηματισμού, να μπαίνω σε μια πλατφόρμα μέσω κοινωνικής δικτύωσης, να μπαίνω σε μια πλατφόρμα για online ραντεβού, αυτά τα μοτίβα, το infinite scroll, ο τρόπος με τον οποίο μου παρουσιάζονται πληροφορίες, η ανάγκη να μπαίνω στην πλατφόρμα και να ελέγχω συνεχώς τα notifications μου, είναι τα ίδια. Σίγουρα στο μυαλό ενός μικρότερου παιδιού μπορεί να δημιουργήσουν τέτοιες συμπεριφορές, αλλά το ίδιο πρόβλημα δημιουργεί και στους ενήλικους. Οπότε αντί να εστιάζουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως κράτος μέλος, στο πώς μπορούμε να περιορίσουμε αυτά τα στοιχεία των πλατφορμών, τα οποία τα έχουν σχεδιάσει άνθρωποι, δεν είναι σαν κάτι στη φύση που βρίσκουμε, ότι έτσι είναι το αχλάδι, ναι, έτσι είναι το δέντρο, έτσι θα το φάμε.
0: Και οι συγκεκριμένοι έχουν και μια στρατηγική, μια στόχευση.
8: Ναι, ακριβώς.
0: Γιατί προφανώς είναι και στελέχη που ακριβοπληρώνονται ακριβώς για το μυαλό τους, έτσι.
8: Ναι, ναι, είναι οι καλύτεροι στον τομέα του
0: παντοκοσμίου. Ναι, οπότε
8: είναι και προβληματικό το γεγονός, ξέρετε, ότι όλες αυτές οι εταιρείες τεχνολογίας είναι υπέρ τους όλη αυτή η υπέρμετρη ρύθμιση, επειδή ο μεγάλος τα καταφέρνει να επιβιώσει όταν απαιτούνται στρατιές δικηγόρων για να κάνουν τη συμμόρφωσή του. Ο μεγάλος είναι αυτός που θα επιβιώσει όταν όλα αυτά τα μέτρα με τις έξυπνες τεχνολογίες υποτίθεται θα πρέπει ο κάθε πάροχος να αστυνομεύει την πλατφόρμα του.
0: Mm-hmm.
8: Και άλλες μικρότερες πλατφόρμες, οι οποίες είναι από τα κάτω, οι οποίες υπάρχουν για να βοηθούν ίσως κοινότητες να αυτοοργανώνονται, στο Mastodon π.χ. Είναι μια πλατφόρμα που δυστυχώς τώρα θα τεθεί στο επίκεντρο αυτών των νέων μέτρων και θα πρέπει να μας προβληματίσει ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζουμε την νομοθεσία μας, γιατί εν τέλει μόνο οι πολύ μεγάλες πλατφόρμες ίσως θα μπορέσουν να επιβιώσουν.
0: Mm-hmm.
8: Αυτές είναι οι οποίες δυστυχώς έχουν διαμορφώσει σήμερα το διαδίκτυο σε έναν χώρο εθισμού και ιδιαίτερης παρακολούθησης της δραστηριότητάς μας.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Τι ακριβώς κάνετε σε αυτό το φορέα, το Homo Digital? Λέτε, ασχολείστε με τα ψηφιακά δικαιώματα. Μπορούμε να το κάνουμε λίγο, να το αναλύσουμε λίγο απλά για τις ακροάτρες και τους ακροατές μας?
8: Ναι, βέβαια, και ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία. Στην ουσία, έχουμε όλοι τα δικαιώματά μας όπως είναι αναγνωρισμένα. Απλά επειδή οι νέες τεχνολογίες έχουν πει για τα καλά στη ζωή μας, αυτές μας επηρεάζουν, είτε είμαστε στον ψηφιακό χώρο, π.χ. στο διαδίκτυο όταν μπαίνουμε, είτε είμαστε και στο φυσικό χώρο, π.χ. φανταστείτε μια κάμερα που μας παρακολουθεί ενώ βρισκόμαστε σε μια πλατεία. Άρα, με τις δράσεις μας επιδιώκουμε ένα την ευαισθητοποίηση, πηγαίνουμε και κάνουμε εκπαιδεύσεις σε σχολεία μιλάμε σε μαθητές, ακόμα και φοιτητές και χώρους εργασίας για τα δικαιώματά μας και ανάλογα προσαρμόζουμε τις παρουσιάσεις προκειμένου να βοηθήσουμε όλα αυτά τα άτομα να αισθανθούν ως κύριοι δικαιωμάτων. Mm-hmm. Ότι σίγουρα συμβαίνει κάτι το οποίο δεν μπορούν να ελέγξουν απαραίτητα, αλλά έχουν κάποια δικαιώματα στα χέρια τους, έχουν κάποιες ρυθμίσεις στις συσκευές τους που μπορούν να αλλάξουν, κάποιες εναλλακτικές λύσεις. Κάνουμε συνηγορία, προσπαθούμε δηλαδή κάθε φορά, όπως τώρα που έχουμε πει τώρα αυτό το EU Kids Act, να μιλήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να συμμετέχουμε δηλαδή σε δημόσιες διαβουλεύσεις, να γράψουμε γράμματα σε ευρωβουλευτές, σε βουλευτές, να συμμετέχουμε σε διαβουλεύσεις της Ελλάδας και κάνουμε και στρατηγικές νομικές δράσεις. Όταν βλέπουμε δηλαδή ότι μεγάλες εταιρείες ή κρατικοί φορείς παραβιάζουν νομοθεσία, κάνουμε καταγγελίες. Έχουμε και αρκετές επιτυχίες.
0: Ωραία. Πώς σας βρίσκει κάποιος? Προφανώς με τα σχολεία το οργανώνεται κατόπιν συνεννόηση, έτσι. Αλλά μπορεί να είναι τώρα κάποιοι εκπαιδευτικοί στην παρέα μας που θα θέλουν να σας καλέσουν. Πώς σας βρίσκει κάποιος?
8: Είτε στο www.homodigitalis.gr, είτε στο info@homodigitalis.gr, στο email μας. Υπάρχει και στην ιστοσελίδα βέβαια φόρουμ επικοινωνίας. Και ήταν χαρά μας να ήδη έχουμε πολλές παρουσιάσεις στη Μεσσηνία, επειδή μας υποστηρίζει το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Γράμμα Κωνσταντακοπούλου εκεί.
0: Α, ωραία.
8: Έχουμε και κάποιες παρουσιάσεις στην Αττική, στη Θεσσαλία, στο Βόρειο Αιγαίο, με μια υποστήριξη από το Ίδρυμα Λάτσι. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια κάνουμε εθελοντικά τις δράσεις μας. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε βρει κάποιες υπόδειξεις.
0: Υπάρχει. Και είναι σημαντικό ότι τέλος πάντων κινούνται και κεφάλαια προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι.
8: Βέβαια,
0: δεν είναι μόνο έργα, γιατί αυτά είναι και πιο ουσιαστικά. Είναι μάλλον πολύ ουσιαστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε σε επικοινωνία. Ό,τι
8: θέλετε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και να στείλω πολλά χαιρετίσματα και στα τρία νυψάκια μου που παρακολουθούν.
0: Ποια είναι τα νυψάκια?
8: Το Χάρη, το Θεοδόση και την Ειρήνη που μας παρακολουθούν.
0: Πόσα είναι?
8: Είναι μικρούλια. Είναι Τετάρτη Δημοτικού, Δευτέρα Δημοτικού και το άλλο είναι στο προνήπιο.
0: Τι κάνεις αένιες εσείς σε αυτά εκεί, έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Καλή δύναμη.
0: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία. Ακούσατε λοιπόν γιατί δεν μπορούσε να προχωρήσει αυτή η ιστορία και πού βρισκόμαστε σήμερα, έτσι. Για να ξέρουμε και τι λέμε για το θέμα των ανήλικων και τα social media. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα? Doors. Οπότε... People are strange when you're a stranger. Faces look ugly. Τραγουδάρα, έτσι, κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1967.

φυσικά 100,3 αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας. Και καλώς σας βρίσκουμε, καλώς μας βρίσκετε από όπου κι αν μας ακούτε αυτό το βράδυ, Τετάρτη, αμέσα της εβδομάδας, 23 του μήνα. Μπαίνουμε σιγά σιγά προς την τελική ευθεία. Τρόποι επικοινωνίας: www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και βεβαίως ισχύει και το Viber, το 698-123-1003. Προσέξτε τώρα, βγήκε μια έκθεση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία αποκαλύπτει την Άρτα και τα Γιάννενα και λίγο Σίβωτα έχει πιάσει από τις αποκαλύψεις. Παράνομες απευθείας αναθέσεις έργου από Υπουργεία αλλά και από αρμόδιες υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ψευδή στοιχεία από ΜΚΟ για παραμένοντες σε δομές της και για το ιατρικό προσωπικό. Γενικές διευθύνσεις μεταφορών και επικοινωνιών περιφερειών που για μία 12ετία δεν προχωρούσαν σε προβλεπόμενους οδικούς ελέγχους σε φορτηγά και άλλα βαρέα οχήματα, εργασιακοί εκφοβισμοί υπαλλήλων από προϊσταμένους σε κρατική υπηρεσία, παράνομη λειτουργία παιδικών χώρων, κατασκηνώσεων αλλά και κινηματογράφων, μη τήρηση νομιμότητας σε διαδικασίες αναδοχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων. Όλα αυτά και όχι μόνο καταγράφονται λοιπόν στην τελευταία έκθεση καταπέλτη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Να μην τα ξαναπώ, είναι πολλά, αλλά να πω κάποια από αυτά λοιπόν. Οι σχετικές έρευνες έχουν φέρει ως πειθαρχικά υπόλογους 18 δημάρχους, 6 προϊσταμένους γενικών διευθύνσεων, 45 προϊσταμένους διευθύνσεων, 40 υπευθύνους τμήματων υπηρεσιών, 51 αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και 91 κρατικούς υπαλλήλους. Βάλτε δίπλα όσα θαυμαστικά θέλετε. Να μην ξαναπώ τα νούμερα. Ποσότητα. Αυτό κρατήστε. Πολύ. Πάρα πολύ. Το θέμα είναι βέβαια τι προκύπτει ή τι θα βγει από αυτούς τους πειθαρχικούς ελέγχους. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Λοιπόν, βγαίνει λοιπόν αυτή η έκθεση. Ξαναλέω, από ποιον φορέα, από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Είναι εντυπωσιακά για τον κύκλο της ανομίας στο δημόσιο τομέα. Σε ελέγχους λοιπόν σε κατασκηνώσεις βρέθηκαν σε κάποιες από αυτές μη σύνομη έκδοση άδειας λειτουργίας, ελλείψεις σε εξοπλισμό και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, μη διασφάλιση της απαιτούμενης αναλογίας προσωπικού και κατασκηνωτών, λειτουργία ιατρείου ελλιπώς εξοπλισμένου ή υποστελεχωμένου, μη τήρηση πλήρους αρχείου για την ασφάλεια των τροφίμων και του νερού, χρήση μη πιστοποιημένων οργάνων αθλοπαιδιών, απουσία περιφραξής και αντιπυρικής ζώνης σε όλο το μήκος της περιμέτρου κατασκήνωσης. Να το σκεφτούμε λίγο. Αυτό το πράγμα δηλαδή κακώς και λειτουργούσε ως κατασκήνωση. Γιατί αν είχε συμβεί κάτι, μετά θα τρέχαμε κατόπιν εορτής, όπως περίπτωση Μαζονάκη, και θα ανακαλύπταμε τα πάντα. Έτσι. Μα τα πάντα

0: Επίσης, εντυπωσιάζουν ευρήματα από ελέγχους σε νηπιαγωγείο για μη πλήρωση κριτηρίων καταλληλότητας κτηρίου. Δεν ήταν κατάλληλο το κτίριο. Έτσι, αυτό λέει με απλά λόγια. Πραγματοποίηση εργασιών διαμόρφωσης στο κτίριο και στην αυλή χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις. Δηλαδή, πώς βλέπεις ότι κλείνουν σε κάποια μπαλκόνια κάποιες τζαμαρίες, έτσι, το μπαλκόνι, γιατί θέλουν να έχουν περισσότερα τετραγωνικά ιδιοκτήτες. Κάτι τέτοιο έκαναν και στο νηπιαγωγείο. Μόνο που μιλάμε για νηπιαγωγείο, μιλάμε για παιδάκια, μιλάμε για κριτήρια και προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται. Μία έγκριση μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας κτηρίου, καλά που δεν έπιασε φωτιά το νηπιαγωγείο, με απλά λόγια, μία έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας σε νηπιαγωγείο, το ξαναλέω. Και προφανώς αυτό δεν σημαίνει ότι το έκαναν από μόνοι τους. Κάποιοι λαδώθηκαν για να κάνουν τα στραβά μάτια. Διότι προφανώς και υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να πάρει άδεια το νηπιαγωγείο, μέσα στις οποίες είναι και έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας ή η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας του κτηρίου. Κάποιος λαδώθηκε. Κάποιος έκανε τα στραβά μάτια από αυτό που πήγε να κάνει τον έλεγχο, έτσι ώστε το νηπιαγωγείο να έχει τη σχετική άδεια. Ξεκάθαρο. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Και τέλος να πω και το τελευταίο, ότι σε Δήμο έχει διαπιστωθεί σε μια περίπτωση σύναψη προφορικών αναθέσεων από δήμαρχο, αντιδημάρχους και δημοτικούς συμβούλους που οδήγησαν σε έκδοση δικαστικών αποφάσεων συνολικής επιδικαζόμενης αξίας περίπου 200.000 ευρώ. Απευθείας αναθέσεις και από δήμαρχο και από αντιδημάρχους. Προφανώς σε κάποιους δικούς τους, υποψιάζομαι. Λοιπόν, αυτά τα ωραία, αν βάλετε στη μηχανή αναζήτησης έκθεση Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, θα σας πάει και σε σχετικά δημοσιεύματα και στοιχεία για να τα δείτε και μόνοι σας. Πείτε μου τώρα την άποψή σας, έτσι. Εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εννοείται ότι ισχύει και το Viber, το 698-123-1003. Μου λέει ο Αλέξανδρος ο Τρίτεκνος, όχ, στέλνω το μεγάλο μου τα 4 τελευταία χρόνια σε κατασκηνώσεις. Δεν σου λέω, ρε φίλε, ότι όλες είναι έτσι. Αλλά το ότι βρίσκονται κάποιες που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, μου λέει, μόλις με προβλημάτισε η είδηση. Ενώ εγώ ονειρευόμουν την ώρα που θα πήγαιναν και τα άλλα τρία παιδιά. Αλεξάνδρε, δεν το λέω για να κινδυνολογήσω. Μου λέει ο φίλος ο Ιάκωβος, αυτή η κατασκήνωση ούτε ως περίπτερο δεν θα έπρεπε να έχει άδεια. Προφανώς. Προφανώς, τι δεν καταλαβαίνουμε. Το θέμα δεν είναι η κατασκήνωση ως κατασκήνωση. Ποιος έκανε τα στραβά μάτια, ρε παιδιά. Και προφανώς, για να βγαίνει από την έκθεση ότι είναι οι πειθαρχικά υπόλογοι. Τώρα το πειθαρχικά υπόλογοι είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Δεν σημαίνει ότι θα την πληρώσει και κανείς. 18 δήμαρχοι. 18 δήμαρχοι, παιδιά. 6 προϊστάμενοι γενικών διευθύνσεων. 45 προϊστάμενοι διευθύνσεων.
1: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681. 210-72-550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-26349 και στο www.20decor.gr. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Η Rect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Φέτε η είδηση. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: Και για την τηλεόρασή σου, έλα στην κίνηση. Blaupunkt 65 ιντσών στα 600 ευρώ. Hisense 65 ιντσών στα 580 ευρώ. Αλλά και OLED τηλεοράσεις της Samsung 65 ιντσών στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Την κλωτσή δέχθηκε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο άνδρας αναζητείται από την ελληνική αστυνομία. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άνδρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιεράπετρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλο που εσωλώτησε στο σώμα και το κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου που θα προϋπέθεται την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμο ιδιοκτήτη. Διαψεύδει αξιωματούχος του Λευκού Οίκου το δημοσίευμα του Πολίτικου, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων. Νωρίτερα ο Υπουργός Ενέργειας Chris Wright είχε δηλώσει ότι μια τέτοια απαγόρευση δεν θα λειτουργούσε, αντιθέτως θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή της βενζίνης και των αεροπορικών καυσίμων. Πρόσθεσε όμως ότι η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει μέτρα με εθελοντική βάση. Η Ρωσία δεν θα κάνει παύση στον πόλεμο με την Ουκρανία, επανέλαβε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργέι Λαυρόφ, μια ημέρα μετά το μορατόριουμ στα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, το οποίο αναφέρθηκαν χθες οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας. Ο Ρώσος Υπουργός υποστήριξε ότι η Ευρώπη θέλει μια διακοπή προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει για να ανεφοδιάσει με όπλα την Ουκρανία. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα Δωδεκάνησα έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραντικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

ωραίο το άκουσμα και αυτό ατμοσφαιρικό. Έτσι, μόνο να σας πω ότι είναι John Coltrane. Είναι συνθέτης σαξοφωνίστας της jazz. Θεωρείται από τους κορυφαίους μουσικούς του 20ου αιώνα, η τέχνη του οποίου ξεπερνά τα όρια της jazz. Γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα το 1926. Και προσέξτε, το καλοκαίρι του 1955 αποτελεί ένα κομβικό σημείο στην σύντομη αλλά μεστή καριέρα του, γιατί τότε τι έγινε, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον Miles Davis και γίνεται μέλος του συγκροτήματός του. Θα παραμείνει μαζί του για έναν χρόνο, κατά τη διάρκεια του οποίου εννοείται θα διαμορφώσει το δικό του στυλ. Δεν ξέρω, προσωπικά μ' αρέσει αυτή η μουσική για την ώρα, είναι ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει στην κυριολεξία, γιατί εκ των πραγμάτων είναι αργά, πέφτουν κάπως οι τόνοι, το καταλαβαίνετε. Μου λέει ο Ιάκωβος, επειδή είμαι ακόμη γραφείο και φωτογραφίζω κάτι προϊόντα για έναν πελάτη, σε ακόμη τον υπολογιστή και μπορεί να έχω χρονοκαθυστέρηση. Τώρα, όταν το ίδιο το δημόσιο, η αρχή για την διαφάνεια, σου λέει ότι τέτοια διαφθορά στο ίδιο το δημόσιο και μετά έχεις γνωστούς φωνακλάδες υπουργούς στα κανάλια να σου λένε ότι δεν υπάρχει διαφθορά, καταλαβαίνεις, μου λέει, τι παίζει. Παρεπιπτόντως, άντε να δούμε πότε η γέφυρα στον Κορυδαλό θα επιστρέψει στην πλήρη λειτουργία της. Α, πρέπει να σου πω, Ιάκωβε, το εξής. Παρατήρησα τι έκαναν στη γέφυρα και είναι μόνο από τη μία μεριά. Υποψιάζομαι το αντίστοιχο θα κάνουν και από την άλλη. Λοιπόν, στο πλαίσιο ελέγχων που γίνονται προφανώς σε γέφυρες, πρέπει να σας πω ότι αν δείτε να βγαίνουν έξω σίδερα, σημαίνει ότι υπάρχει φθορά. Και επειδή μιλάμε για γέφυρα, δρόμο κτλ., τι έκαναν. Έξισαν όλο το τσιμέντο, εκεί στην άκρη της γέφυρας. Προφανώς ενίσχυσαν τα σίδερα που είχαν βγει για έξω σκουριασμένα και την ξανάφτιαξαν. Αυτό παίρνει καιρό. Δεν είναι κάτι τόσο απλό. Αλλά αυτό πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει σε όλα τα δημόσια έργα σιγά σιγά. Γιατί ξέρετε, η φθορά, η υγρασία, το να τ' άλλο πετάει έξω σίδερα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Αν δεις σκουριασμένο σίδερο έξω από πετό. Δεν είμαι ειδικός, αλλά κάτι μέσα από διαβάσματα, μέσα από ψαξίματα κτλ. Το ξέρουμε ότι αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Μας τα έχει πει και ο κύριος Καρίδης από το Πολυτεχνείο. Λοιπόν, αυτό θα γίνει μάλλον και από την άλλη μεριά. Οπότε, πάμε τώρα από ένα σημείο στην γέφυρα εκεί στην Πέτρου Ράλη. Μάλλον θα πάει και στην απέναντι. Γιατί δεν είναι μόνο η μια μεριά που έχει το πρόβλημα. Να πω την καλησπέρα μου και στον καθηγητή μας, το Φώτη. Μα δεν θα υπάρξει ένα βράδυ που θα τσιγκλήσει, λέει, με τα θέματα που ασχολείσαι. Τέλος πάντων, ας τα καλά λόγια. Να δω το Messenger. Στο έγγραφο που μου έστειλες θα το δω. Θα το δω το Messenger. Θα το δω, φίλε μου. Θα δω, λοιπόν. Θα το δω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, κάτσε, γιατί έχουν έρθει κι άλλα. Στη Ρίτσα δεν είπα καλησπέρα. Και να πω και καλησπέρα και στη Ζωή. Ορίστε. Ζωή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Αυτά λοιπόν για τον Coltrane. Jazz το βράδυ, είναι ό,τι πρέπει ως μουσική. Να ξαναπώ ότι είναι σήμερα η φθινοπορεινή ημερία. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, η πρώτη μέρα του φθινοπόρου. Καλό μας φθινόπορο λοιπόν και επισήμως. Και με τη βούλα, έτσι. Στη συνέχεια η μέρα αρχίζει να μικραίνει, η νύχτα μεγαλώνει, ώσπου η νύχτα θα φτάσει στο ζενίθ. Κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο, οπότε 22 Δεκεμβρίου. Έχουμε και την αλλαγή της ώρας τώρα μέσα στον Οκτώβριο, έτσι. Νομίζω τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου είναι. Αν δεν κάνω λάθος. Άντε, θα κοιμηθούμε και μια ώρα παραπάνω ή θα το γλεντήσουμε μια ώρα παραπάνω έξω Σάββατο προς Κυριακή ξημέρωμα. Το Νότι αυτά δεν τον αφορούν. Έχει μεγαλώσει πια και δεν βγαίνει τα βράδια. Ό,τι έκανε στα νιάτα του τότε που ήταν στα μπαρ. Στα Αμέρικα μπαρ. Λοιπόν, και κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Εγώ είμαι υπέρ της ψυχανάλυσης. Να τα λέμε. Διότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος, ο πατέρας της ψυχανάλυσης, ο Sigmund Freud. 23 Σεπτεμβρίου του 1939. Νευρολόγος, ψυχίατρος, θεμελιωτής της ψυχανάλυσης, η οποία ήταν ταυτοχρόνως μια θεωρία της ανθρώπινης ψυχής, μια θεραπευτική μέθοδος για την ανακούφιση από τις ασθένειές της, αλλά και μια οπτική για την ερμηνεία του πολιτισμού και της κοινωνίας. Ανακαλύπτοντας το υποσυνείδητο, το 1896 ξεκίνησε λοιπόν μια επανάσταση που σφράγισε τον 20ο αιώνα. Λίγες προσεγγίσεις έχουν προκαλέσει τόσο πολλές αντιδράσεις όσο η ψυχανάλυση, ίσως επειδή ήταν η τρίτη μεγάλη ανατροπή στην αντίληψη του ανθρώπου για τον εαυτό του.
Μετά το Κοπέρνικο λοιπόν που έδειξε ότι η Γη δεν είναι το κέντρο του σύμπαντος, αλλά και το Δαρβίνο που ανακάλυψε ότι ο άνθρωπος δεν είναι παρά άλλος ένας κρίκος στην εξέλιξη των ζώων, ήρθε και ο Φρόιντ, αποκάλυψε το υποσυνείδητό μας που κρυμμένο στα βάθη της ψυχής τι κάνει, ενεργεί εν αγνία μας. Και να τα αποτελέσματα. Θεός μου, λέει ο Μάιλς Ντέιβις, ο Ιάκωβος, σχετικά με την αλλαγή της ώρας που είπατε, αυτό το πράγμα πέρυσι δεν συζητάει. Όχι!

κλέβει το μάτι. Το έχω κάπου δεξιά αυτό το χαρτί για να το θυμάμαι. Τώρα κατά τα άλλα, προσέξτε, θέλω τη βοήθειά σας. Είχαμε κάποια στιγμή την εφαρμογή απόδειξη. Τι κάναμε εκεί? Μας έδιναν μια απόδειξη, σκανάραμε να δούμε αν η απόδειξη είναι σωστή ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Παρατηρείται το φαινόμενο, πας κάπου, ειδικά τώρα στα τουριστικά μέρη το καλοκαίρι, έτρωγες κάτι το βράδυ και σου δίνουν μια απόδειξη από το πρωί. από το μπράτς. Ενώ εσύ είχες φάει το βράδυ κοκορέτσι. Υπάρχει μια διαφορά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, τι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή? Την έχετε χρησιμοποιήσει? Εγώ θα σας πω την αλήθεια, την είχα χρησιμοποιήσει στην αρχή. Ξεφούσκωσε μετά η λόξα μου. Είχα βρει μια-δυο περιπτώσεις. Αμέ. Και χωρίς κουκούλα τους έδωσα. Κανονικότατα. Γιατί θα σας πω γιατί. Εμένα με εκνευρίζει η φοροδιαφυγή. Γιατί η φοροδιαφυγή τι σημαίνει? Σημαίνει μέτρα που θα μπορούσαν να έχουν ληφθεί, ας πούμε, για τους συνταξιούχους. Ή μέτρα φοροελάφρυνσης γενικότερα, αλλά επειδή ακριβώς υπάρχει φοροδιαφυγή, πρώτα απ' όλα για μένα δεν υπάρχει κυβέρνηση, ούτε χρώμα, ούτε χώρα, ούτε που δεν τη βολεύει να υπάρχει φοροδιαφυγή, γιατί σε σημαντικό βαθμό κινείται η αγορά έτσι, κατά ψέματα. Φοροδιαφυγή δεν είναι και μαύρο χρήμα αυτά που σας είπα πριν για τους ελέγχους που έγιναν και τα δημόσια πρόσωπα σε αξιώματα, δημαρχαίους και λοιπές δυνάμεις που έκαναν τα στραβά μάτια για τόσα πράγματα και τους ελέγχουν τώρα, θα μου πεις, πειθαρχικό. Μπορεί να μην ανοίξει μύτη. Τώρα, πού ήθελα να πάω? Θα βγει μια νέα ψηφιακή πύλη καταγγελιών που ανοίγει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, αλλά για τις πολύ μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου. Βάζοντας λοιπόν πλέον στο κάδρο και τη νέα διεύθυνση δέος, σοκ και δέος, κρατήστε το δέος, θα είναι νέα διεύθυνση αυτή, η διεύθυνση δέος. Η νέα λοιπόν πλατφόρμα θα συγκεντρώνει, λέει, επώνυμες και ανώνυμες πληροφορίες για πολύ σοβαρές υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος και θα λειτουργεί ως ένα ακόμη ραντάρ της φορολογικής διοίκησης, με τις καταγγελίες να αξιολογούνται, να διασταυρώνονται με διαθέσιμα, εννοείται, στοιχεία και τις πιο κρίσιμες υποθέσεις να παίρνουν το δρόμο για στοχευμένους ελέγχους. Εννοείται και διάφορες άλλες επιχειρησιακές δράσεις. Αυτό το νέο σύστημα λοιπόν ανεβάζει επίπεδο, έτσι λένε, στην μάχη για την φοροδιαφυγή. Το θέμα μου είναι το εξής. Όταν λέμε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, προφανώς τώρα για μένα, μάλλον κάποιος αντίθετος επιχειρηματίας που θέλει να είναι εντάξει, αν διαπιστώσει ότι κάποιος άλλος επιχειρηματίας κάνει τη λαμογιά του, θα τον δίνει. Και καλά θα κάνει να τον δίνει. Αλλά δεν νομίζω ότι μας αφορά τον απλό λαουτζίκο μια τέτοια. Δηλαδή, εγώ τώρα και ο Νότης, ας πούμε, που είμαστε εδώ, τι να ξέρουμε εμείς για μια πολύ μεγάλη ιστορία φοροδιαφυγής ή λαθρεμπορίου? Εκτός Νότη, κι αν είσαι σε μια τέτοια κύκλωμα και μου το κρύβεις. Αλλά δεν θα σου είναι εδώ τώρα και δεν θα μου κλαιγείς και για τον ντίζελ που πληρώνεις. Λοιπόν, τώρα εμάς μας νοιάζει το αποτέλεσμα. Αν μπορέσουν να τις βρουν αυτές τις υποθέσεις, κάτι μπορεί να σημαίνει. Γιατί ναι, αυτό είναι, θα έλεγε κανείς, μια προσπάθεια καταπολέμησης σοβαρής φοροδιαφυγής. Γιατί η σοβαρή φοροδιαφυγή, θυμάστε εκείνη που τη συγχωρεμένη μια γιαγιάκα που έπλεκε τα τερλίκια και την είχαν πιάσει για φοροδιαφυγή? Έτσι, πέθανε τελικά η γιαγιάκα. Λοιπόν, αυτά είναι τα μεγάλα. Το θέμα είναι, δεν ξέρουμε εμείς, δεν ξέρω πώς μπορεί να ξέρει ο απλός πολίτης το θέμα αυτό. Μια πολύ μεγάλη, ας πούμε, φοροδιαφυγή ή κάτι άλλο. Έτσι. Τι είναι αυτό το πανηγύρι που μου έστειλες, φίλε μου? Μου έστειλε ένα σαξόφωνο και τα λοιπά. Όχι σαξόφωνο, κλαρίνο, συγγνώμη. Κλαρίνο είναι, πανηγύρι λέει. Βοήθησε με λίγο να καταλάβω. Από πού είναι αυτή η φωτογραφία που μου έστειλες? Έτσι. Για να ξέρω και τι. Νομίζω ο Ευάγγελος μου το έστειλε. Κάτι από το TikTok. Δεν μπορώ να το πατήσω αυτό. Κάτσε με, είναι και τίποτα και κραγή. Λοιπόν, αλλά πείτε μου εσείς, τι κάνετε με αυτή την ιστορία με τις ελέγχετε τις αποδείξεις ή όλα αυτά γίνονται για να... Α, η Μαρία μου λέει το εξής. Εγώ λέει, και εγώ βγήκα.

βρήκα στο απόδειξη περιπτώσεις που αλλά ποτέ δεν πήρα απάντηση. Το παράτησα κι εγώ. Σε καταλαβαίνω. Η αλλαγή της ώρας έχει καταργηθεί. Περίμενε. Έχει καταργηθεί, μου λέει, από το 17 ή το 18 με στόχο να εφαρμοστεί το 2020, αλλά τους πρόλαβε ο COVID. Α, μάλιστα, και πήγε στις καλένδες. Μπράβο, τώρα κατάλαβα το μήνυμα. Νομίζω ότι, έχει καταργηθεί. Έκτοτε λέει ούτε φωνή ούτε ακρόση. Επειδή πριν είπες δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχει, αλλά δεν εφαρμόζεται. Μάλιστα. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ αναλυτικά και για την ενημέρωση και για το μήνυμα. Με βοήθησες πάρα πολύ. Το διαβάσαμε. Λοιπόν, αυτό σε ό,τι να κάνει με το σοκ και δέος που έρχεται για το οικονομικό έγκλημα. Ενεργοποιείται λοιπόν το επόμενο διάστημα αυτή η νέα πλατφόρμα, αλλά για μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου. Τώρα εμείς, ο φτωχός λαουτζίκος, δεν νομίζω να ξέρει κάτι περισσότερο σε ό,τι έχει να κάνει τώρα τη συγκεκριμένη περίπτωση. Θέλω να μείνω σε κάτι το οποίο μ' άρεσε πάρα πολύ. Η Τασούλα Πιτακίλη έγραψε κάτι στην Καθημερινή υπό τον τίτλο «Το τραύμα της εξαπάτησης». Σήμερα μάλιστα είχα την κουβέντα αυτή με τη μητέρα μου, γιατί κάποια στιγμή με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει «Της έχω απαγορεύσει να πιάνει το κινητό της, εκτός και αν παίρνω εγώ την καλούν, αλλά όταν ακούει μήνυμα και τα λοιπά, της λέω «Σε παρακαλώ πολύ μην το πιάνεις». Μου λέει «Όχι, απλώς μου λέει, μου έχεις πάει στα νεύρα, έρχονται συνέχεια μηνύματα». Και προφανώς, αν πατήσεις, επειδή είναι μηνύματα εξαπάτησης, τα περισσότερα δεν ξέρεις τι θα σου κάτσει. Έγραφε λοιπόν η Τασούλα το εξής, και νομίζω ότι είναι κάτι που μας αφορά όλους. 86 ετών ο πατέρας της, άκουσε λοιπόν στα δελτία για σπήρες εξαπάτησης ηλικιωμένων με τις φωνές υποτίθεται συγγενικών προσώπων, φτιαγμένες από το AI, την τεχνητή νοημοσύνη. «Μην ανησυχείς», μου λέει στην Τασούλα ο μπαμπάς, παιδί μου, είπε στο καθιερωμένο πρωινό τηλεφώνημα, «αν μου τηλεφωνήσει κανείς και μου πει ότι είσαι εσύ η αδελφή σου, για να αποσπάσει χρήματα, θα ζητήσω αποδείξεις». Δηλαδή θα ρωτήσω, «πού ψαρεύαμε τα καλοκαίρια στη Σάμο», ωραίος ο μπαμπάς, «πού είχαμε το ποστάνι μας, τι έκανα την μέρα που βγήκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών και είδαμε ότι η Τασούλα μπαίνει στο πανεπιστήμιο, γελάσαμε», λέει λοιπόν η Τασούλα Πιτακίλη. Μόνο που η κατάσταση δεν είναι καθόλου αστεία. Οι τηλεφωνικές απάτες έχουν λάβει διαστάσεις επιδημίας με θύματα κυρίως ηλικιωμένους, και όχι επειδή είναι αφελείς ή ανίκανοι να κρίνουν, όπως συχνά υπονοεί μια κοινωνία που αντιμετωπίζει την τρίτη ηλικία με συγκατάβαση ή και απαξίωση, επειδή οι απατεώνες γνωρίζουν πως έχουν τον τρόπο να εκμεταλλευθούν τη μοναξιά των ηλικιωμένων, την ανάγκη τους για επικοινωνία, την αγωνία τους μήπως κάτι κακό συμβεί στους ανθρώπους που αγαπούν. Η μητέρα λοιπόν μιας φίλης, λέει την ιστορία η Τασούλα, έπεσε πρόσφατα σε μια τέτοια παγίδα. Έχασε τα κοσμήματά της και κάποια χρήματα που ήθελε να έχει στο σπίτι για μια ώρα ανάγκης. Και οι ηλικιωμένοι το έχουν αυτό, θέλουν κάτι στο σπίτι για μια ώρα ανάγκης. Από εκείνη λοιπόν τη μέρα είναι απαρηγόρητη. Μαζί με τις οικονομίες και κάποια αντικείμενα μεγάλης συναισθηματικής αξίας, έχει στερηθεί και την αίσθηση ασφάλειας και την εμπιστοσύνη και προς τον εαυτό της. Πώς δεν το κατάλαβα? Γιατί τους πίστεψα? Πώς μπόρεσα να κάνω ένα τέτοιο λάθος? Επαναλαμβάνει λοιπόν ξανά και ξανά κλαίγοντας η συγκεκριμένη κυρία. Και κάπως έτσι λοιπόν, ξέρετε, νιώθουν και ντροπή και ενοχή, γιατί αυτά ανοίγουν μια τεράστια πληγή. Και η ντροπή των ηλικιωμένων και η ενοχή τους, αυτοί που νιώθουν. Και το τηλέφωνο από μια γέφυρα επικοινωνίας με αγαπημένα πρόσωπα μετατρέπεται λοιπόν για τους ηλικιωμένους σε μια πηγή φόβου. Γεννάει καχυποψία και μια διαρκή ανασφάλεια που δεν έχει να κάνει μόνο με τα χρήματα. Αφορά την καθημερινότητα των ηλικιωμένων, την αυτονομία, την ηρεμία και τελικά την ποιότητα της ζωής και της υγείας τους. Για φανταστείτε τώρα να είναι μια ηλικιωμένη, ένας ηλικιωμένος να την έχει πατήσει, την ντροπή νιώθει. Πρώτα απ' όλα δύσκολα θα το πει, και από την άλλη τι ενοχή
νιώθει. Είναι αυτό το πώς την πάτησα, πώς δεν τους κατάλαβα. Είναι άλλο να το λέμε εμείς και άλλο να το λέει ένας ηλικιωμένος. Για το ξαναλέω, η κοινωνία μας δυστυχώς τους ηλικιωμένους τους αντιμετωπίζει και με μια απαξίωση και με μια συγκατάβαση. Α, χτυπήσουμε και λίγο τον νόμο. Αλλά ξέρετε, το λέμε μονίμως ότι ο πολιτισμός μιας κοινωνίας κρίνεται από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα ζώα. Έτσι, ξεκάθαρα. Αυτό εδώ. Βέβαια, από την άλλη, τώρα έχουν βγει κάποια στοιχεία ότι η ελληνική αστυνομία για τις χρυσές τηλεφωνικές απάτες θα πάρει 13 μέτρα. Θα δημιουργηθεί ένα εθνικό κέντρο αντιμετώπισης απάτης με τη συμμετοχή της ελληνικής αστυνομίας και άλλων κρατικών αρχών, όπως και εθνικής βάσης δεδομένων με ανάλυση για απάτες. Η σύνταξη ενός πρωτοκόλου έκτακτης ανάγκης κατά των απατών, βάσει του οποίου θα γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες μέσα σε 30 λεπτά. Έτσι ώστε να υπάρχει άμεση διακοπή ροής χρημάτων προς τα κυκλώματα. Δεν ξέρω. Μακάρι. Υπάρχουν τώρα 13 μέτρα, δεν θα κάτσω να σας πω και τα 13, γιατί είναι μια μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη ιστορία. Έτσι. Αυτό κρατήστε το, θα τα δούμε όταν έρθει η ώρα, εννοείται, αναλυτικά. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, 10.30 με την Αθηνά Μαράκη και επιστρέφουμε συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100.3. Μην ξεχνάτε, Viber 698-123-1003, εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί μου σημαίνει ότι θέλετε και εμείς εδώ το διαβάζουμε.

0: Φώτη μου, το είδα αυτό σε σχέση με. Έχει γίνει και θέμα, πρέπει να σου πω. Μου λέει, τι ζητάνε από τους εκπαιδευτικούς για να έχουμε την ευθύνη για τις εκδρομές και όλα σα συμβούν και για τα κτίρια, όπως είπες και εσύ. Πρέπει να είστε και λίγο λογιστές, πρέπει να είστε και λίγο. Τι άλλο, λογιστές, μηχανικοί. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να είστε. Πάντως, αύριο νομίζω ότι μπορούμε να το αναφέρουμε το θέμα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μου λέει η Έλενα, με τα πόθεν έσχες μπορούν να πιάσουν τη φοροδιαφυγή. Δεν μπορείς να δηλώνεις ετήσιο εισόδημα 10.000 και να έχεις 10 ακίνητα σκάφος κτλ. Πόθεν έσχες, πρόσεξε να δεις. Εσύ, ναι, πρέπει να είσαι σε θέσεις.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61613.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου. Εκεί.
4: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
6: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
8: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
9: Μετά τη σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την Οικαία που είχαν ταμπουρωθεί απόψε σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα απειλώντας τη με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο. Στην Πάτρα επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άντρας αναζητείται. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα την 25χρονη πρώην σύντροφό του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Ο δράστης συνελήφθη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: χαιρετώ. Χαμός από μηνύματα, χαίρομαι για την επικοινωνία. Μου λέει η Αφροδίτη. Αφροδίτη μου, θα σου πω κάτι τώρα μεταξύ μας, έτσι. Πρώτα απ' όλα, δεν καταλαβαίνω την ουσία του μηνύματος, θα το διαβάσω, αλλά θα κάνω και το δικό μου σχόλιο. Μου λες, κυρία Τζόγκ, θέλω να επισημάνω ότι οι Έλληνες ηλικιωμένοι προκαλούν συχνά προβλήματα στους νεότερους που αλλού δεν συμβαίνουν, γι' αυτό τους αποφεύγει ο περισσότερος κόσμος. Τι εννοείς, Αφροδίτη μου? Πρώτα απ' όλα, πες μου αν τι έχεις πάθει εσύ δηλαδή από τους γονείς σου που μπορεί να είναι ηλικιωμένοι έτσι από περιέργεια. Ξέρεις κάτι, λίγο να σκεφτούμε το εξής, ότι χτυπάω ξύλο όταν τους χάνουμε. Εμένα δεν μου έχει μείνει και κανείς, μόνο η μητέρα μου έχει μείνει δηλαδή, να είναι καλά γερή δυνατή. Τότε σκεφτόμαστε τι δεν έχουμε κάνει για αυτούς τους ανθρώπους, και ας έχουμε κάνει και τα πάντα. Ή τι άλλο θα θέλαμε να κάνουμε? Δεν το καταλαβαίνω. Το μήνυμά σου, Αφροδίτη, τι θα πει? Έλληνες ηλικιωμένοι προκαλούν συχνά προβλήματα στους νεότερους που αλλού δεν συμβαίνουν και γι' αυτό τους αποφεύγει. Ποιος ο περισσότερος? Τα παιδιά τους. Τι θες να πεις? Ποιος τους αποφεύγει? Ο Ιάκωβος. Αυτό με τις κατασκηνώσεις, τα ένσημα, είναι γνωστό από καιρό. Πέρυσι είχα προσλάβει κάποιον για βοηθό μερικές μέρες τον Νοέμβριο, και εκτός από τα ένσημα που έπρεπε να πληρώσω, ένα ποσό και για παιδικές κατασκηνώσεις. Και ας μην είχε παιδιά ο βοηθός. Μάλλον αυτό είναι τα ρήφα, εξ όσων αντιλαμβάνουμε. Επίσης μου λέει, μπορείς να έχεις 10 κινητά και σκάφος, για αυτό που λέγαμε πριν για τη φοροδιαφυγή, να μην είναι στο όνομά σου και να είναι στο όνομα μιας υπεράκτειας εταιρείας, της οποίας όμως εσύ είσαι διαχειριστής και η εταιρεία στα παραχωρεί για χρήση, ακόμη και με μηδενικό εισόδημα. Βασμένο στα κόλπα, Ιάκωβε, έχεις υπεράκτεια, για πέ, κάτι περισσότερο. Γρηγόρης, η γιαγιά μου λέει έκανε ένα τέτοιο λάθος και της έχει στοιχήσει πολύ. Αγόρασα από τη Λαϊκή μια βαριά γλάστρα και προσφέρθηκαν δύο καλοθελητές να της τη μεταφέρουν. Ενώ λοιπόν οι δύο μπήκαν στο σπίτι με τη βαριά γλάστρα, ένας τρίτος μπήκε από πίσω και έκλεψε όσα χρυσταφικά πρόλαβε. Έκλαιγε για εβδομάδα η καημενούλα. Αγάπη και αγκαλιά, μόνο αυτό. Αγάπη και αγκαλιά. Ο φίλος ο οδηγός στο μετρό. Απ, καλώς τον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γρηγόρη μου, για την επικοινωνία. Την καλησπέρα μου και στη φίλη την Ναταλία που μου στείλε μόλις μήνυμα ότι μπήκε για αυτή στην παρέα μας. Έχασε τα καλύτερα. Λοιπόν, για να πάμε σε αυτό το θέμα που σας έλεγα χθες και το οποίο προφανώς και έχει αρκετό ενδιαφέρον. Γιατί πρώτα απ' όλα στην Γερμανία, ο συνδικαλισμός είναι κάτι άλλο πράγμα. Είναι ένα διαφορετικό πράγμα. Έχουν εκεί κάτι συνδικάτα, όπως σας το έλεγα και χθες, το συνδικάτο IG Metall, που αυτοί δεν παίζουν. Όχι. Εκεί ξεκινάνε κάποιες διαπραγματεύσεις και μπορεί να φτάσουν και μήνες. Αλλά έχουν και μια άλλη λογική για το συνδικαλισμό. Έτσι λοιπόν, βγήκαν στους δρόμους χιλιάδες εργαζόμενοι από τον κλάδο των αυτοκινητοβιομηχανιών. Γιατί ακριβώς υπάρχουν, ας πούμε, κατά καιρούς διαβάζουμε τι κάνει η Volkswagen, ότι έχει ήδη απολύσει κόσμο ή ότι πρόκειται να απολύσει, ξέρω εγώ, να μειώσει τις θέσεις κατά 50.000, ότι μπορεί να κλείσουν εργοστάσια κτλ. Το ίδιο έχουμε ακούσει και για τη Mercedes, για την Porsche, η Audi είναι στο group της Volkswagen, και άλλες μάρκες τέλος πάντων. Και έτσι λοιπόν έγιναν πάρα πολλές κινητοποιήσεις, για τις οποίες θα συνδεθούμε με τη Γερμανία και θα μας ενημερώσει ο αγαπητός συνάδελφος ο Κώστας Αργυρός. Κώστα μου, καλησπέρα από Αθήνα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια.
1: Καλησπέρα από τη Βόλη. Ναι, να βοηθήσω όσο μπορώ.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με αυτή την ιστορία? Κινητοποιήσεις μεγάλες, έτσι, έχουν μπει στη μέση πολύ ισχυρά συνδικάτα, όπως το συγκεκριμένο, και φαίνεται ότι είναι μια ιστορία που θα κρατήσει.
1: Ναι, είναι ένα συνδικάτο που περιλαμβάνει πάνω από 3 εκατομμύρια, 3,5 εκατομμύρια εργαζόμενους. Στον χώρο του αυτοκινήτου είναι περίπου 700.000, 691.000 εργαζόμενοι. Είναι βέβαια ο χαμηλότερος αριθμός των τελευταίων ετών, γιατί από πέρσι και τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά, και με προβλέψεις ακόμα πιο δυσίωνες, έχουμε σταθερά μείωση των εργαζόμενων στον τομέα. Όπως είπες και εσύ, όλες οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες προαναγγέλουν ή προχωρούν σε περικοπές ή σε κλεισίματα εργοστασίων, και έτσι είχαμε χθες αυτή τη μεγάλη κινητοποίηση. 175.000 εργαζόμενοι σε πάνω από 280 σημεία της Γερμανίας, είτε σε εργοστασιακούς πόρους, είτε σε γραφεία εταιριών, είτε σε εκθέσεις αυτοκινήτων, βρέθηκαν και προμηθευτών βρέθηκαν για να διαμαρτυρηθούν, ζητώντας να σταματήσουν οι απολύσεις, να σταματήσουν όλα αυτά τα σχέδια που έχουν εξαγγελθεί. και να επιστρέψει με κάποιο τρόπο η Γερμανία στην κανονικότητα που λέει ότι παραμένει μια μεγάλη παγκόσμια δύναμη στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας.
0: Βέβαια αυτό θα πρέπει να συνυπολογίσουμε την συγκεκριμένη συγκυρία που βλέπουμε τη μεγάλη εισβολή της Κίνας στην ευρωπαϊκή αγορά.
1: Από τη μια υπάρχει μεγάλη εισβολή της Κίνας, από την άλλη υπάρχουν δομικές αδυναμίες, λάθη που έκαναν. Για παράδειγμα η Volkswagen έχει κάνει αρκετά λάθη και αυτό είναι κάτι που το έχουν παραδεχτεί και τα ίδια τα στελέχη της σε ό,τι αφορά επιλογές μοντέλων, σε ό,τι αφορά προβλήματα που είχε στους κινητήρες, ναι. Την κυνηγάει ως ένα βαθμό.
0: Και κάποια σκάνδαλα που είχαν βγει κάποτε, έτσι.
1: Ακριβώς, το Dieselgate δεν είναι.
0: Το Dieselgate, ακριβώς.
1: Τις κόστησε πολλά δισεκατομμύρια. Και επίσης πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Norbert Blume, ο επικεφαλής της εταιρείας, όταν μιλάει για περικοπές, δεν το κάνει γιατί η εταιρεία είχε απολύσεις, είχε ζημίες πέρσι, το κάνει γιατί είχε μείωση κερδών. Δηλαδή, αντί για 3 cent στο ευρώ, θέλει να βγάζει 10, να μοιράζει μετόχους μεγαλύτερα μερίσματα στο τέλος της χρονιάς. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι θα κλείσει κάποια εργοστάσια, αυτό σημαίνει ότι κάποια μοντέλα που δεν πήγαν καθόλου, που προφανώς θα σταματήσουν να παράγονται. Και υπάρχουν διάφορα σχέδια είτε για μετατροπή εργοστασίων σε άλλες κατευθύνσεις, σε άλλους τομείς, uh-huh. με βασικότερη την αμυντική βιομηχανία. Είχαμε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα στο Osnabrück, ένα εργοστάσιο που ως τώρα παράγει και μέχρι τα μέσα του 27 θα παράγει το μοντέλο το T-Roc, το Cabrio, ναι. Το οποίο έχει κι αλλιώς εξαγγελθεί ότι θα σταματήσει να παράγεται.
0: Γιατί δεν πούλησε νομίζω πολύ, έτσι.
1: Γιατί δεν πήγε καλά ακριβώς. Και επειδή προκειμένου να μην κλείσει το εργοστάσιο, επιλέχθηκε μία λύση να μετατραπεί αυτό το εργοστάσιο σε ένα άλλο που θα παράγει εξαρτήματα για τον περιβόητο αυτό ατσάλινο θόλο που προστατεύει από πυράβλους το αντιπυραυλικό σύστημα του Ισραήλ. Υπήρχαν εκεί κάποια προβλήματα γιατί μέσα στη Volkswagen, να πούμε ότι είναι μέτοχος και το μεγάλο επενδυτικό ταμείο από το Κατάρ που είχε αντιρρήσεις γι' αυτό, και έτσι βρέθηκε μια κομψή λύση να περάσει το εργοστάσιο στα χέρια του κρατηδίου του γερμανικού της κάτω Σαξονίας και αυτοί να συνεργαστούν με το Ισραήλ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λοιπόν κάποιες τέτοιες λύσεις. Οι εκτιμήσεις πάντως των ειδικών είναι ότι οι απασχολούμενοι στον τομέα αυτό συνήθως είναι λιγότεροι στην αμυντική βιομηχανία, άρα δεν μπορεί να σωθούν όλες οι θέσεις εργασίας. Από την άλλη, η Γερμανία υποφέρει φυσικά πάντα από το γεγονός ότι έχει πολλαπλασιαστεί το κόστος της ενέργειας.
0: Αυτό ήθελα να πω το εξής, γιατί αυτό πια έχει και κάποιο πολιτικό αποτύπωμα και φαίνεται και από τις γραμμές που κρατάνε κάποιοι. Το είδαμε αυτό και σε εκλογές στα κρατήρια.
1: Έτσι, ναι, ναι.
0: Διότι υπάρχουν και οι ρωσόφιλοι που λένε βρέστα στον Μέρτς με τους Ρώσους να πάρουμε πάλι φθηνό αέριο.
1: Φυσικό αέριο,
0: υπάρχει και μια τέτοια διάσταση.
1: Βεβαίως, ειδικά στην Ανατολική Γερμανία, στο κρατήδιο που έγιναν την Κυριακή εκλογές στο
0: Μεκλενβούργο,
1: ήταν εκεί που έφταναν οι αγωγοί Nord Stream. Έτσι, δούλευαν άνθρωποι εκεί. Έχουν χτιστεί, έχουν δημιουργηθεί τώρα κάποια καινούργια τέρμιναλ για το φυσικό αέριο, το υγροποιημένο που έρχεται στην Αμερική. Αλλά το κόστος του είναι φυσικά πολύ μεγαλύτερο.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό επηρεάζει προφανώς και την παραγωγή, έτσι. Επηρεάζει σαφέστατα, όχι προφανώς.
1: Την παραγωγή. Σαφέστατα. Αντίστοιχα προβλήματα έχει και η χημική βιομηχανία, επίσης πολύ ενεργοβόρα βιομηχανία. Χθες είχαμε την Ευόνικ, μια μεγάλη χημική βιομηχανία, να ανακοινώνει και αυτή περικοπές 3.200 θέσεων εργασίας, από τις οποίες οι 2.150 είναι στη Γερμανία. Και η αυτοκινητοβιομηχανία και η βαριά μηχανουργία, η παραγωγή βαριών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή άλλων προϊόντων, και η χημική βιομηχανία, όλες έχουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα από την ακριβή ενέργεια, από τον κινέζικο ανταγωνισμό.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά από τα προβλήματα που υπήρξαν κατά καιρούς και στις εφοδιαστικές αλυσίδες, είναι και άλλες πρώτες ύλες που καθυστερούν να έρθουν, είτε αυτό αφορά το σταστενά του Ορμούς, είτε αφορά άλλους εμπορικούς δρόμους. Αλλά γενικά η αυτοκινητοβιομηχανία, αυτό που εκτιμούν εδώ στη Γερμανία, είναι ότι έχασε πολύ χρόνο, έχει μείνει πολύ πίσω σε τομείς όπως για παράδειγμα οι μπαταρίες.
0: Και ο ηλεκτρισμός, ο εξηλεκτρισμός μάλλον των μοντέλων κτλ. Όλα αυτά.
1: Τα κινέζικα έχουν μπει για τα καλά στην αγορά. Οι Κινέζοι πια δεν παράγουν μόνο Mercedes και Smart γερμανικά, αλλά παράγουν και δικά τους αυτοκίνητα που είναι πλέον σε επίπεδο τεχνολογίας της άξια. Καμία φορά ακόμα και καλύτερα, δηλαδή η Volkswagen έχει πρόβλημα στην ηλεκτροκίνησή της. Τώρα θέλει να κάνει ένα μεγάλο βήμα να βελτιώσει αυτό το τομέα. Αλλά όλα αυτά φυσικά έχει χάσει πάρα πολύ χρόνο, τους έχουν κοστίσει πάρα πολύ χρόνο.
0: Ακριβώς.
1: Και όλα αυτά φυσικά έχουν επίδραση και στην αγορά. Υπάρχουν και οι δασμοί του Τραμπ, δεν το ξεχνάμε και αυτό. Η Αμερική ήταν μια μεγάλη αγορά για τα γερμανικά αυτοκίνητα και εκεί έχουν μειωθεί οι εξαγωγές λόγω της ανόδου του κόστους μέσα από αυτή την πολιτική των δασμών. Γενικά έχουν συμβάλει μια σειρά από παράγοντες που η Γερμανία αυτή τη στιγμή δεν είναι όπως ήταν κάποτε.
0: Ακριβώς.
1: Μια χώρα ταυτισμένη με τις εξαγωγές αυτοκινήτων. Και το χειρότερο είναι ότι αυτό δεν προβλέπεται σε βάση τα σημερινά δεδομένα να αλλάζει εύκολα και να αλλάζει γρήγορα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Από την άλλη λένε ότι είναι και πολύ ακριβό και το κόστος της εργασίας. Να πω μόνο ότι μπορεί να μιλάνε για προβλήματα, αλλά οι Mercedes επενδύει στο μεγαλύτερο εργοστάσιο της στην Ευρώπη πλέον, στην Ουγγαρία, στο Κέτσελε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που εκεί θα απασχολούνται περίπου 10.000 άνθρωποι, γιατί λένε ότι ενώ το κόστος της εργασίας στη Γερμανία είναι περίπου 50 ευρώ την ώρα, το κόστος μάλλον παραγωγής, όχι εργασίας, το κόστος παραγωγής στη Γερμανία είναι περίπου 15.
0: Εντάξει.
1: Οπότε,
0: προφανώς, γι' αυτό και η επένδυση εκεί.
1: Γιατί πάνε και επενδύουν στην Ουγγαρία. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την Κίνα.
0: Προφανώς.
1: Αλλά υπάρχει και αυτό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Αναλυτικότατο το ρεπορτάζ με πάρα πολλές πτυχές. Έβαλες μέσα πάρα πολλά θέματα.
1: Και είναι πολλά.
0: Έχει πολλές πτυχές το θέμα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, να πω μόνο. Αφροντίτη, σε καταλαβαίνω τι λες. Μου λέει, δεν έχω πάθει, λέει, μόνο εγώ. Αρκετός κόσμος παρεμβαίνουν, λέει, αδιάκριτα. Οι γονείς προφανώς και δεν έχουν κανένα όρο, διαλύουν τη ζωή των νεότερων ανθρώπων. Αφροντίτη, γράψε μου δύο λόγια για την ιστορία σου, αλλά βάζεις όρια. Δεν είναι τόσο απλό. Τι θα πει παρεμβαίνουν αδιάκριτα. Να πω την καλησπέρα στον Γιώργο Ταξί.

0: Όχι. Καταλαβαίνω τι θες να πεις, Γιώργο. Τώρα το πιάσα για το ηλιοστάσιο, αυτό που είπαμε. Ναι, προφανώς από 22 Ιουνίου. Αλλά τώρα από σήμερα εξακολουθεί να είναι μικρότερη από την μέρα. Από αύριο που είπες, η νύχτα θα είναι μεγαλύτερη. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να κάνουμε τώρα κάτι άλλο τελείως διαφορετικό. Γιατί είπα πριν ότι μια κοινωνία, γιατί πιάσαμε το θέμα των ηλικιωμένων, κρίνει το πολιτισμό της από τον τρόπο που φέρεται στα παιδιά, τους ηλικιωμένους αλλά και τα ζώα. Έχουμε έναν φορέα, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Έχουμε ξανασχοληθεί στο παρελθόν. Αλλά επειδή γίνεται μια συναυλία για τα 20 χρόνια, είναι μια μουσική βραδιά για την αξιοπρέπεια των υποειδών. Εκεί θα είναι ο Στέφανος Κορκολής και η μοναδική Σοφία Μανουσάκη. Σοφία Μανουσάκη έχει από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της. Ειλικρινά, από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της. Σε μια επαιτειακή λοιπόν συναυλία στο κτήμα Κοκοτού. Για τα 20 χρόνια του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Υποειδών. Ο Θανάσης Χελιώτης, πρόεδρος αυτού του φορέα, είναι κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Είμαστε καλά, είμαστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και για τον χρόνο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να δούμε λίγο τι ακριβώς κάνετε στο Σύλλογο Προστασίας Υποειδών. Δηλαδή, ποιος είναι ο στόχος ύπαρξης αυτού του συλλόγου?
1: Ο στόχος ύπαρξης ξεκίνησε να δημιουργείται από το 2006 με σκοπό να σταματήσουν οι κακοποιήσεις των υποειδών στη χώρα μας. Uh-huh. Το 2006 υπήρχε μια μεγάλη καταγγελία.
0: Κακοποίησης υποειδών, μπορούμε να δούμε κάποιες μορφές, ας πούμε, που μπορεί να συμβαίνουν ακόμα και σήμερα?
1: Βεβαίως. Κακοποίηση είναι να έχεις ένα ζώο χωρίς να του παρέχεις τα βασικά. Δηλαδή, σωστό κατάλημα, σωστή διατροφή, μόνιμα νερό 24 ώρες το 24ωρο. Uh-huh. Αυτό για παράδειγμα είναι κακοποίηση. Uh-huh. Κακοποίηση επίσης είναι να το δένεις επί 2 ή 3 ημέρες, που πολλοί στις επαρχίες το κάνουν, στο ίδιο σημείο, επίσης χωρίς καμία προστασία και επίβλεψη. Uh-huh. Κακοποίηση είναι το να το αφήνεις ελεύθερο, ειδικά ένα υποειδές, καταλαβαίνεις, έχει έναν όγκο, πολλές φορές μπορεί να ξεφύγει και να βγει στον δρόμο να γίνει ένα τροχαίο. Αυτό είναι κακοποίηση για το ίδιο το ζώο, πέρα από το συμβάν. Γενικότερα ο κόσμος που ασχολείται με τα υποειδή, πολλές φορές υπάρχει πράγματα τα οποία τα περνάει απαρατήρητα.
0: Ναι. Τι καταγγελία είχε γίνει τότε το 2006 και ξεκινήσατε?
1: Το 2006 υπήρχαν 65 άλογα στον Ασπρόπυργο σε μια εγκατάσταση η οποία δεν πληρούσε βέβαια προδιαγραφές. Τα ζώα ήταν κάποια σε ημιθανή κατάσταση. Ο σκοπός αυτού που τα είχε τέλος πάντων ήταν να τα συγκεντρώσει και να τα στείλει ένα φορτίο στην Ιταλία για σφαγή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτή είναι η διαδικασία δυστυχώς εδώ και χρόνια σε ζώα τα οποία πλέον για κάποιους είναι άχρηστα εργαλεία, σταματάνε να κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν, μεγαλώνουν σε ηλικία, έχουν προβλήματα υγείας.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά λοιπόν για τους ιδιοκτήτες πλέον είναι κόστος και καταλαβαίνεις ότι προσπαθούν με αυτό το κόστος να το αποβάλουν.
0: Uh-huh. Από καταγγελία εσείς θα διερευνήσετε μια υπόθεση? Πρέπει να γίνει κάποια καταγγελία σε εσάς δηλαδή?
1: Συνήθως γίνεται καταγγελία σε εμάς. Uh-huh. Στο site μας υπάρχει φόρμα καταγγελιών. Όποιος,
0: να το πούμε το site.
1: Είναι www.sphelphorses.org. Υπάρχει φόρμα καταγγελίας που συμπληρώνεις με τα στοιχεία σου και τα στοιχεία της καταγγελίας. Εμείς την προωθούμε στην αστυνομία και ανάλογα επικοινωνούμε με την κτηνιατρική υπηρεσία ή την εισαγγελία εάν χρειάζεται για να απομακρυνθεί το ζώο άμεσα ή όχι. Δυστυχώς στην Ελλάδα, επειδή το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τα υποειδή είναι ανύπαρκτο, δεν υπάρχει, στηριζόμαστε στις νομοθεσίες περί φυλοζωίας, το 4830 δηλαδή του 2021, που είναι και η βασική νομοθεσία που έχουμε, που αφορά ναι μεν όλα τα ζώα, αλλά δεν μπορεί να εξειδικεύσει τα υποειδή τους κανόνες ευζωίας τους. Άρα έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις στο κομμάτι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή με κάποιο τρόπο θεσμικά πρέπει αυτό να λυθεί στο μέλλον.
0: Τώρα, τι ετοιμάζετε για αύριο Πέμπτη?
1: Για αύριο Πέμπτη, από το 2006 λοιπόν μέχρι το 26 κλείνουμε 20 χρόνια, που πραγματικά 20 χρόνια αγωνίας, λαχτάρας
0: και προσφοράς όμως.
1: Και προσφοράς δεν είναι λίγα χρόνια πραγματικά, γιατί είμαστε ένα σωματείο το οποίο λειτουργεί εθελοντικά. Έτσι λοιπόν, επαιτειακά ξεκινάμε με αυτή την πρώτη μας συναυλία με τον Στέφανο Κορκολή και την Σοφία Μανουσάκη, που τις ευχαριστούμε πάρα πολύ, στο κτήμα Κοκοτού την Πέμπτη, αύριο δηλαδή το απόγευμα, το βραδάκι, στις 9 η ώρα. Τα εισιτήρια είναι μέσω ticket services.
0: Τέλεια. Όπως
1: θέλει, προλαβαίνει να τα προμηθευτεί.
0: Τέλεια. Και ένα ωραία βραδιά.
1: Και αν μπορούμε να σας κάνουμε και δώρο για τη
0: θέληση. Δεν μπορούμε, γιατί δεν μπορούμε. Εδώ δεν μπορούμε να το κάνουμε, δεν έχουμε συνεννοή για το, με το εμπορικό. Δεν γίνεται. Εντάξει, δεν μπορούμε. Δυστυχώς.
1: Αυτό, ο σκοπός είναι καθαρά τα κέρδη να έρθουν σε εμάς, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι σωματείες σαν τον ΕΣΠΗ έχουν πάρα πολλά έξοδα λειτουργικά.
0: Προφανώς.
1: Και πάντα προσπαθούμε γενικότερα να κινητοποιούμε τον κόσμο για να μπορούμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολοκληρώστε.
1: Αυτό.
0: Μια χαρά. Πού είναι οι εγκαταστάσεις?
1: Είναι στο Μαρκόπουλο Αττικής, Μεσογείας.
0: Ωραία, δώστε και την σελίδα σας για να σας βρουν.
1: Είναι στο www.esphelphorses.org.
0: Τέλεια.
1: Αν μπουν στο site μου θα βρουν τα πάντα.
0: Θα το βρουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σκυλάκι πώς το λένε?
1: Είναι τρία.
0: Τρία είναι?
1: Είναι ο Μπέλος, η Αλεξάνδρα και ο Σπίθας.
0: Ωραία. ο Σπίθας είναι ο άτακτος μάλλον, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
0: Αφροδίτη μου, διακρίνω έναν θυμό. Δεν είπα ότι δεν καταλαβαίνω τι εννοείς και δεν με πρόσεξες. Είπα, πες μου δύο λόγια για την ιστορία. Τι λέει, αποδεικνύεται πως δεν έχεις αντίληψη και πως κάνεις αυτή τη σχέση διαφορετικά. Λυπάμαι. Αφροδίτη μου, γιατί ο θυμός? Επίσης, επειδή μιλήσαμε πριν για ψυχανάλυση και όλα, ή μάλλον τα περισσότερα, ξεκινούν από τα παιδικά μας χρόνια. Δεν καταλαβαίνω όμως το θυμό σου και δεν σου μίλησα και με αυτόν τον τόνο. Εντάξει. Και αν σου αρέσει, αν δεν σου αρέσει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Στράτος. Ένας λαός που έχει μεγαλώσει με θαυματουργές εικόνες, ζακέτες, ζώνες κτλ. Πόσο δύσκολο είναι να πέσει θύμα αυτών των τσαρλατάνων γιατρών, υπνοθεραπευτών κτλ. Είναι τυχαίο ότι ο Μαζονάκης ήταν της Εκκλησίας? Το μήνυμα πώς μου ήρθε. Να πω την. Καλησπέρα μου στη Σόφη. Σόφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για την καληνύχτα και για την υπέροχη εικόνα. Να είσαι καλά, γερή δυνατή. Και ευχαριστώ ιδιαίτερως και για την επικοινωνία. Τώρα, κάποια νευράκια δεν τα καταλαβαίνω, ούτε με εδώ για να το λύσω, ούτε είναι και ο καναπές του Δημήτρη η εκπομπή για να λύσω τα ψυχολογικά. Κανενός. Και καμιάς. Εντάξει. Για να είμαστε εντάξει. Λοιπόν, τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Ο Νότης χάρηκε που οι εγκαταστάσεις του Συλλόγου Προστασίας Υποειδών στο Μαρκόπουλο. Όλοι καλοί και είναι συγκεντρωμένοι, έτσι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Να ευχηθώ καλό βράδυ μέσα από την καρδιά μου. Εμείς ευχαριστούμε, Σόφη μου. Εμείς να είσαι πάντα γερή και δυνατή και με αυτή τη διάθεση. Θα τα μαζέψουμε, θα τα ξαναπούμε αύριο το βραδάκι με πολύ χαρά, με διάθεση πάντα για επικοινωνία, με διάθεση να σχολιάσουμε τα πάντα. Ευχαριστούμε τον Νότη, ευχαριστούμε την Αργυρό, ευχαριστούμε την Μελίνα, ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα. Κοντά σας ο Δημήτρης για Τζόγλου, εννοείται για το 2 ώρο που πέρασε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις...
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design. Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.

0: 97,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, αναφέροντας πως έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη αποτροπή. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλει τα ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας, καταλήγουν οι διπλωματικές πηγές. Για μέγιστη υποκρισία κατηγόρησε τον Ταγί Περντογάν ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χρυστοδουλίδης με αφορμή τις χθεσινές αναφορές του Τούρκου Προέδρου από τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ για σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών. Παράλληλα, ο κ. Χρυστοδουλίδης κάλεσε ευθέως τον Τούρκο Πρόεδρο να επιτρέψει την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την ΙΚΕΑ που είχαν ταμπουρωθεί απόψε σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα απειλώντας τη με όπλο. Ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμόν σε ψυχιατρικές κλινικές. Στην Πάτρα επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχθηκε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άντρας αναζητείται από την ελληνική αστυνομία. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άντρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδερμού από το 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες σε όλο της το σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την Επιστροφή των Γλιτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλιπτών του μουσείου στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου που θα προϋπέθεται την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη. Διαψεύδει αξιωματούχος του Λευκού Οίκου το δημοσίευμα του Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες και μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων. Νωρίτερα, ο Υπουργός Ενέργειας Chris Wright είχε δηλώσει ότι μια τέτοια απαγόρευση δεν θα λειτουργούσε, αντιθέτως θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή της βενζίνης και των αεροπορικών καυσίμων. Πρόσθεσε όμως ότι η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει μέτρα σε εθελοντική βάση. Η Ρωσία δεν θα κάνει παύση στον πόλεμο με την Ουκρανία, επανέλαβε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργέι Λαυρόφ, μία ημέρα μετά το μορατόριουμ στα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, το οποίο αναφέρθηκαν χθες οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας. Ο Ρώσος Υπουργός υποστήριξε ότι η Ευρώπη θέλει μια διακοπή προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει για να ανεφοδιάσει με όπλα την Ουκρανία. Εν τω μεταξύ, στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου, Βλάντιμιρ Πούτιν, Κυρίλ Δημήτριεφ, για συνομιλίες με εκπροσώπους της κυβέρνησης Τραμπ, όπως μεταδίδει το Reuters, που επικαλείται πηγές με γνώση των επαφών. Οι επαφές του Δημήτριεφ θα γίνουν στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ και αποτελούν συνέχεια της συνάντησης που είχε ο Πούτιν με τους Αμερικανούς απεσταλμένους, Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, στο Κρεμλίνο στις αρχές του μήνα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα Δωδεκάνησα έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραντικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραντικές καταιγίδες κατά διαστήματα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. 11 και 7 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη 1. 2-10-48-00-170 έως και 4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. skyradio.gr η ιστοσελίδα. Και 698-123-1003. Είναι Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026. Και τίποτα δεν έχει αλλάξει, αλλά και τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Η χώρα συνταράσσεται από τους τσαρλατάνους, από τους ανθρώπους που άλλα λένε και άλλα κάνουν, από όσους προωθούν με κάθε τρόπο τη δίθεν εναλλακτική ιατρική και από εκείνους που αντιστρατεύονται την επιστήμη, είτε στο παρελθόν, είτε και σήμερα, διότι τίποτα όπως λέμε δεν έχει αλλάξει, αλλά και τίποτα δεν είναι όπως παλιά πλέον, διότι η τεχνολογία επιτρέπει να λέει ο καθένας ό,τι θέλει και να γίνεται πιστευτός και αποδεκτός. Σας θυμίζουμε ότι πριν από καιρό μια κυρία έλεγε ότι ήταν μέλος της NASA και είχε γίνει ακόμη και κούκλα. Και πάντοτε υπάρχει μια μάχη απέναντι ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και τα μέσα ενημέρωση. Τα μέσα ενημέρωση πρέπει να εξακολουθήσουν να είναι η ασπίδα στους πολίτες. Δείτε το παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ο Λευκός Οίκος αποφάσισε, επειδή δεν άρεσαν οι ερωτήσεις, να στείλει στην εξορία, να αποκλείσει τηλεοπτικά δίκτυα όπως το CNN, και στη συνέχεια υπήρξε αντίδραση από όλους. Ποιος δηλαδή, από το σύνολο των μέσων ενημέρωση, αλλά έως και εκείνα που θεωρούνται φιλικά απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, που είπαν μέχρι εδώ μπάστα, απέχουμε κι εμείς από την κάλυψη των προεδρικών κινήσεων. Συνεπώς, όταν κάτι υπερβαίνει το όριο, ένας πρόεδρος των ΗΠΑ, είτε ένας πλανητάρχης, ένας υπουργός, ένα κυβερνητικό στέλεχος, υπάρχει κάτι πάρα πολύ απλό. Πρέπει να ακολουθεί μία κόκκινη κάρτα. Να λέει ο καθής ή κάθε μια ότι μέχρι εδώ πάει η συζήτηση, δεν έχει νόημα να έχουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές online σε δημόσια θέα, διότι εκτός των άλλων συνιστούμε και παράδειγμα για όλους τους νεότερους. Και επειδή θα ακολουθήσουν, θα έρθουν οι εκλογές και τα πράγματα θα αρχίσουν να χειροτερεύουν, και επειδή ως γνωστόν το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης γενικά απουσιάζει, αφού συγκροτήθηκε με γνωστές διαδικασίες και δεν υπάρχουν ούτε καν τα 3/5 που απαιτούσε ο νόμος για να λειτουργεί, πρέπει λίγο να δούμε όλοι εμείς τι θα κάνουμε. Δηλαδή, οι πολίτες, καλησπέρα στη στιγμή ότι Πασκάη 100,3 2 10 48 0 170 170 και 4, ο κλασικός τρόπος επικοινωνίας. skyradio.gr η ιστοσελίδα, η πλατφόρμα του Sky, και 698-123-1003 ο αριθμός στο Viber. Επαναλαμβάνω τον αριθμό διότι είναι καινούριος για όλους εμάς, νέος τρόπος επικοινωνίας. 698-123-1003, στέλνετε τα μηνύματα ηχητικά, φωνητικά, φωτογραφίες, δεν παίρνετε τηλέφωνο, αλλά μετά μεταφέρουμε όλοι εμείς. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3, διότι έχουμε πολλές και ενδιαφέρουσες ιστορίες, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν από το μέτωπο της κυβερνοασφάλειας. Σας θυμίζουμε ότι εδώ ως εκπομπή καθιερώσαμε πρώτη στο ρεπορτάζ τα ζητήματα αυτά, καθώς βλέπαμε ότι τα χτυπήματα θα διαδέχονταν το ένα το άλλο. Και δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Μεγάλες εταιρείες, η μία μετά την άλλη, βρίσκονται σε μία κατάσταση να δέχονται επιθέσεις από ανθρώπους που μπορούν να ζητάνε ενδεχομένως λίτρα για να παραφέρουν το δίκτυο ή για να προκαλέσουν μεγαλύτερη ζημιά. Και έχουμε, κυρίες και κύριοι, άλλη μία επίθεση σε έναν πολύ μεγάλο φορέα, ο οποίος βρέθηκε σε μια κατάσταση άμυνας και δεν μπόρεσε να απαντήσει.

0: Πολλές και διαφορετικές ιστορίες. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, το πρώτο θέμα, τα ζητήματα κυβερνοασφάλειας. Φαίνονται περίπλοκα, αλλά είναι απλά. Κάποιοι έχουν τρόπο να μπαίνουν στα ηλεκτρονικά συστήματα, να τα ξεκλειδώνουν και να αντλούν τα στοιχεία μας. Και μετά εμείς τρέχουμε. Περιστατικό ασφάλειας που αφορά μη εξοδετημένη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας, ανακοίνωσε η Scrooge Last Mile. Όπως ενημερώνει η εταιρεία τους πελάτες της από το περιστατικό, επιεράστηκαν δεδομένα που αφορούν τις αποστολές δεμάτων, συγκεκριμένα όνομα, τεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας. Οι Scrooge Last Mile διευκρινίζουν ότι δεν επηρεάστηκαν δεδομένα πιστωτικών καρτών ή στοιχεία πληρωμών ή διαπιστευτήρια, καθώς όπως αναφέρει τα δεδομένα αυτά δεν αποθηκεύονται στα συστήματά της και ως εκ τούτου δεν σχετίζονται με το περιστατικό. Αυτά δηλώνει η εταιρεία. Πάμε στους ειδικούς. Κυρία Νίκη Καταλαγαριανού, ξανά μαζί μας, αναλύτρια κυβερνοασφάλειας. Καλησπέρα σας, κυρία Καταλαγαριανού. Λοιπόν, να δούμε καταρχήν για το περιστατικό, τι στοιχεία υπάρχουν.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πρόσφατο, οπότε ακόμα δεν γνωρίζουμε πολλές πληροφορίες, ναι. Δεν γνωρίζουμε ποιος έκανε την επίθεση, ούτε τον τρόπο με τον οποίο απέκτησαν την πρόσβαση. Φυσικά υποθέτουμε ότι κάποιο κενό υπήρχε στα συστήματα της Scrooge Last Mile, οπότε το εκμεταλλεύτηκαν και απέκτησαν την πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρατε και στις προηγουμένως.
0: Ναι. Υπάρχει όμως ένα κρίσιμο σημείο. Αν μπορούν οι hackers να έχουν πρόσβαση σε πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, δηλαδή στο χρήμα.
1: Για την ώρα, από όσο φαίνεται, τα στοιχεία των συναλλαγών, δηλαδή τραπεζικές κάρτες, κωδική πρόσβαση, και γενικά τα στοιχεία των καρτών, αποθηκεύονται αλλού, αν αποθηκεύονται καν. Ναι.

0: από τα στοιχεία που συνέλεξαν να αρχίσουν το λεγόμενο phishing.
1: Φυσικά. Αυτό είναι μία...
0: Δηλαδή έχει τύχει και συνομιλούνται να συμβεί αυτό. Δηλαδή ήταν μια εταιρεία που παρήγει καφέ, που διανύμει, εμπορεύεται καφέ τέλος πάντων. Είχε δεχθεί κυβερνοεπίθεση και μετά τα στοιχεία απλώθηκαν, εξαπλώθηκαν.
1: Ακριβώς. Αυτός είναι ένας έμεσος τρόπος, ο οποίος υπάρχει κίνδυνος αυτός σε οποιαδήποτε κυβερνοεπίθεση που έχει σε εταιρεία που έχει πελάτες. Ναι. Και τώρα αυτό που μπορεί να γίνει είναι μέσω των στοιχείων των προσωπικών που πήρανε, που συμπεριλαμβάνουν και email, τηλέφωνο κτλ. Να υπάρξουν στοχευμένες απάτες μέσω του email ή του κινητού, το λεγόμενο phishing στο email ή smithing στο κινητό, με SMS, γιατί γνωρίζουν ότι πολλά από τα θύματα περιμένουν δέματα, οπότε θα προσπαθήσουν πιθανόν να εκμεταλλευτούν αυτό το γεγονός.
0: Ναι, τα θέματα και τα οποία από τα θέματα είχαν ξεκινήσει πολλές περιπτώσεις phishing πολλά χρόνια πριν. Ήταν το πρώτο πεδίο στο οποίο ενεργοποιήθηκαν με μηνύματα τα οποία δήθεν έρχονταν από τα ΕΛΤΑ.
1: Ακριβώς. Μπορεί πολύ εύκολα να έρθει ένα μήνυμα ότι, για παράδειγμα, το δέμα που δεν παραδόθηκε λόγω κάποιου προβλήματος, πληρώστε ένα ποσό, να βάλει κάποιος την κάρτα του για να πληρώσει αυτό το ποσό και έτσι να πάρουν τα τραπεζικά του δεδομένα.
0: Ναι, όταν βάλει, τι γίνεται μετά, κύριε Καταλαριανού, όταν βάλετε τραπεζικά του δεδομένα? Εξαφανίζονται τα λεφτά?
1: Τα λεφτά, αν κάποιος, για παράδειγμα, βάλει τα στοιχεία της κάρτας ή τα στοιχεία του e-banking, αμέσως, αν έχει βάλει, για παράδειγμα, τα στοιχεία της κάρτας, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία αυτά και να κάνουν άμεσα αγορές ή πληρωμές προς τον εαυτό τους. Αν με τα στοιχεία του e-banking μπορούν να μπουν μέσα στο e-banking και να στείλουν τα χρήματα σε άλλους λογαριασμούς. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνει κάποιος μόλις το συνειδητοποιήσει είναι να μιλήσει κατευθείαν με την ίδια την τράπεζα όσο πιο άμεσα γίνεται και να μπλοκάρει την κάρτα, να αλλάξει κωδικούς e-banking ή ακόμα και να ακυρώσει την κάρτα του.
0: Ναι. Άρα χρειάζεται, μόλις το αντιληφθεί κανείς, μια άμεση αντίδραση, αντιμετώπιση. Διαφορετικά τα κλαίνε τα χρήματα από την κατάσταση.
1: Ακριβώς, και σε περίπτωση που έρθει τέτοιο μήνυμα, γιατί δεν ξέρουμε αν είναι πραγματικό ή όχι, όντως κάποιο πρόβλημα με το δέμα, καλύτερα κοιτάμε κατευθείαν την ίδια την πλατφόρμα για οποιαδήποτε πληροφορία.
0: Ναι. Δεν παραμένουμε δηλαδή στην πληροφορία που δίνει το σύστημα. Μάλιστα, είναι κατανόητο. Και όπως λέτε, επενδύουμε στην πρόληψη.
1: Ακριβώς.
0: Για να μην τα χάνουμε αργότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Κυρία Νίκη Καταλαριανού, είναι αναλύτρια κυβερνοασφάλειας, 11 και 17 πρώτα λεπτά.

0: Σας άρεσε αυτή η θεματολογία, κυρίες και κύριοι, δώστε μας και τις δικές σας απαντήσεις. Τι θα θέλετε να ακούτε από την εκπομπή, 2-10-48-00-170 ως και 4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr, η ιστοσελίδα. Μετά τις 11.30 έχουμε και ένα νέο βιβλίο της εκδόσης Μετέχουμε, το οποίο θα κληρώσουμε ένα αντίτυπο. Καλείτε, θα άρχισε να καλείτε στο 2-10-48-00-170 ως και 4 για να λάβετε μέρος στην διαδικασία. Και αργότερα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα φιλοξενήσουμε και ακροατές στον αέρα, αφού θα υποδεχτούμε τηλεφωνικά απόψε εκτάκτως την Δόκτωρα Αλεξάνδρα Πάλι. Είναι ψυχολόγος και υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα ζητήματα για να κουβεντιά, για να σας παρουσιάσουμε και απόψε. Παραμένουμε στα θέματα, κυρίες και κύριοι, της τρέχουσας τεχνολογίας και σε λίγο θα πάμε στην τηλεόραση, γιατί εκεί υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες εξέλιξεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδίαζαν έφοδο σε κινέζικο πλοίο μετά από λάθος της τεχνητής νοημοσύνης. Η επιχείρηση ακύρωσε την τελευταία στιγμή όταν αξιωματούχοι διαπίστωσαν ότι η αναφορά για εξαρτήματα πυρηνικών όπλων με προορισμό το Ιράν ήταν λανθασμένη. Ο κ. Βασίλης Βεσκούκης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είναι μαζί μας. Καλησπέρα και καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Δείχνει να είναι ανεξέλεκτη τεχνητή νοημοσύνη.
1: Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, αλλά υπάρχουν πολλές ειδήσεις οι οποίες είναι περίεργες σε αυτή την κατεύθυνση, ναι. Και επειδή είναι κακές ειδήσεις, όλες οι κακές ειδήσεις τραβάνε την προσοχή.
0: Η αλήθεια είναι
1: η διατύπωση είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη έβγαλε συμπέρασμα από στοιχεία και πληροφορίες, όπως λέει το δημοσίευμα, αόριστες λέξεις και περιέργως αόριστες όταν μιλάμε για ένα αντικείμενο που συνέχεια μιλάμε για δεδομένα. Το chatbot, λέει, έδωσε

0: στοιχεία ή ερμηνεία για το φορτίο του πλοίου. Προφανώς, κύριε Κοφόπουλε, δεν έχουμε στοιχεία για να πούμε για το συγκεκριμένο. Έχουμε όμως να επιβεβαιώσουμε αυτό που είχαμε πει στο παρελθόν, ότι ο μεγαλύτερος πελάτης της τεχνητής νοημοσύνης και μια αγορά που μπορεί ενδεχομένως να της δώσει όλα τα δισεκατομμύρια που ζητάνε οι τεχνοολιγάρχες είναι ο πόλεμος. Ναι. Δεν μας αρέσει, αλλά αυτό ισχύει. Ο πόλεμος χρειάζεται εχθρούς και τα υπόλοιπα τα φαντάζεστε. Να θυμίσουμε επίσης ότι υπάρχουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που είναι εξειδικευμένα στον πόλεμο, όπως αυτό κάποιες εταιρείες με το όνομα Palantir, το οποίο αναλύει με τεχνητή νοημοσύνη τα τόσα πολλά δεδομένα και μας λέει αν πρέπει ή όχι να κάνουμε επίθεση. Ναι. Θα πείτε ότι και παλιότερες τεχνολογίες, όπως οι πολεμικές μηχανές των Ρωμαίων, χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο και μετά χρησιμοποιήθηκαν για κάτι καλό. Και οπότε είναι αναπόφευκτο αυτό να συμβεί και με την τεχνητή νοημοσύνη. Θα σταθώ, κύριε Κουφόπουλο, στο αναπόφευκτο, γιατί είναι σαν να μην πήγαμε ποτέ σχολείο, σαν να μην ακούσαμε ποτέ ότι πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη του παρελθόντος, και γι' αυτό διδασκόμαστε ιστορία, και σαν να είναι το παρελθόν μια ταινία που απλώς την είδαμε και αν γυριστεί σε ταινία θα το ξέρουμε κάτι από την ιστορία και όπως μας το δώσουν, διαφορετικά δεν ξέρουμε τίποτα. Γιατί η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τον πόλεμο είναι εφιαλτική. Όχι μόνο γιατί μπορεί να κερδίσει ο άλλος, όποιος και να είναι ο άλλος, αλλά γιατί δεν θα κερδίσει κανείς από οποιονδήποτε πόλεμο με τα σημερινά όπλα, και αυτό οφείλουμε να το γνωρίζουμε. Ο καθένας από εμάς οφείλει να το γνωρίζει και οι εκπρόσωποι που επιλέγουμε, αντί να επιλέγουμε celebrities. Και αντί να επαγρυπνούμε, δείτε τι ποσοστό του τηλεοπτικού χρόνου καταναλώνουμε σε ποια θέματα. Δεν θέλω να πω παράδειγμα για να μην γίνω γραφικός. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι ειδήσεις, όπως αυτή που συζητάμε τώρα για την επιθετικότητα της τεχνητής νοημοσύνης και για τα κακά που μπορεί να μας κάνει και για τον πόλεμο και όλα αυτά, τελευταία πυκνώνουν. Είτε αξιοποιούνται για τον πόλεμο, είτε για τις επενδύσεις, είτε για κάτι άλλο, με κάποιο τρόπο συστηματικά τελευταία πυκνώνουν. Το εντυπωσιακό είναι η απάθεια με την οποία εκλαμβάνονται τα πάντα, όλες αυτές οι ειδήσεις, από τους περισσότερους από εμάς.
1: Αυτό έχετε πει, σαν ταινία είναι, σαν να θεωρούν ότι είναι
0: ένα σενάριο.
1: Και το οποίο μάλιστα το έχουμε δει.
0: Είναι τρομακτικό. Ο Τραμπ διώχνει το CNN από το Λευκό Οίκο και η είδηση περνάει στα ψηλά. Δεν του άρεσαν, λέει, τέτοιες ειδήσεις. Και επικρατεί για άλλη μια φορά στην ιστορία η αλήθεια του ισχυρού που καλλιεργεί συστηματικά την αναγκαιότητα του πολέμου για τον οποίο χρειαζόμαστε καλύτερη τεχνητή νοημοσύνη. Για να μην κάνει λάθη, για να πατήσει τη σκανδάλη τη σωστή στιγμή. Ενός πολέμου, ξαναλέω, τα αποτελέσματα του οποίου δεν θα είναι ταινία όπως αυτές που οι ίδιοι μας έχουν συνηθίσει να βλέπουμε για ψυχαγωγία.
1: Ναι, η αλήθεια είναι πως αυτό το σενάριο σε ταινία το έχουμε δει. Προσπαθώ να τη θυμηθώ.
0: Πάρα πολλές φορές.
1: Το κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη είναι πάντως ένας πύραυλος, φεύγει ένα πυρηνικό υποβρύχιο, η δείχνει ότι φεύγει και τα λοιπά και δεν μπορούν να το ελέγξουν και ξεκινάει εκεί ένας άλλος κύκλος αγωνίας. Για θέλει καλό είναι εδώ όμως.
0: Και πάντα την τελευταία στιγμή μαντεύστε ο καλός σώζει τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Το θλιβερό είναι, και με αυτό θα ολοκληρώσω αν με επιτρέπετε.
1: Εσείς πάντως επιμένετε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ καλό εργαλείο. Και απλώς
0: η τεχνητή νοημοσύνη επιμένω ότι είναι πολύ καλό εργαλείο, αλλά καταλαβαίνετε ότι ο πόλεμος, παρά το ότι είναι πολύ καλό εργαλείο, σε όλα τα πολύ καλά εργαλεία, ο πόλεμος είναι ο καλύτερος πελάτης. Άρα πρέπει με κάποιο τρόπο να στρέψουμε τη χρήση της σε διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Το θανατηφόρο δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη, είναι η απάθεια, κύριε Κουφόπουλε. Και η καλύτερη απολογία, δυστυχώς, που εμείς έχουμε για την απάθειά μας, θα μου επιτρέψετε να θυμηθώ μια φράση του Βασίλη Διαμαντόπουλου στο «Μάθε παιδί μου γράμματα», που σε κάποια φάση, μιλώντας στο γιο του, που έχει επαναστατήσει, ξέρετε γιατί, λέει κάτι του τύπου «Ναι, έτσι είναι, κάνω ανοησίες, αλλά αυτοί είναι οι φίλοι μας».
1: Ναι. Έδειξε τι ώρα που το θυμηθήκατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky, Βασίλης Βεσκούκης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στιγμιότυπα Sky 100,3. ακροατών. Θα συμφωνήσω απόλυτα με την τώρα Μπακογιάννη, γράφει ο Γιώργος Καραπουλάκης, που είναι η πιο σοβαρή φωνή μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Οι ορισμένα καβαλημένα καλά είναι τη κυβέρνηση. Ποιο να είναι άραγε το κοινό σημείο όλων αυτών που έχουν δει εξουσία και νομίζω τα κάνουν ότι γουστάρουν. Το ακροδεξιό του παρελθόν μου, ο δάσκαλο καθίζει, δεν ξεχνιέται η μεγάλη του λαό σχολή. Χέρι-χέρι, γράφει ο Γιώργος Καραπουλάκης. Πώς το λέει ο Μάνος Βουλγαρίνος, μεταφέρω, δεν υιοθετώ. Περιμένουμε και τα μηνύματά στο skyrady.gr στο 2148-0174 και στην και στο Viber στο 698-123-1003, νέος τρόπος επικοινωνίας. Αν θέλετε να βγείτε και μετά στον αέρα του σταθμού μετά τις 12.30, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για να σας φιλοξενήσουμε στον αέρα του Sky. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 210-48-0174. Από αυτήν την κλασική γραμμή μπορούμε να επικοινωνούμε και απόψε. Έχουμε για τις επόμενες ημέρες, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Καταρχήν θα δούμε, κυρίες και κύριοι, με την επόμενη Κυριακή στην ΟΒΑ έρχεται μια ταινία που λέγεται «Τελευταία κλίση» και βασίζεται σε ένα πραγματικό γεγονός, την υπόθεση Σόριν Ματέιν. Εδώ έχει γίνει ταινία από την Τάνγκουιρ, λέγεται «Τελευταία κλίση», σε σκηνοθεσία του Σερί Φράνσις και σενάριο του ιδίου και της Κατερίνας Μπέι. Παίζουν Ορφέας Αυγουστίδης, Μαρία Φλιώτου και Γιώργος Μπένος και άλλοι πολλοί. Είναι μια ιστορία που έρχεται από το παρελθόν και πλέον έχει και την μορφή ταινίας. Για όσους τη θυμούνται, ήταν μια πάρα πολύ σκληρή υπόθεση. Δεν έχουμε δει όμως την ταινία. Στους κινηματογράφους είναι σε κάθε περίπτωση αφορμή για να την παρακολουθεί.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
7: Με συμπαγείς γραμμές και να χτυπήσουν με γρήγορες αντεπιθέσεις. Εάν η Ελλάδα θέλει να κάνει την έκπληξη σε γερμανικό έδαφος, θα πρέπει να επιδείξει ηγετικές ικανότητες στην άμυνα και τελειώματα με κρύο αίμα στην επίθεση από έναν παίκτη όπως ο Βαγγέλης Παυλίδης.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 2027 από την γηνοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την ΙΚΕΑ που είχαν ταμπουρωθεί απόψε σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα απειλώντας την με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο. Στην Πάτρα επίθεση από τον πρώην συντροφό της κατηγγείλε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άντρας αναζητείται. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα την 25χρονη πρώην σύντροφό του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Δημάγριο ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Ο δράστης συνελήφθη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στιγμιότητα Πασκά 100,3, 2-10-48-0-1-170 έως και 4, το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα και έχουμε και αριθμό στο Viber 6-9-8-1-2-3-1-0-3. Καλείτε, αφήνετε τα μηνύματα, χρειάζεται τον αριθμό, διότι κυρίε και κύριοι, σε λίγο θα περάσουμε και σε ένα διαφορετικό βιβλίο, το οποίο μπορείτε να το διεκδικήσετε και εσείς, γιατί θα ακολουθήσει κλήρωση με τη γνωστή διαδικασία, αφήνοντας το ονοματεπώνυμό σας στον τηλεφωνικό αριθμό. Πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, μια υπενθύμηση, διότι το ξεχάσαμε. Καθημερινά και σχεδόν την περασμένη Δευτέρα έχει έρθει μια νέα σειρά του Αντώνη Κλεοπάτρα. Είναι καθημερινή κοινωνική δραματική αισθηματική σειρά. Είναι δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνη και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία του στο ίδιο κτίριο, έχουν τις σχέσεις τους κτλ. Ασχολούνται με σοβαρές υποθέσεις, αλλά τι έχουνε. Τι χτίζεται μεταξύ τους, ένα υπόγειο φλερτ. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, διότι προσελκύει το κοινό. Οι υποθέσεις καμιά φορά είναι και πολύ σκληρές των διαζυγίων, αλλά έχει και την χαρούμενη κομική διάσταση της ιστορίας των δύο, του ακροάτης Κλεοπάτρας και του Αντωνίου. Όχι ο Αντώνης ο δικός μας. Το θυμάστε τον Αντώνη, τον όθο γιο του Φαραώ. Αρνίκη, παρέθεσε τον ακροατή. Ναι, μην μπερδεύεστε. Εδώ είναι σειρά. Δεν είναι ο άλλος. Κλείνει παρέθεση. Είναι κάτι δικά μας μαζί με τον Όθη που είναι παλιός. Λοιπόν, όλα αυτά. Αντώνης Κλεοπάτρα, τηλεόραση Sky 6.30 το απόγευμα. Είναι η απόλυτη προοπτική. Σε αυτό τον πρώτο κύκλο της πρώτης εβδομάδας εμφανίζονται επίσης ο Αποστόλης Τότσικας και η Κατερίνα Γερονικολού. Λοιπόν, πάμε τώρα κυρίες και κύριοι σε ένα βιβλίο το οποίο μπορείτε να διεκδικήσετε εσείς. Ο χρόνος ξεκινά από τώρα. 2-10-48-0-170-4. Ένας ακροατής, μια ακροάτρια, μετά από κλήρωση που θα κάνει ο Νότης Παπαγιαννάκος, θα κερδίσει το βιβλίο. Λοιπόν, είναι ένα ποτάμι ζωντανό, ένα ταξίδι ζωές των ποταμών του κόσμου. Ο πολυβραβευμένος Βρετανός συγγραφέας Ρόμπερτ Μαρκ Φάρλαν, συγγνώμη, το διάβασα ελπίζω σωστά, επιστρέφει με ένα θαυμάσιο βιβλίο που θα αλλάξει την οπτική των αναγνωστών, ο μεταφραστής του, ο κ. Μιχάλης Μακρόπουλος, είναι εδώ μαζί μας για να μας δώσει περισσότερα. Έχει προηγηθεί ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, αν το έχετε διαβάσει, είναι η Υπογεία, το οποίο είναι ένα ονειρικό ταξίδι κάτω από τη γη. Καλησπέρα σας, κ. Μακρόπουλε.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Είστε καλά?
1: Καλά, καλά, μια χαρά. Σωστά το διαβάσετε, Μακφάρλαν.
0: Ναι, ναι. Ξέρετε, όσο μεγαλώνουμε τα γράμματα αρχίζουν και χορεύουν καμία φορά. Λοιπόν, υπάρχει ένα ερώτημα, αν είναι ένα ποτάμι, είναι ένα ποτάμι ζωντανό?
1: Είναι. Αυτό αναρωτιέται ο Ρόμπερτ Μακφάρλαν και απαντά πως είναι.
0: Ναι.
1: Με έναν τρόπο ανημιστικό θα μπορούσε κανείς να πει. Ταξιδεύει ανά τον κόσμο, επισκέπτεται ποταμούς, ένα είναι σημερινό στο Κουαδόρ, στο δάσος Λοσέντρος, ένα στο Τσενάι στην Ινδία, ένα μολυσμένο ποτάμι, και στον Καναδά ένα ποτάμι ιερό για τους Ινδιάνους του Καναδά που κινδυνεύει, γιατί εκεί σχεδιάζεται να φτιαχτεί ένα φράγμα για υδροελεκτρική ενέργεια. Μιλάει με ακτιβιστές στις τρεις αυτές περιοχές. Γνωρίζει ντόπιους, ανθρώπους που νοιάζονται για τον τόπο τους και παλεύουν να τον κρατήσουν αλόβητο, και μεταφέρει αυτή την εμπειρία, την ταξιδιωτική και οικολογική, με έναν τρόπο γλωσσικά θα λέει κανείς ποιητικό. Προσπαθεί ο Μακφάρλαν, ειδικά στην αρχή και το τέλος του βιβλίου, να δώσει ένα ρυθμό στο κείμενό του που κατά κάποιον τρόπο προσυδειάζει στη ροή ενός ποταμού, παρασέρνοντας κατά κάποιο τρόπο τον αναγνώστη στον τρόπο που κυλάει ένα ποτάμι.
0: Α, πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Ωραίο έβριμα.
1: Ναι, είναι ένα γλωσσικό έβριμα. Έτσι λέει ο Μακφάρλαν, ο τρόπος που γράφει, αν και δοκιμιογράφος, ο τρόπος που γράφει είναι, θα έλεγα μάλλον λογοτεχνικός, και στην Υπογεία έτσι είναι. Ο ίδιος διαβάζει πάρα πολύ λογοτεχνία και αυτό φαίνεται στη γραφή του. Είναι ένα βιβλίο που ουσιαστικά είναι συνδυαστικό. Είναι ταυτόχρονα ταξιδιωτικό, σαφώς είναι οικολογικό και είναι και πολλά άλλα πράγματα ταυτόχρονα. Και μια γνωριμία με ανθρώπους των περιοχών εκείνων. Αυτά τώρα τα λέω εντάχει, γιατί εντάξει, προφανώς έχουμε λίγο χρόνο. Ναι, ναι, και δεν μπορώ να μιλήσω περισσότερο για το βιβλίο αυτό. Τι είναι? Πάντως, αυτό που είναι. Οι γενικές γραμμές είναι αυτό που σας είπα τώρα. Λοιπόν, θέλετε να μου ρωτήσεις κάτι όμως για αυτό το βιβλίο.
0: Είναι, τρέχει σαν το ποτάμι το βιβλίο αυτό, έχω την εντύπωση, στη ροή του λόγου, από ό,τι έχω διαβάσει τις κριτικές.
1: Ναι, ναι, ναι, τρέχει σαν ποτάμι. Κοιτάξτε, αυτό είναι και μια δυσκολία για, ναι, για εμένα, το μεταφραστή λέει του βιβλίου. Ναι. Και στην υπογεία οι δυσκολίες ήταν αρκετές. Καταρχάς, είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει κανείς έχοντας στα χέρια του πραγματολογικά στοιχεία που πρέπει να αποδώσει στα ελληνικά και που άλλα υπάρχουν, οι όροι υπάρχουν, και άλλα πρέπει να τα επινοήσει. Έχουμε τον Αμαζόνιο για παράδειγμα και όλη την πανίδα του, και δεν έχουμε ονομασίες για τα ζώα αυτά όλα, και κατά κάποιο τρόπο καλούμε εγώ, εκτός των υπολείπων όλων, να γίνω και γλωσσοπλάστης για να δώσω στον αναγνώστη, στην αναγνώστρια, μια αίσθηση του τι είναι αυτό το ζώο για το οποίο μιλάμε.
0: Ναι. Φαντάζομαι αυτό είναι δύσκολο, να θέλει πολλή έρευνα.
1: Ναι, θέλει, όχι, βασικά θέλει μια πείρα, την οποία πείρα έχω τόσα χρόνια, οπότε μπορώ να τα βγάλω πέρα, τέλος πάντων. Όπως είπα και στην αρχή, ο Μακφάρλαν, για να δείξει γιατί πρέπει να σεβόμαστε ένα ποτάμι. Ουσιαστικά υιοθετεί αυτή την ανεμιστική άποψη, ότι το ποτάμι δεν είναι απλώς νερό που κυλάει σε μια κήτη, γιατί προφανώς οι περισσότεροι βλέπουμε το ποτάμι ως ένα νερό που κυλάει σε μια κήτη, αλλά τρόπον τεινά είναι κάτι μαγικό, με τον τρόπο που αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι παλιότερα το περιβάλλον τους ως κάτι μαγικό. Το δέντρο, το χώμα, το ποτάμι. Προσπαθεί ο Μακφάρλαν τώρα ως σύγχρονος άνθρωπος να επανιοθετήσει αυτή τη ματιά του ανεμιστή, που κατά κάποιον τρόπο, δίνει στα πάντα μία ψυχή. Δηλαδή ο Μακφάρλαν τελικά καταλήγει εμέσως πλην σαφώς να λέει ότι ένα ποτάμι είναι όχι μεταφορικά μία οντότητα, αλλά κυριολεκτικά μία οντότητα. Ότι το ποτάμι θα πρέπει να έχει το ίδιο νομικά δικαιώματα.
0: Ναι. Πάντως, αν θυμηθούμε την...
1: Όπως έχει ένας άνθρωπος νομικά δικαιώματα.
0: Ναι. Αν θυμηθούμε την μυθολογία των Ελλήνων της αρχαιότητας, όντως αναγνώριζαν θεότητες στα ποτάμια, νύμφες που βρίσκονταν γύρω από αυτά.
1: Κοιτάξτε, έχουμε χάσει αυτή τη σχέση μας με το περιβάλλον.
0: Και μιλούσαν όντως για τη μαγεία εντός του νερού.
1: Έχουμε χάσει αυτή τη σχέση μας με το περιβάλλον μας. Η σχέση, ειδικά του αστού με τη φύση, είναι του τουρίστα.
0: Μόνο επιστρέφει.
1: Πηγαίνει, άτι ωραία που είναι, και επιστρέφει στο άστι. Δεν είναι έτσι ακριβώς όμως τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια, και το τι συνεπάγεται το να τα αντιμετωπίζεις έτσι, το βιώνουμε καθημερινά και πολύ φοβούμαστε στο μέλλον θα το βιώσουμε ακόμα πιο οδυνηρά.
0: Όταν το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε χαζές ερωτήσεις τεχνητή νοημοσύνη, προφανώς το νεράκι είναι πολύ, το νερό είναι πολύτιμο.
1: Ναι, αυτό είναι ένα από τα πράγματα που κάνουμε. Δεν είναι μόνο τεχνητή νοημοσύνη, σαφώς είναι ένα θέμα, αλλά και πολλά άλλα πράγματα.
0: Και τον μπάζομαι και τα απόβλητα και όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας, κύριος Μιχάλης
1: Μακρόπουλος.
0: Καλώς βράδυ. Κύριος Μιχάλης Μακρόπουλος είναι μεταφραστής. Το βιβλίο που μετέφερε στην ελληνική γλώσσα έχει τον τίτλο «Είναι ένα ποτάμι ζωντανό», του Ρόμπερτ Μακφάρλαν, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μπορείτε, κυρίες και κύριοι, να το διεκδικήσετε μέχρι τα μεσάνυχτα. Αφήνει το ονοματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό στο 210-48-00-170-4. Θα γίνει κλήρωση. Αργότερα, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, μπορούμε, κυρίες και κύριοι, να σας φιλοξενήσουμε και στον αέρα.

0: Πολιτική επικαιρότητα και ανάλυση όλα τα χιόμπαξες, κυρίες και κύριοι. Έχουμε και ανθρώπους που επιστρέφουν από τις φυλακές, καταδικασμένοι για εγκλήματα, ως κρίσιμοι παράγοντες σε εγκληματικές οργανώσεις και διεκδικούν πολιτικό ρόλο στα πράγματα, και όχι μόνο αυτό, αλλά και όλες οι διεργασίες που γίνονται είτε στην υπερδεξιά, είτε στην κεντροδεξιά, είτε στην κεντροαριστερά ή και στην αριστερά. Είτε πολυκερμπατισμός, σταθερή Νέα Δημοκρατία, αναζητείται ο δεύτερος λέει ότι θα είναι ο πρώτος και πάει λέγοντας. Σύγχυση και κατάσταση τράνζιτ. Ο κύριος Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Όπως τα είπατε, το ζήτημα είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για τόσο σκληρά εγκλήματα να πιστεύουμε ότι μπορούν να καθορίσουν εξελίξεις, γιατί δυστυχώς ακόμα επηρεάζουν κόσμο.
0: Επηρεάζουν κόσμο, αλλά το θέμα είναι ότι επηρεάζεται και η δημοκρατία με αυτόν τον τρόπο. Και αν και είναι. Τα εγκλήματά τους είναι δεδομένα, τεκμηριωμένα και έρχονται στη σειρά άλλων εγκλημάτων που έχουν πραγματοποιηθεί από τον ίδιο φορέα, που αλλάζει απλώς ονόματα και πρόσωπα.
1: Το τραγικό είναι, έχει απόλυτο δίκιο, ότι για να μην διεκνύεται κανείς, δεν έχει φυλακιστεί για την ιδεολογία του Καστιδιάρη. Παρόλο που η ιδεολογία παίρνει, μπορεί να έχει ενδυνάμει εγκληματική δράση, είχε.
0: Να
1: είμαστε ξεκάθαροι.
0: Πίσω από την οποιοδήποτε ιδεολογία κρύβονται άνθρωποι που έχουν εγκληματικά κίνητρα και είναι δολοφόνοι ή συντονίζουν άλλους, τους χειραγωγούν. Αυτό είναι σαφές, αλλά και συγκεκριμένη η ιδεολογία, η ναζιστική, έχει προκαλέσει εκατομμύρια θυμάτων σε όλο τον πλανήτη. Και η ιδεολογία έχει ζήτημα και τα πρόσωπα. Να δούμε πώς διαμορφώνεται το υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό.
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή, καλό είναι να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Που η μεγάλη εικόνα, αν κοιτάξουμε ψηλά, δηλαδή αν κάποιος ήταν ένας ξένος, ο οποίος έβλεπε την πολιτική κατάσταση στη χώρα, θα δει ότι υπάρχουν τρεις χώροι οι οποίοι είναι ισόχωση. Κάτι το οποίο το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη. Ελεύθερος, εκτός Γερμανίας, που έχει γίνει απόλυτη πτώση πια. Ο κεντροαριστερός και ο χώρος δεξιότερα του φιλελευθέρου, χωρίς προφανώς σε αυτό να υπάρχει μια ενοποίηση του χώρου, τελείως διαφορετική. Οι χώροι διαφορετικά βασικά τα κόμματα και τι εκφράζει το καθένα. Όλα αυτά προσπαθεί το καθένα να αγγίξει το 1/3 του εκλογικού σώματος. Υπάρχει προφανώς και ένα κομμάτι το οποίο εκφράζει στα αριστερά κόμματα, τα οποία φαίνεται να είναι όλα, για να ξεκινήσουμε από τα χαμηλά της εκλογικής επιρροής, όλα φαίνεται να αγκομαχούν έως φαίνεται να είναι απίθανο να μπουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, εκτός φυσικά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, το οποίο είναι πάρα πολύ πιθανό να είναι το μόνο αμυγός αριστερό κόμμα στο επόμενο Κοινοβούλιο.
0: Ναι, κομμουνιστικό για την ακρίβεια, γιατί δεν θέλουν ούτε καν τον όρο αριστερά από το ΚΚΕ. Αλλά έχει μια σταθερότητα της απόψης
1: και
0: λήψη για το ποσοστό.
1: Με όρους αυτοπροσδιορισμού. Τι θέλουν να πούνε, δηλαδή αν πρέπει να οριστούν, ορίζονται ως αριστεροί, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Είναι πάρα πολύ πιθανό.
0: Οι υπόλοιποι είναι σε σύγχυση. Δηλαδή δεν έχουν ξεχάσει τον όρο αριστερά.
1: Αλλά ακριβώς. Μα το ζήτημα είναι ότι είναι πάρα πολύ πιθανό στην επόμενη Βουλή να έχουμε από αριστερά προς τα δεξιά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Την Ελλάς δεν βάζω τώρα σε σειρά. Ναι. Και θα το αναλύσουμε και αυτό. Η Ελλάς, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και μετά. 4 ή 5 κόμματα δεξιότητα της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι που είναι πρωτόγνωρο για τη χώρα. Δηλαδή δεν έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που θεωρούσαμε ότι, για παράδειγμα, ο λαός του Γιώργου Καρατζαφέρη, η πολιτική άνοιξη τότε του Αντώνη Σαμαρά, με 5% ή με 4,5% οριακά να μπαίνει στο κοινοβούλιο, έπαιρνε ένα σημαντικό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Μέσα από την 20ετία όμως βλέπουμε πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα και στην Ευρώπη και προφανώς και στην Ελλάδα.
0: Ναι, και το προηγούμενο κόμμα που είχε προκύψει από διάσπαση από την αποχώρηση του αείμνου του μετέπειτα Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου, η Διανά.
1: Ναι, η Διανά ήταν οριακά, θυμάστε, ένα βουλευτή είχε βγάλει.
0: Ναι, ναι. Ο οποίος μετά
1: μετακόμισε. Δεν ήταν και επικεφαλής, θυμόμαστε τι γίνεται με τον
0: Καρτί. Μετακόμισε αμέσως την ίδια φραδία στη Νέα Δημοκρατία. Το 90. Πότε το.
1: Ήταν εκλογές του κυρίου στο 90. Τότε ναι, ναι. Πλαίσιες εκλογές που εκλέγεται ο καθήκης στην Ανατολική Αττική, αν δεν κάνω λάθος. Δεν εκλέγεται ο Κωστής Στεφανόπουλος και είναι η κρίσιμη 151η ψήφος για να υπάρχει, για να έχουμε κυβέρνηση.
0: Γενικώς, η συντηρητική παράταξη είχε πάντοτε μια ενότητα, γιατί η εξουσία είναι συγκολή της αντιθέσης, δημιουργεί αλληλεγγύη. για να μην χαθεί, οπότε όλοι συμπράττουν και συνεργάζονται. Όμως για πρώτη φορά υπάρχει όλο αυτό το, αυτή η λεγόμενη πολυδιάσπαση από, από ανθρώπους όμως που δεν έχουν κάτι, που δεν έχουν μια συγκροτημένη ιδεολογία. Δεν λένε κάτι.
1: Όχι, θα λέγαμε ότι οι ψηφοφόροι τους, ναι, είχαν ψηφίσει στο παρελθόν σε πολύ μεγάλο ποσοστό Νέα Δημοκρατία. Οι ίδιοι επικεφαλείς δεν έχουν άμεση σχέση με την ιστορική Νέα Δημοκρατία, αν βγάλουμε προφανώς το επερχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, που προφανώς είχε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν έχουν σχέση με τον ίδιο επικεφαλή τη Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω ότι, γιατί και η ίδια Νέα Δημοκρατία έχει πάρει μια διαφορετική στροφή, μια πιο κεντρώα στροφή, φαίνεται αυτό. Δηλαδή, αν αναλύουμε τους πίνακες από δεξιά προς αριστερά, και τους, δεν το συζητάμε για την κεντροδεξιά, που είναι ο απόλυτος κυρίαρχος της Νέα Δημοκρατία, αλλά και στο κέντρο και στη δεξιά, σε αυτό που προσδιορίζονται, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη. Με τη διαφορά ότι αν για το κέντρο είναι λογικό να υπάρχει μια πολυδιάσπαση δυνάμεων, δηλαδή είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη, μετά ερίζουν για σημαντικά κομμάτια και η Ελλάδα, το Κύπρα και το Πασό προφανώς. Για τη δεξιά ήταν το να έχει η Νέα Δημοκρατία περίπου τον ένα στους δύο μόλις αυτοπροσδιοριζόμενους τους δεξιούς, είναι ιστορικό χαμηλό. Δηλαδή ποτέ δεν ήταν τόσο χαμηλά η Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω ότι πέρα τη πολιτική ουσία τη εξουσία, είναι ότι για πρώτη φορά, και είναι ένα ερώτημα που το θέτουν πάντα εμείς δημοσκοπήσεις, είτε αφορούν τοπικές, είτε αφορούν πανελλαδικές, κατά πόσο η Νέα Δημοκρατία εκτιμάται, και αν ρωτάμε μόνο κεντροδεξιούς και δεξιούς αυτοπροσδιοριζόμενους ψηφοφόρους, αν η Νέα Δημοκρατία έχει αποκλίνει από τις παραδοσιακές της αρχές, πατρίδας, θρησκείας, οικογένειας. Και βλέπουμε ότι περίπου το 1 τρίτο και λίγο παραπάνω θεωρεί ότι ναι, έχει αποκλίνει. Για την ακρίβεια, το 1 τρίτο έχει φύγει. Το 1 στους 2 απαντάνε ότι έχει αποκλίνει, αλλά προφανώς κάποιοι ακόμα ψηφίζουν το μεγάλο.
0: Δηλαδή, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας δεν αντέχουν την μοντέρνα διάστασή της, τη σύγχρονη διάσταση.
1: Νομίζω, θα έλεγα ότι οι ψηφοφόροι της ευρύτερης συντηρητικής παράταξης. Γιατί αρκετό κομμάτι έχει φύγει, αυτή τη στιγμή στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Αν βάλουμε και 9 κόμματα, η πιθανότητα ψήφου μπορεί να ξεπερνάει και το 1 τέταρτο του συνολικού εκλογικού σώματος. Δηλαδή, να δούμε ποσοστά που να ξεπερνάνε το 25%. Να θυμίσουμε ότι στις ευρωεκλογές, χωρίς να έχουν παρουσιαστεί όλα τα νέα κόμματα τα οποία συζητάμε, είχαν πάρει 22%. Δηλαδή,
0: έρχεται
1: αυτή η κουβέντα ότι ήταν ήδη πάρα πολύ ψηλά και πηγαίνουν ακόμα καλύτερα. Πηγαίνουν ακόμα καλύτερα εκτιμώ, γιατί υπάρχει αυτή η πολυδιάσπαση. Ναι, δεν ξεφεύγει κάτι ακόμα πολύ ψηλά. Δηλαδή, είναι η λύση, ας πούμε, το κόμμα το οποίο φλερτάρει ακόμα και με διψήφιο πολλές φορές, αλλά στο σύνολο του ευρύτερου χώρου παίρνει λιγότερο από το 35%.
0: Συμπερασματικά, αν γίνει μια προβολή, υπάρχει μια πρόχειρη εκτίμηση για το πού αυτά τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να κινηθούν.
1: Όπως σας είπα,
0: αν τους βάζαμε σε ένα κουβά, ποιο είναι το ανώτερο όριο.
1: Το κουβά, που σας είπα, θεωρώ ότι πάρα θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση να είναι κάτω από το ποσοστό των ευρωεκλογών, δηλαδή αυτό το 22% φαίνεται να είναι ένα πάτωμα. Και νομίζω ότι μπορούν να πάνε και προς τα πάνω. Φυσικά, όταν βάζουμε κόμματα που έχουν αυτοπροδιορισμό, οι πολίτες που τα στηρίζουν στο ευρύτερο δεξιό κομμάτι, για παράδειγμα, το υπολοιπόμενο της Μαρίας Καρυφιανού, της Ελευθερίας για Δημοκρατία, πια ανήκει εκεί. Διότι είναι τελείως διαφορετική η πρώτη εμφάνιση της Μαρίας Καρυφιανού, με τα πολύ μεγαλύτερα ποσοστά που κοίταγε σε ένα πολύ μεγαλύτερο, μια πολύ μεγαλύτερη παλέτα κόσμου που υπήρχε. Βλέπουμε ότι το κομμάτι το οποίο ήταν αριστερόστροφο και κεντρό πολλές φορές, με όλου τα διαφορετικά στοιχεία του κεντρού που μπορεί να ψηφίσει από τη Μαρία Καρυφιανού, έχει φύγει και έχει μείνει καθαρά το αμυγός πιο συντηρητικό κομμάτι.
0: Ζήτημα για τη Νέα Δημοκρατία. Μία τελευταία ερώτηση. Πιστεύετε ότι δεν ακούει η κυβέρνηση, δεν είναι σε θέση να κατανοήσει τα θέματα που θέτουν οι πολίτες? Όχι, στην καθημερινότητα. Αν είναι το θέμα της καθημερινότητας, είναι το θέμα της ιδεολογίας. Η ιδεολογία είναι πρόφαση, έχουν φύγει από τις βασικές αρχές. Είναι εκνευρισμένοι, μάλλον. Δηλαδή, είναι εκνευρισμένοι με κάτι άλλο, με την οικονομική πολιτική, με την καθημερινότητα, και λένε δεν είστε πια Νέα Δημοκρατία, εσείς είστε κάτι άλλο. Και γι' αυτό θα πάμε δίπλα.
1: Μην κρυβόμαστε. Το ζήτημα της οικονομίας πάντα είναι το πιο σημαντικό και κρίνει εκλογές σε κάθε χώρα. Δηλαδή η τσέπη μετράει και η ακρίβεια μετράει.
0: Δηλαδή βλέπουν τη τιμή της βενζίνης και λένε δεν θα σας ψηφίζουμε γιατί δεν κάνετε κάτι γι' αυτό και θα πάμε δίπλα.
1: Είναι μια αλήθεια ότι βρίσκεται μια ιδεολογική αφορμή.
0: Μα αφορμή, ναι.
1: Δηλαδή, για να μην ξεχαστούμε, η πρώτη πολύ μεγάλη πτώση της Νέας Δημοκρατίας που δεν ξαναγύρισε ποτέ σε μεγάλα ποσοστά, ήταν η επιβεβαίωση του γάμου ομοφύλων. Για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας αφήνουμε ο καθένας την προσωπική άποψη έχει ή ακόμα και το σύνολο της κοινωνίας τι θέση έχει αυτό. Όσον αφορά τους αμιγώς συντηρητικούς ψηφοφόρους, το θεωρήσανε ως ένα χτύπημα στις παραδοσιακές αξίες της παράταξης. Θα μπορούσε να πει κάποιος φυσικά ότι προχωράει η κοινωνία, προχωράει σαφώς πιο σύγχρονα η κοινωνία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είδε μια κοινωνική ανάγκη της εποχής. Και γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία έχει μεταφερθεί στον χώρο του κέντρου. Δηλαδή, ένα πολύ σημαντικό είναι ότι μεταφέρεται κόσμος από την ελεύθερη κεντροαριστερά προς τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι μετακινήσεις Πασόκ Νέα Δημοκρατία.
0: Σωστό, ναι.
1: Πιο πολλοί πηγαίνουν από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία παρά από τη Νέα Δημοκρατία στο Πασόκ. Αλλά ταυτόχρονα φεύγουν πολύ παραπάνω από τη Νέα Δημοκρατία σε τα υπόλοιπα δεξιά κόμματα. Γι' αυτό και υπάρχει μια ισορροπία του τρόμου μεταξύ δεξιών κομμάτων, του φιλελεύθερου χώρου που είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κεντροαριστερά. Γιατί έχει γίνει αυτή η διπλή μετακίνηση.
0: Οι ακροατές μας θέλουν και κάποιες ερωτήσεις. Μεταφέρω μία μόνο εξ αυτών. Γιατί η βελόνα στο Πασόκ έχει παραμείνει κολλημένη. Φταίει τελικά ο Νίκος Ανδρουλάκης ή κάτι άλλο?
1: Το ζήτημα για το Πασόκ, όσον αφορά το πρόσωπο, νομίζω ότι αυτό έχει αποδειχθεί με όλες τις έρευνες και τις μελέτες οποιαδήποτε δημοσκοπική εταιρεία, τη δικιά μας, του Νταφέρα, οποιοδήποτε άλλη, ότι σε ό,τι ποσοστό έπαιρνε το Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης ως πρωθυπουργησιμότητα, το φουρκή ικανότητα ήταν πάντα στο 1 τρίτο και ένα δεύτερο. Ήταν πολύ ψηλά, ήταν πολύ χαμηλότερα. Νομίζω όμως ότι αυτό θα έπρεπε και οι ίδιοι οι ψηφοφόροι του Πασόκ, όταν συμμετείχαν στις εσωκομματικές εκλογές. Αυτό το ξέρανε. Δηλαδή, αυτό τουλάχιστον δεν έχει αλλάξει από το 2021 και μετά. Νομίζω λοιπόν ότι το ίδιο το Πασόκ έχει πιστέψει ότι ο ρόλος του, ακόμα και αν δεν το έχει αποδεχτεί, είναι σαφώς πιο συγκυβερνητικός παρά ο συναλλακτικός πόλος εξουσίας. Και δεν δέχεται ότι μπορεί με κάποιον τρόπο να αγκαλιάσει κοινωνικές μάσες, να αγκαλιάσει ξανά την κεντροαριστερά. Δηλαδή, κάνουμε κουβέντα για τον όμορφο, για τους όμορφους πόρους, και είναι σαν να μην βλέπουν στην ευρύτερη κεντροαριστερά το μαμούθ που υπάρχει γύρω. Ότι αυτός ο χώρος, εάν δεν ενοποιηθεί, όπως ενοποιηθεί υπό τον Ανδρέα Παπανδρέα, παλιότερα, δεν μπορεί με τίποτα να διεκδικήσει την εξουσία αυτοδύναμα. Τώρα, αν θεωρήσουμε ότι η βελόνα έχει κολλήσει για όλα τα παλιά κόμματα. Γιατί ακόμα και για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, που είχε σαφώς υψηλότερη βάση, πήρε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, και θα μπορεί να. Είναι και μια αλήθεια ότι μπορεί να μιλάει και καλύτερα, παρόλο που αυτό είναι ιδεολογικά παράδοξο, και είναι πιο δεξιά κομμάτια τη λαϊκή. Είναι πιο κάποια κομμάτια τη λαϊκή δεξιά, και αυτή είναι χαμηλά. Η κουβέντα λοιπόν δεν είναι αν το Πασό είναι χαμηλά, που είναι χαμηλά. Και με τις δράσεις του, φυσικά, επαναφέρει την ανάγκη του Αλέξη Τσίπρα να γυρίσει. Είναι ότι όλος ο προοδευτικός χώρος δεν μπορεί να εισπράξει τίποτα από την πτώση της Νέας Δημοκρατίας, από τη φορά της κυβέρνησης. Για πρώτη φορά, πάντα όταν έπεφτε η Νέα Δημοκρατία, κέρδισε το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ή αντίστοιχα όταν έπεφτε το Πασόκ και κέρδισε τη Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν γίνεται. Οι απώλειες της Νέας Δημοκρατίας πάνε στα δεξιά. Κάτι βέβαια, που καλό να το λέμε, το είχαμε τονίσει από τις περιφερειακές εκλογές που τότε. Οι περιφερειάρχες της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι εκλέχθηκαν από τον γύρο, ήταν, αν δεν κάνω τους 7, από την πρώτη Κυριακή. Όσοι πήγαν σε δεύτερο γύρο, με την εξαίρεση του Κουρέτα στη Θεσσαλία, που όμως προέκυψε ένα αυτό το τραγικό γεγονός κι άλλα.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρί με άποψη και διαχρονικό design.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης, στιγμιότυπα, Sky 100,3 και στον επίλογο, κυρίες και κύριοι, ορισμένα αποσπάσματα από την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη σήμερα το απόγευμα.
7: Ό,τι και αν συμβεί, εμείς θα διατηρήσουμε τη δέσμευσή μας στη δημοσιονομική πειθαρχία. Τούτο μας έχει φέρει στο σημείο που είμαστε σήμερα, γιατί έχουμε προκαταστήσει την αξιοπιστία της Ελλάδος στις διεθνείς αγορές και αυτό αποτελεί το θεμέλιο. Είναι ο θεμέλιος λίθος της πολιτικής μας. Ταυτόχρονα πάντοτε, ξέρετε, είναι δελεαστικό. Καθώς κανείς προσεγγίζει μια εκλογική αναμέτρηση, να πιστέψει κανείς ότι εάν δαπανίσεις λίγο παραπάνω, μπορείς να γίνεις λίγο πιο δημοφιλής και να αυξήσει πιθανότητες επικράτησης. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτή είναι μια σωστή προσέγγιση. Τώρα βρισκόμαστε σε δύσκολους καιρούς και σε μια πολύπλοκη γειτονιά. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ετών, εμείς έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας. Μιλάμε για το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει κάνει οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση. Γνωρίζουμε ότι με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόπιστη δυνατότητα αποτροπής και αυτό οικοδομούμε και αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε.
0: 2-10-48-00-178-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα και 6-9-8-1-2-3-1-3. Ελπίζουμε να έχετε πάρει τηλέφωνο για το βιβλίο που δίνουμε από τις εκδόσεις Μετέχουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο θα κάνουμε την κλήρωση και μετά, αν θέλετε, σας βγάζουμε και στον αέρα για να σας ακούσουμε. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός από την Νέα Υόρκη, ορισμένες από τις βασικές του αναφορές. Είναι μεσάνυχτα, ακούτε Sky 100,3, το δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη.
8: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθηνά Μαράκη. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, αναφέροντας πως έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη αποτροπή. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλει τα ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας, καταλήγουν οι διπλωματικές πηγές. Για μέγιστη υποκρισία κατηγόρησε τον Ταγί Περντογάν ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης με αφορμή τις προχθεσινές αναφορές του Τούρκου Προέδρου από την Γενική Συνέλευση του ΙΕ για σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών. Παράλληλα, ο κ. Χριστοδουλίδης κάλεσε εθέως τον Τούρκο Πρόεδρο να επιτρέψει την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την Οίκαια που είχαν ταμπουρωθεί χθες βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα απειλώντας την με όπλο. Ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμών σε ψυχιατρικές κλινικές. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην της κατήγγειλε ότι δέχθηκε μία γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο άντρας αναζητείται από την ελληνική αστυνομία. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άντρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιεράπετρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες σε όλο της το σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου που θα προϋπέθεται την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη. Η Ρωσία δεν θα κάνει παύση στον πόλεμο με την Ουκρανία, επανέλαβε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, μία ημέρα μετά το μορατόριουμ στα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, στο οποίο αναφέρθηκαν οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας. Ο Ρώσος Υπουργός υποστήριξε ότι η Ευρώπη θέλει μία διακοπή προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει για να ανεφοδιάσει με όπλα την Ουκρανία. Εν τω μεταξύ, στις ΗΠΑ μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν, Κίριλ Δημήτριεφ, για συνομιλίες με εκπροσώπους της κυβέρνησης Τραμπ, όπως μεταδίδει το Reuters, που επικαλείται πηγές με γνώση των επαφών. Οι επαφές του Δημήτριεφ θα γίνουν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, και αποτελούν συνέχεια της συνάντησης που είχε ο Πούτιν με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ στο Κρεμλίνο στις αρχές του μήνα. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε από το βήμα του ΟΗΕ τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν για παραφροσύνη. Είναι ο ασθενής μηδέν, μέσω του οποίου η ιδέα του πολέμου συνεχίζει να εξαπλώνεται. Παράλληλα, ο Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, επισημένοντας πως είναι ο μόνος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 βοφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Καλησπέρα σας, πρόστιμο. Από την Πάολα, κυρίες και κύριοι, η μοναδική αυτή ερμηνεία για τις μπλε ώρες, την νέα δραματική τηλεοπτική σειρά της τηλεόρασης του Sky. Μια σειρά η οποία ήδη, κυρίες και κύριοι, δείχνει την απήχηση που έχει στον κόσμο και το γεγονός ότι οι παράλληλες ιστορίες που αναπτύσσει προκαλούν το ενδιαφέρον του κοινού. Αλλά ξέρετε, το τηλεοπτικό πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο. 10 λεπτά μετά μεσάνυχτα, είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Σε λίγο θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με την κυρία Αλεξάνδρα Πάλι. Δεν κατέστη δυνατό να είναι απόψε μαζί μας εξαιτίας ενός μικροκριώματος. Το τραγούδι το πρόστιμο για τη σειρά Μπλε Ώρες είναι σε μουσική του Χρήστου Στυλιανού, τον οποίο φιλοξενήσαμε την περασμένη εβδομάδα. Του Χρήστου Στυλιανού, τον οποίο φιλοξενεί την περασμένη εβδομάδα, και στίχους της Λίνας Δημοπούλου. Και πριν περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στην συζήτησή μας με την κυρία Αλεξάνδρα Πάλι, θέλουμε να κάνουμε την κλήρωση για το βιβλίο το οποίο σας παρουσιάσαμε πριν από λίγη ώρα. Και θέλουμε να μας πείτε, κυρίες και κύριοι, όχι, ο Νότης Παπαγιαννάκος, ο Νότης θα μας δώσει έναν αριθμό από το 1 έως και το 11.
1: Το 1.
0: Ναι, αλλά δεν έχεις βάλει το ηχητικό εφέ.
1: Ποιο είναι το ηχητικό?
0: Το ηχητικό εφέ, ένα ταμπούρλο να παίζει, ένα μηχάνημα να κάνει την κλήρωση, κάτι.
1: Να πω το 1.
0: Για να πεις το 1, ναι. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Ναι. Αυτό ο θόρυβος, ότι γίνεται. Μπράβο, ότι γίνεται κάτι.
1: Το
0: ναι.
1: Ένα!
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, το ένα, για να ξέρουμε ποιος θα κερδίσει το βιβλίο. Λοιπόν, το ένα. Το πες, έτσι. Δεν το παίρνεις πίσω.
1: Τελείωσε.
0: Ναι. Τελείωσε. Δεν έχει άλλο. Σίγουρα. Το ένα.
1: Σίγουρα.
0: Δεν το παίρνω. Λοιπόν.
1: Να ρωτήσουμε μετά, γιατί λέω το ένα.
0: Ναι, θα με ρωτήσει. Λοιπόν, για το βιβλίο, είναι ένα ποτάμι ζωντανό. Από τις εκδόσεις Μετέχμεο, Αλέξανδρος Καλαπόδης. Παραλαμβάνει το βιβλίο του από το βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Μετέχμεο, Υποκράτους 111, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, αυτά. 12 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3.

0: 13 λεπτά μετά τα μεσάνια, συνέχεια να ανοίξουμε και γραμμές, κυρίες και κύριοι. 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Η επικαιρότητα είναι δυστυχώς θλιβερή. Τρία διαφορετικά σημεία της χώρας όπου είχαμε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ή απειλών. Στην Καλαμάτα, ένας 38χρονος συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Αθώς ο 38χρονος πυροβόλησε εναντίον της πρώην συντρόφου του. Στην Ιερά Πέτρα, ένας άνδρας κυλοκόπησε άγρια τη σύντροφό του, τη χτύπησε με ξύλινη τάβλα. Και ακούσατε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, και τα όσα έγιναν στην Νίκαια, όπου ξεκίνησε ως υπόθεση ομηρίας. Το ζευγάρι, ο 49χρονος και 40χρονος από την Νίκαια, είχαν ταμπουρωθεί σε διαμέρισμα. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε όπλο και απειλούσε τη γυναίκα, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά όπλο και οι δύο φέρεται να είχαν ιστορικό εγκλεισμό σε ψυχιατρικές κλινικές. Και έπεται συνέχεια τα περιστατικά διαδέχονται το ένα το άλλο. Και υπήρχε και ένα στην Πάτρα, μία γυναίκα κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό της. Η γυναίκα οδηγήθηκε στο νοσοκομείο την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άνδρας αναζητείται από την ελληνική αστυνομία. 4 διαφορετικά περιστατικά. Κάτι γίνεται, κάτι συμβαίνει εκεί έξω ή μέσα στα σπίτια. Πολύ σοβαρό, πολύ ηχηρό. Δεν περνάει δυστυχώς την ισογραφία των μέσων ενημέρωσης, παρά μόνο όταν σημειωθεί μία ακόμη γενοκτονία. Άρα είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Και με αυτά τα δεδομένα ξεκινάμε για να συναντήσουμε την Δ. Αλεξάνδρα Πάλι, είναι ψυχολόγος. Καλησπέρα, κυρία Πάλι.
1: Καλησπέρα.

0: και είχαν καλεσμένους και μιλούσαν για αυτά τα περιστατικά της βίας μεταξύ των ζευγαριών, της έμφυλης βίας, και που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση πως άνθρωποι που είναι πολύ καλά διαβασμένοι και που είναι έγκριτοι και αναγνωρίσιμοι μιλούσαν για κάπως για το δικαίωμα της γυναίκας να έχει μια δική της φωνή και το κατά πόσο αυτό μπορεί να χαλάει την οικογένεια, γιατί ξαφνικά χάνονται οι κανόνες και χάνονται οι παλιές ισορροπίες που υπήρχαν, και για το πόσο πολύ δεν αναγνωρίζεται τελικά το θέμα της έμφυλης βίας από ανθρώπους που θα πίστευες ότι επειδή έχουν τη γνώση και την πρόσβαση στη γνώση πραγματικά θα ήταν ξεκάθαροι ότι πρόκειται για περιστατικά έμφυλης βίας και όχι για απλές συγκρούσεις μεταξύ δύο ανθρώπων, και ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει καταγραφεί και το οποίο ευτυχώς βγαίνει στη δημοσιότητα, έστω και σε αυτές τις τραγικές περιπτώσεις, αλλά βγαίνει στη δημοσιότητα και σιγά σιγά ο κόσμος αρχίζει και καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στις σχέσεις των δύο φίλων, υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο αφορά την θετικότητα και την ελευθερία ενός ανθρώπου να διαχειρίζεται τη ζωή του και να κάνει τις επιλογές του, και ότι αυτό το πρόβλημα έχει να κάνει με τον τρόπο που αυτή η κοινωνία αναφρέσει τα παιδιά της, και ότι αν αυτό δεν αλλάξει θα έχουμε συνέχεια φαινόμενα τέτοιας βίας, που η κακοποίηση μέσα στην οικογένεια είναι πολύ συχνή και δεν φτάνει στα πρωτοσέλιδα. Η τελική μορφή που είναι πραγματικά η αφαίρεση της ζωής, η δολοφονία της γυναίκας, αυτή είναι που διαβάζουμε ότι μας σοκάρει κάθε φορά.
1: Ναι, αλλά όπως μας περιγράφεται υπάρχει μια προετοιμασία άτυπη, δυστυχώς, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ρόλο, δηλαδή οι καθημερινές συγκρούσεις, τα χαρακτηριστικά που οδηγούν σε μια καθημερινή κακοποίηση παντός είδους, με βάση την αρχή όπως μας έχετε περιγράψει, ότι ο άνδρας θεωρεί τη γυναίκα του κτήμα και ότι δεν έχει ελευθερία βούληση και αυτό, και πρέπει να γαλουχηθεί, να ακολουθήσει καταστάσεις που ίσχυαν στο παρελθόν.
0: Έλεγα ότι η έμφυλη βία είναι λίγο σαν σύρια, γιατί λέγαμε και πριν για τις μπλεόρες, ότι είναι ένα σύρια, δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει από τη μία στιγμή στην άλλη. Δεν είναι δηλαδή μία σχέση που δεν έχει βία, μπορεί να μην έχει σωματική βία ή μπορεί να μην έχει σεξουαλική βία. Αλλά δεν είναι μία σχέση, η οποία είναι μία σχέση ισορροπημένη μεταξύ δύο ανθρώπων ισότιμων, που ξαφνικά μετατρέπεται σε αυτή την κατάσταση. Είναι πραγματικά ένα φαινόμενο που το βλέπει κανείς σε δόσεις, και το κάθε επεισόδιο είναι χειρότερο από το προηγούμενο ή τουλάχιστον το ίδιο άσχημο.
1: Το ίδιο άσχημο ή χειρότερο από το προηγούμενο, δηλαδή κλιμακώνεται.
0: Ναι, ή κλιμακώνεται ή επαναλαμβάνεται, γιατί υπάρχουν γυναίκες οι οποίες για πολλά χρόνια, και παιδιά, έτσι, γιατί και παιδιά για να τα θυμάμαι ότι αφήνεται, και οποίοι για πολλά χρόνια υπομένουν καταστάσεις ψυχολογικής βίας σε πολύ μεγάλο βαθμό, ή και σωματικής ή και σεξουαλικής, και αυτό μπορεί να έχει πολύ μεγάλη διάρκεια. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως αυτό κλιμακώνεται και χειροτερεύει, γίνεται αυτός ο κύκλος που χειροτερεύει και το κάνει κάθε φορά πιο δύσκολο εάν η γυναίκα δεν απομακρυνθεί. Το φιβερό είναι ότι σε αυτές όλες τις περιπτώσεις που βλέπουμε είναι οι γυναίκες που έχουν απομακρυνθεί και που τόλμησαν να απομακρυνθούν. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο τρομακτικό σε όλο αυτό, γιατί ακόμα και όταν η γυναίκα έχει τη δύναμη και την αποφασιστικότητα καταφέρει να απομακρυνθεί, τελικά βλέπουμε ότι μένει απροστάτευτη και μένει θύμα της επιθετικότητας αυτού του πρώην συντρόφου συνήθως ή του νυν συντρόφου.
1: Ο οποίος γίνεται κυνηγός πλέον.
0: Πάντα ήταν, αλλά τώρα επειδή έχει μία αντίρρηση.
1: Πάντα ήταν, συγγνώμη,
0: αυτή την αντίρρηση είναι που αντιδρά. Την αντίρρηση το ότι η γυναίκα δεν θέλει πλέον να είναι μαζί του. Οπότε σε αυτό είναι που αντιδρά και επιμένει και δεν μπορεί να το δεχτεί και προτιμά να καταστραφεί εκείνη και αυτός μαζί με έναν τρόπο παρά να την αφήσει ελεύθερη να επιλέξει τη ζωή της.
1: Ενώ η γυναίκα είναι ελεύθερη, πρέπει να είναι ελεύθερη, είναι δικαίωμα, συνιστά αξία αυτό σε ελεύθερες δημοκρατικές κοινωνίες. Και εδώ υπάρχει τρομερή, τρομακτική, όχι αντίφαση, σκληρή πραγματικότητα, και αυτό μεταφράζεται σε βιότητα ή και δολοφονία σε βάρος των γυναικών. Αυτή η μία αναγνώριση του δικαιώματος αυτού, άρα η πατριαρχική, η ιδιοκτησιακή αντίληψη του άνδρος απέναντι στις γυναίκες.

0: Και για να πω ένα παράδειγμα λίγο πιο απλό και ίσως λίγο πιο απλοϊκό, αλλά έτσι από την καθημερινότητα που μου διηγείται μια κοπέλα. Μου διηγείται μια κοπέλα ότι τη φλάταρε κάποιος, τέλος πάντων, και αυτό δεν της άρεσε. Και του είπε ότι όχι, δεν με ενδιαφέρει και δεν θέλω κάτι περισσότερο και όλα αυτά. Και εκείνο δεν σταματούσε. Και κάθε στιγμή εκείνη αναγκάστηκε και του είπε: ξέρεις, έχω σχέση. Έχω ένα φίλο και είμαι δεσμευμένη και δεν είμαι διαθέσιμη. Και τότε αυτό σταμάτησε. Και μετά μου το συζητούσε αυτό στη θεραπεία, έτσι μια ώρα. Και μου λέει: κοιτάξτε, κυρία Πάλι, όταν του είπα εγώ το όχι, αυτό δεν σταμάτησε και πέμενε να με φλερτάρει, να με ενοχλεί, να με πιέζει, να βγούμε, να κάνουμε ένα ράν. Με το που του είπα ότι υπάρχει ένας άλλος άντρας, αμέσως σταμάτησε να με ενοχλεί. Ότι δηλαδή η δική μου φωνή ως γυναίκα και το δικό μου το όχι έχει πολύ πολύ μικρότερη αξία από τη φωνή ή τη φαντασία ότι υπάρχει ένας άλλος άντρας ο οποίος μπαίνει ανάμεσα. Και νομίζω αυτό δείχνει έτσι την αντίληψη, τη φωτογραφίζει με έναν τρόπο. Την αντίληψη που έχουμε.
1: Άρα θεωρούν ότι η γυναίκα είναι αδύναμη, δεν είναι ισότιμη, δεν είναι τόσο δυνατή, δεν μπορεί να τα βάλει με έναν άντρα που, είναι, που μπορεί να σηκώσει χέρι και να χτυπήσει. Αυτό είναι.
0: Όχι, θεωρούν ότι έχουν δικαίωμα πάνω στη γυναίκα.
1: Δικαίωμα. Τρομερό.
0: Ναι, γιατί δεν έχει να κάνει με τη δύναμη τη σωματική ούτε καν. Ναι. Έχει να κάνει με την αίσθηση και την πεποίθηση, όχι την αίσθηση, την πεποίθηση και τα στερεότυπα ότι έχω δικαίωμα. Και εφόσον έχω δικαίωμα, μπορώ να πάρω αυτό που θέλω.
1: Και, πια, και σε μια γυναίκα άγνωστη. Είναι τρομερό αυτό. Αυτό δηλαδή είναι υπερβαίνει, είναι φοβερά, είναι, άρα είναι μια εμπεδωμένη, λανθασμένη, είναι μια λανθασμένη αντίληψη που έχει εμπεδωθεί σε, στα μυαλά των ανδρών.
0: Αιώνες τώρα.
1: Είναι αιώνες και... τώρα, ναι. Και δεν αλλάζει δηλαδή, ακόμη και προχωράνε δημοκρατικοί θεσμοί και η γυναίκα συμμετέχει.
0: Ναι, γιατί είμαστε πολύ μακριά από την ισότητα ακόμα. Ο Παγκοσμίος Οργανισμός Υγείας λίγες μέρες έκανε μια έρευνα, δημοσίευσε μια έρευνα που έλεγε ότι για να φτάσουν τους στόχους του ΟΗΕ για την ισότητα χρειαζόμαστε τουλάχιστον 180 χρόνια ακόμα.
1: 180
0: χρόνια. Στο δυτικό κόσμο, δεν μιλάμε για τις υπόλοιπες περιοχές του πλανήτη που αυτά είναι άγνωστα και δεν υπάρχουν, αλλά στο δυτικό κόσμο χρειαζόμαστε δύο αιώνες ακόμα για να πούμε ότι οι γυναίκες βρίσκονται στην ίδια θέση με τους άντρες και σε επίπεδο μισθολογικό και σε επίπεδο εργασιακό, έτσι όχι μόνο σε επίπεδο.
1: Άρα υπάρχει πολύ μεγάλη ακόμη διαδρομή για τις γυναίκες. Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος αντιμετώπισης, δηλαδή να η γυναίκα πρέπει να πει αυτό που συμβαίνει όντως και να απευθυνθεί και στους δικούς της ανθρώπους και να απευθυνθεί και στις αρχές.
0: Και στους θεσμούς.
1: Και στους θεσμούς.
0: Θεσμοί πρέπει να λειτουργούν όχι αλακάρτη όταν συμβαίνει κάτι σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά πρέπει να λειτουργούν όλες τις φορές και να προστατεύουν τις γυναίκες. Σήμερα όμως η ιδέα μας ήταν να μιλήσουμε
1: για κάτι άλλο. Ναι, συγγνώμη, ξεκινήσαμε αυτό γιατί έχουμε τέσσερα περιστατικά, δηλαδή τέσσερα διαφορετικά κρούσματα στη χώρα, γι' αυτό ξεκινήσαμε έτσι.
0: Να πω ότι σε αυτά την λίγο που να συζητήσει πριν ξεκινήσουμε είναι ότι είδα ότι μια περίπτωση από αυτή ήταν δύο άνθρωποι που ήταν δύο ψυχικά ασθενείς.
1: Ναι.
0: Δεν έχω πολλή πληροφορία για αυτή την περίπτωση, δεν διάβασα πολλά.
1: Ναι,
0: διάβασα όμως ότι ήταν δύο ψυχικά ασθενείς που και δύο είχαν νοσηλεία και ήθελα να πω σε αυτό ένα πράγμα, ένα σχόλιο, ότι η σοβαρή ψυχική ασθένεια, γιατί για να έχουν νοσηλείες πρόκειται για σοβαρή ψυχική ασθένεια και προφανώς για χρόνιες ψυχικές ασθένειες. Η σοβαρή ψυχική ασθένεια και η χρόνια ψυχική ασθένεια δεν έχουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα από ό,τι στο γενικό πληθυσμό. Έχουμε δηλαδή εξίσου πολλά κρούσματα, παραβατικότητες και εκεί πέρα όπως έχουμε στο γενικό πληθυσμό λίγο πολύ. Υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές και κάποιες σημαντικές διαφορές, αλλά τα επίπεδα είναι τα ίδια ποσοστά με το γενικό πληθυσμό. Όμως μπορούν να αποφεύγονται οι πράξεις αυτές βίας των ανθρώπων με ψυχική ασθένεια όταν υπάρχει θεραπεία και όταν υπάρχει ένα πλαίσιο. Άνθρωποι δηλαδή μπορεί να έχουν και σοβαρότερες ψυχικές ασθένειες εάν παίρνουν θεραπεία και αν υπάρχει και κάποιος να τους φροντίσει, ενώ να τους φροντίζει ψυχικά, έτσι, να τους φροντίζει ψυχολογικά. Κάποιο μέλος οικογένειας, κάποιος συγγενής, κάποιος φίλος, κάποιος ευρύτερος γνωστός, ότι τότε δεν έχουμε τότε τα ποσοστά αυτά σχεδόν μηδενίζονται. Δεν έχουμε κρούσματα βίας και επιθετικότητας. Αν έχουμε δύο ανθρώπους που είναι ψυχικά ασθενείς και είναι αφρόντιστοι και δεν ακολουθούν καμία θεραπεία, ξέρουμε ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα εκφανίσουν συμπεριφορές οι οποίες δεν θα είναι συμπεριφορές λογικές, ναι, ή αντίστοιχες με τα γεγονότα.
1: Άρα στην πραγματικότητα μας επισημαίνει την απουσία του κράτους και των θεσμών, των δομών. Αν ισχύει το ότι οι άνθρωποι βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Αν δεν υπήρχε. Ναι, συγγνώμη, παρακαλώ.
0: Θα πω του κράτους και θα πω και της οικογένειας.
1: Όχι,
0: η οικογένεια είναι υποχρεωμένη, έτσι, γιατί δεν είναι αυτονόητο, αλλά με έναν τρόπο και στη χώρα μας η οικογένεια είναι υποχρεωμένη να φροντίζει τους πάσχοντες. Έτσι δεν είναι, γιατί έχουμε έτσι έλλειψη θεσμών, αλλά και το κράτος και η οικογένεια. Γενικά οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται μια φροντίδα. Εάν έχουν φροντίδα, η παραβατικότητα πραγματικά φεύγει από το τραπέζι και μπορούν να ζουν τη ζωή τους μέσα στην κοινότητα χωρίς προβλήματα και έχοντας αντίστοιχες συμπεριφορές με όλους τους υπόλοιπους.
1: Ναι, και με καλή διάθεση, φροντίδα, επίβλεψη, τήρηση των διαδικασιών.
0: Δουλειά ενίοτε.
1: Δουλειά ενίοτε, δηλαδή να είναι άνθρωποι ενεργοί και όχι.
0: Ακριβώς, ενταγμένοι στο κοινωνικό σύνολο.
1: Ναι, και όχι παρατημένοι.
0: Ναι, με τη φαρμακευτική θεραπεία τους και με τη φροντίδα πραγματικά φύγανε από αυτές τις καταστάσεις και δεν έχουμε τέτοια περιστατικά.
1: Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Την επόμενη φορά ελπίζουμε διαζώσει να είστε καλύτερα για να μπορέσετε.
0: Ναι. Να μιλήσουμε για τη γονεϊκότητα την άλλη φορά.
1: Για τη γονεϊκότητα, γιατί έχει ζήτημα. Όλα πάντως αυτά τα ζητήματα είναι άκρως επίκαιρα πια. Ξανά. Είναι σαν να έχουμε χαθεί. Νομίζω.
0: Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με τη βία και που έχουν να κάνουν και με τη δυσκολία των ανθρώπων να διαχειριστούν έναν τρόπο ζωής. Και ότι αυτό τους φέρνει πολλές φορές επειδή είναι μόνοι τους ή επειδή δεν πατάνε πολύ καλά στα πόδια τους.
1: Ναι.
0: Τους φέρνει έτσι σε πολύ ακραίες καταστάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Και το βλέπουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση και απόψε στον αέρα του Sky.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Την επόμενη Τετάρτη.
1: Την επόμενη Τετάρτη διαζώσεις η κυρία Αλεξάνδρα πάλι. Είναι ψυχολόγος ειδική στα θέματα έμφυλης βίας και η παρουσία της στην εκπομπή είναι ξεχωριστή. Βλέπουμε ότι την αναζητάτε. Αλλά τα χρεώματα, οι οσούλες του φθινοπόρου είναι και αυτές μέσα στο πρόγραμμα. Ένα τραγούδι από τα παλιά για να φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων. Δημήτρης Μητροπάνος και Λάκης Παπαδόπουλος, αλλιώς Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ. Όταν οι άνθρωποι χώριζαν, αλλά ήταν κανονικοί. Δεν άρπαζαν το μαχαίρι να σκοτώσει ένα.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Και μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών, όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανό στην άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την Νίκαια που είχαν ταμπουρωθεί χθες βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα απειλώντας τη με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άντρας αναζητείται. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα την 25χρονη πρώην σύντροφό του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Δημάγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιεράπετρα. Ο δράστης συνελήφθη. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοδιμίρ Ζελένσκι κατήγγειλε από το βήμα του ΙΕ τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν για παραφροσύνη. Παράλληλα, κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, επισημένοντας πως είναι ο μόνος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα, έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: καλησπέρα σας, στιγμή του Πάσχα, 100,3, 33 λεπτά μετά μεσάνυχτα. Ανοίγουμε γραμμές από τη Νέα Πεντέλη. Ο Βασίλης, σας ακούμε.
1: Καλημέρα κύριε Βασίλη.
0: Καλημέρα.
1: Είστε ο καλύτερος δημοσιογράφος όλων των εποχών.
0: Όχι, όχι, μην το αρχίσουμε έτσι.
1: Ναι, ναι, ακούω από ένα Αθήνης που έλεγε...
0: Αυτός ήταν ο Γιώργος Τράγκας, αείμνηστος.
1: Ο αείμνηστος Τράγκας.
0: Ναι.
1: Από τότε είστε ο καλύτερος δημοσιογράφος.
0: Μπα, όχι, καμία σχέση.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Κουφόπουλε.
0: Ναι.
1: Κύριε Κουφόπουλε.
0: Σας ακούω, σας ακούω. Είστε στον αέρα.
1: Είμαι από την Καρδίτσα.
0: Μάλιστα.
1: Μα, κοιτάξτε να δείτε. Έκανε μια τότε έκανε μια πλημμύρα, σούμε, πραγματικά σούμε, έγινε πλημμύρα, έγινε ζημιά, σούμε, σε όλο τον νομό της Θεσσαλίας, σούμε. Έγινε ζημιά. Και μας έδωσε η κυβέρνηση μια ενίσχυση, τέλος πάνω, σούμε, για να μπορέσουμε να τη βγάλουμε, που λέμε.
0: Ναι.
1: Και τώρα μας ζητάει τα λεφτά πίσω.
0: Σας ζητάει τα λεφτά πίσω.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Μα ζητάει τα λεφτά πίσω, 5.000 ευρώ. Μα ζητάει για όλο, έτσι. Μιλάμε για. Είμαι συγκεκριμένα από ένα χωριό από την Καρδίτσα, από την Καρδισσομαγούλα, Καρδίτσης.
0: Ναι.
1: Και μα ζητάει τα λεφτά πίσω για να δώσουμε αυτά που μα έδωσε, τέλος πάντων, σήμε.
0: Για ποιο λόγο?
1: Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Πόσο χρόνο είστε, κύριε Βασίλη?
1: Πόσο χρόνο είμαστε, πόσο χρόνο είμαι?
0: Ναι, ναι, αν θέλετε, μας λέτε.
1: 73.
0: Και είχατε υποστεί ζημιές από την πλημμύρα εσείς στην Καρδίτσα?
1: Είχαμε, όχι εγώ, αλλά όλο το χωριό που λέμε.
0: Μάλιστα. Και αποζημιωθήκατε.
1: Και πήραμε τώρα σπάνω μια ενίσχυση, 5.000 ευρώ.
0: Ναι, και τώρα σας ήταν πίσω για ποιο λόγο? Δεν σας έχουν πει, δεν γράφει...
1: Τα λεφτά πίσω όλοι χωριανοί που λέμε.
0: Πώς ενημερωθήκατε γι' αυτό?
1: Μας στείλανε χαρτιά.
0: Σας στείλανε χαρτιά.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορείτε να μας διαβάσετε τι λένε αυτά τα χαρτιά έγγραφα?
1: Δυστυχώς δεν...
0: Δεν τα έχετε.
1: Δεν τα έχω. Όχι, έχω τα χαρτιά, αλλά δεν τα έχω σε αυτό. Δεν
0: Ναι, καταλαβαίνω. Είστε και λίγο συγχυσμένος προφανώς αυτό. 5.000 ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Στη ζημιά τα πήρατε, τώρα σας ζητάνε πίσω.
1: Ναι, και μας ζητάνε πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Μας από την κυβέρνηση.
0: Και τι σκοπεύετε να κάνετε?
1: Τι να κάνω σήμερα. Καταλαβαίνεις τώρα. Τώρα πλησιάζει και χειμώνας. Καταλαβαίνεις τι να κάνω, κύριε Βασίλη.
0: Τι να κάνω, προφανώς είναι πρόβλημα αυτό. Δεν θα σκεφτώ.
1: Βέβαια είναι πρόβλημα. Και τι να κάνω τώρα, 5.000 ευρώ καταλαβαίνεις.
0: Πού να τα βρείτε?
1: Ναι, πού να τα βρω, μέσα στο χειμώνα που λέμε.
0: Ναι. Είχατε υποστεί πολλές ζημίες?
1: Βεβαίως είμαι. Ναι. Είχαμε και εγώ και όλοι οι χωριανοί μας είμαι.
0: Ναι.
1: Και εγώ και όλοι οι χωριανοί μου που λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Και μας ζητάνε τα 5.000 ευρώ, αυτά που μας δώσαν δηλαδή. Και τώρα τι να κάνω, τι να κάνουμε δηλαδή. Mm. Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο, κύριε Κουφόπουλε.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Αν έχετε στοιχεία και τις επόμενες μέρες, αν μας μπορείτε να διαβάσετε το έγγραφο, να το μεταφέρουμε στον αέρα.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κύριε Κουφόπουλε.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Τις επόμενες ημέρες ίσως με πάρω, ξέρω εγώ, τηλέφωνο για να σας πω τα στοιχεία.
0: Ναι, ναι, φυσικά, εννοείται.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Γιατί είστε ο καλύτερος δημοσιογράφος που...
0: Δεν είμαι, αλλά μπορώ να...
1: Σας ακούω κάθε βράδυ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Πρώτα σας ακούω κάθε βράδυ.
0: Κουράγιο. Κουράγιο, γιατί αυτό που έτυχε είναι βάρη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς βράδυ. Ο κύριος Βασίλης από την Νέα Πεντέλη μας λέει ότι το χωριό του είχε υποστεί ζημίες, ακολούθησε η αποζημίωση από το δημόσιο ύψους 5.000 ευρώ, το οποίο όμως τώρα ζητάει τα χρήματα πίσω. Ελπίζω οι υπηρεσίες στο Μεγάλο Μαξίμου και στα κόμματα να λειτουργούν λίγο για να δουν αν υπάρχει αυτή η υπόθεση, ποιες είναι οι παράμετροι. Απλώς δεν είναι πάρα πολύ καλό όλο αυτό που συμβαίνει. Να δίνει το δημόσιο λεφτά και μετά να τα ζητάει πίσω. Διότι πρωτίστως σημαίνει ότι δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά του. Αν τα έχει δώσει. Και μετά αυτά τα χρήματα πώς μπορεί να βρει ένας άνθρωπος 78 ετών να τα επιστρέψει. Και γιατί? Πώς γίνεται, ποια είναι τα κριτήρια? Δηλαδή δεν είναι όλοι στην κατηγορία του, φαντάζομαι τώρα γκάζω ένα σχολείο, δεν είναι όλοι στην κατηγορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να έχουν δηλώσει πριν να είναι ψεύτες και απατεώνες. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι κανονικοί. Και είχαν καταγράψει απόλυση. Δεν ξέρω, δεν έχω ειδική γνώση για το περιστατικό, αλλά σκέφτομαι δημοσίως. Στιγμιότυπα, Sky 100,3, 2-10-48-0-0-170-4, αν θέλετε να βγείτε στον αέρα του σταθμού, προλαβαίνουμε μέχρι το τέλος. Και στα μηνύματα σας μας έχετε στείλει στο 698-123-1003. Ο Παναγιώτης λέει, Βασίλη, από Αστόρια, καλησπέρα από Αστόρια, Νέα Υόρκη, μας γράφει το μήνυμα του Παναγιώτης. Πάρα πολύ, μακάρι να είμαστε στην Αστόρια. Υπάρχει ένα ωραίο τραγούδι της Έλλης Πασπάλα. Ο Νικόλαος λέει, σας παρακαλώ, σας λέει κάτι αυτό ότι και οι τρεις που σκότωσαν γυναίκες είναι αλβανικής καταγωγής. Αν αυτό μπορεί να σας λέει κάτι, ευχαριστώ. Όχι, δεν λέει τίποτα. Πραγματικά δεν λέει τίποτα. Διότι έχουμε και πάρα πολλές υποθέσεις που είναι Έλληνες οι δράστες. Δεν έχει σχέση. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε, όχι εμείς, όχι ο Μιλών, αλλά οι άνθρωποι που έχουμε στον αέρα και μιλάνε γι' αυτό και έχουν βαριά εξειδίκευση, βαθύτατη μάλλον εξειδίκευση στο θέμα, ότι δεν είναι ζήτημα εθνότητας, τάξης, χρηματικής περιουσίας ή γεωγραφικής τοποθεσίας. Είναι άνθρωποι, είναι άνδρες, οι οποίοι δεν δέχονται ότι οι γυναίκες με τις οποίες έχουν βρεθεί ή δεν έχουν βρεθεί καθόλου είναι ελεύθερες και έχουν το δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν. Και παίρνουν την απόφαση να τις δολοφονήσουν καθώς μέσα τους έχουν την άποψη, την εμπεδωμένη επί αιώνες, πως είτε θα είναι με μένα είτε δεν θα είναι κανένα. Δεν θα υπάρχει. Αυτό είναι τραγικό, τρομακτικό, πρέπει να καταπολεμηθεί, πρέπει με δημοκρατικούς τρόπους και διαδικασίες, πρέπει να αντιμετωπιστεί, αλλά πρέπει και τα κορίτσια μας να είναι προετοιμασμένα, να αναγνωρίζουν αυτές τις συμπεριφορές, να μην τις ανέχονται, αν χρειαστεί να εμηνθούν. Άρα γι' αυτό να ξέρετε ότι όλες έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλοί πολεμικές τέχνες στην Ελλάδα και συμμετέχουν ευτυχώς και αγόρια και κορίτσια από πολύ μικρές ηλικίες. Και εκεί που βλέπεις το παιδί να έχει μια κανονική σωματοδομή, ξαφνικά επειδή έχει γυμναστεί, έχει προπονηθεί, μπορεί σε μια επιθετική κίνηση να ρίξει μια κλωτσιά στον τύπο ο οποίος έχει άλλα στο κεφάλι του και να μην καταλάβει τι έχει συμβεί. Όταν απουσιάζουν οι θεσμοί, πρέπει να υπάρχει και αυτού του είδους η πρόληψη πλέον. Αλλά επιστρέφοντας στο βασικό θέμα, ποιος είναι ο δολοφόνος και πώς κρύβεται, μπορεί να κρυφτεί πίσω από εθνότητα, μπορεί να κρυφτεί πίσω από ιδεολογία, να είναι αντίφα ή μπορεί να είναι ακροδεξιός, μπορεί να είναι μαύρος ή άσπρος, Έλληνας ή ξένος. Αλλά το βασικό στοιχείο είναι ότι αισθάνεται πως η γυναίκα με την οποία πιστεύει ότι έχει συνδεθεί δεν έχει καμία ελευθερία, δεν έχει κανένα δικαίωμα, και αν τον αρνείται, τότε ο μόνος δρόμος είναι να μην ζει. Γιατί ο άνδρας αυτός λέει μέσα στο κεφάλι του πως είτε μαζί μου είτε καθόλου, τίποτα. Και αυτό συμβαίνει. Έφυγε από την Αθήνα για να φτάσει στην Ιγουμενίτσα και να δολοφονήσει και μετά είπε ψέματα. Ότι δήθεν δέχτηκαν επίθεση από τρίτους. Και έχουμε μετά και αυτόν τον τραυματισμό. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι κομβικά κεντρικά. Δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς από την ελληνική πολιτεία. Σχεδόν δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό σχέδιο. Δεν υπάρχουν καμπάνιες που θα έπρεπε να τρέχουν. Και έχουμε αυτό δυστυχώς τα τραγικά αποτελέσματα. Ο Γιώργος Καραπουλάκης, πριν φτάσουμε στο επόμενο τραγούδι, μας γράφει: εικόνες ντροπής στο λιμάνι της Ιεράπετρας με δεκάδες μετανάστες να μην έχουν τις στοιχειώδεις αξιοποιητικές συνθήκες διαβίωσης και να κοιμούνται στα πεζοδρόμια. Η Εκκλησία για άλλη μια φορά ακούσε από αυτό το ανθρωπιστικό ζήτημα. Μέσα από το βήμα του ΣΚΑΙ 100,3 θα ήθελα να παρακαλέσω προσωπικά τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναωτάκη και να τους εξασφαλίσει έναν χώρο με πιο ανθρώπινες συνθήκες. Μας γράφει ο Γιώργος Καραπουλάκης και είναι κομικό στην Κρήτη με τις άφθονες κλίνες και τις ξενοδοχειακές υποδομές να υπάρχει αυτή η κατάσταση και να μην υπάρχει μια στοιχειώδης οργάνωση για ανθρώπους που καταφτάνουν και θα συνεχίσουν να έρχονται στο νησί. μπορούμε να διαχωρίζουμε τους ξένους σε καλούς και κακούς. Καλοί είναι μόνο όσοι πληρώνουν και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Επειδή πληρώνουν και οι άλλοι που δεν έχουν και είναι επένδυτες, πρόσφυγες, αδύναμοι ή και μπορούν να είναι και. Να έχουν και άλλες σκέψεις. Μπορούν να είναι σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι ανθρώπινη. Αυτά. 43 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και από τα παλιά όταν ο Sky ήταν στους 100,4 παίζονταν διαρκώς αυτό το τραγούδι του Μιλιώκα μαζί με την Αφροδίτη Μαρίνου, διότι είχε συνδεθεί Νότι, κυρίες και κύριοι, με ποιο κόμμα? Με το συνασπισμό. Γιατί λέει ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ρόζοι, ήταν τότε που είχαν διαλυθεί. Διότι είχε προκύψει η συνεργασία, οι όσοι θυμούνται, με τη Νέα Δημοκρατία 89-90. Και είχαν αρχίσει διασπάσεις, συγκρούσεις κτλ. Ο ενίος συνασπισμός που ήταν Κουκουέ και Ελληνική Αριστερά. Και αυτό το τραγούδι είχε βγει τότε, ή λίγο πριν, νομίζω 87 είναι, αλλά είχε μια δεύτερη ζωή. Γιατί αναφερόταν και στα πολιτικά.

όπως λένε και οι παλαιότεροι εξημών, η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Εδώ μια φοβερή μοναδική διασκευή του τραγουδίου αυτού του Σταμάτη Κραουνάκη και της Ελίνας Νικολακοπούλου με πρώτη ερμηνεία από την Άλκηση Πρωτόψαλτη. Εδώ η Μαρία Ζαρίζου, το τραγούδι το λέει αλλιώς.

θυμάσεις τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά.

0: κράτη.
1: Αυτές είναι πάρα πολύ ωραίες ιστορίες όταν ο έρωτας είναι αυτός που κυριαρχεί και οι άνθρωποι ψάχνουν μέσω των σχέσεων τους να δικτυωθούν. Και αυτά είναι τα μικρά ωραία προβλήματα που ισχύουν για ορισμένους στην Ελλάδα του 2026, αλλά κάνουμε μια στάση αποχαιρετώντας σας στο Ιράν, καθώς υπάρχει μια δραματική έκκληση μιας 23χρονης φοιτήτριας πριν από τη θανατική ποινή. Δεν θέλω το τελευταίο ίχνος μου να είναι μερικές γραμμές ένα φάκελο πριν το σκηνή βάλει τέλος στη ζωή μου, να δω το Ιράν να ευημερεί και να είναι ελεύθερο, φέρεται να λέει στο ηχητικό της μήνυμα η Νατσμέχ Αμινή, κυρίες και κύριοι, η οποία απευθύνει μια δραματική έκκληση από τη φυλακή. Δεν προσπαθώ να γίνω ηρωίδα, γίνεται η φωνή μου, λέει 23χρονη, ζητώντας από την κοινή γνώμη και τη διεθνή κοινότητα να μην αφήσουν την υπόθεσή της να ξεχαστεί. Η Νατσμέχ Αμινή, φοιτήτρια λογιστικής, κρατείται στις φυλακές του Μασάτ και σύμφωνα με την Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ιράν καταδικάστηκε σε θάνατο 16 Σεπτεμβρίου ύστερα από περίπου 8 μήνες κράτησης. Σε ξεχωριστή υπόθεση αναφέρει διαπηγή της, επιβλήθηκε επίσης ποινή φυλάκης 12 ετών και 6 μηνών και πρόκειται να απαγχωνιστεί ένα κορίτσι 23 ετών, γιατί εκεί δεν υπάρχει καμία ελευθερία στο Ιράν. Αλλά μεταξύ όλων διεξάγεται ένας πόλεμος που ενδεχομένως να λήξει και αφού ισορροπήσουν οι τιμές του πετρέλαιου, να είναι όλα καλά, τίποτα θα είναι καλά, γιατί το Ιράν θα παραμείνει ένα φρικτό θεοκρατικό καθεστώς και έτσι θα πορεύονται όλοι. Και μπορεί και ορισμένοι να εμπνέονται από αυτές τις ιστορίες της θεοκρατίας όπου κανείς δεν έχει ίσα δικαιώματα, όπου οι άνδρες είναι επικυρίαρχοι και οι γυναίκες είναι πάντα σε δεύτερη μοίρα και τιμωρούνται για το παραμικρό. Επίλογος, αυτός ήταν ο επίλογος. Θα σας αποχαιρετήσουμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι, πολύ βαθύ. Το μαμά Γιαννάτης ήταν σε ανακλείδο, ο Παπαγιαννάκος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Μιλάνε σε Μαραδέλη στην υποστήριξη. Οργάνωση και τέλεση παραγωγής παρουσίαση Βασίλης Κουφόπουλος. Η Αθηνά Μαράκη, Κωνσταντίνα Βασιλιάδη, μουσική επιμέλεια. Αθηνά Μαράκη, δελτίο ειδήσεων. Στη μία, μετά ο Μάνος Βλαρίνος. Μείνετε συντονισμένοι.

αγιάσματα της πόρνης, ο γυμνώματα όφυλλα, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφώ.

0: Ακούτε Πρίσμα 91,6.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 3.